0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

θέλει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: μετά.
1: Κι μου τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι όπως συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
0: Άμα τύλιγε ένας ήλιος σαν φωτιά.

Έτσι απλά που μας κοιτά και πλησιάζει. Το τέρας που σε κυβερνά πόσο μου μοιάζει. Έχουμε φλέβα που χτυπάμε σε στα βράδια. Και το ρυθμό της ψάχνει να βρει στα σκοτάδια. Όλοι ο ένας και το χέρι μου απλώνει.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Πέρα, εδώ πέρα, ξέφρενοι έρωτες με δώσανε φτηνά. Τόσες αγάπες και δεν είδα άσπρη μέρα. Τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθενά. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασα ποτέ μου, είσαι μια πόλη που δεν έζησε κανείς. Είναι η ανάσα σου το φύσημα του ανέμου και το κορμί σου δυο σταγόνες

0: πεθαίνουν νωρίς. Οι αγάπες πεθαίνουν νωρίς.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

χέρια βιάζει, σαν μισό μου μοιάζει.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Παίξε μας μια πένια, να ομορφύνει η ζωή, να λυθεί η καρδιά. Και στο νόμο μακούμπα πεσούν οντός στρες. Πες απλά ό,τι θες, να γελάς η ψυχή, να χωρίς.

Δάκρυα θα φύγω ένα πρωί. Θα ανέβω σε ένα αεροπλάνο. Να δω τον κόσμο από την πάνω. Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει η γη με ζωγράφια.

Αρχίζω πλώσω παπού χάνονται τη νύχτα. Μιλώ σε σώματα που σβήνουν την αυγή. Και ενώ δεν νιώθονται χαρά ούτε και πίκρα, ζητώ και παίρνω μια ανάσα σαν κραυγή. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Και σαν ομίχλια αγκαλιάζει το φεγγάρι. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Και σαν ομίχλια αγκαλιάζει.

άσχηματα και χάνω την ουσία. Μοιάζω με πλαστικό τοπίο, τι να πω. Κάποτε γίνομαι θεός, ποτέ θυσία. Κι όμως δεν έμαθα ακόμα να αγαπώ.

η ζωή της τη ζωή απ' τη ζωή μου. Κι έχω για αντάλλαγμα μια όψη σιγουριάς. Μα κάθε νύχτα συναντώ μες στο κορμί μου ένα κατάδικο στη θέση της καρδιάς. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Και σαν ομίχλια αγκαλιάζει το φεγγάρι. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Κι είναι μετά

κουπέρνιο άνεμος φωτιά. Και σαν ονίκη αγκαλιάζει το φεγγάρι. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Και σαν ονίκη αγκαλιάζει το φεγγάρι.

μια θλίψη που έρχεται από την αρχή του κόσμου. Μαζί με τη βαθιά πνοή, την παγωμένη λάμψη. Πήγε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Και ότι από αυτό γεννήθηκε, θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα. Και έσπρεχνε την

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σύμφωνα με τη Wall Street Journal φέρεται να έχει δηλώσει σε στενούς συνεργάτες του ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο τερματισμού της εκεχηρίας με το Ιράν σε περίπτωση που η Τεχεράνη σκοτώσει Αμερικανούς στρατιώτες. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με τη ΣΥΠΑ, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν, σε μια συμβολική κίνηση αποδοκιμασίας για τη διαχείριση της κρίσης. Το ψήφισμα υποστήριξαν 4 ρεπουμπλικανοί βουλευτές. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν χθες να εφαρμοστεί κατάπαυση πυρός και να δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού, σύμφωνα με το State Department, μετά από 2 ημέρες διαπραγματεύσεων στη Ουάσιγκτον. Αναγκαίες προϋποθέσεις να σταματήσουν πλήρως τα πυρά της Χεσμπολάχ και να απομακρυνθούν εσπευσμένα όλα τα μέλη της οργάνωσης από τον τομέα νοτίως του Λιτάνη. Οι επόμενες συνομιλίες αναμένεται να διεξαχθούν μετά τις 22 Ιουνίου εν ώψη της σύναψης συνολικής συμφωνίας. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομολογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Στη συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Τίβα του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Συνεδριάζει σήμερα η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ώστε να κινήσει τις διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στα κόμματα θα αποσταλούν οι σχετικές επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Παράθυρο για χρηματοδότηση νέων επενδύσεων για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, ύψους ακόμη και 1,5 δις ευρώ χωρίς να παραβιαστούν οι δημοσιονομικοί κανόνες, ανοίγει η απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της πολυετούς οικονομικής κρίσης. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του δημοσίου τομέα στα βαρέα και ανθυγιεινά. Νέα υπόθεση υφαρπαγής παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψαν οι αρχές στην περιοχή της Κοζάνης. 29 άτομα φέρονται ως εμπλεκόμενα στην υπόθεση, ενώ έχουν συλληφθεί 14 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο που θα οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή Καλαμάτας ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Φίλοι του θύματος φαίνεται να ήταν ενήμεροι εδώ και αρκετό καιρό για το κακοποιητικό περιβάλλον που ζούσε το θύμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης θα μιλήσει σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Συμμετέχουν περισσότερες από 130 χώρες, ενώ για πρώτη φορά μετά από χρόνια δίνει το παρόν και επίσημη αμερικανική αντιπροσωπεία. Τρεις νεκροί και 7 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία. Στο Μεξικό διαδηλωτές εισέβαλαν χθες τα κεντρικά γραφεία του Υπουργείου Παιδείας στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις λίγες μέρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ στο στάδιο ΣΔΕΚΑ στην πρωτεύουσα της χώρας. Η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ επέμεινε ότι δεν θα πέσει στην παγίδα της καταστολής και κάλεσε σε διάλογο τους διαδηλωτές οι οποίοι απαιτούν αύξηση μισθών και κατάργηση του συνταξιοδοτικού νόμου. 2 νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση σε φερόμενο σκάφος ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό. Στις 3 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στα Ανοβριλίσια η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσο Αθανασίου.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και κυρίως μεσημέρι και απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια. Άνεμοι νοτιοδυτική στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύς Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026, 3η 2 Ιουνίου, αφιέρωμα Μίνος Βολανάκης, 100 χρόνια από τη γέννησή του. Τετάρτη 3 Ιουνίου, συναυλία Χρήστος Θηβαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου, συναυλία Δημήτρης Ταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου, στου χορού Τα Βήματα, πολιτιστικός λαογραφικός όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σιμητού. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Κυρίες και κύριοι.
1: Τι κάνεις, Διονύση?
0: Καλά, Καθερίνα. Εσύ?
1: Πολύ καλά. Πολύ καλά κι εγώ. Και πήγε 4 Ιουνίου και δεν το κατάλαβα.
0: Από πού να το καταλάβεις, δηλαδή?
1: Ότι πέρασε 4 πρώτες μέρες του Ιουνίου, ρε.
0: Δεν το καταλαβαίνεις από τη ζέστη, καταρχήν.
1: Χθες το κατάλαβα.
0: Η εβδομάδα αυτή ήταν επειδή ξεκίνησε το Αγίου Πνεύματος που εμείς δουλεύαμε, αλλά έλειπε πολλοί κόσμος.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε, ήταν κολοβή εβδομάδα. Οπότε.
1: Χθες είχε γυρίσει.
0: Φαίνεται να περνάει πιο γρήγορα. Έχει γυρίσει. Αλλά δεν το καταλαβαίνεις από τη ζέστη ότι είμαστε στον Ιούνιο.
1: Ναι, και από το ποτηλιάρισμα.
0: Αφού το συζητούσαμε πριν που ήμασταν στο στούντιο, ότι χθες το βράδυ, για παράδειγμα, με τέντα τα παράθυρα όλα.
1: Καλά, με πλήρωσαν γι' αυτό και αλλιώς θα τα
0: κάνανε.
1: Τίποτα δεν έβλεπα.
0: Δεν έβλεπες τίποτα?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Εγώ είδα μέχρι το μπάσκετ.
1: Α, όχι.
0: Το είδα όλο.
1: Δεν το μπάσκετ.
0: Όλο το είδα.
1: Όχι, θα αποφεύγω. Τη δυσάρεστη κατάσταση αποφεύγω. Λοιπόν, καλημέρα σας. Το Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε συντροφιά έως στις 8. Μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Δηλαδή ο Νίκος Σκλαβενίτης, ο οποίος θα κάνει και εκείνος μια μάζοξη.
0: Η Μαρία Εικόντου.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Η Μαρία Εικόντου και εκείνη μπορεί να κάνει. Γιατί να μην κάνει.
0: Αυτή θα κάνει και ξέρω και πού.
1: Λοιπόν, κι εγώ.
0: Σε ρέτη κι εγώ.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, και εμείς θα κάνουμε μία.
1: Θα κάνουμε.
0: Κάποια στιγμή θα κάνουμε μία.
1: Αφού έρχονται και γενέθλια τώρα.
0: Όχι τα γενέθλια. Άστα γενέθλια.
1: Γιατί?
0: Κάποια στιγμή θα κάνουμε και εμείς μία μάζοξη.
1: Ένα λόγο.
0: Ναι.
1: Για να κάνουμε party. Party.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε, κυρίες και κύριοι.
1: Τι?
0: Καταρχήν μας ακούτε στο 105,8.
1: Ναι,
0: γιατί ο σταθμός μας είναι Earth News Radio 105,8.
1: Βέβαια.
0: Πρέπει να το λέμε αυτό.
1: Το είπα το 105,8.
0: Το πες.
1: Ναι.
0: Η επανάληψη είναι μήτρης μαθήσεως. Δεύτερον, υπάρχουν και άλλες πολλές συχνότητες που μπορεί να μας ακούτε και δεν πειράζει. Δεν θα σας κρατήσουμε μούτρα.
1: Όχι, καλή.
0: Έτσι. Υπάρχει επίσης και ένας τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Τι γράφουμε στο Viber? Ξαναπέστε τώρα. Earth News Radio.
1: Κενό.
0: Εδώ δεν βάζετε 105,8. Το κρατάτε κάβα. Earth News, μία λέξη. Radio δεύτερη.
1: Ναι,
0: ναι, το 105,8.
1: Το κενό ενδιάμεσα.
0: Ναι. Ο άλλος τρόπος είναι στο Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Facebook, μας στέλνει το μήνυμά σας μέσω Messenger. Πολύ ωραία, τα είπαμε αυτά. Σήμερα θα έχει στο βόρειο τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, λίγες νεφώσεις που όμως βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμφροι και κυρίως το μεσημέρι, απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Δηλαδή, στα βόρεια τμήματα Ιωνίου, Ήπειρου θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, στα άλλα θα έχουμε αργότερα βροχές και καταιγίδες. Γιατί δεν τα συμπτύσσουν αυτά?
1: Αφού αλλάζει ο καιρός.
0: Ναι. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
1: Ναι.
0: Οι άνεμοι είναι νοτιοδυτικοί. 3 με 5. Θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.
1: Ναι.
0: Ωραία, κυματάκι θα έχει. Έχει και κάτι ασκήσεις εκεί και κάτι τέτοια. Θα έχει κυματάκι. Λοιπόν, το απόγευμα στα δυτικά και κεντρικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4.
1: Ναι.
0: Δεν μ' αρέσουν οι δυτικοί. Οι βορειοδυτικοί μ' αρέσουν. Οι δυτικοί δεν μ' αρέσουν γιατί φέρνουν σκόνη. Από τη Σαχάρα, ναι, ή από το Μαρόκο ή από όπου θέλουν. Θα σημειώσει μικρή πτώση η θερμοκρασία, να ξέρεις, στα δυτικά και βόρεια.
1: Πόση δηλαδή?
0: Θα φτάσει 29 και τους 31.
1: Ναι, εντάξει, γελάει ο κόσμος.
0: Δουλευόμαστε,
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: καταλάβατε αυτό.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή. Από την Καλαμάτα, 20 ήδη. Καταλαβες.
1: Καλαματάρα.
0: Με μπέρδεψες λίγο που σε άκουσα και 6 παρά. Εντάξει, λίγο μπήκα.
1: Σφίδα.
0: Να κάνω τρέιλερ για την εκπομπή. Μπήκα στον Αργυρό.
1: Βέβαια.
0: 17 βαθμοί στην Ξάνθη, πολύ υγρασία μας λέει η Φωτεινή. Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα στα Κορέστια. Ανέβηκε πάνω από 10 στα Κορέστια. Έχει 12 βαθμούς. Άρα. Ζεστούλα.
1: Ναι.
0: Η Ευρυδίκη, φίλη μας από τη Στυλίδα, 24 ήδη. Το μεσημέρι προβλέπω 50.
1: Ωραία, θα βράσει ο τόπος.
0: 24, παιδιά, στις 6 και 13. Δηλαδή, έλεος όμως.
1: Ναι.
0: Έλεος.
1: Χρόνια πολλά στη Μάρθα που γιορτάζει σήμερα, το Μητροφάνη και τη Μητροφάνα. Δεν ξέρω ούτε Μητροφάνη ούτε Μητροφάνα. Σαν επίθετο ακούγεται αυτό το,
0: ναι,
1: το όνομα. Δηλαδή, για
0: να γιορτάζει επίσης, να το πούμε και αυτό.
1: Ποιος?
0: Ο Άγιος ο Φραγκίσκος ο Καρατσόλος.
1: Άμα είναι ο Καρατσόλος.
0: Ναι, είναι προστάτης στην Νάπολη και των Ιταλών μαγείρων. Αγαπάμε Ιταλούς μαγείρους, άρα αγαπάμε και Φραγκίσκο Καρατσόλο.
1: Μου ταιριάζει πολύ η Ιταλική κουζίνα.
0: Και ναι, ρε, και εμένα μου πάει.
1: Πολύ, πολύ μου, ναι, πάει. Δηλαδή, αν δεν μου πει.
0: Στο σωματότυπό μου, όχι, ναι, τόσο, αλλά.
1: Ναι. Μου πάει, μας πάει.
0: Μας
1: το ευχαριστιόμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών.
0: Ωραία. Η μέρα μνήμης για τη φοιτητική εξέγερση του 89 στην πλατεία Tiananmen του Πεκίνου, με εκείνη την εκπληκτική φωτογραφία που την έχουν σβήσει από την Κίνα, δεν την βρίσκει πουθενά. Στον υπόλοιπο κόσμο είναι κάδρο και, είναι και μπορεί να είναι και σε κανένα τείχο. Ναι. Ναι, εκεί που ο κύριος εκείνος κάθισε μπροστά στο τάγκ. Το Ιράν τιμά τη μνήμη του Αγιατολά Χομεϊνί, τώρα την τιμά.
1: Ναι. Σαν σήμερα.
0: Ναι. Είναι η μέρα του τραπεζίτη στη Μολδαβία. Αυτό τώρα να γιορτάζει τον τραπεζίτη. Ναι. Ναι. Της Εθνικής Ενότητας στην Ουγγαρία, της Ελευθερίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Πολωνία. Μία μέρα που δεν θα σ' άρεσε καθόλου στις Ηνωμένες Πολιτείες για την Εθνική Μέρα Τυριού.
1: Ναι.
0: Και είναι και αγκαλιάστατη κατάσταση στη ΣΥΠΑ.
1: Να την αγκαλιάσουν τη γατούλα, άμα κάτσει.
0: Ωραία.
1: Άμα κάτσει.
0: Κάθονται.
1: Δεν κάθονται όλες.
0: Κάθονται.
1: Όχι, δεν κάθονται όλες, είναι ξινές.
0: Λοιπόν,
1: σαν σήμερα το 1456 οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Λυσάξανε πια. Το 1827 αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο, ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. Καλά τους έκανε.
0: Το 1878 υπογράφεται η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία.
1: Το 1936 το Λαϊκό Μέτωπο Συμμαχίας Σοσιαλιστών Κομμουνιστών σχηματίζει την πρώτη κυβέρνηση στη Γαλλία με πρωθυπουργό τον Λέον Μπλουμ.
0: Λέον Μπλουμ.
1: Λέον Μπλουμ.
0: Το 1989 είναι αυτό που σας είπαμε για το καθεστώς της Κίνας που τη σφαγή στην πλατεία Tiananmen των φοιτητών, των διαμαρτυρόμενων φοιτητών.
1: Ναι. Το 1996 δεν είχαμε τα προβλήματά μας. Είχαμε και τον Τούρκο αξιωματούχο που αμφισβήτησε την ελληνικότητα της Γάβδου και κάνουμε έντονο διάβημα διαμαρτυρία.
0: Το 1996 τι προβλήματα άλλα είχαμε.
1: Διάφορα.
0: Όχι.
1: Στην καθημερινότητά μας.
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Δεν λέω σχόλια. Ναι. Μετά ήταν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η νέα αυτή πρόκληση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού νατοϊκής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης. Πάλι Νάπολη μπροστά μας. Ο Τούρκος αξιωματούχος ζήτησε εγγράφως να μην συμπεριληφθεί η Γάβδος στην περιοχή που θα γίνει η άσκηση, γιατί το νησί που ήταν αμφισβητούμενη, σου λέει, η περιοχή και η γκρίζα περιοχή. Ναι, καλά.
0: Γίνονται διαρκώς τέτοια πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Ακόμα συνεχίζονται στις διάφορες ασκήσεις του ΝΑΤΟ που γίνονται, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Το 2017 η Γενόπ ΔΕΗ με ανακοίνωσή της επικροτεί την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
1: Να το θυμόμαστε
0: ξανά,
1: αυτό.
0: Ξανά. Η Γενόπ ΔΕΗ του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και διαβεβαιώνει ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων.
1: Η τότε Γενόπ ΔΕΗ αρνιόταν την κλιματική αλλαγή.
0: Δηλαδή.
1: Ήταν περίοδος, ακούστε τώρα.
0: Είναι από τα ανέκδοτα. Χθες συζητούσαμε, ας πούμε, για την κλιματική αλλαγή και εδώ τι φέρνει. Τι έκανα πάλι.
1: Ναι. Εκείνη η περίοδος ήταν, ρε παιδί μου, πώς το λένε,
0: της αμφισβήτησης.
1: Ποιες αμφισβήτησης, άκουγες ό,τι κουλό υπήρχε.
0: Εν τω μεταξύ αυτά τα έχουν περάσει άλλοι, ξέρω εγώ, το 68 ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων. Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Είναι πολύ χαρούμενη γιατί ξεμπέρδεψε για φέτος. Και δεύτερον, η διευθύντρια ενθουσιάστηκε με το μάθημά της.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Αυτό.
1: Χρόνια πολλά στην Ατζελίνα Τζολί που έχει γενέθλια σήμερα.
0: Χρόνια πολλά, Ατζελίνα.
1: Μικρότερη από μένα η Ατζελίνα Τζολί, δεν τη φαίνεται.
0: Η πιο ωραία Tomb Raider, πώς τη λέγανε.
1: Λάρα Κροφτ.
0: Η πιο ωραία. Η πιο ωραία Λάρα Κροφτ, να τα λέμε αυτό. Δεν υπήρχε κι άλλη, θα μου πεις. Οι άλλες είναι κινούμενα σχέδια. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
1: Και από το κινούμενο σχέδιο πιο ωραία ήταν. Τότε. Είχε καμπύλες όμως τότε. Τώρα είναι άστο. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κάρολος Παπούλιας το 1929 και ο Φρανσουά Κενέ το 1694 ήταν οικονομολόγος, γιατρός και θεμελιωτής πολιτικής οικονομίας και ιδρυτής σχολής των φυσιοκρατών.
0: Σαν σήμερα χάναμε δύο ηθοποιούς, τον έναν το 2001, τον Τίνο Ηλιόπουλο, και τον άλλον το 2007, τον Σωτήρη Μουστάκα. Πριν από αυτούς, το 1899 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Eugenio Beltrami, Ιταλός μαθητικός, μαθηματικός, τι είπα, μαθητικός είπα,
1: ναι,
0: διερεύνησε τις θεωρίες περί επιφανειών και χώρων σταθερής καμπυλότητας. Θεωρείται ο πρόδρομος της μη ευκλήδιας γεωμετρίας. Ναι. Γιατί όλα τα άλλα τα έχουν πει οι αρχαίοι μας πρόγονοι, έτσι, όλα τα υπόλοιπα. Απλά υπήρξαν και κάποιοι μετά από αυτούς που προσθέταν κάποια περιφερειακά θεματάκια, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν εμείς ανακαλύπταμε τη γεωμετρία, οι άλλοι τρώγαν βελανίδια.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν πάνω στα δέντρα.
1: Ναι.
0: Δεν σ' αρέσει αυτό.
1: Ποιο?
0: Αυτό. που τρώγανε οι άλλοι βελανίδια.
1: Καλέ, ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα το μη.
0: Μάλιστα.
1: Ας μην τα λέω αυτά, γιατί μπορεί να παρεξηγηθώ και να.
0: Ναι, όχι, όχι, μιλες, μιλες τίποτα. Ναι. Κάτσε, έχω και το στο Viber. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μόρφο.
1: Γεια σου, Μόρφο.
0: Καλημέρα. Με φωτογραφία, ωραία, πάλι Ανατολή, είναι αυτή, ωραία. Καλημέρα και στο Γιάννη. Από χθες προσπαθεί και θέλει τη βοήθειά μας. Να βρει το τηλέφωνο τους γονείς της κυρίας Τσαρούχα, διαιτητή του χθεσινού πρώτου αγώνα.
1: Ναι.
0: Δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε. Θέλει να συγχαρεί το κορίτσι τους. Δεν το έχουμε το τηλέφωνο. Λυπάμαι. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Μπορούμε. Δεν έχουμε το τηλέφωνο της κυρίας διαιτητού. Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα και στον κύριο και στην κυρία Ποτητή στην Σαντορίνη.
1: Και να το είχαμε, δεν μπορούμε να τα δίνουμε τα τηλέφωνα. Έτσι, είναι... γιατί είναι προσωπικά δεδομένα.
0: Τα τηλέφωνα.
1: Πρέπει να ρωτηθεί.
0: Αφού μπαίνει στο ίντερνετ και τα βρίσκει.
1: Όχι όλων. Πρέπει να το ρωτήσει τον, αν μπορώ να δώσω το τηλέφωνό σου.
0: Ναι.
1: Κάτσε, συγγνώμη. Δηλαδή.
0: Ναι. Σωστό. Κάτσε. Σωστό είναι και αυτό. Θε να πει κάτι για Γιάννη μας για την διαιτησία. Τι θε να πει.
1: Ο κύριος Παύλος είναι πολύ στενοχωρημένος.
0: Ο κύριος Παύλος, ναι, είναι στενοχωρημένος.
1: Κι εγώ είμαι στενοχωρημένος, αλλά όχι τόσο. Κύριε Παύλο, μου σας παρακαλώ, μην στενοχωριέστε με αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω.
0: Για τον αγώνα τώρα μιλάμε, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ναι, που έχασε ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Το έφερε κάποια στιγμή, ενώ έχανε με 15-17 μονάδες, ας πούμε, πόντους. Μονάδες έχω μείνει από τις δημοσκοπήσεις. Με πόντους. Το έφερε στα τσίμα-τσίμα. Πέρασε και ένα ποντάκο κάποια στιγμή. Αλλά μετά. Ακολούθησε την πεπατημένη.
1: Ναι.
0: Θα έλεγε κάποιος ο Ολυμπιακός.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία. Πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Να ξεκινήσουμε από τα φρέσκα που έγιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας και οι φίλοι ακροτές μπορεί να μην τα ξέρουν.
1: Φρέσκα κουλούρια, πάμε.
0: Ναι. Υπεγράφει συμφωνία Λιβάνου-Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός υπό τον αστερίσκο και την προϋπόθεση ότι δεν θα συνεχίσει να εξακολουθεί να κάνει επιθέσεις η Χεζμπολάχ. Αυτός ο βραχνάς για το Λίβανο.
1: Και ποιος μας το λέει αυτό?
0: Κανένας δεν μας το λέει. Λέει ότι η συμφωνία προβλέπει ότι από εκεί που εκτοξεύει πυράβλους και drones η Χεζμπολάχ,
1: ναι,
0: που χρηματοδοτείται και ελέγχεται από το Ιράν, θα μπει ο Λιβανέζικος στρατός και θα δημιουργήσει αυτό ζώνη ασφαλείας για το Ισραήλ, ναι, για να μην κινδυνεύουν οι κάτοικοι του Ισραήλ. Αυτό προβλέπει η συμφωνία με αυτόν τον αστερίσκο. Έτσι.
1: Κάτι είναι και αυτό.
0: Κάτι είναι ένα βήμα.
1: Ναι.
0: Και εάν όλα πάνε καλά, οι δύο χώρες θα καθίσουν στο τραπέζι την εβδομάδα που ξεκινάει μετά την 23η Ιουνίου για να κάνουν μια συνολική συμφωνία.
1: Γιατί τόσο μετά?
0: Μια συνολική συμφωνία. Γιατί πρέπει να οριμάσουν οι συνθήκες λίγο. Να δουν.
1: Είχαν κανονίσει άλλα πράγματα πριν.
0: Εφαρμόζεται. να έχει πάει ο στρατός, ας πούμε, να έχει πάρει τις θέσεις του και να έχει αφοπλίσει ή να έχει εκδιώξει τη Χεζμπολάχ, αν μπορεί, και τα λοιπά. Η πρόβλεψή μου είναι ότι δεν θα γίνει.
1: Και εμένα, αλλά δεν τέλος πάντων.
0: Απλά να το πούμε, γιατί είναι καινούριο πράγμα.
1: Εντάξει, δεν πρέπει να τα λέμε αυτά.
0: Μέσα στη νύχτα έγινε. Να μην το λέμε.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο που έγινε.
1: Τι έγινε?
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βγήκε και η Βουλή των Αντιπροσώπων,
1: ναι,
0: και είπε στον Τραμπ. Ψήφισαν 4 Ρεπουμπλικάνοι,
1: ναι,
0: και πέρασε ψήφισμα των Δημοκρατικών να αποσύρει τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Μέση Ανατολή και από τον πόλεμο με το Ιράν.
1: Άμα
0: σταματήσει δηλαδή ο πόλεμος με το Ιράν, κοντολογίες.
1: Νομίζω ότι η είδηση είναι ότι ήταν και 4 Ρεπουμπλικάνοι.
0: Αυτή είναι η είδηση,
1: αυτό,
0: ναι.
1: Τίποτα.
0: Γι' αυτό και
1: άλλο
0: θεωρείται ράπισμα. Δεν θα γίνει.
1: Καλά, και που
0: ούτε
1: το
0: αυτό θα γίνει.
1: Δεν είναι τίποτα.
0: Ναι,
1: τίποτα.
0: Αυτό λέω, γιατί έχει βέτο. Θα βάλει βέτο ο Τραμπ και σκασίλα του.
1: Ναι.
0: Και θα συνεχίσει ούτως ή άλλως, υποτίθεται ότι για να ξεκινήσει πόλεμο θα έπρεπε να έχει την έγκριση του Κογκρέσου.
1: Τέλος πάντων, ναι, λεπτομέρειες τώρα.
0: Αυτά είναι λεπτομέρειες της αμερικάνικης τεχνολογίας.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα δύο καινούργια που έχω.
1: Πολύ ωραία είναι αυτά που μας είπες.
0: Είναι τα πιο καινούργια αυτά.
1: Ναι, ναι, που είναι εξελίξεις τώρα.
0: Καλημέρα, κύριε Παύλο μας.
1: Κάτσε με το.
0: Δεν είμαι στενοχωρημένος, λέει, οργισμένος είμαι.
1: Το ξέρω, κύριε Παύλο.
0: Έγινε αδικία, ε.
1: Ναι. Όχι, παιδί μου, δεν είναι θέμα αδικία.
0: Γιατί έχει οργή, γιατί.
1: Εμείς τα Παναθηναϊκοί δεν τα έχουμε με κανένα διαιτητή. Εμείς δεν γκρινιάζουμε τις διαιτησίες.
0: Αλλά με τι γκρινιάζουμε?
1: Δεν έχουμε τέτοια. Αυτά τα κάνουν οι μικρές ομάδες. Αυτό εμείς γκρινιάζουμε με τη διοίκηση.
0: Αλήθεια?
1: Και με το, ναι, με το πώς έχει γίνει αυτή η ομάδα.
0: Αλήθεια?
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Εκφράζεις όλους τους Παναθηναϊκούς?
1: Φυσικά.
0: Εντάξει. Να σου πω, επειδή έλεγες τώρα για τις άλλες ομάδες.
1: Τι άλλες ομάδες?
0: Ωραία, θα γίνει ο Άρης ομαδάρα πάλι, θρυλός, θα το ξαναστήσουμε.
1: Καλό, έχει γίνει φοβερή.
0: Ήρθε ο Σπανούλης.
1: Μα έχει γίνει ήδη προεργασία. Έχει γίνει πολλή δουλειά στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Χθες διάβαζα μέχρι και όταν ο Γιάννης Αντετοκούμπο φύγει από το NBA, θα έρθει στον Άρη. Έτσι έβλεπα κάποια. Δεν ξέρω αν είναι ευσεβής πόθη.
1: Έτσι θέλουν.
0: Ναι, είναι ευσεβής πόθη, είναι κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Αλλά έλεγαν ότι θα έρθει στον Άρη ο Γιάννης.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Ναι.
0: Τώρα είναι ο αδελφός του, δεν είναι ένας από τα αδέλφια του, στον Άρη.
1: Πιο απ' όλα.
0: Ένα απ' όλα.
1: Είναι και πολλά.
0: Είναι πολλά.
1: Ναι, μεγάλη.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν...
0: Ο Γιάννης από το Λάφκο επιμένει. Ήταν Παγκόσμια ημέρα τυφλών διαιτητών στο μπάσκετ. Είχαμε γιορτή χθες στον Πειραιά. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολυλακωνίας. Με 20 βαθμούς ήδη, τι ωραία φωτογραφία. Τι τυρκουάζ νερά αυτά. Τι να μας πούν οι Μαλδίβες και το ξέρω εγώ τι, και η Σαρδινία κτλ. Τι ωραία νερά είναι αυτά. Στη Νέα Πολυλακωνίας έχετε τέτοια νερά.
1: Φεύγει, έχει πολύ ωραία.
0: Και γιατί δεν έχουμε πάει. Τέλος πάντων. Το παραβλέπω και αυτό. Γιατί μπαίνει και αυτό στον κατάλογο των. Τοποθεσιών που δεν έχουμε πάει.
1: Καλά, ας πάμε πρώτα στα πιο εύκολα και που φτάνουμε και στη Νέα
0: Πολυλακωνία. Πάμε τώρα. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε. Είναι δύσκολο να φτάσεις στη Νέα Πολυλακωνία.
1: Μακριά.
0: Ναι. Τώρα με τον καινούριο δρόμο αυτό που έγινε εκεί πέρα στον Πελοπόννησο δεν είναι πιο εύκολο.
1: Δεν έχει σχέση ο δρόμος.
0: Όχι.
1: Έχει πολλές στροφές.
0: Πολλές στροφές,
1: Αλλά είναι πολύ ωραία διαδρομή.
0: Ζαλίζομαι εγώ στις στροφές.
1: Πολύ ωραία.
0: Εκτός αν οδηγάω. Αν οδηγάω δεν ζαλίζομαι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά αν δεν οδηγάω ζαλίζομαι.
1: Ναι. Είχα πάει εγώ, έμενα στην Πονεμβασιά, θυμάμαι.
0: Ωραία είναι, δεν έχω πάει.
1: Πολύ ωραία, μέσα στο κάστρο. Πήγε και μισή ώρα. Λοιπόν, μέσα στο κάστρο στην Πονεμβασιά και είπαμε μετά δεν πάμε μια βόλτα στην Ελαφώνησο θέλαμε να πάμε.
0: Και αυτοί πήγαμε. Λένε ότι είναι ωραία.
1: Πολύ όμορφη.
0: Που επίσης δεν έχω πάει.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Θα επιστρέψουμε σε λίγο.
0: Πάμε. Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για την ανανέωση της έθραυστης κατάπαυσης του πυραός, δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεσμπολά. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Για το εμπλουτισμένο ουράνιο επανέλαβε ότι το θέλει και ότι κάποια στιγμή θα το πάρει στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν σε μια συμβολική κίνηση αποδοκιμασίας για τη διαχείριση της κρίσης. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. Στη Σόφια για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Συνεδριάζει σήμερα η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ώστε να εκκινήσει τις διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σήμερα αναμένεται στον ανακριτή ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Τοπικές βροχές σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι.
0: Βέβαια. Εδώ είμαστε.
1: Έμαθα μια καινούργια λέξη βλέποντας τις συνδέσεις. Υπάρχει, είναι υπαρκτός επιστημονικός όρος.
0: Τι?
1: Στη Θεσσαλονίκη, στο Θερμαϊκό, έχει το φαινόμενο του ευτροφισμού. Το ξέρω εσύ, την ήξερε αυτή τη λέξη.
0: Αρρώστια.
1: Θα σου πω. Ο ευτροφισμός είναι η υπερβολική συγκέντρωση θρεπτικών ουσιών, κυρίως αζότου και φωσφόρου, σε υδάτινα οικοσυστήματα, οι

0: πύλη Θεσσαλονίκη ότι έχετε έναν ευτροφισμό.
1: Ντάξει.
0: Εκεί στο Θερμαϊκό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, να τα λέμε και αυτά γιατί. Ναι.
1: Στο Μέτσοβο έχει 12 βαθμούς και ετοιμάζεται για βροχή.
0: Ωραία.
1: Λέει ο Γιάννης, για να το κόκλε.
0: Ωραία. Και μας λέει και η Μαρία από τη Λέσβο.
1: Ναι.
0: Συννεφιά.
1: Συννεφιά.
0: Έχει τέτοιο.
1: Ωραία.
0: Δεν σας λέγαμε πριν ότι σε κάποιες περιοχές από το πρωί θα έχει συννεφιά και θα ετοιμάζεται για βροχή και σε κάποιες άλλες, τις υπόλοιπες, από το μεσημέρι και μετά
1: ναι.
0: θα έχει βροχή. Η γάτα μου η Κίνη, χωριό της Ήρου, κλείνει τα 15 σήμερα. Θα τις αγοράσω γουρμεδιά μετά το σχολείο, όπως λέει η Μαρία, να ξέρεις.
1: Πρέπει,
0: ναι. Ωραίο το Κίνη. Το Κίνη, το ωραίο χωριό, ωραίο μέρος.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ναι. Πάμε στα δικά μας.
0: Ποια δικά μας.
1: Τα
0: ναι.
1: εδώ, τα εδώ.
0: Πάμε,
1: τα,
0: πάμε,
1: τα μέσα.
0: Πάμε.
1: Τα μέσα.
0: Ναι.
1: Τα μέσα. Λοιπόν, πού θες να ξεκινήσουμε.
0: Όπου θες εσύ.
1: Ας ξεκινήσουμε από το βράδυ. Είδα ότι έδωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου μια συνέντευξη.
0: Το έδεσαι.
1: Τη διάβασα, δεν το έδωσα.
0: Κοιμόμουν.
1: Κοιμόμουν. Λοιπόν, έδωσε μια συνέντευξη. Και μίλησε για όλα.
0: Ποια όλα.
1: Αυτά που έζησε.
0: Πότε.
1: Το 15.
0: Α, μπορεί να ήταν από τα απομνημονεύματά της. Από τα μικρά της, από τα σχολικά της.
1: Κοίτα που τα θυμόνται όλοι τώρα.
0: Ναι. Τώρα θυμάται τι πέρασε υπό τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Τους έρχονται θύμησες. Ναι, καταλαβες.
0: Θα είδαν και αυτοί τον ντοκιμαντέρ στο Sky.
1: Μίλησε, κύριε Κωνσταντοπούλου, μίλησε να τα
0: στο
1: λέμε.
0: Στο ντοκιμαντέρ το
1: ναι,
0: Sky.
1: Ναι, ναι. Ο μόνος που δεν μίλησε είναι ο Τσίπρα. Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν και...
0: Πού να ωραίς τώρα.
1: Εμφανώς σοκαρισμένη.
0: Ναι, από τι.
1: Δεν θα σου πω. Περιέγραψε ότι την είχε καλέσει στο γραφείο του. Πρόεδρος Βουλής ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου τότε.
0: Το γνωρίζω.
1: Ναι, ό,τι ναι. το λέω.
0: Το γνωρίζω, το έχω ζήσει.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: και εγώ.
0: Το έχω ζήσει.
1: Το πετσί μου.
0: Και αυτές τις συνεδριάσεις 3 και 4 τη νύχτα
1: τις νύχτες,
0: έχω ζήσει.
1: Τις νύχτες
0: ναι.
1: μου, ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Αντί να κάνουμε τα άλλα πράγματα νύχτες, που κάνουν ναι. οι άνθρωποι τις νύχτες,
1: ναι.
0: τέτοιες ώρες.
1: Ναι. Ναι. Άστο. Μας φάγανε οι καναπέδες. Λοιπόν. Και θυμήθηκε, λέει, ότι την είχε καλέσει ο κύριος Τσίπρας στο γραφείο του
0: ναι.
1: Για παρακολουθήσεις.
0: Ναι.
1: Και τις διάβαζε διάφορες, λέει, παρακολουθήσεις.
0: Ναι.
1: Προσπαθώντας να τη φοβήσει.
0: Ότι τι δηλαδή, ότι παρακολουθούνται όλοι, ότι τι. Ότι και εσύ μπορεί να παρακολουθήσει. Αυτό είναι γνωστό, το έχουν πει και διάφοροι άλλοι τότε υπουργεύονται στην κυβέρνηση ότι υπήρχαν παρακολουθήσεις.
1: Ναι, όχι, γιατί.
0: Τι?
1: Γιατί κάποιοι σοκαρίστηκαν, ας πούμε.
0: Άσε ρε, εντάξει.
1: Χρόνια,
0: σοκαρίστηκαν, ναι. εντάξει, ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Είχε λέει αρχίσει να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά
0: ναι.
1: και της είπε την ιστορία ότι έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο
0: ναι.
1: ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο.
0: Ναι.
1: Και έτσι τη φόβησε, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Ναι. ναι. Και.
0: Φυσικά αυτή παρενέβη και του είπε ότι αν ξεκίνησες να παρακολουθείς τις παρακολουθήσεις και να διαβάζεις το τι γίνεται με τις παρακολουθήσεις, είσαι σε λάθος δρόμο.
1: Ναι.
0: Υποτίθεται ότι
1: ναι.
0: του είπε.
1: Ναι.
0: Λέει η ίδια ότι του είπε. Ναι, αυτό.
1: Ναι. Και επίσης,
0: ναι.
1: όταν της είπε ο κύριος Χατζής, νομίζω ότι της πήρε συνέντευξη. Όταν της είπε.
0: Ποιο?
1: Ο Τάκης Χατζής.
0: Ο τραγουδιστή. Α.
1: Ο Τάκης, παιδί.
0: Ναι. Ο Χατζής ξέρω έναν, τον Κώστα.
1: Όχι,
0: ναι.
1: και ο Τάκης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Και όταν της είπε ότι είναι δεύτερος ο Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις, ναι. του απάντησε με το επιχείρημα σιγά που είναι δεύτερος.
0: Ακλόνητο επιχείρημα. Σιγά. Ακλόνητο επιχείρημα. Τέλος πάντων, και αυτή τα έχει με τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Ε, και αυτή. Ωραία. Άρα μέχρι τώρα, για να γράφουμε, να κάνουμε χαρακές στον τοίχο. Μέχρι τώρα έχουμε Πασόκ και πλεύση ελευθερίας.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο, που έχουν αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θα είναι ένα ενδιαφέρον και αυτό ματσάκι το επόμενο διάστημα. Το άλλο εμένα μου έκανε εντύπωση και το έλεγα και πριν και με τον Γιάννη. Ρε παιδί μου, χθες συζητάγαμε, όλοι συζητάγανε γιατί ήταν και πρωτοσέλιδο σε εφημερίδες κτλ. Αυτή είναι η περίφημη φωτογραφία όπου ήταν σε ένα τραπέζι ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Θοδωρικάκος, ο κύριος Ανδρουλάκης και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και κάποια άλλα στελέχη επιχειρηματικά κτλ. Όπου δεν μιλούσαν μεταξύ τους και ήταν και λίγο σαμουτρωμένοι και λίγο ο ένας κοιτούσε στη Δύση και ο άλλος στην Ανατολή και τέτοια. Και έβγαλε τώρα κόμμα που είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση διαρροή non-paper εξηγήσεις για τη φωτογραφία. Ότι δηλαδή ο κύριος Γεωργιάδης δεν ήταν αυτή η θέση του. και ήρθε εμβόλυμα όταν σηκώθηκε κάποιος άλλος. Δηλαδή, αν ήταν κανονικά η θέση του, δεν θα καθόταν μαζί του ο κύριος Ανδρουλάκης. Θα

0: Θα έκανε αντίσταση, θα ήταν κάτι ότι τι ήθελε να πει δηλαδή ο ποιητής.
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι λίγο ανεξήγητα αν κάθεσαι να τα εξετάζεις και να τα ψηρίζεις ή αν τα βλέπεις απ' έξω. Έχουν την πλάκα τους όλα αυτά, ρε παιδί μου.
1: Πλάκα τώρα, εντάξει τώρα.
0: Όχι, γιατί λες, εντάξει. Κοίτα να δεις τώρα με τι ασχολούνται, ας πούμε.
1: Κι όμως.
0: Κατάλαβες.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Τι να πεις τώρα. Τι να πεις. Είναι τόσα πολλά τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν και κάποια είναι και παράλογα, κάποια ναι. είναι εκτός λογικής. Δηλαδή, βασικά δεν θα γινόντουσαν.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν λόγο να γίνονται κάποια πράγματα τα οποία γίνονται στο πολιτικό γίγνεσθε, ας πούμε, αυτή τη χώρα.
0: Ναι.
1: Που λες, ρε παιδάκι μου, τόσο χαμηλά πια.
0: Ναι.
1: Γενικά.
0: Εμένα με ενοχλεί που έχουμε λίγο μπλέξει και εμείς ως δημοσιογράφοι και μέσω ημών και οι πολίτες ναι. και έχουν μπλέξει το πολιτικό με το παραπολιτικό.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή από τη μία έχουμε το πολιτικό το οποίο ψάχνει να βρει λύσεις για όλους μας, για τη ζωή μας, για την καθημερινότητά μας, για τα προβλήματά μας, για το διεθνές γίγνεσθε. Το γίγνεσθε το είπα επειδή το πες ρέτημα.
1: Ναι, μ' άρεσε
0: αυτό.
1: Λοιπόν,
0: και απ' την άλλη κοιτάμε κάτι ανθυπολεπτομέρειες που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν απλά για ένα χωρατό και άντε πάμε παρακάτω. Και τώρα έχει γίνει μία όσμωση, εμένα μου αρέσει αυτή η λέξη.
1: Και αυτό
0: έχει γίνει μία όσμωση, ας πούμε, της πολιτικής με την παραπολιτική και ο άλλος κάνει παραπολιτική και νομίζει ότι έχει κάνει φοβερό πράγμα, ας πούμε.
1: Εγώ θεωρώ.
0: Αυτό είναι σημείο των καιρών, βέβαια. Ναι. Από τότε που μπήκαν στη ζωή μας και τα social media και όλες αυτές τις ιστορίες. Που η εικόνα έχει αποκτήσει τελείως άλλη δύναμη.
1: Λοιπόν,
0: ή το χωρατό, ας πούμε.
1: Εδώ ναι. λοιπόν στέκεσαι και λέμε ότι αν δεν είχε τραβήξει, ας πούμε, τις φωτογραφίες ο άνθρωπος του Άδωνη Γεωργιάδη. Κάποιος από τη.
0: Αυτός σας τράβηξε.
1: Κάποιος. Ναι. Εκείνος σας ανέβασε. Δεν ξέρω τώρα πού.
0: Ναι.
1: Σε άλλη εποχή
0: ναι.
1: αυτό το πράγμα, μόνο αν ήταν κάποιος φωτογράφος εκεί από κάποιο πρακτορείο, μπορεί και να. Και θα το διάβαζε σε μια παραπολιτική στήλη.
0: Αυτό, σε μια παραπολιτική στήλη.
1: Δεν θα γινότανε τόσο μεγάλο θέμα. Ναι. Ωστόσο, θέλω ναι. να πω το εξής. Παλαιότερα, ναι. παιδί μου, έχουμε ζήσει εποχές που ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης
0: ναι.
1: πήγαινε τον Ανδρέα, είχε πάει τον Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Άμα θα συναντιόντουσαν, θα χαιρετιόντουσαν. Θέλω να πω, υπήρχε πολιτικός πολιτισμός.
0: Άλλο, ναι, υπήρχε.
1: Ο πολιτικός πολιτισμός υπήρχε τότε,
0: ναι.
1: ακόμα και όταν σφαζόντουσαν. Αυτό έχει χαθεί πια. Έχει χαθεί. Δηλαδή σκέψου το εξής πράγμα. Ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πόσες φορές έχει συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Λίγες.
1: Πολύ λίγες.
0: Πολύ λίγες.
1: Δεν θα έπρεπε να έχουν περισσότερες επαφές.
0: Με τόσα θέματα ανοιχτά φαντάζομαι ναι.
1: Θέλω να πω.
0: Βέβαια θα σου πει κάποιος, άμα ήθελε ο Μητσοτάκης να έκανε συμβούλιο πολιτικών αρχηγών.
1: Όχι,
0: που το έχουν προτείνει κατά
1: παλιότερα συναντιόντουσαν
0: ναι.
1: ο Πρωθυπουργός με τον εκάστοτε αρχηγό της αντιπολίτευσης, αξιωματικής και μη. Υπήρχαν συναντήσεις.
0: Υπήρχαν.
1: Αυτό το πράγμα δεν είναι. Τώρα, δηλαδή, γιατί θα σου πει βέβαια ο άλλος ότι ναι, αλλά αφού τον παρακολουθούσαν. Ποιος.
0: Ναι. ναι. Άλλο.
1: Ποιος τον παρακολουθούσε.
0: Ναι,
1: τον παρακολουθούσαν. Αφού λένε ότι δεν τον παρακολουθούσαν τελικά. Δεν ξέρω.
0: Καλημέρα στην κυρία Μυρτώ, τη φίλη μας από τη Μυτιλίνη, με 20 βαθμούς από τις 7 παρά. Και παραπονιέται και λέει: οι χειμωνάκηδες, καλό μας κουράγιο. Εμείς, Μυρτώ και εμείς. Στον δρόμο για το γραφείο και για τη φωτογραφία μας στέλνει, έτσι. Θαλασσίτσα. Πηγαίνει για γραφείο. Πώς να μην πας στο γραφείο με μια αλφα διάθεση, ρε παιδί μου.
1: Εγώ δεν θα ήθελα να πάω στο γραφείο.
0: Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. ναι, αυτό είναι, γιατί η θάλασσα είναι ξελογιάστρα.
1: Είναι,
0: και αυτό κάπου το έχω διαβάσει.
1: Ναι. Και η νύχτα.
0: Ο Μασούτης τι τους ήθελε, ρωτάει ο Διαμαντής. Κύριε Διαμαντή, ακούστε να δείτε. Ο κύριος Μασούτης είναι επιχειρηματίας. Είχε επέτειο της επιχείρησής του.
1: 50 χρόνια.
0: Ο κύριος Μασούτης επίσης είναι θεσμικός παράγοντας, με την έννοια ότι είναι ο πρόεδρος όλων των σούπερ μάρκετ της Ελλάδος. Έχουν μια ένωση. Στην ένωση αυτή πρόεδρος είναι ο κύριος Μαζούτης. Είναι θεσμικός παράγων. Είναι από τους ανθρώπους δηλαδή, ως εκ της θέσης του αυτής, που είναι από αυτούς με τους οποίους συνδιαλέγονται όλοι για να παίρνουν στοιχεία για διάφορους λόγους, εν πάση περιπτώσει. Είναι θεσμικός παράγων του τόπου. Όπως είναι ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ, ο πρόεδρος της, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε τέτοιων μεγάλων συνδικαλιστικών ενώσεων. Λοιπόν, έκανε αυτή την εκδήλωση και κάλεσε κάποιους ανθρώπους. Π.χ., α σα πω, ο κύριος Γεωργιάδη. Φαντάζομαι, δεν ξέρω, φαντάζομαι, δεν έχω μιλήσει με τον κύριο Μασούτη, αλλά τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Θεοδωρικάκο τους κάλεσε για την Υπουργή Ανάπτυξης. Ήταν Υπουργή Ανάπτυξης. Ο ένας έχει διατελέσει, ο άλλος είναι νυν Υπουργός Ανάπτυξης, που έχει άμεση σχέση με τα σούπερ μάρκετ και με τους ελέγχους και με το ένα και με το άλλο. Εκεί δεν καταφεύγουμε όταν θέλουμε να μάθουμε κάτι για τους ελέγχους που γίνονται στα σούπερ μάρκετ. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Με αυτή την έννοια τους κάλεσε. Κάλεσε και πολιτικούς αρχηγούς. Έτερων εκάτερων. Γίνονται τέτοια πράγματα. Δεν είναι πρωτοφανές. Ούτε είναι κάποιο λάκκο έχει φάβα επειδή τους κάλεσε ο κύριος Μασούτης, ας πούμε.
1: Δηλαδή,
0: ψάχνουμε να βρίσκουμε τέτοια πράγματα.
1: Ο πρώην πρωθυπουργός ήταν. Και.
0: Τον
1: Καραμαλή.
0: Δεν.
1: Ήταν και ο πρώην πρωθυπουργός.
0: Ναι, δεν το αυτό.
1: Όχι,
0: δεν.
1: Θέλω να πω.
0: Ναι, όχι, εγώ θέλω να πω ότι δεν. Καλημέρα στη φίλη μας τη Σοφία. Ψιλόβροχο στην Κέρκυρα με 21 βαθμούς. Και ζεστούλα και ψιλόβροχο δεν είναι ωραίο.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, επίσης.
0: Η Αλίκη μας λέει, μας στερήθηκε δύο μέρες γιατί όποτε φυσάει χάνουμε τη συχνότητα. Να μας ακούτε από το διαδίκτυο όταν δεν έχετε. Θα κοπανιέμαι, εγώ όσο θέλω. Να μας ακούτε μέσω διαδικτύου. Ερτέκο. Αν κατεβάσετε το Ερτέκο στο κινητό ή στο τάμπλετ, δεν θα έχει εκεί αέρα ή αυτό.
1: Χτες λοιπόν,
0: ναι,
1: κάποια στιγμή. Μίλαγα με μία συνάδελφο στο τηλέφωνο,
0: ναι,
1: που ξέρει πολλά από το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Ξέρεις πια, λέω.
0: Ναι.
1: Ναι. Και μου λέει, λέω εσύ. Μου λέει, πες μου τι με πήρες και εσύ για τον Κασελάκη.
0: Ναι.
1: Λέω,
0: κυκλοφορούσε χθες έντονα.
1: Λέω, εσύ, ναι, λέω, ακούγεται.
0: Ναι. Μάλιστα, διάβασα ότι ήταν μεταγραφή αεροδρομίου, έτσι
1: μου λέει,
0: τη λέγανε.
1: Έχω κάνει, μου λέει, κάποια τηλέφωνα.
0: Ναι.
1: Και οι περισσότεροι που έχω πάρει γελάνε.
0: Ναι. Να σου πω κάτι όμως.
1: Ναι.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Ότι αν πριν από κάποιο καιρό, υπό νορμάλ συνθήκες, έπαιρνες κάποιος στον Πασό και του έλεγες, ρε εσύ, θα επιστρέψει Τζάκρη, η κυρία Τζάκρη, που ήταν στο Πασόκ, έφυγε από το Πασόκ, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγε με τον κύριο Κασελάκη, μετά τώρα είναι ανεξάρτητη κτλ. Άμα τους ρωτούσες, ρε εσύ, θα έρθει η κυρία Τζάκρη, κάποιοι πάλι μπορεί να γελάγανε. Κάποιοι ενδέχεται να γελάνε ακόμα και σήμερα, αλλά θέλω να πω ότι είναι όπου λέει ο σοφός λαός, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει κάποια φωτιά.
1: Καλά πάντα.
0: Καταλαβες.
1: Εντάξει, ναι, το συζητάω.
0: Εγώ δεν ξέρω τώρα ποιοι θα πάνε και ποιοι δεν θα πάνε, ας πούμε.
1: Όχι, όχι.
0: Αλλά άμα το διαψεύδουν, το διαψεύδουν.
1: Το πιο...
0: Το διαψεύδουν, ναι. Ας το γελάνε. Εγώ δεν το γελάνε.
1: Όχι,
0: το...
1: όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Το διαψεύδουν, ναι.
1: Όχι, αφού γίνεται λέει μια... Πώς τη λένε αυτή τη διευρύνση?
0: Αμφίπλευρη.
1: Αμφίπλευρη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι. Εγώ,
0: ναι,
1: εκεί που έπαθα, έκανα τρία βήματα πίσω,
0: ναι,
1: και λέω, ξαναπέστο.
0: Ναι.
1: Μου λέει, εδώ ακούγεται για το Σαλμά.
0: Ναι.
1: Λέω, ποιο Σαλμά? Λέει, το Μάριο.
0: Ναι.
1: Λέω, το Μάριο. Ο Μάριος, λέω, το είναι... Ναι, μου λέει, ακούγεται και γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω τώρα, ξέρετε, εγώ να
0: δεις, κοίτα να δεις. Εγώ θυμάμαι και στο παλιά στο Πασόκ. Α, βγήκαμε στην τηλεόραση. Ναι. Εγώ θυμάμαι και παλιά πάντως που γίνονταν αυτά.
2: Τον ερμό σας, μην το πάρετε.
3: Και μας λείψατε και χθες.
1: Και εμάς.
0: Και εμάς, ρε παιδιά. Λέγαμε τώρα για τις πιθανές
1: αμφίπλευρες και πολύπλευρες
0: διευρύνσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Και λέγαμε ότι επειδή υπήρχε χθες ένας δώρος ότι μπορεί να πάει ο κύριος Κασελάκης στο Πασόκ, και λέγαμε ότι υπάρχουν πληροφορίες για διευρύνσεις, αμφίπλευρες, και ακούσαμε και για τον κύριο Σαλμά.
1: Σαλμά.
0: Έλεγε μόλις η Κατερίνα.
3: Και πού να πάει ο κύριος Σαλμά?
0: Στο Πασόκ.
2: Εντάξει, δεν θα πάει τελικά. Το είπε.
0: Όχι, παιδί μου, ότι έχει βολιδοσκοπηθεί. Ναι. Αυτό το ξέρω ότι τα έχει διαψεύσει.
2: Ναι.
0: Απλά λέω, εγώ θυμάμαι και παλιότερες εποχές. Θυμάμαι παλιότερες εποχές που γίνονταν τέτοια. Δηλαδή, θυμάμαι για παράδειγμα ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου, όχι ο κύριος Ανδρουλάκης, ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πάρει τον Μάνο, τον Ανδριανόπουλο, τον Γιάννη Μπούτο, ταυτόχρονα είχε πάρει τον Μάρκο Βαφιάδη, τον Γλέζο.
2: Έτσι, Μάρκο Βαφιάδη, ναι, και το Γλέζο ήταν τότε.
0: Ήταν αμφίπλευρες διευρύνσεις, θέλω να πω. Το Πασόκ
1: είναι καινούριο πράγμα.
0: Έχει ανοίξει τέτοιο δρόμο, ας πούμε.
2: Πρέπει να το 4 πήγανε με το Πασόκ στο ψηφοδέλτιο. Ο Γιώργος τους έφερε. Όχι ο Ανδρέας.
0: Ποιος?
2: Ο Μάνο και τον Ανδριανόπουλο. Όχι ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Γιώργος Παπανδρέου.
0: Εντάξει.
2: Ο Γιώργος
0: Παπανδρέου. Ωραία, ο Γιώργος Παπανδρέου. Σωστά. Ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Αχ, Γιώργο.
0: Θέλω να πω, ναι. Ότι το Πασόκ έχει μια προϊστορία, θέλω να πω, με αμφίπλευρες διευρύνσεις, ρε παιδί μου. Αυτό θέλω να πω.
3: Αν βγάλω απ' έξω τη διεύρυνση και δω απλώς τους ανθρώπους που μετακινούνται κατά καιρούς και όχι μόνο στην παρούσα Βουλή, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το πράγμα με τις έδρες που πάνε βόλτα. Γιατί κάποιος εξελέγει όταν εκλέγεσαι. Υπό τη σημαία ενός κόμματος έχουν ψηφίσει οι ψηφοφόροι. Δεν είναι για να την παίρνεις την έδρα και να την πας τη μία εδώ την άλλη παραπέρα. Νομίζω. Δηλαδή τιμώ αυτούς που παραδίδουν την έδρα τους.
1: Συμφωνώ πολύ.
3: Όπως το έκανε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Όπως το έκανε η Έφη Αχτσιόγλου.
0: Η Έφη Αχτσιόγλου, η οποία Έφη Αχτσιόγλου όμως, όταν έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και φτιάξαν τη Νέα Αριστερά, την κράτησε την έδρα.
1: Να
0: το θυμόμαστε και αυτό, κατάλαβες, γιατί διαβάζω διάφορα, ας πούμε.
3: Ναι.
2: Το συνολικό αυτό που γίνεται, εγώ θεωρώ ότι είναι προσβλητικό για τους πολίτες. Γιατί οι πολίτες πήγαν το 23 και ψήφισαν. Λοιπόν, άκουγαν, παρακολουθούσαν, κάποιοι την ψήφισαν. Και είπαν, λοιπόν, ωραία, εμείς θέλουμε κυβέρνηση στην Δημοκρατία. Μάλιστα. Θέλουμε αξιωματική αντιπολίτευση των ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς ορίζουμε, ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ θέλουμε και την κάθε αξιωματική αντιπολίτευση να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και να την ελέγχει. Μάλιστα. Και μετά, λοιπόν, κάποιοι έφυγαν το ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας έφυγε πρώτος. Έφυγε από τη μέση. Μετά κάποιοι φύγανε και πήγαν στο κόμμα του Κασελάκη. Κάποιοι φύγανε και πήγαν στην αριστερά. Κάποιοι θα φύγουν να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα. Και ξαφνικά ο ΣΥΡΙΖΑ που τον όρισε ο λαός αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγες μέρες μπορεί να μην υπάρχει καν.
0: Ωραία.
3: Υπάρχει
0: πάντως.
2: Ο λαός είπε άλλα όμως. Και όταν κατέβηκε, έπρεπε να πει στον λαό. Ψήφισε με λαέ, αλλά ξέρει μετά, μεθαύριο, εγώ, άμα μου τη βαρέσει, μπορώ να αλλάξω γνώμη και να κάνω κάτι.
0: Υπάρχει όμως. Συγγνώμη, αλλά να πούμε και το άλλο, την άλλη πλευρά, που, το επιχείρημά του, εν πάση περιπτώσει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έφυγε από τις θέσεις για τις οποίες εγώ εξελέγει υπό τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, παράδειγμα. Ή το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε.
3: Όταν ανέλαβε ο κύριος Φάμελος, δεν επέστρεψε ο ΣΥΡΙΖΑ στις αρχικές του αξίες για να επιστρέψουν.
0: Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό πρέπει να ρωτήσουμε τους ίδιους, να απαντήσουν οι ίδιοι.
1: Θέλω να πω όμως
0: ότι είναι πολύ. Για παράδειγμα, υπήρχαν το ΠΑΣΟΚ άνθρωποι οι οποίοι φύγαν και είπανε. Εμείς δεν βγήκαμε με καμιά σημαία, ας πούμε, ότι θα πάμε να υπογράψουμε μνημόνιο με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για παράδειγμα. Κατάλαβες, θέλω να πω ότι υπήρχαν ιδεολογικοπολιτικοί λόγοι. Αν υπήρχαν.
1: Γείτε.
0: Συγγνώμη.
1: Να, και αλήθεια λες.
0: Ναι,
1: και
0: αυτό. Λες. Αν υπήρχαν
1: ιδεολογικοπολιτικοί τόποι.
0: Αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι συμφωνώ απόλυτα με την Κατερίνα για τις μονάδες. Δηλαδή, η έδρα δεν είναι ιδιοκτησία κανενός.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Η έδρα είναι από μένα. Από σένα, από τον Διονύση, από τον Κώστα. Λοιπόν, όταν εγώ είναι αυτό το πράγμα, ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ και μου βγαίνει μετά ΠΑΣΟΚ. Λέω εντάξει, κάτσε εσύ. Γιατί.
0: Εδώ, συγγνώμη τώρα. Γιατί μερικές φορές λέμε και πράγματα τα οποία θεωρούνται αυτονόητα, αλλά δεν είναι. Εδώ προχθές ρωτούσατε εδώ από την εκπομπή. Σε ψηφίζω. Ποιος θα βγει πρωθυπουργός και δεν ξέραμε ποια είναι η απάντηση. Δεν μαθαίναμε την απάντηση.
2: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
3: Γιατί είναι σε μια
1: αλήθεια.
0: Γι' αυτό το λέω, ότι δεν είναι όλα ευθύγραμμα, α πούμε. Μερικά είναι τεθλασμένη γραμμή, μερικά είναι κουβάρι. Ναι. Αυτό.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
2: Και συγγνώμη, στις όρεμες δημοκρατίες όμως δεν γίνονται στα πράγματα. Στη Μεγάλη Βρετανία εδώ και έναν αιώνα είναι οι Tories με τους εργατικούς. Τα τελευταία πολλά χρόνια εξελίσσεται το κόμμα του Farage και αυτό είναι μια τρομερή είδηση ότι υπάρχει καινούριο κόμμα το οποίο μπορεί να φτάσει στην εξουσία. Στη Γερμανία επίσης είναι το S5 και οι Χριστιανοδημοκράτες. Δηλαδή δεν
0: ναι,
2: είναι.
0: Αλλά τώρα πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις είναι το AFD. Αλλάζουν αυτά. Ναι. Αλλάζουν αυτά.
2: Αλλάζουν σταδιακά.
1: Έχει σταθερές εννοείται. Υπάρχουν κάποιες σταθερές. Εδώ είναι ένα πράγμα. Δηλαδή έβλεπα χτες τον κύριο Τσακαλώτο, ας πούμε, τον οποίο το συμπόνεσα κιόλας λίγο.
2: Εδώ στο Ερνιού.
1: Ναι, τον συμπόνεσα λίγο. Έτσι όπως τον είδα, ήταν πονεμένος, παιδί μου.
0: Μετά όσα συμβαίνουν,
1: ναι,
0: φαντάζομαι.
1: Όλα, ναι,
0: εγώ
1: ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: τον είδα, δεν ξέρω.
1: Θέλω να πω ότι ήταν πονεμένος από τις συμπεριφορές. Εγώ
3: παιδί μου, έχουν μείνει 5 άνθρωποι και δεν τα βρίσκουν. Δηλαδή, όταν στη Νέα Αριστερά φεύγουν οι 7, μένουν 4-5 πόσοι έμειναν, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Τσακαλώτος, και μας λέει ο κύριος Γαβριλής Ακελαρίδης ότι εντάξει, το ΜέΡΑ25 είναι ένα κόμμα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Αλλά στο μεταξύ, ο κύριος Βαρουφάκης με τον κύριο Τσακαλώτο τα έχουν από παλιά, από το 2015, σπάσει. Δηλαδή, βλέπεις ότι ούτε 5-10 άνθρωποι μεταξύ τους δεν μπορούν να συνεννοηθούν.
1: Αυτό είναι ένα πρόβλημα όμως που έχει αριστερά πάντα.
3: Ναι.
1: Νομίζω.
2: Εντάξει. Αλλά εγώ έχω την αίσθηση επίσης την εξής, το οποίο δεν μπορώ να τα αποδείξω ποτέ, γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό το παιχνίδι. Αν τους έκλεινες όλους αυτούς όλους. Του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, το Ελπίδα, όχι Ελπίδα, Ελπίδα είναι της Καριστιανού, το Ελλάς κλπ. Όλους τους έκλεινες σε ένα μπούθ του καθένα και τους έβαζε 100 ερωτήσεις. Τι πιστεύεις για το στεγαστικό, γιατί πιστεύεις για τους φόρους, για το Ισραήλ, για την Αμερική, για το ένα και το άλλο. Σε απαντήσεις, στο τέλος θα αποτελούν τα ίδια. Δηλαδή δεν διαφέρουν στέσεις τόσο πολύ.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω. Είναι κάποιο. Αυτό είναι.
0: Άρα αυτό τι δείχνει, αν είναι έτσι, ότι το θέμα είναι καθαρά προσωπικό.
1: Προσωπικές
0: ή
1: στρατηγικές.
0: Θα είμαι εγώ ή θα είσαι εσύ. Ναι. Όχι στρατηγική, όχι πολιτική. Άρα είναι άλλα θέματα. Είναι προσωπικά. Έτσι. Ναι. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Αυτό το πράγμα.
1: Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Δεν θα το λύσουμε.
0: Είναι ένα συμπέρασμα που μπορεί να βγει από αυτή την κουβέντα.
3: Εμείς να το λύσουμε.
1: Όχι, θέλω να πω, δεν μπορούμε να καταλήξουμε.
0: Εμείς να τα θέτουμε μπορούμε. Δεν μπορούμε.
2: Έχετε δει κατέρματα που έχουν μπει έξω τώρα.
1: Κάδαμε, θα πάμε να ρίξουμε σουτάκια μετά.
3: Θα παίξουμε πάσες.
2: Θα πάμε να παίξουμε τα, ναι.
1: Σουτάκια.
0: Εγώ σας χάρηκα πριν γιατί έμαθα και μια καινούργια λέξη. Για το θερμαϊκό, ότι έχει ευτροφισμό.
3: Ναι.
0: Έχει φαινόμενο ευτροφισμού.
3: Μπήκα
0: στο Google να τη βρω, έτσι. Δεν ήξερα. Έμαθα καινούργια λέξη σήμερα, θα το λέω έτσι.
1: Εντάξει, το Μουντιάλ, παιδιά, γύρισε στο σπίτι του. Γι' αυτό έχουμε γκολπόστ έξω στην αυλή, κλωτάπιτα μέσα στους διαδρόμους, διάφορα.
0: Με ποια ομάδα είστε?
1: Εγώ Βραζιλία.
0: Γρήγορα, μονολεκτικά. Με ποια ομάδα είστε, γιατί πρέπει να βγούμε από το σπίτι.
3: Γαλλία.
2: Αγγλία.
0: Αγγλία. Εντάξει, ωραία. Κατοχυρώθηκε. 2-1-1. Πάμε. Γεια σας. Να είστε καλά.
2: Να αρχίσουμε.
3: Γεια σας.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Πάμε και εμείς.
0: Και εμείς πάμε. Τι. Γιατί κάποιος πρέπει να κοιτάει και την ώρα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Πιθανή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο, βλέπει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά, διαβεβαίωσε. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι θα το πάρει κάποια στιγμή. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπευση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Λίβανο, μία μέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός. Ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολάχ είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και της απομάκρυνσης των μαχητών της από περιοχές του Νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδειχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου στα 97 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent στα 95,40 δολάρια το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των ΗΠΑ έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση 4 ρεπουμπλικανών βουλευτών, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των Δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομολογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε επίσημα την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, σηματοδοτώντας το οριστικό τέλος της 16ετούς περίοδου ειδικής εποπτείας που είχε ξεκινήσει με την κρίση χρέους. Η απόφαση βασίζεται στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, τα σταθερά δημοσιονομικά πλεονάσματα και τη μείωση του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η απόφαση αυτή σφραγίζει το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης και την πλήρη αποκατάσταση της οικονομικής κανονικότητας, τονίζοντας ότι η συλλογική αυτή επιτυχία αποτελεί το θεμέλιο για καλύτερους μισθούς, νέες θέσεις εργασίας και ατομική ευημερία. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Στις 3 μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό μεταμορφώσεως του Σωτήρους στα Άνω Βρυλίσια, η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά, στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Καλημέρα.
1: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
1: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο,
1: ειδήσεις με ρυθμό
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
1: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
1: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
1: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Άλλο ένα πρωινό, μέσα στον Ιούνιο, 4 του μηνός. Πώς περνάνε οι μέρες, Είναι το δίκτυο των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Σέρες, Καβάλα, Κομωτινή και Ορεστιάδα συντονίζονται κάθε πρωί τέτοια ώρα. Ο Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Η Ελένη θα λείπει σήμερα. Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου.

Λοιπόν, είναι η μέρα που γιορτάζει, λέει, η Μάρθα σήμερα. Χρόνια της πολλά. Ο Μητροφάνης και η Μητροφάνα. Μάρθας και Μαρίας, αδελφών του Λαζάρου. Όπου Μάρθα στα αραμαϊκά, στην αραμαϊκή γλώσσα που, εντάξει, δεν ομιλείται πια, ωστόσο θυμάστε βέβαια που την είχαμε δει και στο πρώτο μέρος της ταινίας του Μελ Γκίψον, «Τα πάθη του Χριστού», καθώς η πλειοψηφία των ηθοποιών μιλούσαν στα αραμαϊκά, μια γλώσσα που ξαναβγήκε στην επικαιρότητα τότε μέσα της ταινίας και θα ξαναβγεί του χρόνου της αναλήψεως, καθώς θα βγει το πρώτο από το δεύτερο μέρος της Ανάστασης του Μελ Γκίψον, τη συνέχεια δηλαδή, όπου η Ανάσταση θα είναι σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος στην ανάληψη του χρόνου θα βγει στους κινηματογράφους και το 28 το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Το ένα φέρνει το άλλο, βλέπετε. Μάρθας και Μαρίας, λοιπόν, χρόνια πολλά σε εσάς τους φίλους, τις φίλες που γιορτάζετε σήμερα.

Λοιπόν, σήμερα, ναι, μας ακούτε από τους 101 οι φίλοι ακροατές που είστε στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου. Τους 103 και 5 από τη μέση του Εύρου και προς τα κάτω, νότια δηλαδή. Από την ΕΡΤ Κομωτινής μας εντοπίζεται στους 98,1 και 91,2 για Κομωτινή και Ξάνθη, για Καβάλα Δράμα στους 96,3 και για Σέρες στους 101,5. ERTECO.gr βεβαίως, όπου και αν είστε εκεί θα μπείτε στο site αυτό το εξαιρετικό ή θα κατεβάσετε το app και θα μας βρείτε στα link των περιφερειακών σταθμών. Επικοινωνία μαζί μας για την πρώτη ώρα 2552-022-751 και 52. Φυσικά θα κάνουμε και σήμερα τη βόλτα μας, θα ταξιδέψουμε για να συναντήσουμε Κομωτίνη, δεν θα πάμε. Θα συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικού στην Καβάλα, τη Δέσποινα Γιαννακίδου στις Σέρες και τη Χρυσούλα Σαμουρίδου στην Ορεστίαδα, προκειμένου να μας μεταφέρουν τον παλμό της σημερινής επικαιρότητας. Είναι η Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών, βλέπω σήμερα. Θα δούμε κάποιες λεπτομέρειες σε λιγάκι. Όμως θα έλεγα να ξεκινήσουμε διαφορετικά σήμερα. Καθώς 4 Ιουνίου ήταν του 1965, όταν ένα τραγούδι θρύλος που έγραψε ο Keith Richards στον ύπνο του κυκλοφόρησε. Και αναφέρομαι βέβαια σε αυτό το τραγούδι σταθμός για τους Rolling Stones. Σαν σήμερα κατάφεραν να ανέβουν στην πρώτη θέση των αμερικανικών charts. Στην Αγγλία η διαχρονική επιτυχία ακουγόταν μόνο στα πειρατικά ραδιόφωνα, καθώς οι στίχοι του είχαν κριθεί τέλος πάντων προκλητικοί, γιατί είχαν, λέει, σεξουαλικά υπονοούμενα. Βλέπετε, η φράση «την εποχή εκείνη δεν βρίσκω ικανοποίηση» ακουγόταν βαριά, ενώ η λογοκρισία, όπως και σε όλο τον κόσμο, ήταν ακατανόητη και πολλές φορές απλά ανόητη. Τελικά ο τραγούδι όμως κυκλοφόρησε σαν σήμερα και έγινε το 4ο κατά σειρά τραγούδι που ανέβηκε στην κορυφή, ενώ κατατάσσεται σήμερα ως δεύτερο στη λίστα με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και η έμπνευση για τους στίχους ανήκει στον κιθαρίστα, και αυτό είναι ο ξένος σημείο, καθώς συνήθως οι στίχοι γραφόταν από τον Mick Jagger.

Αυτά λοιπόν με τους Rolling Stones και το τραγούδι τους. Τώρα, ο καιρός είναι λίγο σκεφτικός αυτή την ώρα, βλέπω, τουλάχιστον εδώ στα βόρεια τμήματα του νομού Εύρου, φίλες και φίλοι. Έχει κάποια συννεφάκια γενικότερα. Σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, θα έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας ένα πέρασμα έτσι με κάποιες μπόρες που θα πλήξουν όμως σχεδόν ολόκληρη την ηπειρωτική χώρα σήμερα. Από άκρη σ' άκρη δηλαδή βλέπω, έτσι λέει τουλάχιστον η ΕΜ, έτσι. Τώρα αν είναι τα φαινόμενα όπου και αν είναι έντονα ή όχι, είναι τέλος πάντων μια ψυχάλα, θα το δούμε. Πάντως δείχνει ότι μέχρι και το απόγευμα τα φαινόμενα αυτά θα επεκταθούν σχεδόν σε όλη τη χώρα. Με το θερμόμετρο ωστόσο να είναι σε καλά επίπεδα, αυτή την ώρα κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου, και το μεσημέρι και πάλι θα αγγίξει σχεδόν τους 30, ίσως και να τους ξεπεράσει. Σίγουρα θα τους ξεπεράσει το Σαββατοκύριακο, καθώς η πρόβλεψη είναι για περίπου 33 έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Θα το δούμε αυτό. Πάντως γενικότερα η αστάθεια ήρθε και δεν λέει να φύγει ακόμα. Έλεγα και πριν ότι η 4η Ιουνίου καθιερώθηκε ως Διεθνή ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών το 1983 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στο ΟΗΕ, και ήταν αφορμή η επιθετικότητα του Ισραηλινού κράτους κατά μεγάλου αριθμού παιδιών παλαιστινιακής καταγωγής. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει τίποτα αυτό. Η μέρα αυτή λοιπόν θα πρέπει να μας θυμίζει ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν εκατομμύρια παιδιά που υποφέρουν από διαφορετικών ειδών κάκο μεταχείριση, φυσική, ψυχική, συναισθηματική, και οι στατιστικές πραγματικά τρομάζουν. 2 εκατομμύρια παιδιά, παρακαλώ, σκοτώθηκαν σε πολεμικές αναμετρήσεις κατά τα τελευταία 20 χρόνια, ίσως και περισσότερα, ενώ τα 20 εκατομμύρια έζησαν σε στρατόπεδα περίθαλψης προσφύγων. 80.000 παιδιά πέφτουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας κάθε χρόνο στη Νότιο Αμερική και στην Καραϊβική. Τα τελευταία χρόνια βλέπετε βέβαια και στην Ευρώπη. Είναι και η μέρα μνήμης για την φοιτητική εξέγερση του 1989 στην πλατεία Tiananmen του Πεκίνου. Τιμάται σε πολλά μέρη του κόσμου, καθώς εκτός μάλλον από την Κίνα, όπου απαγορεύεται διαροπάλου να τιμηθεί η μέρα αυτή. Στο Ιράν, αν πάμε, εκεί τιμούν τη μνήμη του Αγιατολάχ Χομεϊνί, του ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης από το 1979. Η μέρα του τραπεζίτη στη Μολδαβία, της Εθνικής Ενότητας στην Ουγγαρία, η μέρα ελευθερίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Πολωνία, Εθνική ημέρα τυριού, οποιοδήποτε τυριού μάλλον, έτσι, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και η μέρα όπου αγκαλιάστε τη γάτα σας, λέει. Προτρέπουν σήμερα να αγκαλιάσουμε τη γάτα μας οι ζωόφιλοι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν για τη σήμερα ημέρα, που ήταν και μια άλλη μέρα μάλιστα, η 29η του μηνός, όπου είχε γίνει η άλωση της Αθήνας από τους Οθωμανούς Τούρκους το 1456. Η άλωση της πόλης, βλέπετε, της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς στις 29 Μαΐου του 1953, βρήκε την Αθήνα υπό την κυριαρχία των Φράγκων και φόρου υποτελεί στο Σουλτάνο, ή άλλοτε κρατεά από η πρωτεύουσα του Δουκάτου των Αθηνών, με επικεφαλή στον νεαρό Φλωρεντίνο Φράγκο Ατζαγιόλη, τον οποίο και επιτρόπευε η φιλόδοξη μητέρα του, η Κιάρα Τζόρτζη. Η Τζόρτζη με σουλτανική έγκριση σφετερίστηκε την εξουσία έως το 1455, οπότε το Μωάμεθο Δεύτερος διέταξε την απομάκρυνσή της από την Αθήνα μαζί με τον Βενετσιάνο σύζυγό της, τον Βαρθολομαίο Κονταρίνη, και ο Φράγκος επανήλθε στην εξουσία, φυλάκισε τη μητέρα του στα Μέγαρα, αργότερα τη φώνευσε. Ξέρετε όλη αυτή πιθανά την ιστορία. Μπήκαν οι Οθωμανοί στην Αθήνα. Ο Μωάμεθος, τόσο επηρεασμένος από το παλιό μεγαλείο της Αθήνας, φέρθηκε με ευμένεια προς τους κατοίκους τους, τους παραχώρησε πολλά προνόμια και έκανε δεκτά πολλά αιτήματά τους, και ένα από τα πρώτα μέτρα που έλαβε ήταν η απομάκρυση του Λατινού Αρχιεπισκόπου Νικολάου Πρόθυμου και η προοδευτική εκδίωξη των Φράγκων, των Φραγκικών οικογενειών της Αθήνας. Μετά την άλωση, με την άλωση μάλλον, λίγο αργότερα, τον Ιούλιο του 1450,
1953 η Αθήνα πέρασε στη σκοτεινή εποχή της τουρκοκρατίας, απελευθερώθηκε 31 του Μάη του 1833, έτσι για να θυμόμαστε κάποια γεγονότα στο πέρασμα του χρόνου. Σε λιγάκι θα πάμε να συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικού, να μάθουμε τα νέα από την περιοχή της Καβάλας και της Δράμας.

0: Η Κόζα Μόστρα που πάντα μας εκπλήσουν εδώ αυτή η διασκευή που κάνανε στο τραγούδι του Στράτου Διονυσίου με τον Γιώργο Μαζονάκη. Καλημέρα σε όλους σας και πάμε τώρα στην Καβάλα. Καλημέρα στην Τασούλα Κρητικού, να μάθουμε νέα από την περιοχή εκεί. Τασούλα, τι γίνεται?
1: Όλα καλά, όλα καλά, βροχερά, με λιακάδες, με σύννεφα, έχουμε τα πάντα κατά τη διάρκεια της ημέρας.
0: Παράπονο ναι. Δεν έχετε πάντως.
1: Όχι, γιατί όταν υπάρχει ποικιλία δεν βαριέσαι, δεν είναι μονότονα, ήλιο συνέχεια, βροχή συνέχεια, οπότε απλώς πρέπει να είσαι έτοιμο πόλεμος. Mm. Δηλαδή έχει μια ομπρέλα μαζί σου, έχει ένα ζακετάκι μαζί σου, έχει κάτι, ξέρω εγώ, ό,τι μπορεί να χρειαστεί.
0: Μα βρε αδερφέ, βγαίνεις μια βόλτα, έχεις τσάντα εσύ η κυρία, ας πούμε έτσι. Βάλει και μια ομπρέλα μέσα τώρα, δηλαδή μετά μην παραπονέσεις για το πράγμα.
1: Βάλε διάφορα, βάλε ένα διάβροχο, βάλε μια σαμπρέλα, δηλαδή δεν
0: και σαμπρέλα,
1: ναι. Ναι, όλα καλά, όλα
0: σωστά,
1: καλά.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, για να δούμε. Πρώτα θέλω να σας πάω στο νησί της Θάσου, έτσι μια βολτούλα, γιατί μπορεί και τώρα το Σαββατοκύριακο να πάει κανείς καμιά εκδρομούλα να θέλει.
0: Ναι, κάτι 33 τεσσάρια βλέπω, οπότε...
1: Οπότε ναι. Μπορεί να το τολμήσει κάποιος μια ωραία βολτούλα. Αν βρεθεί λοιπόν κάποιος από τους ακροατές μας στη Θάσο,
0: ναι,
1: είναι πολύ ωραία να πάει να δει και το θασίτικο σπίτι το οποίο εγκαινιάστηκε, τώρα δημιουργήθηκε αυτό στο νησί και εγκαινιάστηκε πρόσφατα, είναι στο λιμένα της Θάσου, εκεί στο Καλογερικό, μάλιστα, στον πολιτιστικό χώρο, στον πάνω όροφο, έχει δημιουργηθεί ένα ολόκληρο παραδοσιακό θασίτικο σπίτι μέσα με τα δωμάτια του.
0: Ναι.
1: Περισσότερες από 50 οικογένειες έχουν προσφέρει υλικό που βρίσκεται, έχει τοποθετηθεί μέσα σε αυτό το σπίτι. Υπάρχουν όλα τα δωμάτια, υπάρχει η κρεβατοκάμαρα, υπάρχει η κουζίνα, υπάρχει το καθιστικό, χιλιάδες αντικείμενα από την καθημερινή ζωή του παρελθόντος. Αυτά όλα βγήκαν από μπαούλα, από ράφια, όποιοι από αυτές τις 50 οικογένειες θα είχαν σπίτι τους, τα πήγανε στο Δήμο Θάσου για να δημιουργηθεί το θασίτικο σπίτι. Έχει και δωμάτιο αργαλιού, έχει και χώρο παρουσίασης του αρχείου της Ασιακής Ένωση Καβάλας. Είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι καταρχήν πάρα πολύ χαρούμενο με στα χρώματα. Αυτό τώρα το θασίτικο σπίτι μπορεί κάποιος να το επισκεφτεί όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, θα είναι ανοιχτό μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και θα λειτουργεί καθημερινά και τις αργίες 11 με 1 και 8 το βράδυ με 10. Είναι η ώρα που έχει και πάρα πολύ κίνηση εκεί στο λιμάνι. Μην το ξεχάσει κανείς να το κάνει, να το κάνει.
0: Αφού θα περάσει, πού θα περάσει από εκεί.
1: Είναι πολύ ωραία. Έτσι. Ναι, είναι πολύ ωραία. Του δίνουμε εναλλακτικές. Το δεύτερο που ήθελα να πω έχει να κάνει με το 22ο Δημοτικό Σχολείο της Καβάλας.
0: Ναι.
1: Που μπράβο του, απέκτησε πλέον την ευρωπαϊκή πιστοποίηση European Blue School. Είναι,
0: ναι.
1: Έχει ενταχθεί δηλαδή στο επίσημο δίκτυο των Ευρωπαϊκών Μπλε Σχολείων.
0: Ναι.
1: Είχανε δουλέψει τα παιδιά, είναι παιδιά της 6ης Δημοτικού μαζί με μαθητές από σχολεία της Ιταλίας και της Τουρκίας.
0: Μπράβο.
1: Και διερευνούσαν ζητήματα που αφορούν στην προστασία των θαλασσών, την βιοποικιλότητα, τη ρήπανση των υδάτων και στη σημασία του αηφόρου διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων. Οπότε τα παιδιά έχουν ενταχθεί στο ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα, στο e-twinning, ήρθε και αυτή η ευρωπαϊκή επιστοποίηση και είναι πάρα πολύ χαρούμενοι και περήφανοι στο σχολείο μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί. Και μπράβο σε όλους που εργάστηκαν σε αυτή την κατεύθυνση. Και επίσης θα έχουμε τώρα και πάρα πολλές δράσεις για το περιβάλλον, επειδή είναι και η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Στη Δράμα, για παράδειγμα, αυτές τις ημέρες και μέχρι την Παρασκευή έχουμε τις δράσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τίτλο «Το περιβάλλον μας, η ζωή μας». Είναι η 5η συνεχόμενη χρονιά που γίνεται αυτό στην Δράμα και μαθητές δημοτικών σχολείων της περιοχής έχουν έτσι βιωματικές εμπειρίες μάθησης και γνωριμίας με το φυσικό περιβάλλον. Θα κινηθούν σε πολλά μέρη, θα είναι στο κέντρο ενημέρωσης Οροσειράς Ροδόπης, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, στο φουαγέ του διοικητηρίου της Δράμας, θα δουν και εκθέσεις φωτογραφίας, θα δουν και βίντεο, θα υπάρχουν έτσι και ομιλίες.
0: Και βλέπω ότι αυτές οι εκδηλώσεις γενικότερα και σε όλη τη χώρα θα πάνε για αρκετό καιρό. Δεν είναι ότι αύριο είναι, ας πούμε, η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, θα πάνε μέχρι τα μέσα του Ιούνιου τουλάχιστον.
1: αυτή τώρα τη
0: με αφορμή την αυριανή ημέρα, ναι.
1: Ναι, είχε ξεκινήσει από προχθές. Ήταν
0: ορίστε, ναι.
1: Χθες,
0: ναι,
1: η δεύτερη, μέχρι Παρασκευή, δηλαδή,
0: okay.
1: Να, πέντε μέρες αμέσως. Ήταν αυτές οι εκδηλώσεις και ανάλογα, ας πούμε, σε ποιες πόλεις πηγαίνουν και παραπέρα, παραδό. Υπάρχει έτσι ποικιλία. Α, καλά, το πιο σημαντικό για εμάς τώρα, φαντάζομαι, το πιο σημαντικό είναι το τέταρτο φεστιβάλ Καντίνας που θα γίνει. Οπα. Στην Δράμα, εκεί στο σιδηροδρομικό σταθμό. Είδες αμέσως το ενδιαφέρον να αυξάνεται. Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή θα υπάρχει ένα τριήμερο, δηλαδή γεμάτο γεύσεις, μουσική, καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, street food, ποτά, ψυχαγωγίες. Υπάρχει καλλιτεχνικό πρόγραμμα με το μουσικό
0: street
1: σχήμα
0: food. Να, βρώμικο το λέγαμε παλιά και έτσι το λέμε και τώρα, και ωραιότατα κιόλας.
1: Καλέ, ναι, και γίνεται και ωραίες και πείσμα και με τη βούλα. Εμένα μου αρέσουν και αυτές οι καντίνες τι όμορφες που είναι.
0: Ναι,
1: και
0: ναι, ναι, ναι.
1: Οι σύγχρονες που είναι πολύ όμορφα τα αυτοκινητάκια. Ναι. Λοιπόν, το μουσικό σχήμα Ξέφραγο Αμπέλη θα έχει να παρουσιάσει ένα ξεχωριστό νησιώτικο γλέντι την Παρασκευή. Είναι
0: ωραία.
1: Η πρώτη φορά που έρχεται στην Δράμα. Το Σάββατο θα είναι ο Γιώργος Ορφανίδης για μια αυθεντική ποντιακή βραδιά με μουσική, χορό και παραδοσιακό γλέντι. Και μόνο που λες ποντιακή βραδιά καταλαβαίνεις τι θα γίνει.
0: Και, θα γίνει, ναι.
1: Και την Κυριακή θα υπάρχει DJ set, ένα ξέφρενο λαϊκό παραδοσιακό μουσικό πρόγραμμα. Εντάξει, είναι δεδομένο ότι θα περάσουν όλοι πάρα πολύ ωραία.
0: Ξαναπες που γίνεται αυτό.
1: Απόγευμα. Είναι στο σιδηροδρομικό σταθμό εκεί της Δράμας.
0: Μάλιστα. Σε αυτό πολύ
1: το
0: ωραία.
1: Χώρο,
0: πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ
0: ναι.
1: ωραία.
0: Τρένα δεν έχει
1: έτσι. Σιδηροδρομικό σταθμό. Πέντε το. Ναι, αυτό που το πας. Λοιπόν, πέντε το απόγευμα με 12 το βράδυ.
0: Ναι.
1: Τελεί και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και είναι και με την ευγενική χορηγία πραγματοποιείται της Σιδηροδρόμη Ελλάδος. Οπότε εντάξει, είναι δεδομένο ότι θα περάσουν πάρα πολύ όμορφα και μόνο αυτά τα φωτάκια όταν ανάβουν και όλος ο κόσμος που περπατιέται και αυτό είναι μια χαρούμενη κατάσταση αυτές οι εκδηλώσεις. Τούτα για να προετοιμαζόμαστε, γιατί σήμερα είναι Πέμπτη, πολύ βέβαια το έχουμε για Τετάρτη.
0: Αλλά αύριο που είναι Πέμπτη, Παρασκευή το ξέρεις?
1: Μωρέ, όλα τα μπερδεύω αυτή την εβδομάδα, δηλαδή είμαι πίσω μπρος στις μέρες, είναι αυτό. Οπότε από αύριο είναι αυτό στη Δράμα. Έτσι, λοιπόν,
0: μια χαρά.
1: Τέλος.
0: Μια χαρά.
1: Αυτά τα νέα μας.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, καλημέρα να έχεις.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αύριο πάλι.
2: Μέρα καλή.
3: Η πρωινή σας παρέα.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
3: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά, λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Ένα από τα καινούργια τραγούδια του Χρήστου Βέργου μαζί με τη Μαρίνα Σφανού εδώ. Έλα για λίγο κοντά. Καλημέρα σε όλους σας, 34 λεπτά μετά από τις 7. Και καλημερίζω τη Χρυσούλα Σαμορίδου για να μας μεταφέρει τα νέα του Εύρου. Χρυσούλα μας, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλή Πέμπτη.
0: Καλή Πέμπτη.
1: Από το Δημότικο θα ξεκινήσω, Γιάννη, σήμερα.
0: Τι έχουμε εκεί?
1: Εκεί βρέθηκε τη Δευτέρα και την Τρίτη που μας πέρασαν ο πρόεδρος της εταιρείας ακινήτων του Δημοσίου, της ΕΤΑΔ δηλαδή, ο κύριος Δημήτρης Πολίτης. Δεν πήγε τυχαία, τον κάλεσε η Δημοτική Αρχή να πάει, γιατί έχει ξεκινήσει εκεί η προσπάθεια, το λέγαμε και τις προάλλες, όταν μεταφέρθηκαν οι αστυνομικές υπηρεσίες στο καινούριο κτίριο.
0: Ναι.
1: Ο Δήμος έχει ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια να του παραχωρηθεί η έκταση που βρίσκεται το παλιό αστυνομικό τμήμα, δίπλα στο ναό της Παναγίας Ελευθερώτριας. Γιατί θέλει να αξιοποιήσει αυτή την έκταση και να την κάνει ένα μεγάλο πάρκο πολλαπλών χρήσεων.
0: Καλό ακούγεται αυτό, έτσι, γιατί είναι και ωραίος ο χώρος εκεί. Ναι.
1: Ακούγεται πάρα πολύ καλό. Σε μια ευρύτερη έκταση εκεί που είναι αρκετά στρέμματα, καμιά τριανταριά.
0: Ναι, ναι.
1: Και θέλουν εκείνο το σημείο που είναι και κεντρικό σημείο του Δημοσίου να του δώσουν μια άλλη όψη. Τώρα, εμείς μιλήσαμε χθες με τον κύριο Χατζηγιάννογλου, τον δήμαρχο του Δημοτικού.
0: Γιατί και το παλιό κτίριο της αστυνομίας, το που τα λέμε, εντάξει, είναι ένα.
1: Είναι ερείπιο,
0: έτσι. Δεν.
1: Όχι, όχι. Ο στόχος είναι να κατεδαφιστεί, να ανοίξει ο χώρος και να γίνει εκεί ένα πάρκο.
0: Ωραία, πολύ ωραίο.
1: Ο κύριος Χατζηγιάννογλου είπε ότι στις συζητήσεις που έγιναν τέλος πάντων με τον κύριο Πολίτη, τον πρόεδρο της ΕΤΑΔ, ο κύριος Πολίτης εμφανίστηκε πολύ θετικός και το βρήκε απόλυτα λογικό να παραχωρηθεί η έκταση αυτή στο Δήμο. Όμως, αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι υπάρχουν κάποιες δύσκολες νομικές διαδικασίες που θα πρέπει να ξεπεραστούν.
0: Είναι.
1: Ναι, αυτά είναι. Τώρα αρχίζουμε με τις δύσκολα. Θα πρέπει να ξεπεραστούν αυτές με μια σειρά διαβουλεύσεων και αυτό ξεκινάει τώρα να κάνει ο Δήμος. Αρχίζει δηλαδή και χτυπάει όλες τις πόρτες των αρμοδίων, είτε είναι υπηρεσίες, είτε είναι.
0: Το σημαντικό πρόβλημα που εντοπίζεται, βρε Χρυσούλα, για να καταλάβω.
1: Κοίταξε να δεις. Απ' έξω, όπως μας είπε ο κ. Χατζηγιάννογλου, η ΕΤΑΔ, γιατί η ΕΤΑΔ διαχειρίζεται τα ακίνητα του Δημοσίου.
0: Ωραία.
1: Αυτά είναι συνδεδεμένα με κάποιες μνημονιακές ακόμα υποχρεώσεις. Εκεί αρχίζουμε και κολλάμε. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα γίνει. Η διεκδίκηση πάντως είναι επίμονη από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και είναι λογικό να είναι επίμονη. Δηλαδή, έχεις έναν χώρο εκεί τώρα, ο οποίος θα πρέπει να ανήκει σε όλους τους κατοίκους αυτής της πόλης.
0: Ακριβώς.
1: Η αστυνομία έφυγε από εκεί. Το κτίριο ξέρουν όλοι ότι είναι για κατεδάφιση. Είναι προβληματικό έτσι κι αλλιώς. Δεν εξυπηρετεί σε τίποτα.
0: Εκεί είναι και άσχημο τώρα, εδώ που τα λέμε. Εντάξει, δεν
1: θα
0: είναι.
1: Πρέπει να γίνει κάτι.
0: Ναι.
1: Ευχόμαστε όλοι να το αντιληφθούν αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα, ο κ. Χατζηγιάννογλου μας είπε ότι αν επιτευχθεί αυτός ο στόχος και περάσει η έκταση τελικά στο Δήμο, αυτό ουσιαστικά ανοίγει την πόρτα για να μπορεί ο Δήμος να διεκδικήσει και πόρους μετά από χρηματοδοτικά προγράμματα.
0: Μάλιστα.
1: Για να υλοποιήσει αυτό τον σχεδιασμό δημιουργίας του πάρκου. Και επίσης, βέβαια, μας είπε ότι αυτό το κομμάτι που

0: του Δήμου, είτε με δικούς του πόρους, είτε μέσα από προγράμματα και χρήματα που θα διεκδικήσει, γιατί αυτό που θέλουν όλοι είναι να αλλάξει ολοκληρωμένα η εικόνα για το Διδημότυχο. Mm-hmm. Και όντως θα είναι μια ωραία εικόνα αυτή. Δηλαδή, αν έχεις ενοποιημένα τα αρχαιολογικά σου, αυτά τα σπουδαία αρχαιολογικά σημεία, και έχεις και κάποια σημεία που πολύ αρμονικά θα δένονται με κάτι πιο σύγχρονο, τι καλύτερο. Και μακάρι να βγει το πλάνο. Πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης τώρα, γιατί έχουμε αλλαγή στη σύνθεση της Δημοτικής Ομάδας του Γιάννη Ζαμπούκη, του Δημάρχου. Εχθές έγινε αυτό. Παραιτήθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος Σιμεών Γκουλιαμτζής και ανέλαβε καθήκοντα ο Αριστίδης Χρυσόπουλος. Γιατί έγινε αυτό? Στις εκλογές του 23, ο Αριστίδης Χρυσόπουλος και ο Σιμεών Γκουλιαμτζής είχαν ισοψηφίσει. Είχαν ακριβώς ίδιο αριθμό ψήφων. Είχε γίνει τότε κλήρωση για την κατανομή της έδρας στο Δημοτικό Συμβούλιο, όμως είχε γίνει και μια συμφωνία ότι στα μισά της δημοτικής περίοδου θα γίνει και η αλλαγή.
1: Έντιμο.
0: Οπότε ήρθε η ώρα τώρα, δίκαια πράγματα.
1: Ναι.
0: Ολοκληρώθηκε το πρώτο μισό με τον κύριο Γκουλιαμτζή, συνεχίζεται το δεύτερο μισό με τον κύριο Χρυσόπουλο.
1: Πολύ ωραία.
0: Ορέστια έχουμε, Γιάννη. Ήδη ο Δήμος έχει στείλει μια πρώτη ανακοίνωση. Είναι για τα 103 χρόνια από την ίδρυση της νέας Ορεστιάδας. Θα το γιορτάζονται από 19 έως 28 Ιουνίου. Το πρόγραμμα είναι δεκαήμερο, περιλαμβάνει πολλές εκδηλώσεις και μουσικής και χορού και τέχνης και δημιουργίας, που στόχο έχουν πάντα να αναδείξουν και την ιστορία και την παράδοση, αλλά και τη σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα αυτού του τόπου.
1: Και επιβεβαιώθηκε αυτό που έλεγα χθες έτσι μεταξύ μας, που το έλεγα, ότι θα κλείσουν τα Ορέστη με μια ωραία συναυλία με την ορχήστρα του Απόστολου Καλδάρα, με αφορμή και με τον Κώστα Μακεδόνα και τη Βίκη Καρατζόγλου στην Ορεστιάδα.
0: Ακριβώς, είναι και επίσης πια η ανακοίνωση για τις 28 Ιουνίου. Είναι προγραμματισμένη στο κλείσιμο, δηλαδή
1: στο
0: την τελευταία
1: κλείσιμο,
0: ημέρα. Θα είναι ο Κώστας Μακεδόνας, όπως είπες, με τη Δίκη Καρατζόγλου και τη Λαϊκή Ορχήστρα Απόστολος Καλδάρας. Έχουμε και ένα μουσικό Σαββατοκύριακο όμως που διοργανώνει το Δημοτικό Οδείο τώρα στις 6 και 7 Ιουνίου, το ερχόμενο δηλαδή Σαββατοκύριακο. Είναι οι σπουδαστές του Οδείου που θα ανέβουν στη σκηνή του Πολιτιστικού Πολύκεντρου και θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους αλλά και την πρόοδό τους μέσα από δύο συναυλίες. Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η πρώτη, mm-hmm. θα απονεμηθούν και τα πτυχία. Την Κυριακή την ίδια ώρα η δεύτερη συναυλία και στις δύο η είσοδος είναι ελεύθερη και η πρόσκληση είναι ανοιχτή για όλους αυτούς που θέλουν με την παρουσία τους να στηρίξουν τους νέους μουσικούς της πόλης. Τώρα πάμε λίγο και στο Σουφλί. Εκεί έχουμε από τις 15 μέχρι τις 21 Ιουνίου έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα των γιορτών μεταξιού από το Σύλλογο Φίλων Μετάξη Χρυσαλίδα. Εντάξει, τώρα το μετάξι και το Σουφλί είναι δύο συνδεδεμένα πράγματα. Σειροτροφία, υφαντική τέχνη. Είναι ένα επταήμερο που θα έχει και εκθέσεις και εργαστήρια και εκπαιδευτικές δράσεις και προβολές και συναυλίες. Και στο κλείσιμο θα γίνει και μια ημερίδα στις 21 Ιουνίου με θέμα τη χειροτεχνία. Να πούμε επίσης ότι η έναρξη των φετινών γιορτών μεταξιού θα γίνει την Δευτέρα 15 Ιουνίου με τα εγκαίνια εκθέσεων υφαντών και άλλες διάφορες εικαστικές δράσεις πάνω στο μετάξι. Και θα κλείσω με τη γιορτή των Πελαργών ή αλλιώς το Φεστιβάλ Πελαργών. Είναι το φετινό ένατο φεστιβάλ, γίνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια στο ευρωπαϊκό χωριό των Πελαργών, που είναι ο πόρος mm-hmm. του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Εκεί λοιπόν έχουμε σήμερα, αύριο και το Σάββατο δράσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια, δακτυλιώσεις νεοσών, τα μικρά πελαργάκια.
1: Ναι.
0: Και απευθύνονται κυρίως στους μαθητές. Το Σάββατο όμως το πρόγραμμα που θα ξεκινήσει από τις 10 το πρωί και θα έχει και πάλι εκπαιδευτικές δράσεις, δακτυλιώσεις, κουκλοθέατρο, παιχνίδια, θα ολοκληρωθεί αργά το βράδυ με μια μουσικοχορευτική εκδήλωση στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Και το φεστιβάλ αυτό, να πούμε ότι διοργανώνεται από τη Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Εύρου του ΟΦΗΠΕΚΑ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά, Γιάννη.
1: Πολύ ωραία. Καλά, τώρα ξεκινάει το καλοκαίρι έτσι κι αλλιώς, οπότε οι εκδηλώσεις.
0: Με συγχωρείτε. Πάρα πολλά πράγματα, όπως έχει κάθε καλοκαίρι, πάρα πολλά πράγματα.
1: Έτσι.
0: Όρεξη να έχεις και να πηγαίνει.
1: Έτσι. Και λίγο την τσέπη να την έχει φουσκωμένη, γιατί δεν γίνεται κάθε βράδυ να χαλάσει αρκετά.
0: Ευτυχώς έχει και αρκετά που είναι δωρεάν.
1: Ευτυχώς, ναι. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Και μια και αναφερθήκαμε στον Κώστα Μακεδόνα, δεν θα ακούσουμε βέβαια τώρα Καλδάρα, αλλά ένα από τα καινούργια του. Με τον Κώστα Μακεδόνα έχουμε ραντεβού έτσι κι αλλιώς απόγευμα Παρασκευής 26 του μηνός εδώ στο δίκτυο. Και με τη Βίκη Καρατζόγλου. Στις 6 να κλέσε μένα.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Είναι το δίκτυο περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Σέρες, Καβάλα, Κομωτινή και Ορεστιάδα σε κοινό πρόγραμμα την πρώτη ώρα του προγράμματος των περιφερειακών σταθμών. Και είναι τώρα μαζί μας η Δέσποινα Γιαννακίδου. Πάμε Σέρες λοιπόν να μάθουμε τα νέα από εκεί. Καλημέρα Δέσποινα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Με συννεφιά σήμερα.
0: Αλίμονο. Και εμείς το ίδιο.
1: Είδαμε, γλιτώσαμε, αλλά όχι.
0: Μπα. Για να δούμε τι θα γίνει.
1: Με συννεφιά σήμερα, καλή θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Και κινητική βροχής κατά τη διάρκεια της ημέρας.
0: Mm.
1: Έτσι μάλλον θα προσθούμε. Λοιπόν,
0: και
1: να πάμε...
0: έβλεπα νωρίτερα τον καιρό, Δέσποινα, και έβλεπα ότι σχεδόν όλη η ηπειρωτική χώρα σήμερα θα βραχεί.
1: Έτσι πάλι. Ναι. Ναι, γιατί είχαμε καιρό να βρέξει, οπότε...
0: Ναι, είχε καιρό, ναι. Βέβαια. Τα φυτά εδώ, τα χόρτα στην αυλή τα έχουμε κόψει δύο φορές. Ως τώρα θα πάμε και για τρίτη σε λίγο, βλέπω.
1: Είναι η περίοδος
0: ναι.
1: Που η κατάσταση με τα χόρτα είναι πραγματικά...
0: Είναι απίστευτο, δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, να πάμε στην ισογραφία μας. Ξεκινάμε μια δυσάρεστη είδηση. Κρούσμα ευλογιά προβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής. Στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών εντοπίστηκε κρούσμα μετά από 2,5 μήνες, με το τελευταίο στις 17 Μαρτίου στο λιμνοχώρι του Δήμου Ηράκλειας και για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη περιοχή της Αττικής στα όρια με τον ομό Κλικής.
0: Μάλιστα.
1: Το κρούσμα, όπως καταλαβαίνουμε, έχει σημάνει συναγερμό στις αρμόδιες υπηρεσίες στο τμήμα κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Έχουν ενεργοποιηθεί τα προβλεπόμενα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα. Κτηνίατρη της υπηρεσίας αλλά και οι στρατιωτικοί κτηνίατροι πραγματοποιούν επιτήρηση στις κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής, ενώ το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει και η διαδικασία θανάτωσης και ταφής των ζώων. Αν νομίζουμε ότι τελειώσαμε,
0: το γεγονός είναι
1: ότι δεν τελειώσαμε
0: ναι.
1: Και δυστυχώς είναι άσχημες αυτές οι εξελίξεις, πραγματικά. Σημαντική επιτυχία σημείωσαν οι αστυνομικοί του τμήματος διαβατηριακού ελέγχου του Προμαχώνα, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, προχωρώντας τη σύλληψη ενός ζευγαριού ηλικίας 51 και 52 ετών, υπηκών Βουλγαρίας, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερών προσπάθησαν να περάσουν από τον Προμαχώνα ποσότητα φυτοφαρμάκων, τα οποία επιμελώς είχαν κρύψει σε ταξιδιωτικές τσάντες σε λεωφορείο με βουλγαρικές πινακίδες. Τα φυτοφάρμακα κατασχέθηκαν, σχηματίζεται δικογραφία και οι δύο Βούλγαροι οδηγούνται στον εισαγγελέα. Mm-hmm. Μία σημαντική δράση προληπτικού ελέγχου και ενημέρωσης για τη χρόνια φλεβική νόσο και τα καρδιαγγειακά νοσήματα διοργανώνουν σήμερα στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης του Δήμου Σερών ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας του Δήμου Σερών και το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων στο πλαίσιο της πανελλαδικής καμπάνης ευαισθητοποίησης του κοινού για τη χρόνια φλεβική νόσο και τα καρδιαγγειακά νοσήματα που έχει τίτλο «Φροντίζουμε την καρδιά, στηρίζουμε τα βήματά σας». Να σας πω ότι οι εξετάσεις για τη χρόνια φλεβική νόσο θα πραγματοποιηθούν από τον αγγειοχειρουργό τον κύριο Ανδρέα Ηλιέσκου και η διάγνωση της καρδιοαγγειακής εξέτασης από την κυρία Σταυρούλα Μιστακίδου, γενική οικογενειακή γιατρό, σήμερα, όπως είπαμε, από τις 5 έως τις 8 η ώρα το βράδυ. Σήμερα, Πέμπτη, θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια της έκθεσης έργων του Οικαστικού Εργαστηρίου Άρτιο του Δήμου Σερών με τίτλο «Αποχρώσεις δημιουργίας», 8 η ώρα το βράδυ, στον εκθεσιακό χώρο του Κέντρου Τέχνης Πολιτισμού. Να σας πω ότι η έκθεση θα παρουσιάζει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της δημιουργικής πορείας των τμήματων ενηλίκων του Οικαστικού Εργαστηρίου mm-hmm. κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς και θα διαρκέσει έως την 3η 16 Ιουνίου, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο κοινό να την επισκεφθεί. Έχουμε μια λουλουδάτη πλατεία στο κέντρο της πόλης των Σερών. Σαν
0: τι ωραία.
1: Παλέτα, ναι, πραγματικά πάρα πολύ όμορφα είναι. Σαν μια μεγάλη παλέτα χρωμάτων, φαντάζει η κεντρική πλατεία, η πλατεία Ελευθερίας, με την 22η ανθοκομική έκθεση που διοργανώνει ο Δήμος και αποτελεί πλέον θεσμό για την περιοχή. Φέτος, Γιάννη, συμμετέχουν συνολικά 13 εκθέτες και παρουσιάζουν στους πάγκους τους εντυπωσιακά άνθη, καλοπιστικά φυτά και αρωματικά, μετατρέποντας την καρδιά των Σερών σε ένα μοναδικό χώρο γεμάτο χρώματα, αρώματα, αλλά και φυσική ομορφιά.
0: Μου κάνει εντύπωση που γίνεται τέτοια εποχή πάντως. Έτσι, συνήθως οι ανθοκομικές γίνονται λίγο πιο νωρίς, προς αρχές Μάη. Μπράβο σας.
1: Όχι, Ιούνιο γίνεται.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία.
1: σας είχα πει και για την αυτοκομική στιμονόβριση που είχε προηγηθεί καλλιεργητές και τα λοιπά. Στην πόλη των Σερών γίνεται το μήνα Ιούνιο, αρχές Ιουνίου.
0: Τι ωραία.
1: Και όταν σου λέω ότι είναι γεμάτη πλατεία, το εννοώ.
0: Ένα, αυτά είναι τα ωραία.
1: Πολύ κόσμο.
0: Έτσι.
1: Είναι για τις 9 το πρωί έως τις 10.30 το βράδυ.
0: Ω, τέλεια.
1: Οπότε και οι βολτίτσες και τα λουδάκια στο μπαλκόνι ή τους κήπους.
0: Και ένα καφεδάκι για μια χαρά.
1: Και ένα καφεδάκι και όλα μια χαρά. Να μην βρέχει.
0: Αυτό, εδώ. Αυτό. Εντάξει, δεν θα βρέει κάθε μέρα πια, είπαμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μέχρι πότε θα είναι, είπες?
1: Μέχρι τις 7.
0: Μέχρι τις 7, ωραία.
1: Ναι, οπότε εντάξει, έχουμε
0: χρόνο, ναι.
1: Τώρα, θα σας αποχαιρετήσω με μια έτσι διαφορετική είδηση. Θέλω να σου πω ότι για ακόμη μια χρονιά το Σιδηρόκαστρο τιμά τη μνήμη του Αγίου Λουκά του Ιατρού, επισκόπου Σιφεροπόλεως και Κρυμαίας, με ένα όμως ξεχωριστό τρόπο. Ποιος είναι αυτός? Το απόγευμα της Τετάρτης, 10 Ιουνίου στις 6, θα τελεστεί πανηγυρικός ασπερινός και συνέχεια τα μέλη του Συλλόγου Φίλων Αυτοκινήτου Μοτοσυκλέτα Σιδηροκάστρου θα πραγματοποιήσουν λιτάνευση της εικόνας του Αγίου, ο οποίος να πω ότι είναι προστάτης τους, με τις μηχανές τους. Μία πομπή δηλαδή με μηχανές θα κάνει τη λιτάνευση της εικόνας.
0: Διαφορετικό και ενδιαφέρον.
1: Ναι, και πολύ πρωτότυπο και ως εικόνα.
0: Ναι.
1: Στους δρόμους δηλαδή της πόλης και στα χωριά της ευρύτερης περιοχής του Σιδηροκάστρου.
0: Α, θα κάνουν βόλτα μεγάλη δηλαδή.
1: Ναι, μεγάλη βόλτα. Και αυτό γίνεται κάθε χρόνο και πραγματικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό.
0: Μάλιστα. Πολύ καλά. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Δέσποινα. Καλημέρα να έχεις. Καλημέρα.

0: Ο Νίκος Καρακαλπάκης μας χάρισε λίγες σταγόνες από την αγάπη του. Και έτσι όπως μας το σέρβιρε το τραγούδι ήταν πολύ ωραίο. Μας θύμισε μια άλλη εποχή του ραδιοφώνου. Παλιά θυμάμαι λέγανε μουσικό ποικίλο πρόγραμμα ακολουθεί. Κάπως έτσι. Λοιπόν, αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο σαν σήμερα σημειώθηκε το 1827 και ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. 1878 και υπογράφεται η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. 1936 και το Λαϊκό Μέτωπο, Συμμαχία Σοσιαλιστών Κομμουνιστών, σχηματίζει την πρώτη κυβέρνηση στη Γαλλία με πρωθυπουργό τον Λεόν Μπλουμ. Ενώ το 1989 το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μια από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία του με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Τιαναρμέν. 1996 η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίες μετά την αμφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της νήσου Γάβδου. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, βλέπετε. Η νέα πρόκληση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού νατοικής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης. Τούρκος αξιωματούχος ζήτησε εγγράφως να μην συμπεριληφθεί η νήσος στην περιοχή που θα διεξαχθεί η στρατηγική άσκηση, ισχυριζόμενος ότι το νησί αποτελεί αμφισβητούμενη περιοχή και κάνοντας λόγο για γκρίζα περιοχή. 2017 η Γενόπ ΔΕΗ με ανακοίνωσή της επικροτεί την απόφαση του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και διαβεβαιώνει ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύσμα επιχειρηματικών συμφερόντων. 1694 γεννέται ο Φρανσουά Κενέ, ο Γάλλος οικονομολόγος και γιατρός, θεμελιωτής της πολιτικής οικονομίας και ιδρυτής της Σχολής των Φυσιοκρατών. 1929 γεννέται ο Κάρολος Παπούλιας, τον γνωρίζουμε όλοι μας, πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας, παλέμαχος επίσης αθλητής του άλματος επικοντό αλλά και του βόλεϊ. Η Αντζελίνα Τζολί, λίγο πολύ όλοι τη γνωρίζουμε, η μεγάλη αυτή Αμερικανίδα ηθοποιός, έχει γενέθλια σήμερα το 1975, είχε γεννηθεί. Και από τους θανάτους πεθαίνει σήμερα το 1899 ο Eugenio Beltrami, ο Ιταλός μαθηματικός που διερεύνησε τις θεωρίες περί επιφανειών και χώρων σταθερής καμπυλότητας. Δεν τα ξέρω αυτά. Θεωρείται πρόδρομος της μη ευκλήδιας γεωμετρίας. Ούτε αυτό το ξέρω. Λοιπόν, 2001... φεύγει από κοντά μας ένας πολύ αγαπημένος ηθοποιός, ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Ένα μικρό απόσπασμα να ακούσουμε από το Χρυσόπορο με την Τζένι Καρέζη.
1: Η γάτα λέει για δες το κοροϊδάκι, επίστεψε ότι εγώ το αγαπώ. Μα λέει και το κουτό χρυσό ψαράκι,
0: και επίσης ένας πολύ σπουδαίος ηθοποιός αν σήμερα πεθαίνει το 2007 και αναφέρομαι στον Σωτήρη Μουστάκα. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε φίλες και φίλοι σήμερα. Σε λιγάκι η ώρα θα είναι 8, σε 1,5 λεπτό από τώρα. Οπότε θα συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά συνεχίζουν κατά τόπους προγράμματα οι περιφερειακοί σταθμοί. Γιάννης Κυρλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Μαζί μας ήταν η Δέσποινα Γιαννακίδου από τις Σέρες, η Τασούλα Κριτικού από την Καβάλα και η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ορεστιάδο που μας μετέφεραν τον παλμό της σημερινής ημέρας. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση, αύριο και πάλι μαζί και να ένα από τα καινούργια τραγούδια όσο προλάβουν να ακουστεί του Good Job Nicky. Καλημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο Γιάννα Ασημέλη. Σύνθετο παζλ εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα μηνύματα που καταφθάνουν σχετικά με την έκβαση των συνομιλιών για τον πόλεμο στο Ιράν παραμένουν αντιφατικά. Πιθανή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά, διαβεβαίωσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι θα πάει κάποια στιγμή να το πάρει. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μια μέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολάχ είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ίσχυ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και την απομάκρυνση των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδεχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία στα $97 το βαρέλι, η τιμή του Brent στα $95,40 το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση 4 ρεπουμπλικάνων, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομόλογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Ένα νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Η κοινή υπουργική απόφαση για την δράση ανακαίνιση κατοικίας δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης και καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Δύο λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω του καλού καιρού. Μάχη για τη ζωή του δίνει το 3χρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του παιδιού για το αδίκημα της παραμέλησης. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Στις 3 μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στα Άνω Βρυλίσια, η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός ερώτημα.

Μια πολύ πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερών από την μία άκρη στην άλλη. Μια μεγάλη καλημέρα στην Αγκίστα, από ό,τι μαθαίνω εκεί να χαιρετήσουμε την πρόεδρο του συλλόγου, του πολιτιστικού συλλόγου. Ετοιμάζονται, λέει, για παραδοσιακή λαϊκή βραδιά 26 Ιουνίου με εφηθόδη. Είδατε κινήσεις από την Αγκίστα. Μια μεγάλη καλημέρα λοιπόν στην Αγκίστα. Μια μεγάλη καλημέρα στο Αδελφικό και στο Άγκιστρο, εκεί στη γωνιά του Χάρτη, αλλά από εκεί ξεκινάει η Ελλάδα, από το Άγκιστρο. Καλημέρα στην Αμφίπολη, περιμένουμε πώς και πώς όταν πηγαίνετε θάλασσα και επιστρέφετε, δείτε από μακριά έτσι τον Τύμβο Καστά. Είναι κάτι το ανεπανάληπτο, φανταστείτε τι θα γίνει μόλις γίνει επισκέψιμος εκεί ο Τύμβος Καστά. Καλημέρα στον Αχινό και στο Αχλαδοχώρι αλλά και στο Καριδοχώρι, στο φίλο μας τον Κώστα του Νικολαίδη και τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Στον Εμμανουήλ Παπά, τον πρόεδρο, τον ιδιαίτερα δραστήριο πρόεδρο, τον κύριο Χρήστο Γιάντσιο, αλλά και στο Θεοδόριο. Καλημέρα στο Καλόκαστρο και στην Καστανούσα, που δυστυχώς χθες είχαμε κρούσμα ευλογιάς προβάτων και μετά από πάρα πολύ καιρό εκεί. Καλημέρα στο Κορυφούδι και στο Κουβούκλιο, αλλά και στη Λιβαδιά και στο Λιμπροχώρι. Καλημέρα στα Μέταλλα και στον Μύρκινο, στην Μακρινίτσα και στη Μεσολακιά, στον Ξηρότοπο και στην Παλαιοκόμη, στα Πλατανάκια και στην Πρώτη. Καλημέρα στη Σκοτούσα, στο Σχιστόλιθο και στα Τενταφυλιά. Καλημέρα σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Σήμερα είναι 5η, 4 Ιουνίου. Ήδη οι πρώτες καλημέρες ξεκίνησαν από φίλους ακροατές. Την καλημέρα μας τον Μπάμπη και τον Γιώργη από το Ειδονοχώρι Σερών. Είναι κάθε μέρα το αυτή του στόχου στο ραδιοφωνάκι και ακούν την εκπομπή, τις εκπομπές εδώ στην ΕΡΤ Σερών. Καλημέρα βέβαια, γεια σου Μπάμπη, γεια σου Γιώργη. Μας στέλνουν το μήνυμά τους από το Ειδονοχώρι Σερών. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα τον Μπαλάνο, τον Μπάμπη και την Ελένη που μας στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα Ελένη, να είσαι καλά. Καλημέρα στον Γιάννη και στον Άγγελο που μας καλεί, όπως λέει, στη γιορτή κερασιού στην Αναστασιά, προηγήθηκε αυτή του Γαζόρου. Και βέβαια καλημέρα σε όλο τον ομό Σερών από τη μία άκρη στην άλλη.

Να πούμε ότι έχουμε την ανακοίνωση από τον ΔΔΕ, όπου μας λέει ο ΔΔΕ ότι σήμερα 5η 4 Ιουνίου ξεκίνησε από τώρα και θα διαρκέσει ως τις 12, διακοπή ρεύματος στις κοινότητες Παλαιοκόμης και Νέας Φυλής. Παλαιοκόμη και Νέα Φυλή λοιπόν, δεν θα έχετε ρεύμα μέχρι τις 12, την καλημέρα μας εκεί στα αδέλφια Παπαδόπουλου, στον Τάσο και τον Ιωακίμ, δύο εξαιρετικούς παραγωγούς, έτσι, τι λεβάντα, τι φασόλια, τι ρεβίθια, είναι όλη τη μέρα έτσι στη γη, πάνω σε ένα τρακτέρ και οργώνουν την περιοχή εκεί. Να πούμε βέβαια ότι σαν σήμερα, για να δούμε λίγο το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα λοιπόν, το 1913, 4 Ιουνίου του 1913, είχαν πεθάνει στην πόλη των Σερών 17 άτομα από χολέρα. 17 άτομα πέθαναν από χολέρα σαν σήμερα το 1913. Ενώ σαν σήμερα το 1941, ήταν και Τετάρτη, με διαταγή των Βουλγάρων κατακτητών, ο Μητροπολίτης Κωνσταντίνος διατάχθηκε να αναχωρήσει από την πόλη των Σερών. Στις 4 συνοδεία Βουλγάρων χωροφυλάκων, ο διοικητής της Βουλγαρικής Ασφάλειας Σερών, Βιδένο Τσάρεφ, κοινοποίησε τη διαταγή στον Έλληνα αρχιερέα, ο οποίος επέμενε στην άρνησή του να αποχωρήσει οικειοθελώς. Ενώ σαν σήμερα, το 1945, ανέλαβε και πάλι τα δημαρχιακά του καθήκοντα ο Γιώργος Μόσχος, αντί του Βασιλείου Χατζιακόβου, ο οποίος πάφθηκε κάτω από τις έντονες διαμαρτυρίες των φιλελεύθερων ψηφοφόρων. Σαν σήμερα επίσης, το 1961, έφυγε από τη ζωή ο μουσικός Γιάννης Βαΐου του Βαΐου. Υπήρξε κυρίαρχη μορφή στη μουσική ζωή της πόλης Οσερών από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι και την εποχή του Μεσοπολέμου. Εργάστηκε στα ελληνικά εκπαιδευτήρια των Σερών μέχρι το 1909 και στη διεύθυνση των μουσικών συνόλων Φιλαρμονική, Έγχορδα και Χοροδία του Ομίλου Ορφέα. Επίσης, σαν σήμερα το 1961, θεμελιώθηκε το κτίριο του Επιμελητηρίου Σερών, που είναι ένα εξαιρετικό κτίριο, να το πούμε αυτό, ένα πανέμορφο κτίριο. Αυτό που δεν μας αρέσει βέβαια εκεί στο κέντρο της πόλης, το έχω πει πόσες φορές και το λέω συνέχεια, είναι εκεί στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, που υπάρχει αυτή η πολυκατοικία η μεγάλη, με πάρα πολλούς ορόφους, εκεί είναι και ο Ρεσταθμός 1 από ό,τι γνωρίζω, που από τη μία πλευρά έχει τούβλα. Δηλαδή, στο Σαντάνσκι να πας, και το έχω πει και σε όλους τους δημάρχους που έτσι θύτευσαν εδώ τα τελευταία χρόνια, στο Σαντάνσκι να πας, όχι πως έχουν κάτι οι Βούλγαροι, μια χαρά είναι οι Βούλγαροι έτσι γειτονές μας, δεν θα βρεις πολυκατοικία με τούβλα στο κέντρο και στην άκρη δεν θα βρεις. Δηλαδή κάθεσαι εκεί στο κέντρο της πόλης και βλέπεις μια πολυκατοικία τεράστια, τεράστια έτσι να ξεπροβάλλει, και από τη μια πλευρά να βλέπεις ότι όλη η περιοχή δεν έχει σοβατιστεί, δεν έχει ούτε βαφτεί, είναι τούβλα. Δηλαδή, θα μου πεις ότι αν το πεις στη δημοτική αρχή και στο κάθε δήμαρχο που έχω πει, μου έλεγαν ότι δεν είναι υπεύθυνος ο Δήμος. Και αλήθεια είναι αυτή, δεν είναι υπεύθυνος ο Δήμος. Υπεύθυνη είναι η ιδιοκτήτης της πολυκατοικίας αυτής. Αυτοί πρέπει να το κάνουν αυτό. Αλλά δηλαδή δεν έχω ακούσει ποτέ, τόσες ανακοινώσεις έχουν βγει για το γήπεδο και για διάφορα άλλα, για το πάρκο το κεντρικό. Δηλαδή, αν στο σπίτι σας είχατε έναν τοίχο που δεν ήταν σοβατισμένος και βαμμένος και ήταν τούβλα, θα σας άρεζε. Η πόλη είναι σαν το σπίτι μας. Στο κέντρο, στο σαλόνι λοιπόν, στο κέντρο της πόλης, υπάρχει αυτή η πολυκατοικία με τα τούβλα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο να πηγαίνει κάποιος και να πει, να σε αναγκάσει και να σου πει: δεν γίνεται να είσαι στο κέντρο της πόλης και να είναι όλη η πλευρά αυτή με τούβλα. Έτσι νομίζω. Μπορεί να κάνω λάθος, τι να σας πω. Λοιπόν, σαν σήμερα, και το λέω αυτό για το Επιμελητήριο Σερών, αν κάθεσαι, βλέπεις απέναντι αυτή την πολυκατοικία. Γι' αυτό το συνδύασα. Γιατί σαν σήμερα, όπως είπαμε, θεμελιώθηκε το κτίριο του Επιμελητηρίου Σερών και οι εργασίες ανέγερσής του ολοκληρώθηκαν μέσα σε 2 χρόνια. Ενώ σαν σήμερα το 1999, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, συνοδευόμενος από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάης Ελλάδος Χριστόδουλο, επισκέφθηκε το Σιδηρόκαστρο, όπου την υποδέχθηκε ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρο Ιωάννης και οι αρχές της πόλης. Τώρα, στο αστυνομικό δελτίο να πούμε ότι είχαμε μια μεγάλη επιτυχία από το τμήμα διαβατηριακού ελέγχου του Προμαχώνα. Ξέρετε, εκεί γίνεται εξαιρετική δουλειά, δηλαδή και μπροστά στα μάτια μας έχουμε δει σύλληψη,
για ανθρώπους, για απατεώνα που είχε κάνει τηλεφωνικές έτσι απάτες. Χθες λοιπόν είχαν την επιτυχία αυτή, εκεί αστυνομικοί του τμήματος διαβατηριακού ελέγχου του Προμαχώνα, να προχωρήσουν στη σύλληψη ενός ζευγαριού ηλικίας 51 και 52 ετών, υπήκοοι Βουλγαρίας, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες μας προσπάθησαν να περάσουν από τον Προμαχώνα ποσότητα φυτοφαρμάκων, τα οποία επιμελώς είχαν κρύψει στις ταξιδιωτικές τσάντες, σ' άκου, διαβάζω όλα και ήταν εκεί τα κρυμμένα, έκανα και τους Σαρδάμ, σε λεωφορείο με βουλγαρικές πινακίδες. Είχαν τις πληροφορίες, εντόπισαν λοιπόν αυτές τις τσάντες, τις ταξιδιωτικές τσάντες, και μέσα ήταν αυτά τα φυτοφάρμακα, και νομίζω ότι σήμερα θα βγει και επίσημο δελτίο τύπου από την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, την αστυνομική περιφέρεια. Τα φυτοφάρμακα κατασχέθηκαν, σχηματίστηκε δικογραφία και οι δύο Βούλγαροι θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Βέβαια, η δυσάρεστη είδηση χθες ήταν ότι δυστυχώς μετά από πάρα πολύ καιρό, μετά από 2,5 μήνες, εντοπίστηκε κρούσμα ευλογίας προβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα με 140 πρόβατα στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής. Μετά από 2,5 μήνες κρούσμα, έτσι, τελευταίο ήταν 17 Μαρτίου στο λιμνοχώρι του Δήμου Ηράκλειας. Για πρώτη φορά συγκεκριμένη περιοχή του Δήμου Συντικής, εκεί στα όρια με τον νομό Κιλκής. Το κρούσμα έχει σημάνει συναγερμό σε αρμόδιες υπηρεσίες, το Τμήμα Κτηνιατρικής και Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ερών. Έχουν ενεργοποιηθεί τα προβλεπόμενα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα. Κτηνίατρες υπηρεσίας αλλά και στρατιωτικοί κτηνίατροι πραγματοποιούν επιτήρηση κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής, ενώ το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει διαδικασία θανάτωσης και ταφής των ζώων.

0: Μετά λοιπόν από 2,5 μήνες είχαμε κρούσμα και βέβαια η αλήθεια είναι ότι και οι κτηνοτρόφοι μας δεν μπορούν να ησυχάσουν και όλοι μας δεν μπορούμε να ησυχάσουμε, αλλά τι να πούν και οι άνθρωποι εκεί της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ερών, που πραγματικά ξέρω τι αγώνα δίνουν τόσο καιρό και δεν ήταν και πάρα πολλά άτομα. Τώρα υπάρχει μια βοήθεια από κτηνιάτρους από το στρατό. Πάμε να μιλήσουμε με τον αναπληρωτή διευθυντή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ερών, τον κύριο Χρήστο Λαγούδα. Κύριε διευθυντά, καλημέρα από την ΕΡΤ Ερών.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αναστασιάδη και καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Δεν θα ησυχάσετε ποτέ από ό,τι καταλαβαίνω. Δυστυχώς εδώ και πολύ καιρό είστε σε επάλξεις.
1: Ναι. Έτσι πάλι, ναι, έχουμε ένα κρούσμα στην περιοχή της Καστανούσας. Επιβεβαιωμένο από χθες με την αντίστοιχη το πρωτόκολλο που ακολουθούμε και θα εφαρμόσουμε την νομοθεσία όπως κάναμε και στις προηγούμενες.
0: Και είχαμε κύριε Λαγούδα τόσο καιρό, έτσι δεν είναι? Νομίζω αν δεν κάνω λάθος, ναι, 2,5 μήνες λέει τελευταίο το Μάρτιο.
1: Γιατί ο καιρός, έτσι, δηλαδή μιλές θερμοκρασίες του χειμώνα, λίγο περιορίζει την έτσι μετακίνηση τη μετάδοση μάλλον της ασθένειας. Προφανώς με το που ανεβαίνουν οι ζέστες ευνοείται και η μετάδοση.
0: Τώρα άμεσα το εντοπίσατε βέβαια, να το πούμε αυτό.
1: Άμεσα εντοπίστηκαν, ναι. Γίνεται και σε συνεργασία. Οι κτηνίατροι μας έχουν το πρόγραμμά τους, καθημερινά επισκέπτονται κτηνοτροφικές μονάδες για να ελέγχουν διάφορες συνθήκες εκεί διαβίωσης των ζώων και τα προγράμματα που έχουμε των εμβολιασμών για άλλες ασθένειες που είναι από το Εθνικό Πρόγραμμα του Υπουργείου. Από εκεί και πέρα και οι κτηνοτρόφοι βλέποντας τα συμπτώματα πρέπει να ειδοποιήσουν την υπηρεσία, να πάνε να πάρουμε εμείς τα δείγματα και να επιβεβαιωθούν αν είναι θετικά ή αρνητικά.
0: Και είναι και ευσυνείδητοι οι κτηνοτρόφοι, κύριε Λαγούδα, γιατί ξέρετε πόσο πονάει,
1: ναι,
0: τώρα. Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Πόσο πονάει για ένα κτηνοτρόφο να σας ειδοποιήσει και να πει ότι εντόπισα κάτι διέκρινε εδώ.
1: Ναι. Και
0: πολύ
1: ήδη,
0: δύσκολο
1: και
0: κομμάτι.
1: Οι κτηνοτρόφοι ήδη, δηλαδή με το που βλέπουν συμπτώματα, το διαχωρίζουν από το υπόλοιπο κοπάδι. Είναι πιο πολλοί, είναι ενημερωμένοι και ξέρουν πώς να κάνουν τις ενέργειες.
0: Και αν και ξέρουν ότι θα το χάσουν το κοπάδι τους, σας ενημερώνουν
1: και
0: προς τιμή αυτών των ανθρώπων,
1: ναι,
0: που σας παίρνουν
1: σίγουρα,
0: τηλέφωνο.
1: Βέβαια.
0: Να ρωτήσω τώρα, το πρωτόκολλο δηλαδή που εφαρμόζεται τώρα με το εντοπιστή το κρούσμα, τι γίνεται ακριβώς?
1: Οριοθετείται μια ζώνη προστασίας που είναι στα 5 χιλιόμετρα από τη μονάδα, μια άλλη ζώνη στα 20 χιλιόμετρα επιτήρησης, όπου σε αυτές τις ζώνες απαγορεύεται και μια ζώνη στα 40 χιλιόμετρα που απαγορεύεται κάθε διακίνηση ζωικού κεφαλαίου ή προβάτων. Ναι. Από εκεί και πέρα τώρα άμεσα θα γίνει η θανάτωση του κοπαδιού και σε χώρο κοντά κάποιος εργολάβος έχει αναλάβει αυτή τη διαδικασία. Και από εκεί και πέρα δεσμεύεται τυχόν ζωοτροφές που έχει η μονάδα και θα περιμένει ο κτηνοτρόφος την αποζημίωση.
0: Άρα και διακίνηση ζωικού κεφαλαίου απαγορεύεται και ζωοτροφών, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ζωοτροφών επιτρέπεται αν είναι για άλλα είδη ζώων, αλλά από τη συγκεκριμένη μονάδα για 6 μήνες απαγορεύεται.
0: Για 6 μήνες
1: δηλαδή,
0: απαγορεύεται.
1: Ναι, από τη συγκεκριμένη μονάδα, αν έχει ζωοτροφές κάπου μέσα εκεί στην κτηνοτροφική μονάδα, δεν μπορούν να διακινηθούν.
0: Πάντως, να πούμε ότι ήδη είμαστε, ο νομός ήταν στο κόκκινο, δηλαδή. Νομίζω ότι αν δεν κάνω λάθος, σε όλη την Ελλάδα είχε δοθεί παράταση αυτή της καραντίνας, ας πούμε, πώς θα το
1: ναι,
0: πούμε.
1: Ναι, έχουμε ένα καθεστώς ειδικής κινητοποίησης, λέγεται.
0: Ναι, ναι.
1: Και πήραμε παράταση μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου.
0: 25 Σεπτεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να βόσκουν τα πρόβατά τους
1: έξω.
0: Δεν
1: μπορούν να βόσκουν έξω, ναι, αυτό απαγορεύεται. Ναι.
0: Που είναι μεγάλο πλήγμα τώρα για τους
1: και αυτό είναι,
0: καταλαβαίνετε.
1: Ναι, σίγουρα, βέβαια.
0: Τώρα συνεχίζονται οι έλεγχοι δηλαδή, έτσι. Έχετε προσωπικό, έχετε άτομα τώρα, γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολο. Μεγάλος ο νομός, τεράστιος ο νομός.
1: Γενικά το δημόσιο είμαστε υποστελεχωμένοι και πολύ περισσότερο σε τέτοιες υπηρεσίες που είμαστε έξω. Με την πρωτογενή παραγωγή. Έχουμε μια ενίσχυση, όπως το αναφέρατε και στο ρεπορτάζ, από στρατιωτικούς κτηνιάτρους. Έχουμε ζητήσει, είναι μεγάλος νομός. Έχουμε ζητήσει και με τον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ που έχει γίνει και με την κινητικότητα να αρθούν στην κτηνή ιατρική κυρίως, αλλά και διοικητικούς. Έχουμε ελλείψεις και από διοικητικό προσωπικό και από γεωπόνο.
0: Ναι. Και είναι και τώρα περίοδος αδειών του καλοκαίρι. Δεν ξέρω πώς θα τα βγάλετε πέρα. Δύσκολο. Εντάξει, είναι στο δημόσιο γενικά
1: συνεννόηση, αυτό. Ναι, με συνεννόηση και εδώ, εντάξει, με τους συναδέλφους όλα.
0: Θα μου πεις τώρα, εμείς το συζητάμε αυτό και κάνεις κτηνοτρόφος που βγάζει το κοπάδι του, μου λέτε τι λέτε τώρα. Αλλά και αυτό είναι.
1: Και αυτό είναι από την άλλη πλευρά.
0: Κάπως εργασιακά να το πούμε αυτό. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, ο ένας άνθρωπος είναι όλη τη μέρα και είναι σε αυτή την πίεση. Καταλαβαίνετε. Πρέπει να το λέμε και αυτό. Για τους κτηνοτρόφους είναι δύσκολα, το καταλαβαίνουμε όλοι πόσο δύσκολο είναι και πόσο δύσκολο είναι εσείς να τους έχετε και απέναντί σας, έτσι. Δηλαδή, ανθρώπους που δεν είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, τι πρέπει να τους πεις.
1: Σίγουρα είναι δύσκολο.
0: Γιατί είμαστε και μικρή κοινωνία,
1: σίγουρα. Το αντιλαμβάνονται όμως ότι είναι μια σοβαρή κατάσταση, την οποία δεν υπάρχει και κάτι διαφορετικό. Οπότε υπάρχει πλήρη συνεργασία, γιατί οι υπηρεσίες μας, οι δικές μας είναι στο χωράφι και στο στάβλο.
0: Και οπότε πριν την ευλογιά είχατε συνεργασία και
1: πριν
0: τώρα.
1: Πριν την ευλογιά, έτσι. Ναι. Οπότε υπάρχει συνεργασία, γνωριζόμαστε λίγο πολύ σχεδόν με τους περισσότερους.
0: Τα μέτρα αυτά τηρούνται τώρα, έτσι. Πρέπει να τηρούνται και τα μέτρα όλα αυτά, έτσι.
1: Ναι. Τηρούνται. Το μεγαλύτερο ποσοστό τηρεί τα μέτρα. Τώρα από εκεί και πέρα...
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πάντα περιπτώσεις που μπορεί να φύγουν. Ναι.
0: Ωραία. Κύριε Λαγούδα, τι να πω, μακάρι να μην έχουμε άλλο κρούσμα.
1: Να μην έχουμε άλλο κρούσμα.
0: Έχετε κάποιο ίχνος τώρα, κάτι όχι.
1: Όχι, δεν έχουμε, ούτε κάτι ύποπτο, ούτε τίποτα, ούτε επικοινωνία από κάποιον.
0: Πάντως, ενώ το 2025, κύριε Διευθυντά, είχαμε 182 κρούσματα στην καταγραφή που έκανα, το 2026 είχαμε μόνο 7. Δηλαδή, πολύ λίγα. Λες 7 μόνο, λίγα. Έτσι. Ναι. Αλλά δεν ξέρω πώς θα πάει και ο καιρός τώρα. Ναι.
1: Ο καιρός σίγουρα
0: θα επηρεάσει.
1: Από εκεί και πέρα αρκετές μονάδες θανατώθηκαν, οπότε αυτοί που έμειναν...
0: Πάνω από 42.000 ζώα. Μεγάλος αριθμός.
1: Πάνω από 42.000
0: ζώα. Πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Πολύ μεγάλος.
0: Και γιατί στην κεντρική Μακεδονία...
1: Παρόλα αυτά όμως έχουμε ζωικό κεφάλαιο ακόμη.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να μπορέσουν κάποια στιγμή
0: να αντέξουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Να αντέξουν.
0: Και να σταματήσει αυτό το κακό με την ευλογιά. Να σταματήσει.
1: Βέβαια, αυτό οι άλλες ασθένειες να μην μας έρθουν.
0: Είδατε εκεί με τη Λίμνο το περιορίσατε. Δηλαδή, κατάφερε το κράτος να το περιορίσει αυτό. Δεν εξαπλώθηκε ο αυθόδης πυρετός, αλλά η ευλογιά είναι το μεγάλο πρόβλημα τώρα.
1: Αυτό είναι ακριβώς.
0: Απολυμαντικά υπάρχουν μέσα στον ομό χώρους για απολύμανσης, γιατί είδα και στα σύνορα προχθές δεν λειτουργούσε, μάλλον δεν είχε.
1: Στα σύνορα επάνω έχουμε σχεδόν καθημερινά, υπάρχει στα σύνορα του Προμαχώνα.
0: Στον Προμαχώνα υπάρχει, ναι.
1: Ναι, εκεί υπάρχει.
0: Στέλνεται και εκεί.
1: Ναι. Okay. Τώρα άλλους απολυμαντικούς σταθμούς στο δικό δίκτυο δεν έχουμε.
0: Τώρα αν χρειαστεί βέβαια, αν χρειαστεί,
1: να μην χρειαστεί. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν οδηγίες για όλους τους και για τους... για τις επιχειρήσεις που μεταφέρουν το γάλα και για τους κτηνοτρόφους ή τους εμπόρους που διακινούν ζωοτροφές, ότι πρέπει να ακολουθούν τα μέτρα βιοσφάλειας, δηλαδή να κάνουν απολυμάνσεις
0: σε τα
1: χρονικά διαστήματα, ό,τι φαίνεται σε ένα μεγάλο ποσοστό να
0: το εφαρμόζουν. Μάλιστα. Αναπληρωτής Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ερών, κ. Χρήστος Λαγούδας. Κύριε Λαγούδα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη να έχετε εσείς και οι συνάδελφοί σας. Καλημέρα. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν από τον Αναπληρωτή Διευθυντή της Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ερών, τον κύριο Χρήστο Λαγούδα. Δυστυχώς ήρθε αυτό το κρούσμα. Εκεί δηλαδή που είχαμε ρεμίσει 2,5 μήνες χωρίς κρούσμα, εμφανίστηκε αυτό. Εκεί στην Καστανούσα ήταν μια κτηνοτροφική μονάδα με 140 πρόβατα, τα οποία όπως ακούσατε και έτσι είναι και το πρωτόκολλο, δυστυχώς πρέπει να θανατωθούν και συνέχεια θα γίνει υγειονομική ταφή. Είπα για τον Προμαχώνα, βέβαια ο κ. Λαγούδας είπε ότι λειτουργεί. Θυμάστε όταν ανέβηκαν οι αγρότες πάνω να κάνουν κινητοποίηση πριν από λίγο καιρό, είχαν κατευθυνθεί προς τον απολυματικό σταθμό. Εκείνη τη μέρα δεν λειτουργούσε. Πάντως μας λένε εδώ από την υπηρεσία ότι λειτουργεί. Γιατί πρέπει να λειτουργεί και οι Βούλγαροι έχουν και εμείς έχουμε και πρέπει να λειτουργεί. Τώρα ήρθε το κακό, ας ελπίσουμε να μην υπάρχουν έτσι άλλα κρούσματα. Πάντως, να πούμε ότι στην περιοχή ήδη βέβαια υπάρχουν κτηνίατροι, οι οποίοι είναι εκεί και κάνουν την επιτήρηση, πραγματοποιούν επιτήρηση στις κτηνοτροφικές μονάδες. Μακάρι να μην βρούμε άλλο κρούσμα. Τώρα να πούμε ότι σήμερα έχουμε δωρεάν προληπτικούς ελέγχους για τη χρόνια φλεβική νόσο και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο εδώ στις Σέρες από το Σύλλογο Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας του Δήμου Σερών και το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείων Πόλεων. Σήμερα λοιπόν 5η 4 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως 8 στο Κέντρο Πρόληψης του Δήμου Σερών Μεραρχίας 94. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην πανελλαδική καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με τίτλο «Φροντίζουμε την καρδιά, στηρίζουμε τα βήματά σας», η οποία έχει στόχο την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την ενημέρωση των πολιτών για τη χρόνια φλεβική νόσο και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. 30 δωρεάν εξετάσεις φλεβών και αντίστοιχη καρδιαγγειακή έλεγχη. Στο πλαίσιο της δράσης θα πραγματοποιηθούν 30 δωρεάν εξετάσεις φλεβών. Και βέβαια οι έλεγχοι για την χρόνια φλεβική νόσο θα γίνουν από τον αγκιοχειρουργό, τον κύριο Ανδρέα Ελιέσκου, ενώ η εκτίμηση καρδιαγγείου κινδύνου θα πραγματοποιηθεί από τη γενική οικογενειακή γιατρό, την κυρία Σταυρούλα Μιστακίδου. Οι εξετάσεις θα γίνονται μόνο κατόπιν ραντεβού. Υπάρχει ένα τηλέφωνο εδώ 2321 355 71.

0: Χθες άνοιξε την αυλαία της η 22η Ανθοκομική Έκθεση Σερών στην Πλατεία Ελευθερίας από χθες μέχρι και την Κυριακή. Έτσι μπορείτε να πάτε και στην Πλατεία Ελευθερίας. Σήμερα δεν θα είναι και καλός ο καιρός δυστυχώς. Για να αλλάξουμε διάθεση, ξέρετε τα λουλούδια πάντα μας αλλάζουν διάθεση. Πάτε λοιπόν να προμηθευτείτε, να βάλετε στο μπαλκόνι σας όπου θέλετε να βάλετε λουλούδια. Έλεγα για τον καιρό που δυστυχώς δεν θα είναι καλός. Τώρα ενδέχεται να έχουμε και καταιγίδες, μακάρι να μην έχουμε χαλάζι, γιατί και προχθές είχαμε μια μικρή χαλαζόπτωση, μικρής διάρκειας χαλαζόπτωση. Είδατε τι έγινε σε άλλες περιοχές και το λέω αυτό γιατί δυστυχώς υπάρχουν ακόμα κάποιοι, όχι δυστυχώς, υπάρχουν, το δυστυχώς είναι ότι είναι λίγοι, γίνονται λίγοι, οι παραγωγοί που πρέπει να μαζέψουν τη σοδειά τους θα λέγαμε, έχουν αγροτικές εργασίες στην περίοδο, μακάρι να μην έχουμε χαλάζι. Προβλέπεται βροχή, έτσι θα δούμε πως θα πάει η μέρα. Είδατε και ο Ιούνιος ξεκίνησε όπως και ο Μάιος ολοκληρώθηκε, δηλαδή με ξαφνικές βροχές, ξαφνικές καταιγίδες. Θα δούμε πως θα πάει. Βέβαια αύριο δεν θα έχει βροχή, αύριο μάλιστα το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 29 βαθμούς Κελσίου και πάμε σε ένα Σαββατοκύριακο που από ό,τι φαίνεται ίσως Σάββατο βράδυ να έχει μια βροχούλα και ξημερώματα Κυριακής. Θα το δούμε αυτό. Ενώ δυστυχώς από ό,τι φαίνεται βροχερή μέρα θα είναι η Δευτέρα. Θα έχει δηλαδή από τις 12 το μεσημέρι θα ξεκινήσει βροχή. Θα έχουμε βροχή. Ενώ η πολλή βροχή θα πέσει με τα μέχρι τώρα μετεωρολογικά δεδομένα την Τρίτη. Τρίτη λοιπόν αναμένεται όλη τη μέρα βροχόπτωση. Θα το δούμε. Λοιπόν, 30 λεπτά μετά τις 8 πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών. Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Earth, ραδιοφωνικό σταθμό Ερώνα.

0: Καλημέρα σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, από την μία άκρη στην άλλη. Την καλημέρα μας στον πρόεδρο της Ινούσα, τον Γιάννη τον Πανταζή. Δεν υπάρχει πιο δραστήριος πρόεδρος. Καλημέρα Βασίλη, από την όμορφη και βροχερή Ινούσα. Η Ινούσα και βροχερή είναι όμορφη, έτσι να πούμε, είναι προάστιο των Σερών. Έτσι, τι να πεις. Και βέβαια, σας είδαμε και στην περίμετρο προχθές, Γιάννη, ήσουν εξαιρετικός όπως πάντα, σου πάει το γυαλί. Έτσι όχι αυτό που φοράς, το γυαλί της οθόνης. Λοιπόν, καλημέρα στην Ινούσα που είναι εξαιρετική και πολλοί πάνε και κάνουν σπίτια εκεί για να βλέπουν και την πόλη των Σερών και να βλέπουν τον κάμπο και όλα αυτά. Τώρα, νωρίτερα μιλήσαμε με τον αναπληρωτή Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας και την Ιατρική της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, τον κύριο Χρήστο Λαγούδα. Συνεχίζουμε με το θέμα της ευλογιάς και πάμε να μιλήσουμε με ένα πολύ καλό μας φίλο. Εξαιρετικό κτηνοτρόφο. Έχει ένα εκπληκτικό τυροκομείο στο Δραβίσκο. Το γιαούρτι που έκανε ήταν μοναδικό. Δυστυχώς ήταν από τους ανθρώπους, από τους κτηνοτρόφους που τον κτύπησε η ευλογιά. Ξέρω όμως ότι δεν τα βάζει κάτω. Και ήταν από τους ανθρώπους που προχθές κατέβηκαν στην Αθήνα στην ευρεία σύσκεψη που έγινε παρουσία των βουλευτών εδώ του νομού, των βουλευτών των κυβερνητικών και βέβαια παραγόντων. Χθες είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε και τον κύριο Γιάννη Παναγή, τον αντιπρόεδρο του Πανσεραϊκού Αγροτικού Συλλόγου. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν με τον φίλο μας τον Μιχάλη τον Ψαρέλη. Μιχάλη Ψαρέλη, καλημέρα από την ΕΡΤ Σερών.
1: Καλημέρα.
0: Κοίταξε, τα λέω αυτά γιατί είναι πραγματικότητα και σου είπα και κατά τη διάρκεια που συζητήσαμε ότι με και στην Αθήνα που κατέβηκα σε δύο ταξί μου έλεγαν για τη δικιά σου κτηνοτροφική μονάδα. Εκτός από τη μουσική που έβαζες βέβαια στα πρόβατα που ήταν κάτι που είχε εντυπωσιάσει όλη την Ελλάδα, είχες και εξαιρετικά προϊόντα, να το πούμε αυτό. Τέτοιο γιαούρτι, τι να πεις. Και όχι μόνο.
1: Ήμουν άτυχος όμως.
0: Ήσουν άτυχος. Σε μάτιαξαν, Μιχάλη μου. Ναι.
1: Μπορεί να είναι και αυτό.
0: Ήσουν άτυχος, αλλά είσαι δυνατός και ξέρω ότι θα τα καταφέρεις πάλι να μιλάνε όλοι για το γιαούρτι σου και για τα προϊόντα το ωραία που έτσι έβγαζες. Πάντως κατέβηκες κάτω. Να πούμε λίγο το story, ότι πότε σε χτύπησε η ευλογιά.
1: 4 Νοεμβρίου έγινε η θανάτωση των ζώων.
0: Ναι.
1: Είχαμε ξανακατεβεί κάτω τότε στις 5 Νοεμβρίου για να, όπου έδωσα την πρόταση με τα κατσίκια στον κύριο Τσιάρο,
0: ναι,
1: η οποία την απέραξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Τότε ο κύριος Τσιάρας σου είχε πει, ο πρώην υπουργός, ότι μπορεί να το προχωρήσουμε αυτό. Αλλά απορρίφθηκε αυτό, λες, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι σε μετέφεραν, ναι.
1: Απορρίφθηκε 15 Ιανουαρίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή βρήκαν ένα κλινικό σύμπτωμα, ένα κατσίκι, δηλαδή ένα κοπάδι πρόβατα με κατσίκια και είχε και ευλογιά, βρήκαν ένα κλινικό σύμπτωμα σε ένα κατσίκι.
0: Σε ένα κατσίκι μόνο, σε ένα κατσίκι. Ναι. Στη Λάρισα νομίζω, ε.
1: Στη Λάρισα, ναι.
0: Ναι. Αν είναι δυνατόν, ναι. Πόσα ζώα σου θανάτωσαν?
1: 553 ήταν.
0: Πω,
1: ήταν έγκυα τα ζώα. Ετοιμαζόμασταν για τη γέννα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Ναι. Πολλά. Πολλά.
1: Πολλά.
0: Και ξέρω πόσο τα αγαπούσες, δηλαδή έτσι, τι περιποίηση τα είχες και τι επισκέφθηκαν την κτηνοτροφική σου μονάδα, ξέρω πώς ήταν η κτηνοτροφική μονάδα. Τώρα, πήγες χθες στη συνάντηση που έγινε στην Αθήνα ή είδες κάτι ευχάριστο, κάτι αισιόδοξο?
1: Προχθές κατάβηκα στη συνάντηση με την κυρία Ελπίδα Σιδεροπούλου.
0: Ναι.
1: Είπαμε κάποιες απόψεις, μιλήσαμε για το ότι πρέπει μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να έχει γίνει η ανασύσταση, να έχουν βάλει κάποιες ζώα στις μονάδες, γιατί θα χάσουν και την γαλακτοκομική περίοδο του 27, γιατί τα ζώα συνήθως τα παίρνουμε το χειμώνα, γεννάν μέσα στο χειμώνα οι αρχές Ιανουαρίου του καινούργιου χρόνου και βγαίνουμε στην γαλακτοκομική περίοδο από το Φεβρουάριο-Μάρτιο και μετά.
0: Ναι.
1: Οπότε αν δεν γίνει αυτό τώρα θα χάσουμε και την χρονιά του 27. Το 26 τη χάσαμε, τελείωσε. Ο υπουργός είπε αν λέει και με την ευλογιά τα πάμε πάρα πολύ καλά, απλά περιμένουμε να μηδενιστούν τα κρούσματα.
0: Ναι. Σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι. Το ευχάριστο από όλα αυτά που είπε ότι η ανασύσταση θα γίνει από εμάς, εξ ολοκλήρου από εμάς.
0: Αυτό το είπε ο κύριος Σχοινάς, ότι θα αναλάβει το κράτος την ανασύσταση.
1: Θα ξαναγίνει εξ ολοκλήρου από εμάς.
0: Δηλαδή όλα τα χρήματα που θα δώσεις εσύ που θα έδινες για να πάρεις πρόβατα θα τα δώσεις στο κράτος. Αυτό το άκουσα το λέει ο νέος υπουργός.
1: Δεν καταλαβαίνω την έννοια ακριβώς, αλλά είπε ότι η ανασύσταση θα την αναλάβουμε στο 100%
0: Άρα αυτό είναι.
1: Εμείς.
0: Ναι.
1: Άρα λογικά αυτό θα ενώσει κιόλα.
0: Γιατί αυτό ακούγεται για πρώτη φορά, δηλαδή δεν έχει υποθεί μέχρι στιγμή.
1: Όχι, όχι.
0: 100% σου είπε. Ναι.
1: Το 100% θα το αναλάβουμε εμείς.
0: Γιατί ξέρω ότι είναι ένα ιδιαίτερο κόστος. Δηλαδή το ένα πρόβατο για να πάρεις εσύ τώρα να κάνεις ανασύσταση πόσο στοιχίζει.
1: Τώρα για να πάρω ένα ζώο στοιχίζει γύρω στα 450 ευρώ και μέχρι που να βγω να ξεκινήσω το γάλα θα πάει 600 ευρώ γιατί θα φάει. Αυτό θα είναι
0: φυσικά.
1: 9, στα 9 μηνών μέχρι που να γεννήσει θα περάσουν άλλοι 5 μήνες. Οπότε θα βγει γύρω στα 600 ευρώ.
0: Ναι. Εδώ στον νομό έχουν θανατωθεί 42.000 πρόβατα.
1: Ναι, 42.000 πρόβατα, 300 κτηνοτρόφοι, 227 εκμεταλλεύσεις.
0: 227?
1: Ναι, γιατί κάποιες ήταν στεγαζόμενες.
0: Ναι, κτηνοτρόφοι πόσο σου είπαν, πόσο έμαθες?
1: Γύρω στα 300 άτομα ήταν κτηνοτρόφοι.
0: Κτηνοτρόφοι. Ανάμεσα σε αυτούς.
1: Αυτό ήταν μπαμπάς και γιος και... Mm.
0: 42.000 πρόβατα, μιλάμε για τεράστιο αριθμό, έτσι.
1: Μεγάλο αριθμό, ναι.
0: Μεγάλο αριθμό, ναι.
1: Μεγάλο αριθμό.
0: Γιατί στην κεντρική Μακεδονία

0: Το 25 πήρατε 70 ευρώ το ζώο, έτσι.
1: 70 ευρώ το ζώο, ναι, πήραμε ως απόδοση.
0: Το 26 θα πάρετε.
1: Ναι, είπε θα δοθεί και το 26.
0: Το ίδιο ποσό.
1: Το ίδιο ποσό, για το ίδιο ποσό μίλησα. Ναι. Αναφερθήκαμε στις ισοτροφές που έχουν στους στάδους μας και θα γίνουν θα αποζημιωθούν. Δηλαδή, εγώ δεν έφτασα το θέμα ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα αποζημιωθούν θα αποζημιωθούν τα τριφύλια. Εγώ που τα έχω αγορασμένα από παραγωγούς, γιατί να μην αποζημιωθώ κι εγώ. Σε αυτό, το ερώτημα, σε αυτό το ερώτημα ήταν όχι. Εσείς λέει πήρατε την αποζημίωση.
0: Εσύ για τις ζωοτροφές πήρες μια αποζημίωση ή όχι?
1: Όχι, όχι.
0: Δεν πήρες. Μόνο το 70 ευρώ πήρες. Αυτό. Το 70. Ναι. Για το κάθε ζώο. Ναι.
1: Το 70 ήταν η ενίσχυση, ήταν το εισόδημα.
0: Ναι.
1: Το ζώο ήταν γύρω στα 150 με 160 ευρώ.
0: Α, πήρατε 70 ενίσχυση για το...
1: 70, ναι. Τα 160, ο μέσος όρος είναι το 160, γιατί άλλοι ναι. Πήραν 140, άλλοι πήραν 260.
0: Το 70, είναι, το 70 είναι για κάθε ζώο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, το 70 ήταν...
0: Άρα, 70 για κάθε ζώο απώλεια εισοδήματος, συν 160 μέσο όρο...
1: Έπιασαν τα ζώα, ναι.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι που πήρατε για το 25.
1: Αυτό ήταν για το 25, ναι. Και το 26 είπαν θα δώσουν την απώλεια εισοδήματος... Αν δεν γίνει η ανασύσταση, δηλαδή αν δεν πάνε σε ανασύσταση.
0: Ναι. Εσύ απλώς τον είπε στον υπουργό ότι μέχρι Σεπτέμβριο, αν δεν γίνει, χάνεται η περίοδος, η γαλακτοκομική, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εγώ τόνισα αυτό, ότι αν βάλουμε κυριαρχία, πάμε από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Μετά δεν μπορούμε να βρούμε ζώα και μετά χάθηκε η γαλακτοκομική.
0: Τελείως.
1: Τελείως.
0: Τι σου είπε αυτό? Τι σου είπε αυτό?
1: Ότι περιμένουμε να μετελιστούν τα κρούσματα, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, λέει, με την εκλογιά. Σχεδόν έχουμε ξεπερδέψει, λέει, με την ευλογιά, σχεδόν αυτό τόνισε. Εμάς μας και λέει ο αυθόνης περαιτός. Εκεί είναι το πρόβλημα το μεγάλο, να μην περάσει την επιρροτική Ελλάδα, λέει, και μετά ναι. Πρόβλημα είναι τεράστιο.
0: Ναι, προς το παρόν δεν έχει περάσει την επιρροτική Ελλάδα, αλλά είναι ένα πρόβλημα αυτό, ναι.
1: Όχι, και μακάρι να σταματήσουν όλα, να μην περάσει, να...
0: Ναι, ναι, μετά θα μιλάμε για ολική καταστροφή, όχι πως δεν υπάρχει.
1: Ολική
0: πάντως είδες, Μιχάλη μου, και μου επιτρέψει τον Νικό, είδαμε προχθές ότι βρέθηκε κρούσμα στην Καστανούσα, δυστυχώς. Ναι. Δηλαδή μετά από 2,5 μήνες. Ναι, μετά από 2,5 μήνες. Τώρα αυτό
1: είναι ένα πράγμα που θα αργήσει να σβήσει λίγο. Δηλαδή ήταν η μεγάλη έξαρση του μήνα Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και σιγά σιγά θεωρώ θα σταματήσει.
0: Ναι.
1: Θα σταματήσει, κάπου θα σταματήσει.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν καλό αυτό που βρέθηκε κρούσμα, γιατί μας πήγε σαν νομό άλλους 6 μήνες πίσω από τη μέρα που βρέθηκε το κρούσμα. Αυτό είναι κακό. Μάλιστα. Μιλήσαμε και για αυτό το πράγμα. Είπαμε ότι δεν μπορεί να βρεθεί ένα κρούσμα στην Κρήτη και να μας έχουν και μας καραντίνα στους 6 μήνες. Είναι μια χιλιομετρική απόσταση μεγάλη. Αυτό λέει είναι δικό μας θέμα, μπορούμε να το φέρουμε. Το θέμα είναι να σταματήσουν εντελώς τα κρούσματα για να γίνει ανασύσταση.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα. Τι να πούμε, δύσκολα τα πράγματα, έτσι. Ναι.
1: Δύσκολα. Βασίλη, υπομονή στους φίλους κτηνοτρόφους. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Πλέξαμε τώρα και περιμένουμε πώς να ξεπλέξει, πώς να ξεπερδέψει η κατάσταση αυτή της κτηνοτροφίας. Ναι. Οπότε να έρθουμε στην κανονικότητα πάλι, γιατί...
0: Είναι δύσκολα τα πράγματα. Ναι, ναι. Είναι. Μάλιστα. Είναι πραγματικά, σε σφίγγει η καρδιά, δηλαδή είναι δύσκολο, πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ναι, και δεν μπορείς να δώσεις μια κίνηση, να πεις ότι θα ξεκινήσουν, δηλαδή το οποίο ακόμα είναι θολό, δεν μπορείς να πεις θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο.
0: Όχι, πώς θα ξεκινήσεις, μάλιστα.
1: Ναι, γίνεται.
0: Ναι. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει, υπομονή δεν μπορώ να σε λέω τώρα, υπομονή, πραγματικά εμείς τώρα τα παρακολουθούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, έτσι δεν είναι, ναι.
1: Έτσι είναι, Βασίλη, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Δεν μπήκαμε σε μια κατάσταση τέτοια που τώρα μάθαμε να περιμένουμε.
0: Έτσι. Ναι, ναι.
1: Σήμερα, και έτσι περνάει. Πέρασαν από τη θανάτωση στη δικιά μου, πέρασαν 7 μήνες μέχρι τώρα.
0: Πολύ καιρό. Ναι. Μάλιστα. Μιχάλη Ψαρέλη, να σου ευχηθώ δύναμη, δηλαδή δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Έτσι. Οι συνάδελφοι σου τι λένε, ακούς κάτι, λένε κάτι?
1: Οι συνάδελφοι περιμένουν την ανασύσταση. Τα τηλέφωνα ήταν πολλά, όλοι ρωτούσαν τι υπόθηκε, τι έγινε, τι έκανε. Να, αυτά υπόθηκαν.
0: Ναι.
1: Αυτά είπαμε. Περιμένουν οι άνθρωποι και αυτή την ανασύσταση να βάλουν ζώα, να ξαναξεκινήσουν με τη στήριξη

0: κράτους φυσικά, γιατί είπαμε τα πράγματα είναι δύσκολα, δεν αγοράζουν τώρα τα ζώα.
1: Είναι για δύσκολο.
0: Για να ξεκινήσει ένα σωστό ζωικό κεφάλαιο πρέπει να ξεκινήσει με σωστά ζώα.
1: Έτσι.
0: Αν δεν ξεκινήσει σωστά, δεν θα είσαι παραγωγικός.
1: Δεν θα, ναι.
0: Οπότε τα χρόνια...
1: Εσύ, για σένα πόσο δύσκολο ήταν όλο αυτό, έτσι το θέμα, πώς το πέρασες?
0: Ήταν αρκετά δύσκολο, Βασίλη, γιατί εγώ ήμουν σκημένος αρκετά καλά σε έναν βαθμό μεγάλο.
1: Ναι.
0: Και...
1: Έβινες προϊόντα σου σε όλο τον νομό, να το πούμε αυτό, αλλά και Θεσσαλονίκη, δεν είναι?
0: Ναι, μόλις τα ξεκινούσα να δουλεύει, ήταν πάνω στην εκκίνηση την καλή με έκοψη, σαν ναι. το πράγμα.
1: Πάνω στην
0: ήταν δύσκολο, δύσκολο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ας ευχηθούμε ότι θα υπάρξει άμεσα η ανασύσταση και ναι. θα ξαναπάρει προς. Εμείς τα έχουμε όλα έτοιμα. Η σταυλή είναι καθαρή, έγιναν απολυμάσεις, έγιναν πολλά πράγματα μέσα.
1: Μάλιστα. Μιχάλη Ψαρέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Εγώ περιμένω γρήγορα να κάνεις αναστήσεις κεφαλαίου και να απολαύσουμε πάλι τα προϊόντα σου και να έρθουμε έτσι από κοντά να τα πούμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα.

0: Θα πάμε τώρα στο Λιθότοπο, που τον αγαπάμε και πολύ το Λιθότοπο και είναι και πανέμορφος, και θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που το θεωρώ πολύ σημαντικό για το σεραϊκό ποδόσφαιρο. Έχει ουσιαστικά προβάλλει το σεραϊκό ποδόσφαιρο σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο με τις γνώσεις του ως προπονητής, αλλά και με το ήθος του. Ο κύριος Λεωνίδας Ιφαντίδης, και θα μας μιλήσει βέβαια για έναν φιλανθρωπικό αγώνα που θα γίνει εκεί τη Δευτέρα, που νομίζω ότι όλοι πρέπει να βρεθούμε εκεί, ή όποιος δεν μπορεί να βρεθεί, έστω να προμηθευτεί ένα εισιτήριο, γιατί τα λεφτά θα πάνε και καλό σκοπό. Κύριε Ιφαντίδη, καλημέρα από την Ερτσερών.
1: Καλημέρα σας και εσάς και στους ακροατές.
0: Για ακόμη μια φορά, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το ποδόσφαιρο δείχνει το ανθρώπινο του πρόσωπο. Έτσι δεν είναι? Είναι πολύ σημαντικό.
1: Ακριβώς. Το ποδόσφαιρο πάντα ήταν παρόν σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 6 το απόγευμα, στο Λιθότοπο, και ένα τουρνουά, δεύτερος φιλανθρωπικός αγώνας ποδοσφαίρου παλεμάχων, έτσι?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Το κάνουμε για μια οικογένεια, η οποία έχασε τον πατέρα της 35 χρονών, άφησε τρία παιδιά πίσω, και δείχνουμε το πρόσωπο, το ανθρωπιστικό, και το ποδόσφαιρο, όπως γνωρίζετε, και τη δυναμική έχει, αλλά είναι και παρόν πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Έτσι είναι. Να πούμε ότι θα είναι οι παλέμαχοι του Πανσεραϊκού, της Δόξας Λιθοτόπου και του ΠΑΟΚ σε αυτό
1: ναι,
0: το
1: τουρνουά. Τα παιδιά θα ήθελα να τα ευχαριστήσω και δημόσια, διότι ανταποκριθήκανε με την πρώτη κουβέντα που κάναμε, και θα είναι εδώ για να βοηθήσουν και αυτοί.
0: Τώρα, για κάποιον που θέλει να έρθει, ή δεν μπορεί να έρθει, αλλά θέλει να προμηθευτεί εισιτήριο, πώς μπορεί να προμηθευτεί το εισιτήριο αυτό, έτσι, για να βοηθήσει την οικογένεια?
1: Εδώ είναι οπωσδήποτε λίγο δύσκολο, απλά έχουμε βγει. Είμαστε 2-3 άτομα τα οποία προσπαθούμε να δώσουμε και στην περιφέρεια εισιτήρια, και, δηλαδή γύρω από ΣΥΕΡΕΣ και ναι, στα χωριά τα οποία βρίσκονται γύρω από το Λιθότοπο.
0: Ωραία, άρα είστε εσείς και 2-3 άλλοι, οι οποίοι...
1: Ναι, είναι ο Αλέκος ο Μουτήρης,
0: ναι,
1: και ο Δαμιανός ο Ελευθεριάδης.
0: Α, έχετε δυνατή ομάδα.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, είναι καλά παιδιά και καλοί, έτσι... άνθρωποι του ποδοσφαίρου. Άρα να προσπαθήσουν οι ακροατές μας να τους βρούνε, ή να βρούνε τρόπο να προμηθευτούν εισιτήριο. Η οικογένεια αυτή είναι από το Λιθότοπο?
1: Είναι από το Λιθότοπο, ναι. Και μάλιστα είναι που περνάνε δύσκολες στιγμές, γι' αυτό και ακριβώς γίνονται ο φιλανθρωπικός.
0: Ο πατέρας ασχολούνταν με το ποδόσφαιρο?
1: Όχι,
0: όχι,
1: ο παπάς δεν ασχολιόταν, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία.
0: Καμία σημασία, σωστά. Τρία μικρά παιδάκια, άρα είναι πολύ σημαντικό, και μπράβο σας που πήρατε αυτή την πρωτοβουλία, έτσι να ενισχύσετε αυτή την οικογένεια. Από τους παλεμάχους...
1: Υπάρχει, υπάρχει μια ευαισθησία οπωσδήποτε από τον κόσμο, και βλέπεις, μας στηρίζουν πάρα πολύ, και πιστεύω ότι και τους καλούμε οπωσδήποτε και όλους να αφήνουν... να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, να έρθουν στο γήπεδο, να δώσουν το παρόν, ώστε να μπορέσουμε να μαζέψουμε όσο μπορούν περισσότερα λεφτά, τα οποία έσοδα θα διατεθούν όλα στην οικογένεια.
0: Μάλιστα. Στηρίζει και ένας ποδοσφαιρικός σωματείος Ερών, έτσι, αυτόν τον αγώνα που το διοργανώνει.
1: Ναι, θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω και την Ένωση με τον πρόεδρο της, τον κύριο Κατσαβάκη, ο οποίος μας στηρίζει πάρα πολύ και μας βοηθάει και με τις γνώσεις, αλλά και γενικά στο οργανωτικό κομμάτι.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Μπράβο και στους παλεμάχους και του ΠΑΟΚ και του Πανσεραϊκού, έτσι, και της Δόξας Λιθοτόπου.
1: Βεβαίως,
0: που θα έρθουν, γιατί νομίζω ότι οι παλέμαχοι πάντα, κύριε Ιφαντίδη, όποτε έτσι δέχονται έτσι μια πρόσκληση, πάντα λένε το ναι. Και μακρινά, μακριά να είναι, θα έρθουν. Είναι αυτό η ευαισθησία που έχουν αυτοί οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου.
1: Ακριβώς. Από ό,τι γνωρίζω και όλα, ο ΠΑΟΚ ιδιαίτερα πηγαίνει σε όλη την Ελλάδα, αλλά και έξω από την Ελλάδα. Ναι, ναι.
0: Από ονόματα ξέρουμε ποιοι θα είναι εδώ, από τον ΠΑΟΚ?
1: Δεν ξέρουμε ονόματα, αλλά θα είναι. Αλεξανδρίδη, ο Λαγωνίδη, ο Κουρνίδη, αυτοί θα έρθουν. Ναι, ναι.
0: Και από τον Πασαραϊκό βέβαια.
1: Και από τον Πασαραϊκό.
0: Αν και έτσι όπως πάνε τα πράγματα, κύριε Ιφαντίδη, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν ξέρω μετά από 20 χρόνια αν γινόταν τέτοιος αγώνας, γιατί δεν θα έχει παλεμάχους. Δηλαδή όλοι ξένοι είναι, και αυτό είναι ένα θέμα. Έτσι, είναι τώρα, να... μετά από 30 χρόνια μπορείς να παίξεις αγώνα παλεμάχων, πού να τους βρεις?
1: Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Πρέπει να ψάξεις όλο τον πλανήτη.
1: Αν δούμε τις ομάδες, δυστυχώς οι ενδεκάδες είναι.
0: Μόνο ξένοι. Μόνο ξένοι. Αυτό είναι, μας λυπεί. Το καλό είναι ότι βλέπουμε παιδιά έτσι σε ρέους, τον Αποστολόπουλο στον Πανετολικό, τον Μύθος τον ΠΑΟΚ τώρα, ο Καρέτσας που έχει βέβαια μια φλέβα εδώ από τις Σέρες. Τουλάχιστον λέμε κάτι για να ακούγεται το σεραϊκό ποδόσφαιρο. Είναι πολύ σημαντικό να ακούγεται.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το σεραϊκό ποδόσφαιρο πάντα έβγαζε ποδοσφαιριστές και ήταν παρόν πάντα σε δράσεις οι οποίες δίνανε μια δυναμική στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Και ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν παίξει με Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, λοιπόν, που σημαίνει ότι εδώ υπάρχει μια φλέβα, θα έλεγα, ποδοσφαιρική.
0: Συνεχίζει να βγάζει ταλέντο όμως.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα. Είναι λίγο δύσκολα παντού. Δεν είναι μόνο στις ΣΕΡΕΣ. Άμα δείτε παντού, δύσκολα βρίσκεις το ταλέντο το οποίο θα πεις ότι αυτό το παιδί ξεχωρίζει. Καλοί ποδοσφαιριστές υπάρχουν. Το θέμα είναι να είναι ξεχωριστοί.
0: Ναι, ναι, είναι δύσκολο. Και ίσως και το εκπαιδευτικό σύστημα, ίσως αυτό ότι προτιμάνε τους ξένους οι ομάδες και κόβουν τα φτερά που έχουν οι πιτσιρικάδες που θέλουν να δουν τον εαυτό σου να πέσει σε μια ομάδα. Γιατί πολύ προτίμηση στους ξένους. Όχι πως έχουμε κάτι, αλλά πολύ ξένοι. Δηλαδή, όταν βλέπεις ενδεκάδα και να είναι όλοι ξένοι, κύριε Φαντίδη. Εντάξει, ειδικά εσείς που είστε άνθρωπος του ποδοσφαίρου και έχετε βγάλει και τόσους ποδοσφαιριστές, στεναχωριέστε, έτσι δεν είναι?
1: Δυστυχώς όλοι τα σωματεία προσπαθούν, δεν ξέρω για ποιον τρόπο, το να δώσουν περισσότερες ευκαιρίες σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι προέρχονται από έξω. Ναι. Και δεν δίνουν σε παίκτες οι οποίοι είναι όχι μόνο τοπικοί, δηλαδή του νομού Σερών, ο Πανσεραϊκός ή ο ΠΑΟ και ξέρω, αλλά περισσότερο δίνουν προτεραιότητα σε ξένους, γιατί θεωρούν ότι είναι πιο καλοί, πιο καλύτεροι και πιο έτοιμοι.
0: Ενώ δεν κάνουν δηλαδή προπονητές αυτό που κάνατε εσείς, ότι εμπιστευόσασταν ένα 18χρονο, 19χρονο, 20χρονο.
1: Πάντοτε αυτό υπήρχε. Ναι.
0: Έτσι, ναι.
1: Παλαιότερα υπήρχε. Τώρα δυστυχώς
0: έχει φύγει.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, περιμένουμε να δίκιο ο Πανσεραϊκός φέτος, έτσι, αφού έπεσε, μας στεναχώρησε, βέβαια, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Είναι λυπητερό αυτό, ναι, διότι ναι. Έδινε μια διαφορετική έγκληση στο νομό Σερών, παίζοντας με ομάδες οι οποίες, οπωσδήποτε, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Άρης, ερχόντουσαν εδώ, έφεραν κόσμο, υπήρχε ένα ενδιαφέρον στο νομό.
0: Μάλιστα. Είναι, θα το καταλάβουμε τώρα την απώλεια αυτή που έπεσε. Πιστεύουμε να ανέβει όμως αμέσως, έτσι. Προπονητές καλώς βγάζουμε, κύριε Φαντίδη, πώς το βλέπετε?
1: Νομίζω ναι.
0: Έχουμε παράδοση. Έχουμε παράδοση. Λοιπόν, τη Δευτέρα, 6 ώρα, γήπεδο Λιθοτόπουλο. Τι κατάσταση είναι το γήπεδο? Αν και μου χθες το Λιθότοπο δεν πρόλαβα να δω.
1: Ναι, πάρα πολύ καλό.
0: Καλή κατάσταση. Ωραία.
1: Ναι, πολύ καλή κατάσταση. Θα παρακαλούσα τον κόσμο όσο μπορεί να έρθει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια που κάνουμε.
0: Ωραία. Θα τα ξαναπούμε. Ναι. Κύριε Φαντίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
1: Και σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Την ευκαιρία. Γεια
0: και εμείς. Να είστε καλά. Γεια σας. Λεωνίδας Φαντίδης. Ιστορία ολόκληρη, έτσι. Πολλά χρόνια προπονητής. Πραγματικά έτσι είναι τώρα στον τόπο του, βοηθά. Είναι πολύ σημαντικό να πάμε σε αυτό το φιλικό παιχνίδι. Ακούσατε, είναι για μια οικογένεια με 3 παιδιά, ο πατέρας έφυγε από τη ζωή, προσπαθούν λοιπόν να στηρίξουν οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου αυτή την οικογένεια και μπράβο και καλά κάνουν, και νομίζω ότι όλοι πρέπει να βοηθήσουμε. Ο Λεωνίδας Φαντίδης που ήταν προπονητής σε πάρα πολλές ομάδες, θα το πούμε αυτό, πέρασε από αρκετές ομάδες και από τη Βέρεια, να το πούμε, στην πρώτη εθνική κατηγορία, Θερμαϊκό, Πυρσό Γρεβενών, Μακεδονικό, Καμπανιακό, Ηρακλή Αμπελοκήπων, Άρη Παλαιοχωρίου, Κυλκισιακό. Εντάξει, είχε μια σημαντική, θα λέγαμε, πορεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα έχουμε πάρα πολλά το επόμενο διάστημα. Θα τα ακούσετε βέβαια και από την εκπομπή που θα ακολουθήσει, όπως τη γιορτή Λουκάνικου Τζουμαγιάς το Σάββατο από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Κεσάνης στις 8.30 στην πλατεία της Νέας Κεσάνης, και αξίζει πραγματικά να πάτε. Βέβαια να πούμε, θα έχουμε και τη γιορτή κερασιού στην Αναστασιά. Θα είναι πάρα πολλά αυτά που θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Και βέβαια έτσι καλό είναι να πηγαίνετε. Θα έχουμε και το Σάββατο εθελοντική αιμοδοσία στα Καλά Δένδρα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλών Δένδρων, να το πούμε και αυτό. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Στέλλα Δόβα από το Συρμής των Ήχων, όλους εσάς που ήσταν κοντά μας. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου. Θα σας κρατήσουν τροφή για το επόμενο του τρίωρο. Να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας, να προσέχετε τον εαυτό σας, να έχετε πάντα δίπλα σας ανθρώπους που αγαπάτε και που σας αγαπάνε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και πρώτο Θεό, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Στις 8. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλημέρα, ΣΕΡΕΣ.

έχω δυο χαμόγελα αυτού του καλού. Το να είναι για σένα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ιδιαίτερως αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Βεϊκού, στη λεωφόρο Κηφισίας, στο Σκαραμαγκά, καθώς και ανατμήματα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής. Αντιφατικά παραμένουν τα μηνύματα που καταφθάνουν σχετικά με την έκβαση των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στο Ιράν. Πιθανή πρόοδο στις συνομιλίες μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι θα πάει κάποια στιγμή να το πάρει. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολά και της απομάκρυνσης των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδεχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. Στα 97 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent στα 95,40 το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση 4 ρεπουμπλικάνων βουλευτών, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των Δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομόλογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Ένα νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Η κοινή υπουργική απόφαση για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης και καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Δύο λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω του καλού καιρού. Μάχη για τη ζωή του δίνει το 3χρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Στον Ιερό Ναό της μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βρυλίσια στις 3 μετά το μεσημέρι, κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο earteco.gr και το Earteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός ερώτων.

0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Με βροχούλα και με ζακετούλα.
0: Και όχι μόνο. Μία μέρα με τρομερές αναλλαγές. Για όσους ξύπνησαν νωρίς το πρωί, η πρωινή αυτής της παρέας, πραγματικά, θα είδα να αλλάζει το τοπίο με διαφορά ώρας να πηγαίνουμε σε άλλη εποχή. Δηλαδή, για όσους ξύπνησαν νωρίς το πρωί, κατά τις 6 ας πούμε, μια χαρά καιρός ήταν. Και η θερμοκρασία και η ηλιοφάνεια που πήγαινε, τέλος πάντων, είχαμε ανατολή ηλίου, φαινόταν ότι θα έχουμε μία μέρα πολύ ωραία. Μια χαρά όπως τα αφήσαμε χθες. Με διαφορά ελάχιστης ώρας, το σκηνικό άλλαξε. Η θερμοκρασία έπεσε, συνέφιασε για την ακρίβεια μαύρης ο τόπος, το σύννεφο έφερε βροχή και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Και έχω μείνει μοναχή.
0: Τώρα επειδή έχουμε και ώρες μπροστά μας, ναι. Είναι μόλις 7 λεπτά μετά τις 9, δεν ξέρω τι έχουμε να περιμένουμε σε αυτή τη μέρα που σίγουρα ξεκίνησε με φοβερές αναλλαγές. Ωραίο όμως είναι και αυτό.
1: Εντάξει, γιατί έχει και καιρό να βρέξει, η αλήθεια είναι, οπότε εντάξει.
0: Όχι, αυτή η έντονη εναλλαγή, δηλαδή για κάποιον που ξεκίνησε νωρίς το πρωί με ένα κοντομάνικο ψηλό και καμιά βερμούδα, για τους άντρες κυρίες που άρχισαν να κυκλοφορούν και περισσότερο από ό,τι οι γυναίκες, χρειάζεται τώρα αυτή την ώρα κάτι περισσότερο.
1: Καλώς ορίσατε στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην ΕΤΣΕΡΟΝ, φίλες και φίλοι, αγαπημένοι μας φίλες. Αγαπημένοι μας φίλοι και φίλες, σήμερα έχουμε 4 Ιουνίου, είμαστε στο καλοκαίρι, με πολλά τσαλίμια του Ιουνίου και εκεί που τον καλοπιάναμε και λέγαμε τόσα πράγματα για τον Ιούνιο, τελικά θύμωσε κι αυτός, άιτε τώρα να βγάλεις άκρη. Δεν τα καταφέραμε το Μάιο, να δούμε τι θα γίνει με τον Ιούνιο. Η θερμοκρασία είναι καλή όμως, τουλάχιστον αυτή την ώρα, για το πρωί, όπως έλεγε η Θάλια, για άλλα πράγματα, σε άλλα πράγματα μας παρέπεμπε να ψάχνουμε μέσα στις ντουλάπες για καμιά ζακετούλα. Έτσι θα πορευθούμε, θα το ακούσουμε και σε λίγο όσον αφορά τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Με μια γεμάτη ατζέντα, και δεν θέλω να πω παραπάνω, γιατί και χθες έτσι είπαμε, που είχαμε πάρα πολλά θέματα και λέγαμε πώς θα τα προλάβουμε, και είδατε στο τέλος της εκπομπής που είχαμε κάποιες δυσκολίες, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει
0: ότι σας αφήσαμε.
1: Ναι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σας αφήσαμε χωρίς ενημέρωση. Ανατροπές όσον αφορά τη σειρά, που στο κάτω-κάτω δεν σε ενδιαφέρει εσάς αυτό, αφορά εμάς, μας φέρει ένα άγχος, αλλά τα καταφέραμε και κύλησε μια χαρά. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ακούτε την πρωινή ενημερωτική εκπομπή με τον Νί και με το Σίγμα. Η Στέλλα Δόβα είναι μαζί μας και ξεκινάμε μαζί την εκπομπή. Στα μικρόφωνα είναι η Θάλια Καμπουρίδου και η Δέσποινα Γιαννακίδου. Τα τηλέφωνα της εκπομπής είναι πάντα ανοιχτά για όλους εσάς, τους αγαπημένους μας. 2-3-21-0-55-900, 2-3-21-0-55-638, για εσάς που πρωί-πρωί... Για το φίλο δηλαδή ακροατή, ένας ήταν που πήρε τηλέφωνο και ρώτησε τι είναι αυτές οι κορίνες που βάλανε στην Ερμού και στη Διονυσίου Σολομού. Να πούμε στο φίλο μας ότι βάλανε και στη Βασιλέως Βασιλείου. Δεν τις είδε.
0: Και αυτό το σχέδιο
1: θα,
0: έχει και συνέχεια. Θα έχουμε λεπτομέρειες.
1: Ναι.
0: Ναι, σε μια προσπάθεια να αποφύγουμε αυτό το παρκάρο για ένα λεπτό να πεταχτώ να πάρω ένα κουλούρι, να πεταχτώ να πάρω ένα ψωμί, να αφήσω κάτι, να πάρω κάτι. Αυτό το ένα λεπτό που ποτέ δεν είναι ένα λεπτό.
1: Και
0: είναι
1: νομίζω,
0: ένα δεκάλεπτο.
1: Θάλια, ότι δεν είναι κορίνες αυτές οι μαλακές που μπορείς να τις προσπεράσεις. Είναι πασαλάκια, δηλαδή αυτά τα σκληρά. Οπότε να έχουμε λίγο το νου μας. Θα το δούμε το θέμα αυτό μαζί με μία σειρά από άλλα θέματα που υπάρχουν σήμερα στην ατζέντα μας, σαφώς και έχουν άμεση σχέση με την πόλη και την περιφερειακή ενότητα Σερών. Θα τα δούμε μαζί με πρωτοσέλιδα εφημερίδων, τοπικά φύλλα αλλά και φύλλα που κυκλοφορούν σε όλη την Ελλάδα, έτσι ώστε να έχετε μια πλήρη εικόνα για όλα αυτά τα οποία συνθέτουν την τοπική μας επικαιρότητα.
0: Σήμερα είναι Πέμπτη. Αν χάσατε τις μέρες, είναι 4 Ιουνίου, αν δεν τα πάτε καλά με τις ημερομηνίες. Ανατολή ηλίου είχαμε ένα λεπτό μετά τις 6, δύση ηλίου θα έχουμε 45 λεπτά μετά τις 8. Και σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Είναι μια μέρα που καθιερώθηκε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με αφορμή την επιθετικότητα του Ισραηλινού κράτους κατά μεγάλο αριθμό παιδιών παλαιστινιακής καταγωγής. Τώρα τι σας λέμε... Αλλά έτσι ξεκίνησε, το 1983. Από τότε βέβαια τι έχει αλλάξει. Η μέρα αυτή θα πρέπει να μας θυμίζει ότι υπάρχουν σε όλο τον κόσμο εκατομμύρια παιδιά που υποφέρουν από 2 διαφορετικών ειδών κακομεταχειρίσεις, ψυχική, φυσική και συναισθηματική. Οι στατιστικές τρομάζουν. 2 εκατομμύρια παιδιά σκοτώθηκαν σε πολεμικές αναμετρήσεις κατά την τελευταία 20 ετία. ενώ 20 εκατομμύρια έζησαν σε στρατόπεδα περίθαλψης προσφύγων. 80.000 παιδιά πέφτουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας κάθε χρόνο και είναι μακρύς αυτός ο κατάλογος και δυστυχώς δεν έχει τέλος. Από το 1983 μπορεί να έχουν γίνει πολλά, αλλά η επιθετικότητα εναντίον των παιδιών συνεχίζεται. Δυστυχώς. Ποιος γιορτάζει?
1: Σήμερα γιορτάζει.
0: Γιατί έχω τους εορτάζους και τις εορτάζουσες σήμερα στο εορτολόγιο.
1: Πλάκα, ένα όνομα έχω μόνο.
0: Εγώ έχω τρία.
1: Χα, για πες.
0: Έχω τη Μάρθα, το Μητροφάνη και τη Μητροφάνα.
1: Λοιπόν, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Μάρθας και Μαρίας, αδελφών του Λαζάρου, και γιορτάζει η Μάρθα.
0: Χρόνια τους πολλά, λοιπόν. Και σε όλες τις Μάρθες.
1: Εννοείται, χρόνια πολλά.
0: Γερές, ευτυχισμένες και ό,τι επιθυμούν.
1: Και στο Μητροφάνη.
0: Επίσης.
1: Και στο Μητροφάνη, χρόνια πολλά, βεβαίως. Χρόνια τους πολλά. Τώρα, αν περιγράψω εγώ το γλυκό, θα πω και κάποια ονόματα θα θεωρηθεί διαφήμιση σοκολάτας. Νομίζω είναι διεθνώς. Αναγνωρίσιμα. Τώρα
0: μπορούμε να το περιγράψουμε τι... διεθνώς αναγνωρίσιμα πληθυντικός αριθμός. Δεν έχω δει τη φωτογραφία, προσπαθώ να καταλάβω τι είναι.
1: Γιατί δεν κατάλαβες τι είναι? Δεν τρως σοκολάτα?
0: Δεν έχω δει την...
1: Α, νόμιζα ότι το είπες, είδα την εικόνα, είπες, ναι. Συγγνώμη. Νόμιζα είδες την εικόνα και δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι. Και λέω, πια καθόλου δεν τρώει, δεν βλέπει.
0: Όχι, δεν είδα.
1: Λοιπόν, είναι μία τούρτα σαν αυτές που κάναμε όταν ήμασταν έτσι πιο μικρή, που είναι σαν φράχτης γύρω-γύρω με μια σοκολάτα που είναι σαν μπαστούνάκια, που είναι 2-2 οι σοκολατίτσες μέσα στο κόκκινο κουτάκι. Το έχουμε?
0: 2-2 οι σοκολατίτσες.
1: Ναι, που είναι λίγο σκληρές.
0: Τα μπαστούνάκια με παρέμπησαν αλλού, αλλά εκεί έχει 4 μαζί.
1: Όχι, 2-2 είναι.
0: 2-2.
1: Μπορεί να το πω σιγά τώρα.
0: Ναι,
1: είναι τα Kit Kat.
0: Καλά, δεν είναι 2. Αν πάρεις μία πλάκα, έχει 4 μαζί κομματάκια.
1: 2 είναι.
0: Ας βοηθήσει εδώ με βοηθεία κοινού. Είναι αυτές οι πλάκες οι...
1: Λες να είναι 4 και να τρώω αμέσως στα 2 και να μένουν 2 και να νομίζω ότι είναι 2.
0: Είναι 4.
1: Μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Λοιπόν,
0: το κλασικό, γιατί έχουν βγει και άλλα.
1: Ωραία. Είναι λοιπόν μία τούρτα με ένα φράχτη γύρω-γύρω με Kit Kat. Και κάνει και διαχωρισμούς αυτή η σοκολατίτσα, και μέσα σε αυτούς τους διαχωρισμούς, στα κενά δηλαδή, έχει στη μέση ένα φεραίρο, έχει σοκολατένιες, στρόγγυλα σοκολατένια τύπου Smarties αλλά μεγαλύτερα, αυτά που μη αρχίζουν, τώρα δεν θυμάμαι το πώς είναι το όνομά τους, και έχει τις άλλες μπαλίτσες που είναι πάλι σε μια κόκκινη σακουλίτσα, δεν θυμάμαι το όνομα, είναι πάρα πολύ νόστιμα, που μόλις θα δαγκώνεις κόκκινται ένα κράτς. Και λες, πω πω, τι νόστιμο. Αυτά. Και μέσα η γέμιση είναι όλη σοκολάτα. Τώρα αυτό είναι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Να...
0: Δίνεις τώρα μια άλλη διάσταση πρωινού.
1: Τι να
0: ενέργεια.
1: Πω τώρα γι' αυτό δηλαδή. Τι να πω γι' αυτό το γλύκισμα. Πάρεις ένα κουτάλι και να μην πεις τίποτα, πες.
0: Πρωί είναι.
1: Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τώρα... Ναι, αυτές οι διαχωριστικές γραμμές.
0: Καλοφάγωτο.
1: Όταν είναι για γλυκά δεν με αφορούν.
0: Καλοφάγωτο. Λοιπόν, χρόνια πολλά στους ερωτάζοντες και τους ερωτάζοντες. Επαναλαμβάνουμε τα τηλεφωνά μας γιατί θέλουμε να σας ακούσουμε, θέλουμε να ανταλλάξουμε καλημέρες και ό,τι τέλος πάντων εσείς θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, να μας δώσετε και τα φώτα σας εδώ πέρα στη διαφωνία που είχαμε σχετικά με τις γκοφρετίτσες. 2-3-21-0-55-6-38, 2-3-21-0-55-900, ανοιχτές γνώριμες τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας για ό,τι εσείς θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Καλημέρα, ξεκινάμε.
1: Καλημέρα.

0: Πάμε να δούμε τώρα ποια είναι η εικόνα σε όλη τη χώρα. Τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Στο μεγαλύτερο κομμάτι δηλαδή της χώρας. Μικρή πτώση θερμοκρασία στα ηπειρωτικά, άνεμοι 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη. Οι θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία από 10 στους 24 βαθμούς. Βλέπουμε μερική πτώση θερμοκρασίας. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 29 βαθμούς. Στην Ήπειρο έως 27 βαθμούς. Έως 30 με 32 βαθμούς οι ανώτερες που σημειώνονται. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν από νότιες νότιο-δυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 με 5 μποφόρ. Τοπικά θα φτάσουν έως και 6 μποφόρ και λίγο πιο ήπια θα πνέουν στο Ιόνιο. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Ήδη από νωρίς το πρωί βρέχει και μάλιστα δυνατά. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως και 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Αυτή τη στιγμή 29...
0: Έχω ανταποκριτή στη Θεσσαλονίκη, συγγνώμη.
1: Ναι. Γιατί... εντάξει. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, έχω στατιστικά πάλι στοιχεία, ναι. Αυτή τη στιγμή 29 σταθμοί του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών καταγράφουν βροχή σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Στις περισσότερες περιοχές που καταγράφεται βροχή, η αλήθεια είναι στην Μακεδονία, ενώ χθες επίσης περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και τη Θεσσαλία έδωσαν τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Η Θεσσαλία κρατούσε, η αλήθεια είναι, τα πρωτεία στις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς μέχρι και τις 6 το απόγευμα περιοχή του Τυρνάβου, μάλλον ο υδράργυρος σε περιοχή του Τυρνάβου ξεπέρασε τους 35 βαθμούς, 35,2, όπως και στη Φθιώτιδα. Ενώ αρκετές περιοχές είχαν θερμοκρασία που ξεπέρασε τους 34,5 βαθμούς, φτάνοντας ή και ξεπερνώντας, όπως είδαμε, τους 35. Ήταν μια εξαιρετικά ζεστή μέρα η χθεσινή για πολλές περιοχές της χώρας. Σήμερα βέβαια το τοπίο έχει αλλάξει. Πάμε να δούμε τι μας περιμένει από πλευράς καιρού για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα. Και σήμερα αναμένονται χαμηλές θερμοκρασίες, τις βιώσαμε εκεί στην αλλαγή αυτή του πρωινού με τις θερμοκρασίες. Σήμερα και αύριο είμαστε στο γαλανό χρωματικό πλαίσιο, που σημαίνει ότι ο υδράργυρος δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 27 και 29 βαθμούς στη μέγιστη θερμοκρασία, ενώ επιστροφή στα 30 και πάνω από τους 30 βαθμούς θα έχουμε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, όπου αλλάζουμε και χρωματικό πλαίσιο, περνάμε από το γαλανό στο φυστική. Το μόνο σίγουρο είναι ότι για το επόμενο διάστημα δεν θα ξεχάσουμε τις βροχούλες. Τις είδαμε νωρίς το πρωί σήμερα, θα τις δούμε από το μεσημέρι και μετά. Γιατί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, πέρα από αυτό που βιώσαμε, δηλαδή την μαυρίλα, την έντονη βροχόπτωση, τη συννεφιά, αναμένεται και ένα άνοιγμα του καιρού μέχρι όμως και το μεσημέρι. Καλά μην φαντάσετε και θεαματικό άνοιγμα. Μετά από το μεσημέρι και μετά, βροχούλα. Έτσι για να μην ξεχαστούμε. Ο υδράργυρος στη μέγιστη τιμή του θα φτάσει στους 27 βαθμούς. Και η αυριανή μέρα θα ξεκινήσει στην πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα με βροχή, ασθενής βροχόπτωση, μέχρι και πριν τις 9 στο διάστημα ξημερώματα με 9 το πρωί. Μετά τα σύννεφα θα παραμείνουν στο σεραϊκό ουρανό, αλλά θα έχουμε ηλιοφάνεια και ο υδράργυρος στη μέγιστη τιμή του θα φτάσει τους 29 βαθμούς. Εννοείται ότι από σήμερα και αύριο τα ποσοστά υγρασίας θα είναι ιδιαίτερα υψηλά. Να στείλουμε μία στεγνή φωτεινή καλημέρα στην Ανατολική Μακεδονία και στους ακροατές μας, στις ακροάτες και τους ακροατές μας στον Ευρωκόπη, όπου και εκεί είχαμε βροχή. Βροχή θα έχουμε όλη τη μέρα στο Νευροκόπη σήμερα και καταιγίδα. Και μάλιστα η περιοχή του Νευροκοπίου έχει μπει ήδη στο σκούρο μπλε χρώμα, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Παρασκευή και Σάββατο θα περάσει στο γαλανό με χαμηλές θερμοκρασίες και επιστροφή σε κανονικές θερμοκρασίες και φυστική πλαίσιο όχι νωρίτερα από την Κυριακή. Για σήμερα η μέρα στο Νευροκόπη θα είναι βροχερή. Και η βροχή μάλιστα θα εξελιχθεί σε καταιγίδα από το μεσημέρι και μετά, μεσημέρι και απόγευμα, και δεν πρόκειται να σταματήσει να βρέχει μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής. Ο υδράργυρος στη μέγιστη τιμή του σήμερα στις 3 το μεσημέρι στον Ευρωκόπη θα φτάσει τους 21 βαθμούς. Αύριο, όπως είπαμε, η μέρα θα ξεκινήσει με βροχή, κατά τη διάρκεια της όμως θα έχουμε εναλλαγή, σύννεφα στον ουρανό του Νευροκοπίου αλλά και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και ο υδράργυρος στις 3 το μεσημέρι θα φτάσει τους 24 βαθμούς.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
1: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
2: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
2: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
0: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.
4: Οι εφημερίδες γράφουν.

0: Πρωτοσέλιδα εφημερίδων, πανελλαδικής κυκλοφορίας. Ξεκινάμε σήμερα με το Ποντίκι, την εβδομαδία εφημερίδα. Πέφτει το ντόμινο στην αριστερά. Ο Τσίπρας καταπίνει τα υπάρχοντα κόμματα του χώρου και απειλεί το Πασόκ. Οργανώνει την Ελλάς και παρατάσει πρόσωπα σε θέσεις επικοινωνιακής και πολιτικής μάχης. Κρίσιμη για την ύπαρξή του και ίσως επεισοδιακή η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο. Είναι το κεντρικό θέμα. Φωτογραφία της κυρίας Αχτσιόγλου, που θεωρώ ότι την αδικεί πάρα πολύ, και φέρεται να λέει η κυρία Αχτσιόγλου, η Νέα Αριστερά μετά από 2 χρόνια ολοκλήρωσε το ημικύκλιό της. Υπέρτιτλος «Ό,τι δεν λύνεται, επιστρέφει χειρότερο».
1: Από την εβδομαδία πολιτική, σατυρική και αποκαλυπτική, όπως αυτό αποκαλείται η εφημερίδα, το Ποντίκι, περνάμε στα ημερήσια φύλλα και στην εφημερίδα Ο Λόγος. Στο χρονοτούλαπο η κρίση, ιστορικό ορόσημο για την ελληνική οικονομία, καθώς η Κομισιόν έρει το καθεστώς μακροοικονομικών ανισορροπιών.
0: Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα για τη συνέχεια. Η απειλή Σαμαράς φοβίζει το Μαξίμου σε καθεστώς επιτήρησης και το καραμαλικό λόμπι στη Βόρεια Ελλάδα. Πώς επιχειρούν να σπάσουν τα δίκτυα στήριξης του πρώην Πρωθυπουργού σε όλη την Ελλάδα. Επίσης στην πρώτη σελίδα, νέα εγκληματική οργάνωση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα χέρια του ελληνικού FBI, κέρδη 2,5 εκατομμυρίων ευρώ σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Τελειωμό δεν έχει αυτή η ιστορία. Ναι. Πόσα είναι αυτά τα εκατομμύρια?
1: Πολλά τελικά. Συνεχίζουμε την καθημερινή. Παραμένει το μπλόκο για τα F-35 στην Τουρκία. Το νομικό πλαίσιο αποκαλύπτει ο Ρούμπιο.
0: Μανιφέστο. Στη δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ ψαρεύει η Ελλάς. Το νέο κόμμα Τσίπρα και άλλα παραμύθια, γράφει η εφημερίδα. Οι πριβέ τηλεοπτικές εμφανίσεις της Κουφονικολάου και λοιπόν ελασιτών αγωνιστών, σε εισαγωγικά είναι το μισό λεπτό λίγο γιατί έσβησε το υπολογιστή μου, ξέρετηκαν και τέτοια.
1: Πώς θα αντιδράσει? Ωραία.
0: Και λοιπόν ελασιτών αγωνιστών, το, σε εισαγωγικά είναι το αγωνιστών, πώς θα αντιδράσει το ΕΣΟΡΟΥ για την εύνοια που απολαμβάνει το νεότευκτο κόμμα?
1: Ποια είναι η εύνοια?
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Άλλη,
0: από αυτό τον τίτλο από πού να ξεκινήσεις? Λοιπόν, και οι φωτογραφίες τελεχών που... Καλά, του κυρίου Τσίπρα δεν το συζητώ. Δηλαδή, όχι απλά τον αδικία, απορώ που τη βρήκαν αυτή τη φωτογραφία.
1: Καταρχάς είναι χωρίς δόντια.
0: Ναι,
1: αυτό πολύ
0: είναι
1: το
0: σαν να μην έχει δόντια. Ειδικά τα κάτω, τη λείπουν δόντια.
1: Ναι.
0: Και κάτω έχει μια φωτογραφία πάρα πολύ ωραία όμως, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Φωτεινή, λαμπερή, με κατάλευκο πουκάμισο, φωτισμένη, πολύ ωραία. Ιστορικό ορόσημο. Με τη βούλα της Κομισιόν η Ελλάδα μετά από 16 χρόνια εκτός λίστας χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Κυριάκος Μητσοτάκης, επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης.
1: Επίσης αυτό που με εντυπωσιάζει τώρα, επειδή είπες κατάλευκο πουκάμισο στους πολιτικούς.
0: Γκρίζα.
1: Όχι, ότι είναι ατσαλάκωτα αυτά που κάμισα. Δεν είναι εντυπωσιακό.
0: Α, εννοείς στους πολιτικούς γενικά.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Είναι ατσαλάκωτα.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι έχουν, ας πούμε, σε μια περιοδία παίρνουν μαζί τους 6-7 κατασιδερωμένα λευκά πουκάμισα. Δηλαδή φοράν ένα άμα τσαλακωθεί, έχουν καμιά δεκαριά. Και καλά κάνουν δηλαδή.
1: Μα δεν τσαλακώνουν για κάποιο λόγο. Είναι ατσαλάκωτο.
0: Για μένα το λευκό πουκάμισο πρέπει να είναι πεντακάθαρο και ατσαλάκωτο. Αλλιώς μην το φοράς, ρε παιδί μου.
1: Ναι, εντάξει, το φοράς, το ναι. Παίρνεις κατάλευκο,
0: το βάζεις στο
1: πλυντήριο, σιδερωμένο.
0: Στο πλυντήριο, κατευθείαν.
1: Έχεις αφιερώσει και χρόνο να το σιδερώσεις, να πάρα πολύ. Το βάζεις μετά από λίγο, το τσαλακώνεις. Εγώ δουλεύω να
0: το
1: κάνω.
0: Το βγάζεις, πλυντήριο, άλλο.
1: Μετά από 5 λεπτά θα κάνω αυτό το πράγμα.
0: Όχι 5 λεπτά, ρε κορίτσι μου.
1: Συνεχίζουμε. Εσπρέσο. Ο δράκος του Λυκαβητού. Μαρτυρία σοκ 22χρονης που κατάφερε να ξεφύγει από τα νύχια του σεξουαλικού αρπακτικού. Αδύνατος, μελαχρινός, με ύψος κοντά στα 1,70. Αστυνομικοί είναι δολώματα στο λόφο του τρόμου. Κύριος τίτλος, κύριο θέμα. Και βέβαια οι περισσότερες φωτογραφίες έχουν αναφορά στον Αντωνόπουλο και στον θάνατό του. Στον Άγγελο Αντωνόπουλο, τον δημοφιλή αυτό ηθοποιό, δηλώσει από τις τελευταίες τους συνεντεύξεις, πολλές φωτογραφίες, περισσότερες εφημερίδες το έχουν και στην πρώτη σελίδα.
0: Ελεύθερη ώρα, κενό ασφαλείας στον προσωπικό αριθμό. Για 6 μήνες τα προσωπικά δεδομένα ήταν στο έλεος των hacker. Καταραίει το αφήγημα περί ασφαλούς εξυπηρέτησης μέσω ΠΑ και ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Ποια πολιτικά κόμματα έχουν λάβει θέση και ποια όχι για την επερχόμενη ψηφιακή σκλαβιά των πολιτών. Τα μοναστήρια δείχνουν το δρόμο σε αυτούς που πιστεύουν ή όχι. Κεντρικό της εφημερίδος. Και στην πρώτη σελίδα, οι μαυροσκούφιδες του ελληνικού στρατού, όλα όσα έγιναν στην πολυεθνική άσκηση Ορίων 26.
1: Ελεύθερος τύπος. Στα δύο είναι χωρισμένο το πρωτοσέλιδο, θα δούμε αναλυτικά τα θέματα. Βήμα-βήμα η ένταξη στο νέο ανακαινίζω, ανοίγει η πλατφόρμα έως τις 15 Ιουνίου. Έως και 95% η επιδότηση για κλειστά σπίτια που διαθέτουν για μακροχρόνια μίσθωση και έως 85% για ιδιοκατοικούμενα σπίτια με πλαφόν της 36.000 ευρώ. Αναλυτικά όλα τα εισοδηματικά κριτήρια σε κάθε περίπτωση. Ποιες εργασίες χρηματοδοτούνται και ποια είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Ζόρικη για τους μαθητές η δεύτερη μέρα των εξετάσεων. Πώς σχολιάζουν στον ελεύθερο τύπο τα μαθήματα των πανελλαδικών ή καθηγητές συγκεκριμένου φροντιστηρίου. Τι έγινε χθες, τα αρχαία, τα μαθηματικά και την βιολογία. Και βέβαια να πούμε ότι την δική τους μάχη σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις δίνουν οι απόφοιτοι των επαγγελματικών ηλικίων, οι οποίοι θα εξεταστούν, εξετάζονται μάλλον, Ανατομία Φυσιολογία 2, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας. Οι εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 6 Ιουνίου με την εξέταση στα μαθήματα ηλεκτροτεχνία 2, με Σαρδάμ το κατάφερα, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.
0: Η εφημερίδα των συντακτών για τη συνέχεια, success story με 5 δράκους. Το δράκου σε εισαγωγικά, η κυβέρνηση πανηγυρίζει ενώ η κατάσταση εξελίσσεται πολύ άσχημα για την οικονομία και τα λαϊκά νοικοκυριά. Σοβαρές συστάσεις κομισιών, βρείτε λύσεις για την ακριβή στέγη, το ακριβό ρεύμα, την πρωτοβάθμια περίθαλψη και τη χαμηλή παραγωγικότητα. Κεντρικό της εφημερίδας. Άδωνης Γεωργιάδης, τον περιμένουν πώς και πώς σε αχέπα και υποκράτιο. Και επίσης και εδώ ένα αφιέρωμα της εφημερίδας στον σπουδαίο Άγγελο Αντωνόπουλο που άφησε την τελευταία του πνοή. Ο τίτλος είναι ένας διακριτικός πρωταγωνιστής.
1: Εφημερίδα Δημοκρατία. Πλήρης οδηγός για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών. Με ποιους όρους και προϋποθέσεις θα δοθεί η κρατική χρηματοδότηση έως και 36.000 ευρώ για αναβάθμιση σπιτιών ή άνοιγμα κλειστών διαμερισμάτων. Οι εργασίες που χρηματοδοτούνται, πώς θα γίνονται οι αιτήσεις, πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι. Σε ποιες περιπτώσεις το ποσοστό της ενίσχυσης μπορεί να αγγίξει ακόμη και το 95% του συνολικού κόστους.
0: Εφημερίδα Δημοκρατία, πλήρης οδηγός για το πρόγραμμα ανακαίνησης
1: κατοικιών. Μόλις τη διάβασα στην απογευματινή.
0: Περίμενε λίγο. Όχι, περίμενε λίγο. Γιατί την κράτησε εγώ τη Δημοκρατία. Α, για την κυρία Φοντε Λάιεν. Έχει από κάτω ένα. Καλό νέο, η Κομισιόν έβγαλε από το καθεστώς παρακολούθηση στην Ελλάδα έπειτα από 16 χρόνια. Αφαιρείται από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Και έχει μια φωτογραφία.

0: Α, έχει κι άλλο.
1: Συναγερμός για το κουνούπι δολοφόνο. Χθες δεν λέγαμε για τα κουνούπια. Γενικώς για τα κουνούπια.
0: Ναι, βέβαια. Πού εντοπίστηκε?
1: Είναι φορέας της Ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας. Στο κόκκινο η Ελλάδα, σε χάρτη που δημοσίευσαν χθες το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Μόνο η Ελλάδα είναι εδώ πέρα στη Μεσόγειο. Α, όχι, όχι, είναι και. Ναι. Ήμαρτον.
0: Τύπος Θεσσαλονίκης. Αθλητική Κυψέλη με πισίνα και γήπεδα στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη αναβαθμίζεται και βελτιώνεται σε επίπεδο αθλητικών εγκαταστάσεων. Μέσα στο 2027, ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα αποκτήσει το δεύτερο δημοτικό του κολυμβητήριο.
1: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Πριν όμως
0: έχει. Όχι, έχουμε και άλλες.
1: Α, ναι, ναι, έχουμε και άλλες. Να πάω λίγο στην απογευματινή που βλέπαμε πριν. Ακούστε τώρα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τίτλο. 13 συλλήψεις έφαγε, σε εισαγωγικά, επιδοτήσεις ενός ολόκληρου χωριού ύψους 2,5 εκατομμυρίων. Νέο κύκλωμα που λιμενόταν, κονδύλι το ΟΠΕΚΕΠΕ, θέρισε η οικονομική η αστυνομία σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Δηλαδή πήρε τις επιδοτήσεις ενός ολόκληρου χωριού.
0: Ναι, γιατί μπορούσε.
1: Ναι.
0: Τα νέα. Πιο καυτό καλοκαίρι, τι φέρνει το Σούπερ Ελνίνιο στην Ελλάδα? Τι φέρνει? Καύσονες, ξηρασίες, πλημμύρες προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για φέτος στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας λόγω του συνδυασμού της θερμοδυναμικής βόμβας για την κλιματική αλλαγή. Κίνδυνος για ισχυρές και παραταταμένες πυρκαγιές στην Ελλάδα λόγω διπλασιασμού της καύσιμης ύλης.
1: Πάμε στην εφημερίδα Star. Γιατί τον έθαψαν κρυφά? Πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο μεγάλος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Ο μοναδικός γάμος του, η γυναίκα που παντρεύτηκε και χώρισε σύντομα, η Βουγιουκλάκη και το μεγάλο Μαράζι που πήρε μαζί του στον τάφο.
0: Ρίζοσπάστης. Αλληλεγγύη και κοινή δράση ενάντια στον βρώμικο πόλεμο ΗΠΑ Ισραήλ. Στα Χανιά συναντιούνται κινήματα ειρήνης από τη Μέση Ανατολή. Σημαντικός σταθμός αντιπεριελιστικής πάλης η διάσκεψη του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης 6 και 7 Ιούνιου, την οποία θα φιλοξενήσουν και οι Επιτροπές Ειρήνης της Κρήτης.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα πώς νευριάζει η Θάλια. Διαβάζω ένα τίτλο, επανάρχομαι στη Star Θάλια.
0: Ναι.
1: Και γράφει «Φλέβα χρυσού», σε εισαγωγικά. Χτύπησε με νεαρό εκατομμυριούχο. Υπέρτιτλος. Αυτός είναι ο αγαπητικός
0: της Βοσκοπούλας.
1: Της Κλέλιας Ανδριολάτου. Προφανώς είναι κάποια σχέση, η καινούργια σχέση κοπέλας. Ο αγαπητικός.
0: Εντάξει, τι να πω.
1: Να το διαβάσω στη Θάλη, θα γίνει θηρίο.
0: Ολοκληρώσαμε τώρα την επισκόπηση των εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας.

0: Οι τοπικές εφημερίδες γράφουν.
1: Τοπικές εφημερίδες, εφημερίδα Πρόοδος, ιφθύνουσα πορεία των σερών, αντικείμενο επιστημονικής έρευνας με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου και τη συμμετοχή του ΔΥΠΑΕ. Κεντρικό θέμα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στα άλλα θέματα της εφημερίδας, όχι ότι τα υπόλοιπα δεν έχουν ενδιαφέρον, απλά θέλω να πω ότι θα έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσω μια ημερίδα, γιατί όντως είναι ευθύνουσα η πορεία των σερών. Και όταν λέμε τα τελευταία χρόνια εννοούμε δεκαετίες, έτσι. Σε άλλα θέματα, η Φωτεινή Αραμπατζή έθεσε εκ νέου το ζήτημα των αποσπάσεων των αιρετών αστυνομικών στον Υπουργό Εσωτερικών. Ανοίγει τις πύλες της η κατασκήνωση Γαλιλαία της Ιεράς Μητρόπολης Ερών Κυνηγρίτης, εθελοντική αιμοδοσία στα Καλαδένδρα. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Ερών τιμά τους απόστρατους της ελληνικής αστυνομίας της Ελλάς. Η εφημερίδα φιλοξενεί ένα άρθρο που υπογράφει ο Μέτικος και έχει τίτλο «Έρχονται οι Ελασίτες», με τελείες ενάμεσα, ορμόμενος από τις τελευταίες ανακοινώσεις του καινούργιου κόμματος του κυρίου Τσίπρα, ενώ εκεί αναφέρεται και στην πρώτη σελίδα η μόνιμη σχολιογραφική στήλη, παρασκηνιακά και άλλα, με πολλά σχόλια και σήμερα.
2: Σερεγόν θάρρος για τη συνέχεια. ΔΕΙΑ Σερών ενισχύεται η στήριξη των τρίτεκνων οικογενειών με διευρυμένο ειδικό τιμολόγιο. Σε τροχιά κινητοποιήσεων, οι δικαστικοί υπάλληλοι των Σερών κατεβάζουν ρολά την Τετάρτη 10 Ιουνίου. Ο ΠΚΠ, στο αρχείο μπαίνει η δικογραφία που περιλαμβάνει τον Τάσο Χατζηβασιλείου. Έρχεται το νέο ανακαινίζω, επιδοτήσεως 95% για να ανοίξουν χιλιάδες κλειστά σπίτια. Και ξεκινούν για να έρει ψεκασμοί για τα κουνούπια, online παρακολούθηση των επιχειρήσεων κατά πολέμησης.
1: Σημερινή το Σερών για τη συνέχεια. Με επιτυχία στέφθηκε το 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των συνεταιρισμών φαρμακοποιών. Το συνέδριο διοργανώθηκε από τον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Σερών και την Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος στις Σέρες και υπάρχει σχετική φωτογραφία από το εν λόγω συνέδριο. Σε άλλα θέματα, υπόθεση ο ΠΚΠΕ στο αρχείο ειδικογραφία για τον βουλευτή Τάσο Χατζηβασιλείου. Ακόμη, έκτακτη ρύθμιση 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο. Ποιοι και πώς εντάσσονται? Από τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου. Επίσης, ενίσχυση του στόλου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σερών με όχημα 4x4 από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Και ο Ευρυπίδης Τσιμπανάκος, αθλητικός διευθυντής στον Πασεραϊκό, είναι τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Σημερινή το Σερών.
2: Και ολοκληρώνουμε την επισκόπηση των τοπικών εφημερίδων με τον καθημερινό παρατηρητή. Κλειδί, νέες απόπειρες απόδρασης μεταναστών από τη Δομή μέσα σε λίγες ώρες. Σήμερα στη Δομή φιλοξενούνται περίπου 500 παράτυποι μετανάστες που έχουν καταθέσει αιτήματα ασύλου, τα οποία βρίσκονται υπό εξέταση. Πολλοί εξ αυτών έχουν τακτική σχεδόν καθημερινή παρουσία με βίντεο στα social media, περιγράφοντας οι ίδιοι ως άθλιες τις συνθήκες κράτησης και διαμονή τους, γράφει η εφημερίδα. Δημοσκόπηση Άλκο. Η Νέα Δημοκρατία χάνει έδαφος, η κοινωνική δυσαρέσκεια γιγαντώνεται και το πολιτικό σκηνικό μπαίνει σε φάση ανατροπών. Η περιοχή της Σινέας Υγής θα μπορούσε να καίγεται για μέρες, καταγγελία κατοίκου για την κατάσταση στην περιμετρική Νέας Υγής και πραγματικά χρειάζεται νομίζω άμεση παρέμβαση εκεί στην περιοχή. Λουλούδια και αρώματα πλημμύρισαν το κέντρο των Σερών, ξεκίνησε η 22η ανθοκομική έκθεση. Συναγερμός με κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στο Δήμο Συντικής. Και ο ΠΚΠΕ, τα χρήματα που βρέθηκαν από κίδησερών τα έδινα στον φυγόδικο συγκατηγορούμενό μου. Η φράση είναι σε εισαγωγικά, προφανώς προέρχεται από τις έρευνες που κάνει και τον εντοπισμό όσων εμπλέκονται στο συγκεκριμένο σκάνδαλο από το ελληνικό FBI, οι έρευνες που γίνονται από εκεί. Και με τον καθημερινό παρατηρητή ολοκληρώσαμε την επισκόπηση των τοπικών εφημερίδων.

Και εκεί που λέγαμε ότι τελείωσε αυτή η ιστορία, μάλλον που ευχόμασταν να έχει τελειώσει αυτή η ιστορία, μιλώ για την Ευλογιά που έχει ρημάξει στην κυριολεξία κτηνοτρόφους εδώ στις Σέρες, σουκολίγους, και οι άνθρωποι περιμένουν υπομονετικά να περάσει το εξάμηνο προκειμένου να μπορέσουν να ανανεώσουν και να κάνουν εκ νέου τα κοπάδια τους. Και είχαν περάσει περίπου 2,5 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, 2,5 με 3 μήνες, και έμεινε άλλος τόσο μισός χρόνος. Να σου ένα νέο κρούσμα Ευλογιάς. Εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Σιτικής. Όπως αντιλαμβάνεστε, σήμανε συναγερμός στις υπηρεσίες που άμεσα εμπλέκονται, στο Τμήμα Κτηνιατρικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Να πούμε ότι έχουν ενεργοποιηθεί τα προβλεπόμενα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα. Κτηνίατροι της υπηρεσίας αλλά και οι στρατιωτικοί κτηνίατροι πραγματοποιούν επιτήρηση κτηνοτροφικές μονάδες, και για το θέμα θα μιλήσουμε και πιο αναλυτικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες η επιχείρηση, αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες και εκβιάσεις. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένα άτομο, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση. Εύσημα αλλά και συστάσεις στη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και να αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας. Δεν ξεχνάει ωστόσο τις διαρθρωτικές αδυναμίες της σε πολλά μέτωπα της οικονομίας. Αυτά εκτείνονται από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως το στεγαστικό πρόβλημα, επισημένοντας ότι οι τιμές κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με εν τον ρυθμό από το 2019 πολύ ταχύτερα από την αύξηση των εισοδημάτων. Νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Για το πρόγραμμα Ανακαινίζω μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Όπως είπε, το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα εξοικονομώ γιατί προβλέπει και ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Με το πρόγραμμα μπορούμε να δώσουμε επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων μέχρι και 36.000 ευρώ, ενώ καλύπτουμε έως και το 90% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, σημείωσε ο κ. Ατσαλάκης. Τα εισοδηματικά κριτήρια φτάνουν τις 25.000 ευρώ για άγαμους και τις 35.000 για ζευγάρια με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ η επιδότηση μπορεί να αγγίξει ακόμη και το 95% για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων όπως αμαία ή μονογονεϊκές οικογένειες. Σκοπός είναι, διευκρίνησε ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, να διατεθούν ξανά στην αγορά κλειστά διαμερίσματα για 3 χρόνια, στόχος να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων, τόνισε. Αντικρουόμενα μηνύματα, Ουάσιγκτον Τεχεράνης εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Πιθανή πρόοδος της διαπραγματεύσης μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραγτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομολογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Βίτιβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας, παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι εξετάζονται σε ανατομία, φυσιολογία 2, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως τα ηπειρωτικά. Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

στου μακελιού την άψη. Παγώνω τα σκοινιά, τα λύνω. Και μα τον Άγιο Κωνσταντίνο. Όλους τους ρίχνω μες στη χάψη.

0: 11 λεπτά μετά από τις 10 και πάλι μαζί καλημερίζουμε όλες και όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας και συντονιστήκατε μαζί μας. Είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία, είναι ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Ερών, είναι η ΕΡΤ Ερών. Με τον Νίκη με το Σίγμα βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας. Με τον Νίκη με το Σίγμα είναι ο τίτλος της δικής μας επικοινωνίας. Μαζί θα είμαστε έως τις 12 με 3 ώρες ενημέρωση. Προς το παρόν ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα επικοινωνίας μαζί σας με ένα θέμα το οποίο, όπως ακούσατε στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων, έγινε λόγος πολλής όσον αφορά τις προσπάθειες που έκαναν το τελευταίο διάστημα μετανάστες που φιλοξενούνται στην δομή Κλειδί, στην περιοχή της Συντικής. Αποπειράθηκαν 2 φορές να αποδράσουν, έγιναν αντιληπτοί, συνεχίζονται και κρατούνται, αλλά τελικά φαίνεται ότι είναι συνεχείς οι προσπάθειες που γίνονται από τους ανθρώπους που είναι εκεί, στιβαγμένοι, όπως τελικά αποδεικνύεται, καθώς πριν από λίγες ημέρες είχαμε και χαρακτηριστικό δημοσίευμα πανελλαδικής εφημερίδας που έκανε λόγο για τις άθλιες συνθήκες τις οποίες φιλοξενούνται περίπου 500 παράτυποι μετανάστες.
1: Λοιπόν, είναι μαζί μας ο κύριος Κούνιος, ο κύριος Γιάννης Κούνιος, είναι ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων, να μας πει τι ακριβώς συνέβη τις τελευταίες ημέρες. Καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ Ερών.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Κοιτάξτε, τελειωμό δεν έχει αυτή η ιστορία. Δηλαδή, από τη μια οι συνθήκες που ζουν αυτοί οι άνθρωποι, από την άλλη το τι καλείστε εσείς καθημερινά να αντιμετωπίσετε με όποιες δυσκολίες, και δεν είναι λίγες, και οι απόπειρες συνεχίζονται.
2: Συνεχίζονται και από την πρώτη στιγμή, όταν πριν καν λειτουργήσει ως κλειστή η δομή, αναφέραμε όλα τα προβλήματα που θα προκύψουν και δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε. Ένας τίτλος, κάποιες φορές το είχαμε χρησιμοποιήσει και σε ανακοινώσεις μας. Δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε για πολλά πράγματα που έχουμε πει. Συνεχίζονται οι απόπειρες απόδρασης. Ο ρόλος μας είναι να προσπαθούμε να τους κρατούμε μέσα, να τους φυλάμε. Και πολλές φορές όχι μόνο να τους φυλάμε, αλλά να δεχόμαστε και να απορροφούμε την ένταση που υπάρχει. Ήδη αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται κρατούμενοι 10 μήνες σχεδόν. Η πρώτη από τέλος Ιουλίου, Αύγουστο, Σεπτέμβρη. Οι συνθήκες δεν είναι και ιδανικότερες. Είναι μια φυλακή χωρίς τις αντίστοιχες υποδομές. Τους παρέχεται στέγη, τροφή, αλλά μόνο στο περιβάλλον που βρίσκονται, στο ότι είναι κλεισμένοι επί 10 μήνες, αυτό δημιουργεί εντάσεις, τις οποίες καλούμαστε εμείς να ελέγξουμε, να τις απορροφήσουμε ή πολλές φορές και να τις καταστήλουμε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Το διαδικαστικό τι προβλέπει, πόσο χρόνο πρέπει να κρατούνται στο Κλειδί?
2: Νόμο που είχε ψηφιστεί πέρυσι,
1: ναι,
2: επιτρέπεται η κράτησή τους μέχρι 24 μήνες.
1: Δηλαδή 24 άνθρωποι, μήνες.
2: Ναι. Κανονικά θα έπρεπε να μπουν στη διαδικασία επαναπροώθησης στους τόπους τους. Ελάχιστοι έχουν επαναπροωθηθεί, αν είναι περίπου 20 άτομα. Όταν λειτουργούσε η δομή πλήρης ήταν 800 κρατούμενοι. Αυτή τη στιγμή πρέπει να βρίσκονται περίπου 470 μετανάστες. Με τις εξεγέρσεις, με τη μεγάλη εξέγερση, άλλαξε μια πτέρυγα και γι' αυτό μειώθηκε ο αριθμός. Μεταφέρθηκαν σε άλλες δομές. Όμως τα προβλήματα συνεχίζουν και υπάρχουν. Οι υποδομές δεν είναι αυτές που θα έπρεπε να είναι, και για το να μην υπάρχουν περιπτώσεις απόπειρας απόδρασης, αλλά και για την ασφάλεια τόσο των μεταναστών που βρίσκονται, για την σωματική ακαιρότητα και των μεταναστών, αλλά και των αστυνομικών που εκτελούν υπηρεσία στο σημείο.
1: Κύριε Κούνιο, πόσα άτομα επαναπροωθήθηκαν στις χώρες τους? Είπατε.
2: Περίπου 20 τώρα, αλλά αυτό δεν είναι.
1: Εντάξει, περίπου, ναι, κατά προσέγγιση.
2: Περίπου. Κατά προσέγγιση,
1: δηλαδή,
2: περίπου 20.
1: Σε 10 μήνες μόνο 20 άτομα.
2: Ναι, γιατί και αυτοί δεν συνενούσαν. Οι περισσότεροι από αυτούς συνενέσαν όταν είδαν ότι οι συνθήκες δεν είναι ή δεν μπορούν να κάνουν κάτι
1: άλλο. Ερωτώνται, ζητείτε η συνένεση για την επαναπροώθηση.
2: Εάν αυτοί από αυτούς τους 470 συνενέσουν, θα φύγουν πιο γρήγορα. Οι περισσότεροι προσπαθούν να μείνουν όσο περισσότερο γίνεται.
1: Ναι, λέω ερωτώνται, αυτό ρωτώ.
2: Αυτό σας απαντάω και εγώ, ότι αν τώρα από τους 470 που έχουμε κάποιοι εμφανιστούν, θα γίνουν προσπάθειες να επαναπροωθηθούν. Οι 470 δεν θέλουν να φύγουν. Mm.
0: Και εξαντλούν κάθε περιθώριο που έχουν για την παραμονή
2: ακριβώς,
0: τους.
2: Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Το θέμα όμως τι γίνεται. Οι άνθρωποι αυτοί ζουν σε συνθήκες που δεν είναι καλές. Είχαμε και πανελλαδικά δημοσιεύματα. Έχουμε και υλικό οπτικό, καθώς κάποιοι έχουν τα κινητά τους μαζί, δείχνουν το πώς είναι η κατάσταση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εσείς ήδη από την πρώτη στιγμή κάνατε λόγο για τις συνθήκες και για τις συνθήκες που μένουν αυτοί οι άνθρωποι και για τα υλική μέτρα φύλαξης. Το διάστημα πέρασε, κοντεύει χρόνος τώρα. Τι έχει αλλάξει και ποια αιτήματα παραμένουν αιτήματα από εσάς?
2: Αιτήματα από εμάς παραμένουν η ενίσχυση των υποδομών, της περίφραξης, για να μην μπορούν να
0: ακόμη
2: φεύγουν
0: δεν
2: οι άνθρωποι. Βελτιώθηκαν κατά κάτι, αλλά τώρα και συνεχώς δημιουργούνται καινούργια. Δηλαδή, όταν λέμε απόπειρες απόδρασης, οι άνθρωποι αυτοί που προχτές και μπήκαν στη διαδικασία να αποδράσουν, κατέστρεψαν μέρη της περίφραξης.
1: Ναι, τα πρέπει... σύρματα,
2: ναι. Αυτά επιδιορθώνονται από αστυνομικούς, πρόχειρα. Με σύρμα που πολλές φορές τους ψάχνουν να βρούμε χορηγούς για να διαθέσουμε το σύρμα εμείς ως ένωση.
0: Συγγνώμη, μια περιφράξη με σύρμα δεν είναι μέτρο φύλαξης.
2: Γι' αυτό λέμε ότι οι υποδομές όταν δημιουργήθηκαν δεν πληρούν τους όρους που θα έπρεπε για μια
1: αλλά σε μια κλειστή δομή νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το πώς διασφαλίζεται δηλαδή η φύλαξή τους, το
2: περάσαμε
1: σύρμα
2: από πάρα πολλά. Ακριβώς. Δεν είναι μόνο το σύρμα γύρω-γύρω, είναι ότι το σύρμα δεν έχει τσιμεντοποίηση στο έδαφος, μπορούν κάποιοι σε κάποια σημεία να το σηκώσουν και να... Δηλαδή υπάρχουν πολλά προβλήματα στις υποδομές, βελτιώθηκαν κατά κάτι. Αν θυμάστε τη μεγάλη εξέγερση εκεί του Νοεμβρίου, που συνελήφθησαν 30 άτομα περίπου, τον φράχτη τον ρίξανε σαν τσιγαρόχαρτο, δηλαδή πέσανε πάνω και έπεσαν. Έπεσε ο φράχτης και...
0: Ναι. Και... Αυτά τα είχατε επισημάνει στις αρχές. Γιατί στις αρχές, εν μία νυχτή έγινε αυτή η δομή, δεν είχαν γίνει απαραίτητες εργασίες κτλ. Εσείς τα είχατε καταγράψει, τα είχατε προωθήσει στο αρμόδιο Υπουργείο τα αιτήματά σας. Φτάσαμε στο Νοέμβριο που δεν είχαν ικανοποιηθεί. Είχαμε αυτή τη μεγάλη απόδραση που τελικά δεν έγινε χάρη στα αντανακλαστικά τα δικά σας και τις συλλήψεις που ακολούθησαν. Δεν έπρεπε όλα αυτά να είχαν γίνει?
2: Έπρεπε και συνεχίζουμε, δεν τα αφήσαμε. Απλά ομαλοποιήσαμε.
0: Ναι, συνεχίζετε και τα καταγράφετε. Το θέμα είναι ποιος σας ακούει και σας λαμβάνει υπόψη. Αυτό είναι το θέμα.
2: Βελτιώθηκαν κατά κάτι οι υποδομές. Δηλαδή στην αρχή δεν είχαμε καν σκοπιές. Τώρα με τις πιέσεις από μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων τοποθετήθηκαν και οι σκοπιές που λέμε. Αλλά συνεχώς προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες. Σε κάποια σημεία ψάχνουμε να βρούμε τέντες. Με δικές μας ενέργειες δημιουργήσαμε υπόστεγα στα σημεία που διατίθεται το φαγητό στους μετανάστες. Καθημερινά οι συνάδελφοί μου, πέρα από τα καθήκοντα της φύλαξης, προσπαθούν να επιδιορθώσουν τις φθορές και τις ζημιές που προκαλούν και οι μετανάστες και από μόνο από τις καιρικές συνθήκες. Είναι προβληματική η δομή, η λειτουργία της δομής ως κλειστή είναι προβληματική.
0: Και βέβαια είναι και οι συνθήκες που διαβιούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όσο πιο άθλιες είναι οι συνθήκες, τόσο θα διαμαρτύρονται. Έχουν περάσει εδώ που τα λέμε, δεν έχουν να χάσουν και τίποτε. Έχουν περάσει με κίνδυνο τη ζωή τους οι περισσότεροι από τη θάλασσα και από τη στιγμή που επέζησαν, ήρθαν στην υπηρετική χώρα, δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Τους μαζέψαμε, τους βάλαμε εκεί πέρα, οι συνθήκες δεν είναι καλές. Το ελάχιστο μπορούν να κάνουν να εξεγερθούν ή να δημιουργούν επεισόδια μεταξύ τους και να θέλουν να φύγουν φυσικά.
2: Το έχουμε πει πολλές φορές ότι όταν κάποιος άνθρωπος περιορίζεται, όσο και ήρεμος να είναι, οι συνθήκες που κρατείται πολλές φορές μπορεί να τον εξαγριώσουν. Και σε αυτό καλούμαστε εμείς να καταφέρουμε να τον ηρεμήσουμε ή να απορροφήσουμε την ένταση και... Το φινάλε μπορεί και να κληθούμε και να επέμβουμε και πιο δυναμικά. Είναι δύσκολες οι συνθήκες για τους μετανάστες, δεν το συζητάμε, αλλά είναι δύσκολες και για όλους και για τους συναδέλφους που εκτελούν υπηρεσία εκεί.
1: Βέβαια, εννοείται. Είπατε πριν από λίγο, άκουσα καλά, ότι ζητάτε χορηγίες για να ενισχύσετε την περίφραξη.
2: Όταν υπάρχουν φθορές τώρα, στις δύο τελευταίες απόπειρες κόψανε την περίφραξη. Το σύρμα για να μπαλώσουν οι αστυνομικοί,
1: για την αποκατάσταση,
2: ναι, είναι από χορηγίες. Καλούμε...
1: Γιατί δεν ενημερώνεται το Υπουργείο για να σας στείλει ένα κωδικό να πάρετε χρήματα? Για κάτι τόσο άμεσο και αναγκαίο σε μια κλειστή δομή.
2: Για να φτάσουν σε μένα σημαίνει ότι έχουν ενημερωθεί και η διοίκηση της δομής και ότι δεν μπορούν να εξευρεθούν τα υλικά που απαιτούνται και τις φτάνουν σε μένα, σε εμάς ως ένωση, για να δώσουμε μια λύση άμεση.
1: Ναι, και αν δεν βρείτε χορηγό, τι γίνεται, παραμένουν οι τρύπες?
2: Αν δεν βρούμε χορηγό, παλιότερα πριν βρούμε χορηγούς, βάζανε τα πλαστικά δεματικά, τα air ups που λέγαμε.
1: Τώρα, κύριε Κούνιο, ελπίζουμε να μας ακούει κάποιος αυτή τη στιγμή. Ενώ διαδικτιακά, εκτός ερών, ειλικρινά αυτά που λέμε.
0: Και εσάς με μία ηρεμία που τα λέτε αυτά, γιατί τα ζείτε.
1: Τα ζει ο άνθρωπος κάθε μέρα.
0: Τα ζείτε και τα θεωρείτε και. Όχι φυσιολογικά, αλλά είναι μια καθημερινότητα. Στα δικά μας αυτιά, ξέρετε πώς φαντάζουν όλα αυτά τα πράγματα? Εξωπραγματικά.
2: Το πιστεύω αυτό που λέτε, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
1: Γι' αυτό και η έκπληξη, δηλαδή. Αν δεν βρούμε χορηγό.
0: Εξωπραγματικά. Χορηγό στο ένα, δεν υπάρχουν ελπί μέτρα ασφαλείας, άθλες συνθήκες.
1: Σύρμα χωρίς τσιμέντο, γύρω-γύρω η περίφραξη.
0: Τι να πω. Κατά τα άλλα, μιλάμε για δομή και για οργάνωση μιας πολιτείας για το πώς θα συμπεριφερθούμε στους μετανάστες. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
2: Είναι θέματα τα οποία τα αναφέραμε από την πρώτη στιγμή και συνεχίζουμε.
1: Ναι, εσείς δεν το παρατάτε.
0: Και
1: καλά
0: όπως
1: κάνετε.
0: Μας γράφει τώρα και ένας ακροατής σε μήνυμα, και όλα αυτά λέει και εις βάρος της δικής μας ασφάλειας, για ένα πολύ μεγάλος αριθμός των συναδέλφων σας βρίσκεται στο κλειδί. Ναι.
2: Ακριβώς, γιατί όταν δεν είναι υποδομές σωστές, απαιτούνται περισσότεροι αστυνομικοί, και εμείς το ζητούσαμε για την πρώτη στιγμή, και αστυνομικοί που είναι έμπειροι στο να καταστήλουν, να αντιμετωπίσουν μια εξέγερση, μια εκρηκτική κατάσταση, που αυτοί οι αστυνομικοί υπό άλλες συνθήκες θα βρίσκονται κάπου αλλού. Ναι. Δηλαδή, θα μπορούσαν, αν λειτουργούσαν οι δομές, αν ήταν φυσιολογικές όπως θα έπρεπε, θα μπορούσαν να εκτελούν υπηρεσία λιγότεροι αστυνομικοί, οι υπόλοιποι αστυνομικοί να εκτελούν υπηρεσία τις υπηρεσίες τους στον νομό, γιατί επάνω, πέρα από τους αποσπασμένους αστυνομικούς που μας έχουν στείλει, εκτελούν καθημερινά υπηρεσία και ντόπιοι αστυνομικοί. Mm-hmm. Οι οποίοι λείπουν από τις περιοχές τους, από τα τοπικά αστυνομικά τμήματα και από.
0: Τώρα, από εδώ και πέρα, τι θα κάνετε, εκ νέου επιστολή? Νομίζω ότι έχετε εξαντλήσει όλα τα μέσα. Έχετε σκεφτεί κάτι επιπλέον που ίσως αυτή τη φορά σας ακούσουν και επιλύσουν τα θέματα?
2: Είμαι σε επαφή με την ΠΟΑΣΥ, με την Ομοσπονδία μας. Βρίσκεται σε επαφή με το Υπουργείο Μετανάστευσης. Και εγώ ίδιος έχω επαφή και με τον ίδιο τον Υπουργό. Προσπαθούμε να δούμε. Είμαι λιγενέστερη.
1: Με τον κύριο Πλεύρη.
2: Ναι, ναι. Ακριβώς. Ναι. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτούς τους μετανάστες. Γιατί ο χρόνος όσο περνάει, αυτοί οι μετανάστες θα πρέπει να επαναπροευθυνθούν, αλλά δεν ξέρουμε, εγώ ανησυχώ, δεν ξέρω τι θα γίνει με τους μετανάστες που έρχονται αυτή την περίοδο στην Κρήτη, και ενώ θέλουμε να αδειάσουμε τη δομή.
1: Εδώ θα έρθουν και αυτοί?
2: Δεν το ξέρω, γι' αυτό ανησυχώ. Ναι. Δεν ξέρω τι θα κάνουν ή τι προβλέπετε ή τι σκέφτονται να κάνουν. Για μας, για μένα προσωπικά και για μας τους αστυνομικούς, η δομή του κλειδιού θα πρέπει να μην λειτουργεί ως κλειστή. Θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τους μετανάστες που είναι ήδη κρατούμενοι, και εάν καταφέρουμε να τους απομακρύνουμε, να τους μεταφέρουμε από εκεί, η δομή του κλειδιού να μην λειτουργεί ως κλειστή, γιατί δεν προσφέρεται.
1: Κύριε Κούνιο, πιστεύετε ότι ότι θα γίνει κάτι τέτοιο? Δηλαδή, με δεδομένο ότι από την Κρήτη ήρθαν όλοι εδώ, πιστεύετε ότι τώρα μπορεί να έχουμε ανατροπή?
2: Κοιτάξτε, από πέρυσι που ήταν έκτακτες οι ανάγκες, θεωρώ ότι φέτος θα έπρεπε να είχαν προβλέψει ότι θα έχουν ξανά ροές. Έχω διαβάσει ότι έχουν δημιουργηθεί. Ναι, έχω διαβάσει ότι έχουν δημιουργηθεί κάποιες δομές. Θα πρέπει να λειτουργήσουν και στην υπόλοιπη χώρα κάποιες δομές. Εγώ μεταφέρω ότι έχουμε πάρει περισσότερο από όσο μας αναλογεί και πόσο μπορούμε να διαχειριστούμε ως νομός και ως αστυνομία. Αυτό από την πρώτη στιγμή το φωνάζω, γιατί έχουμε και τη δομή των Σερών, που είναι και αυτή μεγάλη. Ευτυχώς είναι...
1: Διπλή είναι εκεί. Είχαμε επέκταση εκεί.
2: Είναι διπλή. Απλά επειδή είναι στον ίδιο χώρο, τη θεωρούμε ως μία.
1: Ναι, αλλά...
2: Είναι μεγάλης δυναμικότητας. Ευτυχώς δεν μας έχει δημιουργήσει κάποιο σοβαρό πρόβλημα με εγκληματικότητα, αλλά σχεδόν καθημερινά έρχονται 30, 40, 50 άτομα, μας το στέλνουν και από την δομή της Μαλακάσας για καταγραφή. Πρέπει να βρίσκονται εκεί και συνάδελφοι μας αστυνομικοί για να κάνουν την καταγραφή.
1: Άλλο αυτό, και το καινούριο λέτε, με τις καταγραφές.
2: Ακριβώς, ναι. Είμαστε καταγραφικό, έχουμε καταγραφεί και στη δομή του κλειδιού. Δηλαδή οι συνάδελφοί μου καταγράφουν τους μετανάστες κάτω στη δομή των Σερών και παίρνουν τον υπολογιστή και μεταβαίνουν και στη δομή του κλειδιού. Γιατί όπως το ανέφερα και στην ανακοίνωσή μας, οι συνάδελφοι που μπορούν να κάνουν αυτή τη διαδικασία είναι συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή, είναι 7 άτομα. Δεν έχουμε ξεκινήσει τις άδειες. Και εκεί ζητούμε ενίσχυση. Πρέπει να ενισχυθούμε στους αστυνομικούς που μπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυτά τα καθήκοντα, με τους αλλοδαπούς.
1: Κύριε Κουνιό, να σας ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά τα γνωρίζω, κύριε Υπουργό, έτσι δεν είναι? Τα έχετε πει, τα έχετε ξαναπεί και εσείς και η Ομοσπονδία. Όταν τα λέτε, τι σας απαντά?
2: Πολλά πράγματα τα ακούει πρώτη φορά από εμάς.
1: Ωραία. Όλα αυτά που μας λέτε τα άκουσε πρώτη φορά.
2: Ναι.
1: Τώρα, τα άκουσε. Ωραία. Από εκεί και πέρα. Γιατί τώρα τα προβλήματα είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλα. Τώρα, αυτό που λέει η Θάλια, εσείς θα αντιμετωπίζετε μια ηρεμία, γιατί τα βρίσκεται κάθε μέρα μπροστά σας. Αλλά κάποιος που τα ακούει, λέει, εδώ πέρα πρέπει να υπάρχει μια παρέμβαση άμεσα.
0: Ναι. Πριν γίνει κάτι άλλο, χτυπάμε ξύλο,
1: έχουμε
0: αλλά
1: άλλα.
0: Με το να χτυπάμε ξύλο για τα ευχολόγια δεν γίνεται τίποτα. Γιατί αν γίνει ένας πολύ σοβαρός τραυματισμός, αν θρενήσουμε μια ανθρώπινη ζωή, γιατί η ανθρώπινη ζωή είναι σημαντική ανεξαρτήτου θρησκείας, χρώματος και φυλής.
2: Από εκεί ξεκινάμε. Ναι. Και δεν θέλουμε...
0: Μετά θα αρχίσουμε τα πώς και τα γιατί και ποιοι έχουν ευθύνες και τότε θα πέσουμε πάλι
1: και
0: τα σύννεφα,
1: βγάλουμε πάλι,
0: ότι δεν ήμασταν προετοιμασμένοι και όλα αυτά, και όλα αυτά εσείς θα κληθείτε να τα αντιμετωπίσετε.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, περιμένουμε δηλαδή, αναμένουμε.
2: Περιμένουμε να δούμε τι διορθωτικές κινήσεις θα γίνουν.
1: Ωραία, ωραία.
2: Συνεχώς εμείς... αναφέρουμε τα προβλήματα. Οι συνάδελφοί μου καθημερινά που εκτελούν υπηρεσία εκεί στο σημείο εντοπίζουν και μου μεταφέρουν τα κακώς κείμενα.
1: Ωραία, σας ευχαριστούμε. Εμείς,
0: κύριε
1: Κουνιό. Εμείς
0: είμαστε στη διάθεσή σας και ό,τι να προβάλλουμε το τι γίνεται και για τη δική σας αγωνία και τα δικά σας αιτήματα, αλλά και τα αιτήματα αυτών των ανθρώπων που τους φιλοξενούμε αυτή τη στιγμή.
1: Για την ασφάλεια όλων.
0: Και από τη στιγμή που τους φιλοξενούμε πρέπει και οι συνθήκες να είναι κατάλληλες, γιατί φιλοξενούμε ανθρώπινες ψυχές. Δεν μπορούν να είναι στεβαγμένοι σαν σαρδέλες σε ένα μέρος. Ευχαριστούμε
2: πολύ.
1: Και εμείς, και εμείς. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
4: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
5: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
4: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
5: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
6: Κάντε Κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώτηση.

0: Συνέχεια στην επικοινωνία μας, συνέχεια στη θεματολογία μας. Πρόσκαιρα αφήνουμε πίσω μας το θέμα με την κλειστή δομή που λειτουργεί στη θέση κλειδί του Δήμου Συντικής, το οποίο θα το δούμε γιατί υπάρχουν εξελίξεις όπως βλέπετε καθημερινά.
1: Μακάρι
0: και
1: να υπάρξουν και άμεσα εξελίξεις, γιατί
0: και
1: εδώ θετικές, χρειάζεται.
0: Γιατί προς το παρόν για αρνητικές μιλάμε.
1: Χρειάζεται άμεση παρέμβαση, δηλαδή συνεχώς έχουμε απόπειρες αλλά και αποδράσεις. Τα λέμε συνέχεια.
0: Πάμε λοιπόν τώρα να πάρουμε απαντήσεις για ένα θέμα για το οποίο δεχτήκαμε πολλά δικά σας τηλεφωνήματα από το πρωί. Γιατί μπήκαν αυτά, πού θα εξυπηρετούν, πόσο θα κρατήσουν,
1: και τι θα όταν κάνουμε βλέπουμε εμείς, και τι θα κάνουμε εμείς τώρα.
0: Σε άλλες περιπτώσεις να καταστρέφονται και γιατί δεν έχει καλή αισθητική έτσι η πόλη, μπορεί να γίνουν ατυχήματα. Ο λόγος για αυτά τα πασαλάκια που έχετε δει σε κεντρικούς δρόμους, τα πορτοκαλί που έχουν τοποθετηθεί πάνω στα πεζοδρόμια. Και γιατί πάνω στα πεζοδρόμια και όχι κάτω από τα πεζοδρόμια. Για όλα αυτά θα μας απαντήσει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κ. Παύλος Πουλιάκας, ο οποίος και βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μας ακούει ο κ. Πουλιάκας? Μας ακούτε?
1: Ναι, σας ακούμε, βεβαίως.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τώρα φωτιές ανάψτε με αυτά τα πασαλάκια.
0: Είστε το πρόσωπο στο οποίο θα έχουν θέσει τις περισσότερα ερωτήματα οι ακροτές μας από το πρωί.
2: Ναι. Να σας πω για τα πασαλάκια. Καταρχήν τα πασαλάκια έχουν πει εδώ και 10 μέρες.
1: Τώρα τα ανακαλύπτω.
0: Σε ένα σημείο.
1: Ναι.
0: Τώρα, είναι...
1: τώρα τα ανακαλύπτω. Μας είπαν για Ερμού, Διονυσίου Σολομού και τους λέμε ότι έχει Βασιλέος Βασιλείου πασαλάκια.
2: Μπήκαν την ίδια μέρα εδώ και 10 μέρες σε όλο το κομμάτι.
0: Ναι.
2: Αυτό.
0: Ναι. Είναι και ένα τριήμερο. Άδεια ήταν η πόλη.
2: Εντάξει. Τέλος πάντων, τα πασαλάκια μπήκαν για ένα και μόνο λόγο. Για να μην επιτρέπεται η παράνομη στάθμιση πάνω στα πεζοδρόμια και πράγμα που δημιουργεί πέρα από το πρόβλημα ασφάλειας για τους διερχόμενους πεζούς και πρόβλημα κυκλοφοριακό μέσα στην πόλη. Μιλάμε για το κέντρο της πόλης. Το ίδιο βέβαια κάναμε και σε άλλες οδούς πριν από τη Διονυσίου Σολομού στην Εθνική Αντίσταση, που υπήρχε πάλι το ίδιο πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Και τα πασαλάκια αυτά δεν μπορούν να μπουν κάτω στο δόστρωμα για να μικρύνει η λωρίδα κυκλοφορίας. Μπαίνουν, γιατί μπαίνουν μόνο για να αποτραπεί η παράνομη στάθμιση πάνω στα πλακάκια του πεζοδρομίου. Και όχι για κάτι άλλο. Μπήκαν πάνω στο πεζοδρόμιο, στην άκρη του πεζοδρομίου, γι' αυτό και μόνο το λόγο.
1: Τώρα φαντάζομαι και εσείς γίνεστε αποδέκτης πολλών παραπώνων. Γιατί σου λέει,
2: η αλήθεια είναι ότι για το κέντρο δεν δέχτηκα πάρα πολλά παράπονα.
1: Γιατί εμάς εδώ
2: για
1: σήμερα.
2: Εθνική Αντίσταση δέχτηκα πάρα πολλά παράπονα.
1: Εθνική Αντίσταση. Προφανώς δεν τα έχουν αντιληφθεί και το τριήμερο. Γιατί εδώ λένε καλά, δηλαδή και τι θα κάνουμε σε μια πόλη που δεν μπορούμε να σταματήσουμε μισό λεπτό, πάνω να πάρω ένα ψωμί. Πού θα το βάλω, το κουβαλήσω μαζί με. Το πρωί ήταν λίγο αγριεμένη.
2: Συγγνώμη,

0: τα όλοι παρανομούν, η αλήθεια είναι.
1: Όλοι παρανομούν. Και εγώ έχω αναγκαστεί αρκετές φορές κακώς το κάνει.
2: Όλοι το κάναμε.
1: Να πω το εξής. Μιλάμε τώρα για το κέντρο της πόλης που από εκεί περνάνε και λεωφορεία. Ο άλλος που θέλει να κάνει τη δουλειά του έστω για ένα λεπτό, όχι για παραπάνω, έστω για ένα λεπτό. Θα πρέπει να κλείσει όλη την πόλη γιατί θέλει να κάνει τη δουλειά του για ένα λεπτό. Δεν είναι δικαιολογία αυτό.
2: Ναι. Και να πούμε ότι παρκάρουν και στους χώρους εκφόρτωσης. Και έρχονται οι άνθρωποι που θέλουν να φορτώσουν και να ξεφορτώσουν και αναγκαστικά κλείνονται ένα ρεύμα κυκλοφορίας γιατί δεν μπορούν αλλιώς. Πρέπει να κάνουν και αυτή τη δουλειά τους.
1: Αυτό είναι θέμα συνόμευσης. Εγώ καλώ όποιον βλέπει ότι έχει καταληφθεί το χώρο της φορτωσής από επιβατικό όχημα να πάρει τη δημοτική αστυνομία ή την τροχιά για να έρθει να.
2: Και πολλές φορές και χωρίς αλάρμ που σημαίνει για 5 λεπτά.
1: Ναι, ο άλλος το αφήνει εκεί πέρα 2 ώρες.
2: Ναι. Τώρα, να πάμε σε κάτι άλλο, να πάμε για μια χορηγία. Μια συνάντηση που είχατε στο Δημαρχείο με σεραίο επιχειρηματία.
0: Η αλήθεια είναι ότι την πρόθεση του κυρίου Απόστολου Αποστολίδη να χρηματοδοτήσει την κατασκευή της γέφυρας στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων εκεί, μπροστά από τη Βαλέρια, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε, το ακούσαμε στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου από τον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Γάτσιο, ο οποίος είπε ότι υπάρχει αυτή η πρόθεση. Από την πρόθεση αυτή, πώς φτάσαμε στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα με τη Δήμαρχο και με εσάς?
1: Εμείς με χαρά ακούσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι υπάρχει αυτή η πρόθεση. Τον κάλεσε η Δήμαρχος σε συνάντηση μαζί με τους συνεργάτες.
2: Α, δεν απευθύνθηκε σε εσάς κατευθείαν?
1: Ακούσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Από τον κύριο
1: Γάτσιο. Φυσικά δεν μίλησε. Με τον κύριο Γάτσιο μίλησε, το μετέφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με χαρά το αποδεχτήκαμε. Τον κάλεσε η Δήμαρχο σε συνάντηση. Ήρθε ο άνθρωπος. Σε πολύ καλό κλίμα έχει γίνει η συνάντηση και από τις δύο πλευρές. Και οριοθετήσαμε τα βήματα που πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να πάρθει η άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες, η θετική γνωμοδότηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες που εμπλέκονται πέρα από το Δήμο. Και να μπορέσει να γίνει και η μελέτη και η κατασκευή της γέφυρας.
2: Διαδικαστικά και σε χρόνο αυτό τι μπορεί να σημαίνει?
1: Κοιτάξτε, σε χρόνο δεν μπορώ να σας πω τι μπορεί να σημαίνει.
2: Κατά προσέγγιση, από μελέτη. Την εμπειρία σας.
1: Ούτε κατά προσέγγιση.
2: Ούτε μπορείτε αυτό.
1: Γιατί πρέπει να έρθει η μελέτη, να δούμε αν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ρέματος, έτσι ώστε να μπορεί να πάρει εύκολα τις αδειοδοτήσεις. Αυτό.
0: Τη μελέτη ποιος θα την κάνει?
1: Η δωρεά της κατασκευής προϋποθέτει να υπάρχει η μελέτη.
0: Τη μελέτη, οπότε η μελέτη και η κατασκευή αναλαμβάνει ο κύριος Αποστολίδης.
1: Αυτό έχουμε συζητήσει. Θα το δούμε όμως στην πορεία, να δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα.
0: Πόσες πρέπει καλό κλίμα, να σας δώσουν άδεια για να γίνει κάτι τέτοιο, πέρα από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου?
1: Υπάρχει το δασαρχείο που πρέπει να γνωμοδοτήσει, υπάρχει η περιφέρεια, η τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας, αλλά και η αδειοδότηση περιβαλλοντική από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της περιφέρειας. Υπάρχουν υπηρεσίες που είναι εκτός Δήμου και που φαντάζομαι υπάρχει θέληση από όλους να συνεργαστούμε και να προχωρήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται.
0: Στη συνάντηση αυτή ήταν κυρία Δήμαρχος, η αρμόδια αντιδήμαρχη. Ο κύριος Γάτσιος πώς και δεν ήταν? Αυτός ουσιαστικά σας ενημέρωσε.
1: Έχει κληθεί ο κύριος Γάτσιος, απλά δεν ξέρω ίσως για δικούς του λόγους.
0: Αποκαλέσατε και να ήρθε.
1: Είχε κληθεί, ναι.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε κυρία αντιδήμαρχε.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: σαν να γλυκάνει λίγο ο καιρός. Δεν ξέρω, η βροχή σταμάτησε.
1: Δύο φορές πήγα να πω ότι ο ήλιος μας συντροφεύει.
0: Ναι, και πάει.
1: Και μέχρι να το ολοκληρώσω, γιατί ήταν κατά τη διάρκεια τραγουδιού, μας αποχαιρέτησε κιόλας.
0: Χάλασε και τις προγραμματιστήσες, πώς λένε, εκδρομές σήμερα των σχολείων. Τέλος πάντων, ευελπιστούμε στα καλύτερα. Πάμε σε κάτι το οποίο θεωρούμε σημαντικό. Είναι μια δράση προληπτικού ελέγχου και ενημέρωσης για την χρόνια φλεβική νόσο και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Διοργανώνεται στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης του Δήμου Σερών από τον Σύλλογο Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας του Δήμου Σερών και το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων, στο πλαίσιο της πανελλήνιας καμπάνιας ευαισθητοποίησης του κοινού για την χρόνια φλεβική νόσο, για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, που έχει τίτλο «Φροντίζουμε την καρδιά, στηρίζουμε τα βήματά σας». Η αλήθεια είναι ότι πολλά πράγματα για τη χρόνια φλεβική νόσο δεν γνωρίζουμε. Και καλό είναι όμως να γνωρίζουμε, γιατί τα ποσοστά είναι μεγάλα και σε άνδρες και γυναίκες.
1: Η μεγαλύτερη αλήθεια είναι βέβαια ότι η πρόληψη είναι αυτό που λέμε σώζει ζωές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Γεγονός.
1: Και είναι πάρα πολύ σημαντική και η προσπάθεια που γίνεται από την τοπική αυτοδιοίκηση να αξιοποιηθούν όποια προγράμματα και όποιες συνεργασίες είναι εφικτές με στόχο αυτό, την πρόληψη όλων μας. Θα μιλήσουμε λοιπόν με την αρμόδια τη Δήμαρχο Σερών, με αφορμή αυτή τη δράση, την κυρία Χρυσούλα Δρίγκα, η οποία και βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία Δρίγκα.
2: Καλημέρα, κορίτσια, και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Δρίγκα, δώστε μας μια εικόνα τώρα. Τι γίνεται?
2: Να, τι να σας δώσω μια εικόνα. Τα είπατε όλα, κορίτσια, τα είπατε όλα. Δεν αφήσετε να πω κάτι.
0: Έχετε να πείτε κι εσείς σίγουρα.
2: Λοιπόν. Να πω και εγώ ότι ο Δήμος διοργανώνει έναν δωρεάν προληπτικό έλεγχο για την φλεβική ανεπάρκεια. Η εξέταση γίνεται από εξειδικευμένους γιατρούς και εντάσσεται μέσα στην προσπάθεια που κάνουμε ως Δήμος να προβαίνουμε σε τέτοιες δράσεις ακόμη δωρεάν για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τους δημότες μας.
0: Mm-hmm. Υπήρχε ανταπόκριση, γιατί ξέρω ότι χρειαζόταν να κλείσει κάποιο ραντεβού, και λογικό βέβαια.
2: Υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση, ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν όλοι, γιατί είναι και περιορισμένος ο χρόνος.
0: Ναι.
2: Δηλαδή περίπου 30 άτομα, και εκείνο με μεγάλη προσπάθεια.
0: Από τις 5 έως 8, δεν είναι?
2: 5 έως 8, ναι.
0: Να πούμε ότι έρχονται ειδικοί επιστήμονες, ότι είναι ο αγγιοχειρουργός ο κύριος Ανδρέας Ελιέσκου.
2: Έτσι.
0: Και η γενική οικογενειακή γιατρός, η κυρία Σταυρούλα Μιστακίδου.
2: Η κυρία Σταυρούλα Μιστακίδου, έτσι, ναι. Ακριβώς. Ναι. Έτσι ακριβώς. Και να τους ευχαριστήσουμε και δημόσια για την προσφορά τους. Να τους ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα.
0: Κυρία Δρίγκα, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για τη χρόνια φλεβική νόσο. Αλλά τα ποσοστά είναι μεγάλα και στους άνδρες και στις γυναίκες, ψάχνοντας λίγο στο διαδίκτυο. Βλέπουμε ότι δεν είναι κάτι έτσι τόσο απλό.
2: Δεν είναι καθόλου απλό όσο νομίζουμε. Ναι. Γιατί ειλικρινά, από ό,τι και εγώ έψαξα λίγο, πάρα πολλοί κόσμος πάσχει από αυτή την ασθένεια, η οποία και πολλές φορές δεν έχει συμπτώματα, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι.
2: Και δεν είναι από τις εξετάσεις που όλοι τουλάχιστον δίνουμε βαρύτητα στο να τις κάνουμε.
1: Όχι, δημιουργία. Γιατί κακά τα ψέματα, αν δεν μας ενοχλήσει κάτι, δεν πάμε να το ψάξουμε.
2: Έτσι ακριβώς. Και εγώ είμαι δυστυχώς ανάμεσα σε αυτούς.
1: Α, ναι. Δηλαδή μπορεί να βλέπουμε διάφορα να σχηματίζονται στα πόδια μας. Αυτό που λέμε φλεβίτης, να βλέπουμε τα αγγεία και τα λοιπά. Αλλά άμα δεν μας ενοχλήσει, δύσκολο το παίρνουμε απόφαση.
0: Ναι.
1: Κάνουμε μια αυτοεξέταση, λέμε μια χαρά είσαι, βρε παιδί μου, αφού δεν σε ενοχλεί.
0: Ναι.
2: Εγώ συνεχίζουμε. Εγώ έχω γίνει ειδικός στην αυτοεξέταση. Εντάξει.
0: Και συνήθως το πρίξιμο στους αστραγάλους, που είναι ένα από τα κύρια της συμπτώματα, το αποδίδουμε, ναι, είτε στη ζέστη, είτε σε μια κούραση που ενδεχομένως είναι περισσότερη από τις άλλες ημέρες. Κράμπες και τα λοιπά, το ίδιο.
1: Στο κακό το μάτι.
0: Και διάφορα άλλα, με αποτέλεσμα...
2: Δυστυχώς, ναι, όμως οι παράγοντες που επηρεάζουν σήμερα όλους μας είναι η παρατεταμένη ορθοστασία που έχουν κάποιοι άνθρωποι σε συγκεκριμένα επαγγέλματα ή η καθιστική ζωή.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά δεν δίνουμε και πολύ μεγάλη σημασία και σας λέω, δεν είναι στις εξετάσεις που ασχολούμαστε και πολύ.
1: Ναι, δυστυχώς, και όπως και πολλά άλλα. Και είναι πολύ καλό λοιπόν όταν υπάρχουν αυτή η δυνατότητα της συνεργασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης με φορείς, με προγράμματα κτλ. Γιατί ακόμη και αν όλοι 30 θα εξεταστούν σήμερα. Δεν προλάβουν. Περνάει το μήνυμα της αναγκαιότητας. Ότι υπάρχει αυτό, καλό να το ψάξουμε.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Καμπουρή. Εδώ έχετε απόλυτο δίκιο και θα προσπαθήσουμε, να σας είπα και προηγουμένως, να επεκτείνουμε τις δράσεις αυτές και σε άλλες περιπτώσεις, άλλων νοσημάτων, να μπορέσουμε με κάποιο τρόπο να βοηθήσουμε τους συντημότες μας.
0: Ωραία. Με το καλό. 5 με...
2: Με... με 8.
0: Με
2: 5
0: 8.
2: Με 8.
0: Σήμερα.
2: Ναι.
0: Όσοι έχουν κλείσει ραντεβού μπορούν να πάνε.
2: Όσοι
0: τώρα για όσους, όσους μας ακούνε και δεν έχουν κλείσει ραντεβού, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν δίνεται αυτή η δυνατότητα.
2: Όχι. Θα προσπαθήσουμε να επαναλάβουμε τη δράση αυτή σε σύντομο χρονικό διάστημα όμως. Γιατί ειλικρινά από ό,τι μαθαίνω, υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση και ζήτησε από τον κόσμο για κλείσιμο ραντεβού.
0: Ωραία, κύριε Δρίγκα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα γίνει στο κέντρο πρόληψης του Δήμου Σερών
2: και
1: σε επόμενη επικοινωνία μας να ξαναπαρουσιάσουμε το κέντρο πρόληψης που λειτουργεί στο Δήμο Σερών.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια.

0: Η αλήθεια είναι το ότι πάμε να μην το πούμε στις χρηστικές πληροφορίες που δίνουμε. Συνήθως λίγο πριν τις προγραμματισμένες συνδέσεις μας με το Earth News. Αλλά τελικά μία φορά δεν κάναμε αναφορά. Μας πήρατε τηλέφωνο, ό,τι γίνεται. Γιατί δεν υπάρχει ρεύμα στην περιοχή. Ναι, λόγω προγραμματισμένων εργασιών που θα πραγματοποιήσει ο ΔΔΕ στις κοινότητες Παλαιοκόμης και Νέας Φυλής, δεν έχουν ρεύμα. Έως στις 12 από τις 8 το πρωί έγινε διακοπή ηλεκτροδότησης για τις αναγκαίες εργασίες που πραγματοποιεί ο ΔΔΕ, είτε για την αναβάθμιση είτε για τη συντήρηση του δικτύου. Δεν είναι μεγάλη η διακοπή από τις 8 έως τις 12 και μόλις φυσικά οι εργασίες ολοκληρωθούν θα αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση τόσο στην Παλαιοκόμη όσο και στη Νέα Φυλή.
1: Πάντως να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, ειλικρινά ένα μεγάλο ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση, ότι μας παίρνετε οτιδήποτε και να συμβεί τηλέφωνο. Πολύ σας ευχαριστούμε γι' αυτό.
0: Προς το παρόν, σύνδεση με το Earth News, πανελλαδικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά περνάμε γρήγορα στην τρίτη ώρα επικοινωνίας μαζί σας. Μείνετε κοντά μας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Αυτή την ώρα συναντάται με τον ομόλογο του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Τίβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στις σχέσεις με τη γειτονική Βουλγαρία σε μια συγκυρία γεωπολιτικών προκλήσεων για την Ευρώπη και για την ευρύτερη περιοχή. Ο Πρωθυπουργός είναι από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που συναντούν τον κύριο Ράντεφ με τη νέα του ιδιότητα μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στη Βουλγαρία. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης και εκβιάσεων. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου. Εύσημα αλλά και συστάσεις στη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας, παράλληλα ωστόσο επισημαίνει διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως το στεγαστικό πρόβλημα, επισημένοντας ότι οι τιμές κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό τα τελευταία χρόνια. Νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτησε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Για το πρόγραμμα Ανακαινίζω μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Σκοπός είναι, διευκρίνησε, να διατεθούν ξανά στην αγορά κλειστά διαμερίσματα για 3 χρόνια. Όπως είπε, το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα, εξοικονομώ, γιατί προβλέπει ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Στόχος μας είναι να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων, τόνισε. Η επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων φτάνει μέχρι 36.000 ευρώ, ενώ καλύπτεται έως και το 95% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, σημείωσε ο κύριος Ατσαλάκης. Τα εισοδηματικά κριτήρια φτάνουν τις 25.000 ευρώ για άγαμους και τις 35.000 για ζευγάρια, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Αντικρουόμενα μηνύματα, Ουάσιγκτον Τεχεράνης εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Πιθανή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος είπε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Ο Αμπάς Αραγτσί, μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ξεκαθάρισε πως η Χεσμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Απολογείται σήμερα ο καθομολογίων δολοφόνος της σύζυγου του στην Καλαμάτα. Επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα, ωστόσο τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς δείχνουν ότι η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Τα κατάλληλα μολυσμένα τρόφιμα προκαλούν περίπου 1,5 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως κάθε χρόνο, με τα μικρά παιδιά κάτω των 5 ετών να διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο, σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις που δημοσίευσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά. Άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Εσύ ως το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, λίγα λεπτά μετά τις 11, φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στην Ερτσερών, ακούτε την πρωινή ενημερωτική εκπομπή με τον Νίκη και με το Σίγμα. Συνεχίζουμε τη συνεντεύξη μας.
1: Συνεχίζουμε τη συνεντεύξη μας και ουσιαστικά θα ξεκινήσουμε και πρόταση να καταθέσουμε, γιατί ολοκληρώνεται η περίοδος που αφορά τη δραστηριότητα συλλόγων, οποιοδήποτε μαθήματα επιμορφωτικών παρακολουθούσε κανείς, όλα αυτά πάνε με την λήξη του σχολικού έτους. Αλλά η πρόταση έχει να κάνει με λήξη αφενός των δράσεων του εικαστικού εργαστηρίου Άρτιου, αλλά και την παρουσίαση της δουλειάς που έγινε όλο το προηγούμενο διάστημα. Γιατί σας τα λέμε όλα αυτά, γιατί θα λειτουργήσει από σήμερα έκθεση με τίτλο «Αποχρώσεις δημιουργίας» των μελών του εικαστικού εργαστηρίου Άρτιου του Δήμου Σερών. Τα εγγένεια της έκθεσης είναι προγραμματισμένα για σήμερα στις 8 στον εκθεσιακό χώρο του Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε εξοικειωθεί ακόμη με την πρώην Κεδής, για να καταλαβαίνόμαστε. Σιγά σιγά όμως θα με εξοικειωθούμε με το νέο όνομα, Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού. Σήμερα στις 8 θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την αρμόδιο αντιδήμαρχο, την κυρία Μάγδα Μπάρμπα. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και στις δύο, στην κυρία Γιαννακίδη και στην κυρία Καμπουρίδου. Η αλήθεια είναι ότι τα είπατε όλα.
1: Εντάξει, δεν τα είπαμε όλα.
2: Και η αλήθεια είναι ότι και εμένα μου δυσκολεύει να το πω τέχνο και, κέντρο τέχνης και πολιτισμού. Το λέμε συνήθως στην παλιά τη ΔΕΠΚΑ.
1: Στην παλιά ΔΕΠΚΑ, στην πρώτη Κεδής, ναι. Έτσι είχαμε στην αρχή πρόβλημα με την Κεδής, από το ΔΕΠΚΑ να πάμε στην Κεδής. Μας έμεινε η Κεδής, σιγά σιγά θα το εμπεδώσουμε. Γι' αυτό λέμε και τα δύο, και να μας μείνει το νέο όνομα, αλλά και να, να προσανατολιστούμε με το δεύτερο και πιο γνωστό. Ολοκληρώνεται ένας κύκλος στο Άρτιο. Πώς πήγε η φετινή χρονιά στο εικαστικό εργαστήρι?
2: Θα μιλήσω συγκριτικά με πέρυσι. Είχαμε πιο πολλά μέλη, πολύ δημιουργικά μέλη. Είχαμε τα τμήματα της κεραμικής και της ζωγραφικής. Παιδάκια προσχολικής ηλικίας, εφήβων, ενήλικες, πάρα πολλά χαμόγελα. Όπου και σήμερα που ξεκινάει και η έκθεση θα δούμε και τα εκθέματα τους, τις δημιουργίες τους. Βέβαια θα δούμε μόνο των εφήβων και των ενηλίκων. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για όλο αυτό, γιατί πραγματικά είναι ένα κόσμημα για το Δήμο μας που δεν το ξέρουν δυστυχώς πολύ.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα. Ο κόσμος ξέρει τι δουλειά γίνεται? Εδώ έχουμε μια αιστεία πολιτισμού που συνεχώς μαθαίνουμε ότι γίνεται εξαιρετική δουλειά. Οι άνθρωποι εκεί δουλεύουν πάρα πολύ και προς πολύ θετική κατεύθυνση. Είναι όλοι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Το γνωρίζουμε αυτό το κομμάτι της πόλης?
2: Δεν το γνωρίζουν, και η αλήθεια είναι γι' αυτό κάνουμε την έκθεση, και στις 25 του μηνός, αν όλα πάνε καλά, θα κάνουμε και το κλείσιμο, όπου θα καλέσουμε και εκεί πάλι κόσμο για να δούνε τα εκθέματα και να δημιουργήσουμε και κάποια πραγματάκια εκεί με τους επιμορφωτές. Αυτό θέλουμε, να το μάθει ο κόσμος. Δεν το γνωρίζουν αρκετοί, δυστυχώς όχι.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι λειτουργούσε και είχε και μεγάλη συμμετοχή του κόσμου. Μετά είχαμε τα προβλήματα που δεν μπορούσε να ξεκινήσει η λειτουργία του Άρτιου για γραφειοκρατικά καθαρά λόγους. Οπότε
2: ακριβώς.
1: Ένα κοινό νομίζω το χάσατε, αλλά το ότι επανέρχεται αυτό είναι ευχάριστο.
2: Ναι, είναι τα γραφειοκρατικά, είναι που ακόμα και οι επιμορφωτές, ο μισθός που δίνεται είναι πολύ μικρός, δυστυχώς, από τη στιγμή που έχει πάει στο Δήμο όλο αυτό, ενώ ήταν παλιότερα στην Κεδής, ήταν διαφορετικές όλοι, και μισθοί και τα πάντα, και χάσανε αρκετό κόσμο από εκεί, και οι επιμορφωτές δυσκολότερα βρίσκουμε. Πιστεύω να το λύσουμε και αυτό. Βασικά το λύσαμε και να πάει καλύτερα.
1: Ναι. Εντάξει, το θετικό είναι ότι φέτος υπήρχε μεγαλύτερη ανταπόκριση σε σχέση με πέρυσι.
2: Ναι.
1: Και προφανώς ήδη θα ξεκινήσουν οι εγγραφές και για τη νέα περίοδο.
2: Ναι, από Σεπτέμβρη ξεκινάμε κανονικά. Έχουμε κάνει ήδη τις διαδικασίες μέσω του Δήμου. Οπότε θα ξεκινήσουμε κανονικά. Mm-hmm.
1: και είναι και μια πολύ καλή διέξοδος, και αναφέρομαι στους ενήλικες και στα παιδιά βέβαια που μαθαίνουν, αλλά και οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να έχουν δικό τους χρόνο, έστω τη μία ώρα που είναι εκεί. Αλλά για τους ενήλικες που αποφασίζουν να ασχοληθούν είτε με την κεραμική, είτε με τη ζωγραφική, να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους ή να ενισχύσουν κάποιο τάλαντο που μπορεί να είχαν, να είχαν ανακαλύψει παλαιότερα, αλλά λόγω των υποχρεώσεων δεν μπορούσαν να το εξασκήσουν,
2: ναι.
1: Είναι μια τρομερά δημιουργική.
2: Έτσι, η αλήθεια είναι το σκέφτομαι και εγώ να πάω. Είναι όντως
1: στη ζωγραφική ή στην κεραμική.
2: Κεραμική.
1: Η κεραμική.
2: Ζωγραφική ούτε ευθεία δεν μπορώ να τραβήξω.
1: Η κεραμική βέβαια θεωρείται και πολύ μεγάλη ψυχοθεραπεία ή ήδη πάρα πολύ.
2: Αυτό θα έλεγε, σαν ψυχοθεραπεία.
1: Ψυχολόγοι και ψυχίατροι μας προτρέπουν. Τώρα δεν ξέρω τι αποτελέσματα θα έχετε εσείς. Εγώ δεν το τολμώ να σας πω την αλήθεια. Για μένα δεν έχω.
2: Εγώ λέω να το τολμήσω μαζί.
1: Εντάξει, αυτό είναι η πρόταση. Θα σχεδιάζετε ένα ανοιχτό εργαστήρι για τη λήξη να κάνετε. Μας είπατε πριν
2: κάτι.
1: Θα
2: γίνει έτσι μια γιορτούλα, ναι. Θα δείξουν πάλι και τα εκθέματά τους, να δείξουν και τα παιδάκια, γιατί τώρα η έκθεση είναι μόνο για τους μεγάλους. Και να κάνουμε και έτσι δημιουργίες για όλα τα παιδάκια τα έξτρα που θα έρθουν, να μάθουν και τη δουλειά που γίνεται εκεί.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα είναι τα εγγένεια στις 8.
2: Στις 8, να θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Ιουνίου.
1: Θα είναι ανοιχτά και πρωί και απόγευμα.
2: Ναι, θα είναι και πρωί από τις 10 μέχρι τις 2 και μετά από τις 6 μέχρι τις 9.
1: Πολύ ωραία. Δεν υπάρχει είσοδος.
2: Όχι, ελεύθερη, εννοείται. Ωραία. Και τώρα ήδη κάτω ετοιμαζόμαστε.
1: Είναι και πάρα πολύ ωραίος ο χώρος κάτω. Υπάρχουν βλέψεις για την αξιοποίηση και τη σταράτσας. Τώρα από το ένα στόλο σας πάω.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν βλέψεις. Απλά πρέπει λίγο να γίνει με τεχνική υπηρεσία διάφορα εργάκια κτλ. Και το έχουμε κατά νου και αυτό, ναι.
1: Ναι, γιατί είναι και εκεί πολύ ωραίος χώρος και με πολύ ωραία θέα.
2: Ακριβώς, ναι.
1: Λοιπόν, 8 σήμερα, για όσους μπορούν να παραστούν στα εγγένεια διαφορετικά, καθημερινά, από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα ως τις 9.30 το βράδυ έως τις 16, μας είπατε, Ιουνίου.
2: 16 Ιουνίου, ναι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Σας περιμένουμε.
1: Καλή επιτυχία.
2: Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Καλημέρα, γεια σας.

Ήδη από την έναρξη της εβδομάδας σας λέγαμε για πολλές εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες να γίνουν το επόμενο διάστημα. Τις βλέπουμε αναλυτικά κάποιες από αυτές, σας ενημερώνουμε όσον αφορά την ατζέντα των εκδηλώσεων που γίνεται τι. Σε κάποιες δίνουμε περισσότερη βαρύτητα, σε κάποιες όλες ανάλογα και με την ανταπόκριση των φορέων που έχουμε. Δεν είναι πάντα το τι εμείς θέλουμε να παρουσιάσουμε. Πέρα από τις δράσεις ψυχαγωγικού και ενημερωτικού χαρακτήρα, είναι μια εκδήλωση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί την επόμενη Παρασκευή, αλλά εμείς θα μείνουμε στην πρωτοβουλία. Η πρωτοβουλία που έρχεται από το Σωματείο Σεραίων Πολιτεία, όπου αποφάσισε να βραβεύσει, να τιμήσει κάποιους ανθρώπους που ουσιαστικά αποτελούν φάρους εθελοντισμού και πολιτισμού. Και το δημιουργικό τους παράδειγμα, τον κόπο, τη φροντίδα, το μεράκι που επέδειξαν σε διάφορους τομείς, αυτό επέλεξε η Σεραίων Πολιτεία, το Σωματείο Σεραίων Πολιτεία, να βραβεύσει. Τώρα, γιατί σας τα λέμε όλα αυτά? Γιατί το Σωματείο Σεραίων Πολιτεία, σε συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σεραίων, θα πραγματοποιήσουν την ερχόμενη Παρασκευή, 12 Ιουνίου, στις 7.30 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης ή, αν θέλετε καλύτερα, το Αμφιθέατρο Γιώργος Καφταντζής, μία ημερίδα για τα έργα των Γιάννη Πισπίλη στο Γάζαρο και της Βάσιας Λαδιάς στην Πρώτη. Ποιος είναι ο Γιάννης Πισπίλης? Είναι ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός στο επάγγελμα, ο οποίος αφιερώθηκε στο να αναστηλώσει και να κάνει λειτουργικό τον υδρόμυλο που βρισκόταν στο οικογενειακό του χτήμα στο χωριό Γάζαρο Σεραίων, και παράλληλα με την προσπάθεια που έκανε αυτή έγινε και μια συνεργασία με τον Εφορία Νεωτέρων Μνημείων, ούτως ώστε να κηρυχθεί διατηρηταίο το μνημείο. Μιλάμε για έναν υδρόμυλο που κατασκευάστηκε το 1864, λειτουργούσε σε 24-ωρη βάση μέχρι το 1970. Απέναντι από τον υδρόμυλο τώρα, σε ένα χώρο που είναι πραγματικά καταπράσινος και είναι και πάρα πολύ όμορφος, μελέτησε την αρχιτεκτονική των αρχαίων θεάτρων και έκτισε ένα πέτρινο αμφιθέατρο 480 θέσεων. Ένα αμφιθέατρο που έχει εξαιρετική ακουστική, λειτουργεί από το 2019 και έχει φιλοξενήσει διάφορες εκδηλώσεις, μεταξύ αυτών και εκδηλώσεις του Σωματείου Σεραίων Πολιτεία, όπως επίσης εκδηλώσεις του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Σεραίων, αλλά και της θεατρικής ομάδας του Δήμου Νέας Ζύχνης. Από την άλλη, η κυρία Βάσια Λαδιά είναι ίσως περισσότερο γνωστή, οικαστικός η ίδια από την Πρώτη. Από το 1980 ξεκίνησε τη συλλογή υλικών τεκμηρίων που ανασυνθέτουν την ιστορία και την εικόνα του παραδοσιακού πολιτισμού στην Πρώτη. Παράλληλα, με την στήριξη του Χρήστου Τσιφούτη, δημιούργησε το Λογογραφικό Μουσείο Χαγιά τη Λαδιά, ένα μουσείο για το οποίο έχουμε κάνει λόγο πάρα πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή, καθώς είναι μια εξαιρετική πρόταση να το επισκεφτείτε στην Πρώτη. Παράλληλα, όλο αυτό το διάστημα υλοποιήθηκαν και πάρα πολλά προγράμματα που αφορούν στο λαϊκό πολιτισμό, την τοπική ιστορία. Και για όλους αυτούς τους λόγους, αν θυμάστε, είχαμε παρουσιάσει αρκετές φορές την κυρία Λαδιά και το τι ακριβώς γίνεται εκεί, καθώς είναι μια κυψέλη πολιτισμού από μόνο του το Λογογραφικό Μουσείο. Για αυτές τις δύο προσπάθειες λοιπόν, αυτά τα που έκαναν, αυτά τα δύο πρόσωπα επέλεξε το Σεραίων Πολιτεία να τιμήσει, και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης το παράδειγμα του Λογογραφικού Μουσείου Χαγιά τη Λαδιά στην Πρώτη Σεραίων θα παρουσιάσει σε ομιλία της η ιστορικός τέχνης η κυρία Σταυρούλα Γουδάκη, ενώ επίσης θα μιλήσει ο Ζήσης Σκαμπάλης με θέμα υδροκίνηση και συγκίνηση. Σε μια εποχή πολλαπλών κρίσεων και προκλήσεων, ελλείψης προτύπων, καλούμε όλους τους Σεραίους να τιμήσουν με την παρουσία τους τον Γιάννη και την Βάσια και το δημιουργικό τους παράδειγμα, υποστηρίζουν σε ανακοίνωσή τους τα μέλη του Σωματείου Σεραίων Πολιτεία και μας καλούν όλους στην εκδήλωση, όπου, όπως είπαμε, θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Παρασκευή, 12 Ιουνίου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Αμφιθέατρο Γιώργος Καφταντζής της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σεραίων. Σε μία από τις επόμενες επικοινωνίες μας, ήδη το έχουμε προγραμματίσει, θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Σωματείου Σεραίων Πολιτεία, τον κύριο Νανιόπουλο,
όσον αφορά την πρωτοβουλία αυτή. Εσείς βάλτε το από τώρα στην ατζέντα σας και είναι πάρα πολύ σημαντικό και η επιβράβευση σε κάποιους ανθρώπους. Θα μου πείτε, όταν κάποιος έχει μεράκι και αφιερώνει ένα κομμάτι από τη ζωή του, κομμάτι από τον πολύτιμο προσωπικό του χρόνο και προσπαθεί και αγωνίζεται, η επιβράβευση είναι το τελευταίο που τον ενδιαφέρει, αλλά παρόλα αυτά και αυτό είναι σημαντικό, και η ηθική επιβράβευση που γίνεται μέσω του συγκεκριμένου σωματείου, αλλά και η προσπάθεια αυτή να αναγνωριστεί και κυρίως να βρει και άλλους μιμητές. Πολλά περισσότερα θα πούμε στις επόμενες επικοινωνίες μας και βέβαια έχουμε ήδη προγραμματίσει τηλεφωνική συνέντευξη με τον κύριο Νανιόπουλο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

Εσείω περνάμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο του δικού μας χρόνου επικοινωνίας. Είμαστε 31 λεπτά μετά από τις 11. Έκτο ημίωρο κατά σειρά. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα, ευχαριστούμε για τις παρεμβάσεις. Ξεχωριστή καλημέρα στη φίλη και σταθερή ακροάτρια του Θωμαή, που αμέσως, άμα είναι ο άνθρωπος γεννημένος έτσι για την τέχνη, βέβαια το ταλέντο της δεν είναι στη ζωγραφική ή την κεραμική, με τη φωτογραφία ασχολείται, αλλά παρόλα αυτά άκουσε για έκθεση, δεν άκουσε που είναι, μας έστειλε μήνυμα, σου λέει είχε έκθεση, εγώ θα την παρακολουθήσω. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν, και για εσάς που ενδεχομένως δεν ακούσατε, τα εγγένεια της έκθεσης των αποφύτων του Άρτιου για αυτή την περίοδο, ο λόγος για τους ενήλικες και τους εφήβους είναι σήμερα στο κέντρο πολιτισμού, στην πρώην και δις, όπως το γνωρίζουμε, στον πολύ όμορφο εκθεσιακό χώρο που έχει εκεί. Έχουμε μία σειρά όμως από εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες να γίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα. Ήδη σας είπαμε για κάποιες από αυτές. Καθημερινά θα σας ενημερώνουμε ούτως ώστε να ξέρετε πού γίνεται τι, για να μην χάσετε τίποτα. Έχουμε εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με την ψυχαγωγία, έχουν να κάνουν με την παράδοση, έχουν να κάνουν με την ενημέρωση. Έχουμε να βιβλιοπαρουσιάσεις, αλλά έχουμε και ιδιαίτερα νόστιμες εκδηλώσεις. Θα ξεκινήσουμε με μια βιβλιοπαρουσίαση που είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου Σκουτάρεως από την Σχολική Δανειστική Βιβλιοθήκη Βασίλειος Ματζαρούδης, του Γυμνασίου και το Βιβλιοπωλείο Μαρνέρι. Θα γίνει εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Σπύρου Πετρουλάκη με τίτλο «Καθαρμός», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μίνωας. Ομιλητές θα είναι η κυρία Μαρία Αντωνογλούδη, συνταξιούχος φιλόλογος, όπως επίσης και η κυρία Αναστασία Ματσιανούδη, ενώ η αφήγηση θα γίνει από τις κυρίες Αντωνογλούδη και Ζωή Γιανελέρ. Την κυρία Ζωή Γιανελέρ γνωρίζετε ήδη αρκετά, την έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές αυτήν εδώ την εκπομπή, εκπαιδεύτρια ευζωίας και αφηγήτρια παραμυθιών, όπως επίσης στην αφήγηση θα είναι και η κυρία Δήμητρα Τσιαούση, φιλόλογος του Γυμνασίου Σκουτάρεως. Θα υπάρχει όμως και μουσικό κομμάτι της εκδήλωσης, καθώς την εκδήλωση θα πλαισιώσουν ο Δημήτρης Μερτζιανίδης, λυράρης ποντιακής παράδοσης, τραγουδιστής και καθηγητής ποντιακής λύρας, όπως επίσης θα υπάρξει και χορευτικό τμήμα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Θρακών και παραδοσιακό τραγούδι από την Αντωνία Ντινούδη και την Αγγελική Παπαφωτίου. Μια πραγματικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση που ξεπερνά τα καθιερωμένα, δηλαδή της απλής παρουσίασης ενός βιβλίου. Όλα αυτά στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου Σκουτάρεως. Όσον αφορά τώρα τις νόστιμες εκδηλώσεις που είπατε, μόλις πριν από λίγο δέχτηκα μήνυμα ποιες είναι αυτές οι νόστιμες εκδηλώσεις. Σας έχουμε μιλήσει και για τις δύο. Να ξεκινήσουμε καλύτερα από το αλμυρό για να πάμε στο φρούτο. Τρίτη γιορτή Λουκάνικου, Σάββατο 6 Ιουνίου, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Κεσάνης στην Ηράκλεια, που αλλού την πηγή εκεί του παραδοσιακού αυτού δέσματος εκλεκτός μεζές, το Λουκάνικο Τζουμαγιάς, όπως το γνωρίζουμε από την παλαιότερη ονομασία της Ηράκλειας. Άφθονο Λουκάνικο, πάρα πολλά κιλά, ήδη η παραγωγή της περιοχής 4 στον αριθμό στηρίζουν αυτή την προσπάθεια που γίνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο, τα είπαμε και χθες με την πρόεδρο του Συλλόγου, αν θυμάστε, και παραδοσιακοί χωροί από πολιτιστικούς συλλόγους θα πλαισιώσουν την εκδήλωση που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30 στην Κεντρική Πλατεία. Παράλληλα όμως, εκδήλωση με μουσική και άφθονο κεράσι θα πραγματοποιηθεί στην Αναστασιά. Εδώ είναι η νόστιμη μεν εκδήλωση, αλλά που αφορά στο γλυκό κομμάτι. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τη γιορτή κερασιού Γαζόρου και τώρα έχουμε γιορτή κερασιού Αναστασιάς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αναστασιάς και την κοινότητα Αναστασιάς φυσικά. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα υπάρχει πλούσιο πρόγραμμα με ζωντανή μουσική και καλλιτέχνες και στο παραδοσιακό και στο λαϊκό τραγούδι, ενώ θα γίνει έκθεση των κερασοπαραγωγών και φυσικά διανομή κερασιού. Ποιος μπορεί να τα σταθεί στο πεντανόστιμο
τοπικό προϊόν της Αναστασιάς στο κεράσι.

Θα επανέλθουμε σε εκδηλώσεις. Σας έχουμε τις υπόλοιπες έτσι για το τέλος για να σημειώσετε τις προτάσεις. Προς το παρόν θα μεταφερθούμε τηλεφωνικά πάντα στα Καλαδέντρα, όπου εκεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος της περιοχής μας προσκαλεί όλους μας. Γιατί δεν χρειάζεται να είσαι, φαντάζομαι, από τα Καλαδέντρα για να πάρεις

0: Πώς πήρατε την πρωτοβουλία αυτή για εθελοντική αιμοδοσία?
1: Είναι μια πρωτοβουλία, δεν είναι τωρινή. Ο σύλλογός μας σε 2 χρόνια κλείνει 40 χρόνια ζωής. Αυτό στα καλά δέντρα γίνεται εδώ και 40 χρόνια. Με μια μικρή διακοπή την εποχή του κορονοϊού, όπως έγινε και σε άλλα μέρη, υποθέτω.
0: Αναγκαστικά, ναι.
1: Αναγκαστικά, αλλά η αιμοδοσία στα καλά δέντρα είναι πλέον, γίνεται κάθε χρόνο.
0: Θεσμός.
1: Εδώ και 40, είναι θεσμός ακριβώς για το χωριό. Προσπαθούμε να καλύψουμε τις ανάγκες του χωριού. Δεν το καταφέρνουμε πάντα. Ήμασταν πολύ παλιά ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους αιμοδοσίας στις Αίρες. Μαζεύαμε μέχρι και 80 με 100 φιάλες αίμα. Αλλά τα τελευταία χρόνια και ο πληθυσμός έχει μειωθεί πολύ, όπως σε όλα τα χωριά. Προσπαθούμε πάλι να έχουμε όσο μπορούμε συμμετοχή, να καλύπτουμε τις ανάγκες, και αυτές εξαρτώνται πάντα από τις περιπτώσεις, από τις ασθένειες, από τα χειρουργεία, από τα ατυχήματα που ελπίζουμε να μην υπάρχουν, αλλά ξέρετε, δεν είναι πάντα, δεν είναι δεδομένο τίποτα.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι δεν είναι δεδομένο τίποτα. Έτσι. Και συνήθως στην θερινή περίοδο έχουμε και αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων.
1: Ακριβώς,
0: από τη μία.
1: Ναι,
0: αλλά και
1: ναι.
0: Από την άλλη, επειδή και οι αιμοδότες, οι εθελοντές αιμοδότες, είτε έχουν διάφορες ασχολίες όταν είναι αγρότες, είτε πηγαίνουν διακοπές, είτε γενικώς το ξεχνούν, από τη μία έχουμε αυξημένες ανάγκες, λένε οι ειδικοί, και από την άλλη μειώνεται και ο αριθμός των εθελοντών. Επομένως, γι' αυτό σας λέω πως πήρατε την πρωτοβουλία για αυτή την περίοδο. Νομίζω είναι πολύ καλή περίοδος που αποφασίσατε να πραγματοποιήσετε εθελοντική αιμοδοσία.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι πρωτοβουλία, δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, εξαρτάται και από τη συνεργασία με το σταθμό αιμοδοσίας και την Κατερίνα Τιλούρα. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε τον Μάη μήνα, μία του μηνός, σε 20 μέρες θα κάνουμε αιμοδοσία. Ο σταθμός αιμοδοσίας του νοσοκομείου είναι, θα έλεγα, απασχολημένος κάθε Σαββατοκύριακο, οπότε το ραντεβού κλείνεται 3 μήνες πριν. Mm-hmm. Για μας ένα είναι ότι μειώνεται ο πληθυσμός, και δεύτερον είναι επειδή έγινε θεσμός στα καλά δέντρα, όλοι αυτοί που ήταν κάποτε αιμοδότες, δεν είναι μόνο το ότι οι ασχολίες, δεν νομίζω ότι κάποιος δεν θα έρθει να δώσει ή θα είναι αυτό το πρόβλημα, είναι οι άνθρωποι περισσότεροι που παίρνουν κάποια φάρμακα, που έχουν κάποια ασθένεια. Ευελπιστούμε στη νεολαία που ζει στις Αίρες, που ζει στα γύρω χωριά, που θέλει να δώσει για πρώτη φορά. Και ένα σημαντικό, ότι κάποιοι θεωρούμε δεδομένο ότι δεν θα χρειαστούμε εμείς ποτέ αίμα, αλλά ανά πάσα ώρα και στιγμή όλοι είμαστε υποψήφοι καθημερινά, είτε εμείς οι ίδιοι, είτε τα παιδιά μας, είτε οι γονείς μας.
0: Το περιβάλλον μας, ναι. Και μόνο όταν, συγγνώμη σας διακόπτω, μπει σε αυτή τη διαδικασία του να αναζητήσεις έστω μία φιάλη αίματος από το άμεσο περιβάλλον σου, και βλέπεις πολλές φορές ότι αυτούς που θεωρούσες δεδομένο, έχω 5 φίλους που μπορούν να με οδοτήσουν, αλλά για κάποιο λόγο την παρούσα στιγμή δεν μπορούν, τότε καταλαβαίνεις και την αναγκαιότητα.
1: Ναι, έτσι, έτσι. Και να σημειώσω και κάτι άλλο, ότι η Τράπεζα Αίματος, οι αιμοδότες των καλών δέντρων, θα ήθελα να σας πω ότι δεν είναι μόνο αυτή η μέρα που δίνουν αίμα. Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους μας ρωτάνε, αλλά και οι ίδιοι από μόνοι τους ξέρουν ότι μόλις περάσει ένα τετράμινο θα πάνε στο νοσοκομείο και θα δώσουν αίμα για την Τράπεζα Αίματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλών Δέντρων. Και είναι και αυτό ακόμη ένας παράγοντας που μας καλύπτει, θα έλεγα, τις ανάγκες, δεν θα έλεγα στο 100%, αλλά σε ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό, θα έλεγα στο 80-90%.
0: Και το σημαντικότερο είναι το να περάσει το μήνυμα στη νέα γενιά, στους νέους.
1: Στη νέα γενιά, μόνο σε αυτούς θα πρέπει να στηριχτούμε, σε αυτούς υπάρχει η ελπίδα για τη συνέχεια όλων, χωρίς τη νεολαία. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Πρέπει οι καινούργιοι αιμοδότες και τα παιδιά να μην φοβούνται. Είναι 5 λεπτά μόνο, 5 λεπτά. Και μετά ήμουν χρόνια αιμοδότρια. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, κανένας φόβος, και όλα τα παιδιά μετά

0: σε 5 λεπτά, είναι όπως ήταν στην προηγούμενη κατάσταση.
1: Ακριβώς. Το αίμα να πληρώνεται επίσης είναι και ωφέλιμο και για τον ίδιο τον αιμοδότη.
0: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Γι' αυτό σας λέω ότι υπάρχουν αιμοδότες που δίνουν και 2 και 3 φορές το χρόνο. Δεν μπορούμε να κάνουμε στο σύλλογο 2 φορές και 3 αιμοδοσία, αλλά οι ίδιοι συνειδητοποιημένοι πηγαίνουν στο νοσοκομείο μόλις περάσει το τετράμινο και δίνουν, άσχετα αν υπάρχει κάποιο άτομο της οικογένειας που χρειάζεται αίμα, το κάνουν για την τράπεζα αίματος και για τους ίδιους.
1: Είναι οι πιο συνειδητοποιημένοι και οι πιο σταθεροί. Και μακάρι να αποτελέσουν και αυτά τα άτομα του πολιτιστικού σας συλλόγου τον φωτεινό φάρο για τα νέα παιδιά, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε, ακόμη και να θέλουμε να είμαστε εθελοντές αιμοδότες, από μία ηλικία και μετά να δώσουμε αίμα.
0: Δεν μπορούμε, ναι, δεν μπορούμε. Και φέτος έχουμε τη χαρά, το σχολείο μας με τους δασκάλους, το σχολείο των καλών δέντρων, εδώ και 1 μήνα, τους ενημερώσαμε, μπήκαν σε μια διαδικασία με τα παιδάκια τα μικρά και κάνουν μια έκθεση ζωγραφική στο Σάββατο το πρωί. Είναι ενθουσιασμένα, κάνανε μια αφίσα αυτής και μια εμείς, και θα είναι το Σάββατο το πρωί παρουσία εκεί με δωράκια, με συμμετοχή, με τις ζωγραφιές τους, και ελπίζουμε έτσι ερχόμενα τα παιδιά ή οι γονείς, ο ένας φέρνει τον άλλον, και να συνεχίσουμε αυτή τη μεταδοτικότητα για να μην σταματήσει ποτέ ο εθελοντισμός, ειδικά στο αίμα.
1: Πάρα πολύ ωραία το σκεφτήκατε και καλή επιτυχία να έχετε. Ευχαριστώ θερμά για την
0: επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ
0: και εγώ, ευχαριστώ για, για το κάλεσμα, και καλούμε όλους όσοι μπορούν, γιατί είπαμε δεν είναι δεδομένο ποτέ τίποτα και για κανέναν μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Συνεχίζουμε την ατζέντα των εκδηλώσεων και Σάββατο 6 Ιουνίου, πλατεία Νέου Πετριτσίου, από τις 7.30 και μετά το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί το Παιδικό Εφηβικό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών που διοργανώνει ο Σύλλογος Στρατσοβητών και Φίλων ο Άγιος Μινάς. Η εκδήλωση είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Συντικής για τα Ελευθέρια 2026. Θα πραγματοποιηθούν παράλληλα με τα χορευτικά σχήματα που θα είναι εκεί και θα προβάλλουν χορούς από τη Θράκη, τη Μακεδονία και τον Πόντο. Θα πραγματοποιηθούν παραδοσιακά παιχνίδια και αθλοπαιδιές. Πολλά χαμόγελα, πολλά παιδιά και έφηβοι θα κατακλείσουν εκεί την πλατεία Νέου Πετριτσίου το απόγευμα του Σαββάτου. Στο φεστιβάλ θα συμμετέχουν ομάδες από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λιβαδιάς Ερώνη Μπάμπο, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κοιμήσεως και Φίλων, τον Εκπολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Βαλτερού Αριστοτέλης, τον Πολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο Χρυσοχωράφων, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χαροπού ο Άγιος Γεώργιος, τον Σύλλογο Στρατσοβητών και Φίλων ο Άγιος Μινάς, τον Σύλλογο Μολόβ Βαμβακοφίτου, τον Πολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο Ροδόπηση Πρόοδος, τον Σύλλογο Ποντίων Ακριτοχωρίου οι Ακρίτες, τον Σύλλογο Ποντίων Νεοπετριτσίου οι Αργοναύτες και τον Σύλλογο Παφραίων Συντικής. Είπαμε, πλατεία Νέου Πετριτσίου από τις 7.30 και μετά, Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών, Παιδικό Εφηβικό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών. Για τους μικρούς αλλά και για τους μεγάλους που θα συνοδεύσουν τους μικρούς είναι η εκδήλωση για την οποία θα κάνουμε λόγο και δεν είναι μια τυχαία εκδήλωση, είναι μια παράσταση αφήγησης για παιδιά. Τα παιδιά θα είναι οι πρωταγωνιστές, αλλά φυσικά μπορούν να την παρακολουθήσουν και οι συνοδοί τους. Παραμύθια στο πιτς φυτίλι, ιστορίες που ανάβουν τη φαντασία, κεντρικό σύνθημα «Ελάτε να ανάψουμε μαζί το φυτίλι της φαντασίας» είναι μια διοργάνωση που γίνεται από την Λέσχη Αφήγηση Σερών, τον Δήμο Σερών και φυσικά το Μουσείο Ξενάκη. Άλλωστε στην αυλή του Μουσείου Ξενάκη θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη παράσταση και θα ακουστούν ιστορίες φαντασίας, με γέλιο, με περιπέτεια, ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Είναι προγραμματισμένη η παράσταση αφήγησης για παιδιά την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Αλλάζουμε τελείως θέμα και κλίμα και έχουμε και μία εκδήλωση αποχαιρετισμού, αλλά στην οποία συμμετέχουν παιδιά, προέρχεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κάτω Καμήλας και περιλαμβάνει παρουσίαση χορευτικών από το τμήμα μπαλέτου, ζωγραφική για παιδιά και έκθεση ζωγραφικής από τα παιδιά αλλά και τους ενηλίκους του Συλλόγου και παραδοσιακούς χορούς από τα παιδικά τμήματα ενηλίκων. Φυσικά, διασκέδαση και χορός για όλο τον κόσμο, κεντρική πλατεία Κάτω Καμήλας, Κυριακή, 7 Ιουνίου, στις 6.30 το απόγευμα. Μια πολύ ωραία αφίσα έκαναν τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου για να αποχαιρετήσουν ουσιαστικά την περίοδο μάθησης. Όλα αυτά έχουν να κάνουν και με το σχολικό έτος, όλες οι δραστηριότητες, είτε είναι για ενημέρωση, είτε είναι για επιμόρφωση. Επομένως, ολοκληρώνεται η σχολική περίοδος, ολοκληρώνονται και οι δράσεις και τα τμήματα των πολιτιστικών συλλόγων. Δεν έχουμε πει τίποτα για γλέντι. Σας έχω και γλέντι. Και το τέλος, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βιτάστας ή Κρινίδα, με την καινούργια ονομασία, αλλά η αλήθεια είναι ότι όσοι προέρχονται από την Κρινίδα, την Βιτάστα επιλέγουν ως όνομα καταγωγής τους. Εκεί λοιπόν ο Πολιτιστικός Σύλλογος της περιοχής διοργανώνει ένα πολύ μεγάλο γλέντι με τους εμπειροτέχνες στο γήπεδο του χωριού την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 9 και μετά. Θα διατίθεται φαγητό και ποτό, επομένως το μόνο που χρειάζεται να έχετε μαζί σας η καλή σας διάθεση. Έχουμε και άλλο γλέντι όμως με διαφορετικούς σκοπούς, κριτικό γλέντι αυτή τη φορά από την Κρητική Αδελφότητα Νομού Σερών του Αρκάδη. Ο Γιώργος Φακιανάκης με τη λύρα του, αλλά και μία ομάδα έτσι γνωστών μουσικών που θα πλαισιώσουν το Γιώργος Φακιανάκη, μας υπόσχονται ένα εξαιρετικό γλέντι με κριτικούς σκοπούς, με σκοπούς από τη Μεγαλόνισο, το Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ και μετά, στο Κομπολόι, στο Νέο Σούλι.
Ήδη έχουν ξεκινήσει οι κρατήσεις. Μπορείτε να απευθυνθείτε στην κρατική αδελφότητα νομού Σερών για προσκλήσεις, αλλά φαντάζομαι και τη μέρα της διοργάνωσης μπορείτε να τις αναζητήσετε εκεί. Κάπου εδώ όμως ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας αποχαιρετήσουμε με τις καλύτερες ευχές μας για ένα καλό υπόλοιπο και φυσικά θα ανανώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 ακριβώς. Από τις 9 σήμερα το πρωί, την ευθύνη ρυθμίσης του ήχου είχαν ο Ανδρέας Κυρέζογλου, η Στέλλα Δόβα και ο Θάνος Παπουτσής. Στα μικρόφωνα ήταν η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου. Καλό υπόλοιπο, ραντεβού αύριο.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Την ερχόμενη Τετάρτη αναμένεται να επικυρωθεί από την Ολομέλεια της Βουλής η συγκρότηση επιτροπής που θα κληθεί να επεξεργαστεί την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Δίμηνη η διάρκεια των εργασιών της επιτροπής που ορίστηκε στη διάσκεψη των προέδρων. Η πρόταση προκάλεσε αντιδράσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο το συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο επαρκεί για την ολοκλήρωση ενός τόσο κρίσιμου θεσμικού έργου. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Συναντήθηκε με τον ομολογό του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Τίβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας, παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στις σχέσεις με τη γειτονική Βουλγαρία σε μια συγκυρία γεωπολιτικών προκλήσεων για την Ευρώπη και για την ευρύτερη περιοχή. Ο Πρωθυπουργός είναι από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που συναντούν τον Ράντεφ με τη νέα του ιδιότητα μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στη Βουλγαρία. Δεν υφίσταται πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις αποχωρήσεις βουλευτών του κόμματος. Οι δηλώσεις αποχώρησης ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί και η παραίτηση της Εύφης Αχτσιόγλου. Εύσημα αλλά και συστάσεις στη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας, ωστόσο επισημαίνει διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας με αιχμή τις φοροαπαλλαγές, την ενέργεια και το στεγαστικό. Για το πρόγραμμα Ανακαινίζω μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Σκοπός είναι, διευκρίνησε, να διατεθούν ξανά στην αγορά κλειστά διαμερίσματα. Όπως είπε, το πρόγραμμα προβλέπει ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Στόχος μας είναι να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων. Η επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων φτάνει μέχρι και 36.000 ευρώ, ενώ καλύπτεται έως και το 95% της δαπάνης, σημείωσε ο κύριος Ατσαλάκης. Αντικρουόμενα μηνύματα Ουάσιγκτον Ταχεράνης για τις διαπραγματεύσεις, παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου για πιθανή πρόοδο μέσα στο Σαββατοκύριακο, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Ο Αμπάς Αραχτσί, μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ξεκαθάρισε πως η Χεσμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της πάυσης των επιθέσεων της Χεσμπολά και της απομάκρυνσης των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Υπουργός Υγείας προκειμένου να εγκαινιάσει τη νέα οφθαλμολογική κλινική. Από νωρίς το πρωί πραγματοποιείται διαμαρτυρία υγειονομικών έξω από το νοσοκομείο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης απάντησε θετικά προκειμένου αντιπροσωπεία τους να συναντηθεί μαζί του. Τη δυνατότητα να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τους χρόνους αναμονής στα εφημερεύοντα νοσοκομεία μέσω του κινητού τους θα έχουν οι πολίτες έως το τέλος του 2026, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Μιλώντας στο σταθμό μας για την αξιολόγηση των νοσοκομείων από τους ασθενείς, είπε ότι το 75% απαντά ότι η εμπειρία του από τα νοσοκομεία είναι καλή ή πολύ καλή. Όσον αφορά το χρόνο και τη συχνότητα των εξετάσεων, εξήγησε ότι καθορίζονται από τους γιατρούς. Αναφερόμενος στην ανακουφιστική φροντίδα που παρέχεται σε πολύ δύσκολες χρόνιες περιπτώσεις ασθενών, σημείωσε ότι έχει ρυθμιστεί το νομικό πλαίσιο, υπάρχει εθνικό σχέδιο δράσης και θα υπάρξουν πολύ σύντομα ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας. αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης και εκβιασμών. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου. Απολογείται σήμερα ο καθομολογιών δολοφόνος της σύζυγου του στην Καλαμάτα. Επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα, ωστόσο τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς δείχνουν ότι η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά. Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 Μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έρχομαι ότι μίλησε από την Καβάλα Ερτοσκιάδρα Ερτσαρών σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, Πέμπτη σήμερα, στην τέταρτη μέρα του Ιουνίου. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο Σαμί Καραμπουργόλου, στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, στην τράπεζα του ήχου, εξαιρετικός τραπεζίτης μας και τεχνικός, ο Γιώργος Εφημίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την ΕΡΤ Καμπάλα, την ΕΡΤ Οριστιάδας και ΕΡΤ Σερών. Και λίγο πριν πάμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους, να δούμε λίγο τι γίνεται με τίτλους στον κόσμο και να πούμε πότε γιορτάζουν οι άνθρωποι μας. Μάρτα, Μητροφάνης, Μητροφάνα, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν για τον οποιοδήποτε λόγο. Η ζωή είναι μια γιορτή και επίσης σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τίτλους στον κόσμο. Η Κάτω Βουλή, τον είπα, έχει εγκρίνει το κείμενο που διατάσσει να τερματιστεί ο πόλεμος εναντίον του Ιράν. Και έχω την αίσθηση ότι έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση τις επόμενες μέρες στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στην Μέση Ανατολή, καμιά πρόοδο στις συνομιλίες κατά του Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά κατά τον πρόεδρο, τον είπα, τον κύριο Τραμπ. Οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου είχαν συμφωνήσει να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός. Το Ισραήλ όμως σήμερα ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει προς το παρόν τις επιχειρήσεις στο Λίβανο παρά την κατάπαυση του πυρός, έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Άμυνας. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν το πρώτο βήμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, ένα θέμα που έχει πολύ ενδιαφέρον για την επόμενη περίοδο. Και στην Κούβα, οι πληρωμές με κάρτες Visa και Mastercard αναστέλλονται λόγω των αμερικανικών κυρώσεων. Στη δική μας τη χώρα, ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του συντάγματος, δίμηνη υποθεσμία στην Επιτροπή Αναθεώρησης. Στη Βουλή, επίσης, προσκύρωση ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στη Βουλγαρία και Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα και από σήμερα έχει ξεκινήσει, θα είναι στην περιοχή μας και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, με πρώτη επίσκεψη στο νοσοκομείο της Καβάλας. Θα πάμε αμέσως στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει και θα συναντήσουμε τον Κώστα Λουκούμη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σαμί, από την Καβάλα. Να ξεκινήσουμε με την είδηση ότι από το νοσοκομείο, η οποία έρχεται, καθώς λειτουργία τέθηκε σήμερα ο στεφανιογράφος στο νοσοκομείο Καβάλας, έγινε μάλιστα και η πρώτη στεφανιογραφία, με την ενεργοποίηση του τμήματος, το νοσοκομείο αποκτά πλέον τη δυνατότητα διενέργειας στεφανιογραφιών, προσφέροντας άμεση διάγνωση και αντιμετώπιση καρδιολογικών περιστατικών, γεγονός που περιορίζει την ανάγκη μεταφοράς των ασθενών σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιφέρειας. Η λειτουργία του στεφανιογράφου αναμένεται να συμβάλλει στη μείωση του χρόνου ανταπόκρισης στα επίγοντα καρδιολογικά περιστατικά και στην αναβάθμιση της παρεχόμενης φροντίδας στην περιοχή. Όπως είπες, θα επισκεφθεί την Καβάλα σήμερα ο Υπουργός Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης, για τα εγκαίνια του νέου τμήματος επίγοντων περιστατικών, καθώς και του στεφανιογράφου. Η τελετή των εγγενείων είναι προγραμματισμένη για τις 5 το απόγευμα, ενώ νωρίτερα θα επισκεφθεί τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θόδωρο Μαρκόπουλο στο γραφείο του. Η επίσκεψη του Υπουργού στην Καβάλα εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης περιοδίας του σε Μακεδονία και Θράκη, όπου θα επιθεωρήσει νοσηλευτικά ιδρύματα και θα εγκαινιάσει καινούργια ιατρικά τμήματα. Τώρα, με το σύνθημα «Η Καλαμίτσα ανοίγει στους καβαλιώτες», ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κηπούπολης Καλαμίτσας απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στους πολίτες, σε συλλόγους και φορείς της Καβάλας να συμμετάσχουν σε εθελοντική δράση καθαρισμού της παραλίας το πρωί της Κυριακής. Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και φιλοδοξεί να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα ενεργού συμμετοχής και φροντίδας σε έναν από τους σημαντικότερους δημόσιους χώρους της πόλης. Στη δράση έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή πάνω από 20 πολιτιστικοί, αθλητικοί και κοινωνικοί σύλλογοι της Καβάλας, οι οποίοι αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρόν στον καθαρισμό της ακτής. Σε άλλο θέμα, η ασφάλεια και ο σχεδιασμός της νέας σιδηροδρομικής σύνδεσης του λιμανιού Φίλιππος Β' βρίσκεται στο επίκεντρο ψηφίσματος που εξέδωσε η Ένωση Πολιτών Νέας Καρβάλης, με αφορμή τη σχεδιαζόμενη εμπορευματική σιδηροδρομική γραμμή που θα συνδέει το λιμάνι με τους τοξότες. Στο ψήφισμά της, η Ένωση επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη γραμμή αφορά αποκλειστικά εμπορευματικές μεταφορές και δεν προβλέπει να εξυπηρετεί επιβατικές αμαξοστοιχίες, υποστηρίζοντας ότι η ωφέλειά της συνδέεται αποκλειστικά με τη λειτουργία του λιμένα και όχι με τις μετακινήσεις των κατοίκων της περιοχής. Ενώ οι συντάκτες του ψηφίσματος εκφράζουν έντονες ανησυχίες για τη χάραξη του τελευταίου τμήματος από τη Νέα Καρβάλη έως το λιμάνι Φίλιππος Β', υποστηρίζοντας ότι έρχεται μέσα από παραγωγικές εκτάσεις και το βιοτεχνικό πάρκο σε μικρή απόσταση από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η Ένωση Πολιτών καλεί λοιπόν τους τοπικούς φορείς να εξετάσουν εκ νέου το σχεδιασμό του έργου, ενώ κάτοικοι βρέθηκαν χθες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, προκειμένου να παραδώσουν το ψήφισμα.
0: Νομίζω έχει παγώσει αυτό το έργο για την ΟΕΕ, έτσι.
1: Για την ώρα, από ό,τι φαίνεται, ναι, αλλά αναμένεται να απασχολήσει το επόμενο διάστημα τους τοπικούς φορείς, καθώς η υλοποίηση της σιδηροδρομικής σύνδεσης αποτελεί ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τις εμπορευματικές κυρίως μεταφορές, αλλά και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής γενικότερα. Και από τη Δράμα, ο Δήμος Νευροκοπίου, κάτω Νευροκοπίου, συνεχίζει τις προσπάθειες για την μόνιμη επίλυση των προβλημάτων λειψιδρίας στην κοινότητα του Βόλακα, καθώς και σε άλλες περιοχές, όπως Γρανίτη, Εξοχή, Λευκόγια. Αν και φέτος οι βροχοπτώσεις και οι χιονοπτώσεις βελτίωσαν προσωρινά την κατάσταση, ο Δήμος εκεί βρίσκεται σε εγρήγορση. Εντοπίστηκαν και επισκευάστηκαν αφανείς διαρροές στο εσωτερικό δίκτυο, ενώ διορθώθηκε και η παλαιότερη υδρομάστευση στην περιοχή του Λουμπάρι, εξασφαλίζοντας έτσι επιπλέον κυβικά μέτρα νερούσαν.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της μέρας και να μεταφερθούμε εμείς με ταχύτητα από την περιοχή του Εύω εκεί στην Ορεσφιάδα. Μας περιμένει με υπομονή η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ηλιόλουστο προς το παρόν, δεν ξέρω αν θα αλλάξει ο καιρός. Να πούμε ότι έχουμε ιδιαίτερη κινητικότητα, θα έχουμε μάλλον αύριο ιδιαίτερη κινητικότητα στον Εύρο από επισκέψεις υπουργών. Αρχής γενομένης από την επίσκεψη το απόγευμα αύριο του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος θα εγκαινιάσει το νέο τμήμα των ΤΕΠ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Να πούμε ότι αύριο το μεσημέρι θα έχουμε εδώ και την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η οποία θα έχει και ανάμεσα στα άλλα θα έχει και συναντήσεις με τόσο με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης αλλά και με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το μεσημέρι στο Νομαρχείο στην Αλεξανδρούπολη. Θα έχουμε ανάλογη επίσκεψη και από τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος το πρόγραμμά του δεν το έχουμε το πλήρες. Αυτό που γνωρίζουμε έτσι θα παραβρεθεί σε μια εκδήλωση της ΕΛΠΕΝ, της φαρμακοβιομηχανίας. Κατά τα άλλα, να πούμε ότι το κλιμάκιο του ΟΣΑ συνεχίζει σήμερα μετά τις επαφές που είχε για δύο ημέρες με φορείς του νομού Εύρου και της περιφέρειας ολόκληρης για το δημογραφικό. Να πούμε ότι σήμερα περιοδεύει στο κεντρικό και βόρειο Εύρο, σε σημεία του κεντρικού και βορείου Εύρου και έχει συναντήσεις με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, προσπαθώντας έτσι να αφουγκραστεί τα προβλήματα και τις προτάσεις ίσως που θα μπορέσουν, η αλήθεια είναι, να μειώσουν αυτή την ροή του πληθυσμού στα υπόλοιπα αστικά κέντρα. Χθες στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτήχου ανακοινώθηκε από την γραμματέα του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι και πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο του Δημοτήχου, της θετικής απόφασης των Δήμων Δημοτήχου και Ορεστιάδας να ενισχύσουν οικονομικά, να συμβάλλουν οικονομικά με το ποσό των 300 ευρώ έκαστος για τους νέους γιατρούς που πιθανά θα θελήσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο νοσοκομείο Δημοτήχου ως ΔΕΛΕΡ, μετά την πρόσφατη απόφαση που πήρε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το σκοπό αυτό από τη μεριά της. Τώρα θα βρισκόμαστε στο στάδιο, είπε από το εξής, των προγραμματικών συμβάσεων που θα συναχθούν μεταξύ των δύο Δήμων με το νοσοκομείο για το πώς το νοσοκομείο θα αξιοποιήσει τα ποσά αυτά για στους νέους γιατρούς. Στο χθεσινό μάλιστα Δημοτικό Συμβούλιο ετέθη ένα ζήτημα που αφορά την αναστολή λειτουργίας του δεύτερου παιδικού σταθμού της πόλης ως απόρρια της μη ύπαρξης πολλών παιδιών που έχουν εγγραφεί σε αυτό, μόλις τρία. Βέβαια το θέμα δεν ολοκληρώθηκε η συζήτηση του εχθές. Θα μεταφερθεί σε επόμενη συνεδρίαση. Ίσως εγγραφούν περισσότερα μέχρι την επόμενη συνεδρίαση. Ίσως κάποιες λεπτομέρειες κτηριακές που θα πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να μπορεί να υποδεχθεί το κτίριο αυτό στις εγκαταστάσεις του παιδιά, να ολοκληρωθούν για να μπορέσουν έτσι να το ξαναλειτουργήσουν. Δεν ξέρω, το θέμα αυτό παίρνει παράταση προς το παρόν όσον αφορά την αναστολή, το κλείσιμο του παιδικού σταθμού, του δεύτερου παιδικού σταθμού στο Δημότυχο. Έχουμε αύριο την πρώτη συνάντηση ελληνικών εδρών UNESCO που θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη με την συμμετοχή 60 προσκεκλημένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που θα αναδείξουν το ρόλο της επιστημονικής και ακαδημαϊκής διπλωματίας στην πρόθεση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης ατζέντα 2020-2030 και θα συζητήσουν τον μελλοντικό σχεδιασμό τους επ' αυτού. Εν τω μεταξύ, μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Δημοτήχου και της έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Πειραιός θα υπογραφεί το Σάββατο στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρατή Πανεπιστημίου Φράκης, στη διάρκεια εκδήλωσης που διοργανώνει ο Δήμος Δημοτήχου. Έχουμε μια αλλαγή στη σύνθεση της Δημοτικής Ομάδας του Δήμου Αλεξανδρούπολης από την παράταξη του Γιάννη Ζαμπούκη, τη θέση πλέον του Δημοτικού Συμβούλου μετά από παρέτησή του Σιμεών Γκουλιαμτζή έλαβε ο κύριος Αριστίδης Χρυσόπουλος και οι δύο είχαν τις υποψηφίες εκλογές της πρόσφατης. Ο κύριος Χρυσόπουλος, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Πανεπιστημίου Ομοσπονδίας Τραγικών Σωματείων, έχει πλέον αναλάβει να είναι πλέον δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Έχουμε το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αλεξανδρούπολης με πολλές προβολές, δράσεις, ξεχωριστούς καλεσμένους, μουσικές βραδιές που θα διεξαχθεί από τις 11 έως τις 15 Ιουνίου στην Αλεξανδρούπολη. Έχουμε μία εκδήλωση με τον καταγόμενο από την Κύρκη φοιτητή ορυκτολογίας πετρογραφίας του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, Κυριάκο Αρίκα, τον οποίο θα τιμήσουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κύρκης, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και η Διανομαρχική Επιτροπή Ροδόπης Εύρου κατά των εξορίξεων χρυσού την Κυριακή που μας έρχεται στις 10 το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού. Επίσης έχουμε και τα Ορέστια που οι εκδηλώσεις τους θα γιορταστούν φέτος από τις 19 έως τις 28 Ιουνίου. Η Νέα Ορεστιάδα συμπληρώνει 103 χρόνια παρουσίας στο χώρο. Και μία εκδήλωση ενημέρωσης του κοινού αλλά και εμψύχωσης και υποστήριξης επιζώντων από τον καρκίνο και των οικογενειών τους την Κυριακή που μας έρχεται από τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου της Ορεστιάδας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα επιζώντων από τον καρκίνο που έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται κάθε πρώτη Κυριακή του Ιουνίου.
0: Πολύ κινητικότητα, Μαρία. Ευχόμαστε να τα απολαύουμε όλα. Καλό υπόλοιπο της μέρας να έχεις.
2: Να είστε καλά επίσης.
0: Πάμε εμείς τώρα σιγά σιγά προς την περιφερειακή ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με υπομονή και χαρά η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω με ένα θέμα για το οποίο έχω κάνει λόγο πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά τώρα τον προβληματισμό της τοπικής κοινωνίας λόγω των πρόσφατων προσπαθειών απόδρασης γύρονται σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την ασφάλεια της κλειστής δομής μεταναστών στην περιοχή Κλειδί Συντικής. Αλλά και τις αντιδράσεις των αστυνομικών υπαλλήλων προκαλούν τα δύο πρόσφατα επεισόδια. Είχαμε δύο απόπειρες απόδρασης μέσα σε λίγες ώρες. Η μία σημειώθηκε την Δευτέρα με έναν μετανάστη που προσπάθησε να αποδράσει και το δεύτερο συμβάν συνέβη χθες το πρωί με δύο μετανάστες και προσπάθησαν και αυτοί να αποδράσουν περνώντας από την περίφραξη. Θα μην φανταστείτε για φοβερή περίφραξη. Όπως καταγγέλνουν ήδη αστυνομικοί υπάλληλοι, μιλάμε για μια περίμετρο που βρίσκεται με απλό σύρμα και μάλιστα δεν έχουν συνειδητοποιηθεί οι άκρες τους. Υπάρχει προβληματισμός και αγανάκτηση και για τις συνθήκες που κρατούνται αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Μιλάμε για περίπου 500 ψυχές που βρίσκονται στην κλειστή δομή μεταναστών. Ουσιαστικά είναι μια φυλακή εκεί, αλλά και για τις συνθήκες ασφαλείας, γεγονός που προβληματίζει και με τους αστυνομικούς υπαλλήλους. Είναι πάρα πολλές οι διαμαρτυρίες που έχουν κάνει προς το αρμόδιο Υπουργείο. Και τα δύο αυτά συμβάντα έγιναν αντιληπτά από τις κάμερες που υπάρχουν περιμετρικά της κλειστής δομής, καθώς οι μετανάστες ήταν έτοιμοι να ανοίξουν την περίφραξη, η οποία, όπως σας έχω πει, είναι πολύ εύκολο να παραβιαστεί. Η δομή στο κλειδί δημιουργήθηκε και λειτουργούσε αρχικά ως ανοιχτή δομή, στη συνέχεια μετατράπηκε ως κλειστή. Ωστόσο, ακόμη και σήμερα υπάρχουν σοβαρά θέματα ασφάλειας, κυρίως στην περίφραξη, που είναι απλού τύπου και είναι εύκολη η παραβίασή της. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή έντονες αντιδράσεις και προβληματισμός για τις συνθήκες κράτησης αυτών των ανθρώπων, ενώ είναι χαρακτηριστικό και δημοσίευμα πανελλαδικής εφημερίδας προημερών που έκανε λόγο, παραθέτοντας μάλιστα και φωτογραφίες για άθλιες συνθήκες όσον αφορά την διαβίωση εκεί. Από την άλλη, υπάρχουν αντιδράσεις από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, όπου έχει ζητηθεί Πολάκης με επίσημα έγγραφα προς την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας για την κάλυψη οργανικών κενών κατά τις τακτικές μεταθέσεις, προκειμένου να ανταποκριθούν οι υπηρεσίες στις αυξανόμενες ανάγκες αστυνόμευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ερών, ενώ έχει ζητηθεί και η ένταξη των δύο δομών, Σερών και Συνδική, στην πλατφόρμα προγραμματισμού καταγραφής ετούτων διεθνούς προστασίας λόγω της αύξησης των φιλοξενούμενων στο φόρτο εργασίας. Μιλώντας πριν από λίγο στην ΕΡΤ Σερών, ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων, είπε ο Γιάννης Κούνιος, είπε μεταξύ άλλων ότι δεν μπορεί να συνεχίζει να λειτουργεί ως κλειστή δομή αυτή η δομή. Κάτι πρέπει να γίνει με τη μεταφορά αυτών των ανθρώπων. Είναι 480 αυτή τη στιγμή. Και φυσικά υπάρχει δίαπλος επικοινωνίας με το αρμόδιο Υπουργείο για να ληφθούν σοβαρά μέτρα που να διασφαλίζουν πρώτον τις καλές συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων αυτών, αλλά και τις συνθήκες ασφαλείας είτε για τους εργαζόμενους εκεί, είτε για τους τρόφιμους. Θα μείνω στο αστυνομικό ρεπορτάζ, καθώς μια σημαντική επιτυχία σημείωσαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Διαβατηρικού Ελέγχου στον Προμαχώνα, προχωρώντας χθες τη σύλληψη ενός ζευγαριού ηλικίας 51 και 52 ετών, υπήκοοι από την Βουλγαρία. Προσπάθησαν να περάσουν ποσότητα φυτοφαρμάκων, τα οποία επιμελώθηκαν εκρήξη σε ταξιδιωτικές τσάντες σε λεωφορεία με βουλγαρικές πινακίδες. Τα φυτοφάρμακα κατασχέθηκαν, σχηματίστηκε δικογραφία και με οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Χθες περίπου τέτοια ώρα σας έλεγα και ένα απολογισμό που πρόκειται να κάνει χθες το απόγευμα και έκανε το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος του Δήμου Σερών. Ήδη έχει συμπληρώσει 2 χρόνια λειτουργίας του. Μιλάμε για μια σημαντική δομή πρόληψης και προαγωγής της υγείας που στηρίζει έμπρακτα στην προσπάθεια όσων θέλουν υποστήριξη για να κόψουν το κάπνισμα. Την βλαβερή αυτή συνήθεια. Κατά τη διάρκεια της διετούς λειτουργίας, λοιπόν, οι 2 πνευμονολόγοι ιατροί που εργάζονται εθελοντικά εκεί εξέτασαν περίπου 140 με 150 άτομα, επιτυγχάνοντας ένα εξαιρετικά σημαντικό ποσοστό πλήρους αποχής από το κάπνισμα που φτάνει στο 30%. Το ποσοστό αυτό μεταφράζεται σε 42 με 45 άτομα που κατάφεραν να μείνουν μακριά από το τσιγάρο για διάστημα μεγαλύτερο από 1 χρόνο. Παράλληλα, οι επιστήμονες τονίζουν ότι η επιτυχία δεν μετριέται μόνο στην απόλυτη διακοπή, καθώς εξίσου σημαντικό επίτευγμα θεωρείται και η δραστική μείωση του αριθμού των τσιγάρων, όπως για παράδειγμα η μείωση από τα 30 στα 5 τσιγάρα ημερησίως, μια προσπάθεια που παραμένει ενεργή και εξελίσσεται συνεχώς. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης τύπου έγινε και ιδιαίτερη μνήμα στην εθελοντική προσφορά των ιατρών, οι οποίοι τιμήθηκαν, οι 2 πνευμονολόγοι, κυρία Άννα Πανηγυροπούλου και κυρία Αναστασία Κυριατζή, για την πολύτιμη και εθελοντική προσφορά τους στο Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος. Μια ιδιαίτερα σημαντική έκθεση πρόκειται να πραγματοποιηθεί από σήμερα και το επόμενο διάστημα στην πόλη των Σερών. Μιλάμε για εφήβους αλλά και ενήλικες του Οικαστικού Εργαστηρίου Άρτιου του Δήμου Σερών. Έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος του εκπαιδευτικού έτους και σήμερα θα εκθέσουν τη δουλειά τους στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού του Δήμου Σερών. Μάλιστα για τις 8 το βράδυ είναι προγραμματισμένα τα εγγένεια. Ευτυχώς είναι κλειστός χώρος και δεν έχουμε πρόβλημα με τον καιρό. Η έκθεση παρουσιάζει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της δημιουργικής πορείας των τμήματων ενηλίκων του Οικαστικού Εργαστηρίου κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς, αναδεικνύοντας τη φαντασία, την προσωπική τους έκφραση και την καλλιτεχνική τους εξέλιξη. Ολοκληρώνουμε παραμύθια. Με παραμύθια για παιδιά, αλλά και τις οικογένειές τους, από την Λέσχη Αφήγηση Σερών, ένα μαγικό ταξίδι σε αγαπημένα παραμύθια, παιχνίδι και φαντασία, μια ολοκληρωμένη παράσταση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 7 στον Αύριο Χώρο του Μουσείου Ξενάκη, σε έναν πραγματικά πολύ όμορφο χώρο. Τίτλος της παράστασης, Παραμύθια στο Πιτς Φυτίλι, μέσα από αγαπημένα παραμύθια που αγγίζουν τις καρδιές, οι αφηγήτριες της λέσχης αφήγησης θα ταξιδέψουν τα παιδιά σε κόσμους μαγικούς, γεμάτους ήρωες, γέλιο, περιπέτεια και συγκίνηση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της Μελώδων και βλέπω και εσείς έχετε πολύ κινητικότητα. Να είσαι καλά. Πάμε εμείς τώρα σιγά σιγά να ακούσουμε και ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι που αφορά αυτό το μήνα που μπήκε πλέον στην καθημερινότητά μας. Ο έκτος, ο καλός μήνας.

0: Αυτό είναι το όνειρο, να βρεθούμε στην παραλία. Τον έκτο μήνα τον καλό, η φωνή του, η διαπαραστική φωνή του Παντελή Θαλασσινού. Και αυτοί οι ήχοι θα μας οδηγήσουν σε ένα θέμα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στη διαβούλευση είναι ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Σήμερα τελειώνει η διαβούλευση και μέσα σε αυτό που βλέπετε και ένα ειδικό έμφυα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει παρουσιαστεί σε 7 τόμους βιβλία από την πλευρά της κυβέρνησης. Πολλές αντιδράσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση και την ΚΕΔΑ. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε αμέσως τον Δήμαρχο της Κομωτινής, τον κύριο Ιωάννη Γαράνη, να δούμε τη δική του την άποψη για αυτά τα θέματα που συμφωνούν, που διαφωνούν.
1: Εκτός ότι μπορούμε να πούμε ότι είναι μια προσπάθεια έτσι να συμμαζευτούν αρκετά πράγματα, νόμοι, διατάξεις οι οποίες ήταν διάσπαρτες όλο αυτό το διάστημα, θεωρώ ότι σε αυτή την κατεύθυνση είναι σωστό να ξέρουμε ανά πάση στιγμή ότι ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης έχει 7 κεφάλαια και ό,τι θέλουμε μπορούμε να το βρούμε από εκεί μέσα. Αλλά ουσιαστικά νομίζω ότι είναι μια σειραφή όλων αυτών των διατάξεων. Ένας θα έλεγα χαρακτήρα έτσι που τακτοποιεί κάποια πράγματα και τίποτα παραπάνω. Επίσης, από ό,τι φαίνεται, κρατάει πολύ έτσι το συγκεντρωτικό χαρακτήρα που είχε και ούτως ή άλλως δεν αλλάζει κάτι σε αυτό σχετικά με το χαρακτήρα του συγκεντρωτικού που έχει η κυβέρνηση σχετικά με τους Δήμους. Δεν υπάρχει αυτή η αυτονομία. Η αρχή της τοπικής αυτονομίας στα αρμόδια όργανα, στα συλλογικά όργανα, θα έλεγα, του Δήμου. Θα έλεγα ότι δεν ενσωματώνει έτσι εγγυήσεις για την οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, των Δήμων. Δεν διασφαλίζει, δεν κατοχυρώνει πόρους που θα έπρεπε, εφόσον μπαίνει ένας καινούργιος κώδικας, να το κάνει λοιπόν αυτό. Και γενικότερα νομίζω ότι είναι ένας κώδικας ο οποίος αφήνει να αποφασίζουν περισσότερο τα υπουργεία σχετικά και ακόμα και εμείς εργαζόμενους πώς χρειαζόμαστε εμείς στους Δήμους και όχι το πώς πραγματικά, όπως τώρα το λέμε οι Δήμαρχοι, ότι χρειαζόμαστε εργαζόμενους, αλλά θα το κάνουν τα υπουργεία. Έτσι νομίζω ότι η διοικητική εποπτεία αποκτά έτσι και ενισχύεται από το κεντρικό κράτος. Νομίζω ότι γενικά όλα απευθύνονται σχετικά στο κεντρικό κράτος και όχι στην αυτονομία των Δήμων. Επίσης να πούμε ότι μεταφέρει ακόμα και τις ευθύνες και την πειθαρχική ευθύνη στους Δημάρχους για τη μη άσκηση ένδικων μέσων κατά των πρωτόδικων αποφάσεων για τη συμβάση εργασίας ή αορίστου χρόνου. Άρα αντιλαμβάνεις ότι περισσότερο πνίγει τους Δήμους παρά τους δίνει αυτό που όλοι περιμέναμε, μια αυτοτέλεια για να μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα πιο άνετα και προς όφελος των δημοτών μας. Αυτόν τον καιρό γίνονται διαβουλεύσεις, γίνονται συμβούλια στις ΠΕΔ, στην ΚΕΔΕ, στα διοικητικά συμβούλια των Δήμων. Νομίζω ότι θα υπάρχει μια ολοκληρωμένη πρόταση στην ΚΕΔΕ και τα σημεία τα οποία η κάθε παράταξη έχει βάλει. Θα ολοκληρωθεί αυτό, πιστεύω, μέχρι τέλος του μήνα. Και από εκεί πέρα μετά θα γίνουν και παρατηρήσεις στον Υπουργό. Έξτρα με τη χρηματοδότηση που υπάρχει σήμερα είναι σε θετικό σημείο. Αν λοιπόν αφαιρθούν πόροι από το ΙΚΑΠ, από τους κεντρικούς αυτοτελούς πόρους που παίρνουμε για να φορολογήσουμε εμείς τους πολίτες και να έρχονται η φορολογία σε εμάς, εδώ θα πρέπει, νομίζω ότι αυτό είναι αρνητικό, αλλά θα πρέπει λοιπόν να διασφαλιστεί και να διασφαλιστούν και οι μηχανισμοί που θα έχει ο Δήμος για να μπορεί να εξασφαλίσει και τα έσοδά του. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε τέτοιους μηχανισμούς όπως έχει το επιτελείο του κράτους και λόγω του Υπουργείου Οικονομικών. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να γίνουν βαθιές τομές και όλα αυτά τα σχετικά. Αυτό που ξέρουμε και γνωρίζουμε είναι ότι σήμερα η αυτοδιοίκηση θα έπρεπε να παίρνει περίπου 8,5 δισεκατομμύρια από αυτά που είναι θεσμοθετημένα δηλαδή ουσιαστικά από το κράτος και αυτή τη στιγμή παίρνει κοντά στα 3. Άρα υπολείπει 5 δις θα έρθουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι αν αφαιρεθούν πόροι για να μπουν στη διαδικασία του φορολογικού μηχανισμού, νομίζω ότι έχουμε αποτύχει. και σαν διοίκηση των Δήμων, αλλά και πέρα από αυτό σαν Υπουργείο, σαν κυβέρνηση, σαν κράτος. Έτσι, κοιτάξτε, λογικό είναι. Σκεφτείτε ότι με την κρίση μειώθηκαν περίπου 40% οι πόροι των Δήμων. Αυτά δεν έχουν έρθει. Έχουν παρακριθέντα από τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχουν έρθει τις τελευταίες 20 ετίες. Αντιλαμβάνεστε ότι οι πόροι των Δήμων είναι συγκεκριμένοι. Δεν μπορούν να του μεγαλώσει. Θα πρέπει για να έχει περισσότερα έσοδα να έχει μεγαλύτερη περιουσία. Κάποιοι λοιπόν, όπως είμαστε και εμείς, δεν έχουμε μεγαλύτερη περιουσία. Οπότε αναγκαζόμαστε υπό την έννοια αυτή να παίρνουμε από τους κεντρικούς αυτοδηλούς πόρους τα χρήματα που μας δίνουν. Αυτά λοιπόν, όταν υπολείπονται σε ανάγκες των πολιτών, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να γίνουν και σοβαρά έργα ή και έργα υποδομών τα οποία θέλει ο πολίτης. Ο πολίτης σήμερα θέλει. Έχει ένα καλό πεζοδρόμιο, θέλει να έχει ένα καλό φωτισμό, θέλει να έχει χώρους που μπορούν τα παιδιά του να παίξουν παιδικές χαρές και χώρους έτσι προς διάθεση του αθλητισμού. Όλα αυτά γίνονται από τα ταμεία του Δήμου. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτοί οι πόροι δεν έρχονται, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορούμε να δώσουμε και εμείς στους πολίτες αυτό που δικαιούνται και αξίζουν.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Δήμαρχος Κομοτηνής, ο κύριος Ιωάννης Γαράνης, για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και για τον ειδικό έμφυα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Θυμίζουμε, η διαβούλευση σήμερα τελειώνει, ολοκληρώνεται. Δεν ξέρω αν θα δοθεί παράταση για αυτή την υπόθεση. Πάμε τώρα από στην Περιφερειακή Ενότητα Δροσερών. Εκεί θα συναντήσουμε τον Τάσο Χατζηβασιλείου, είναι βουλευτής Ερών της Νέας Δημοκρατίας. Έχει κάνει δηλώσεις στην ΕΡΤ με επίκεντρο την αρχαιοθέτηση της δικογραφίας του όπου και πέρα από την εισαγγελία. Να ακούσουμε ένα σύντομο απόσπασμα.
2: Σας θυμίζω ότι από την αρχή επέλεξα να ζητήσω την άφηση ασυλίας μου από τους συναδέλφους μου στη Βουλή παρά την μη ύπαρξη αδικήματος. Δεν υπήρχε τυποποιημένο αδίκημα σε δικογραφία.
3: Θυμάμαι, το λέγατε και από την αρχή.
2: Βεβαίως, και παρά το γεγονός ότι το ίδιο το διαβαστικό της Ευρωπαίας Εισαγγελέως έγραφε επί λέξη ότι ούτε καν αποπειράθηκα την οποιαδήποτε έκνομη πράξη σε βάρος ευρωπαϊκού ή άλλου συμφέροντος.
4: Εξού και είχε διαχωρίσει τις δύο περιπτώσεις, τη δική σας και του κυρίου Θαλασσίου.
2: Ακριβώς. Άρα λοιπόν χαίρομαι γιατί όταν είναι κάποιος αθώος τελικά αυτό αποδεικνύεται. Δεν ήθελα να μείνει καμία σκιά σε βάρος μου, γι' αυτό και ζήτησα να έρθει η ασυλία μου και να πάρει υπόθεση το δρόμο της δικαιοσύνης. Σας θυμίζω ότι αφορούσε ένα απλό ερώτημα πληροφόρησης για μία έγκυο αγρότησα, και να υπογραμμίσω εδώ ότι αν η δικαιοσύνη αργούσε περαιτέρω, μια και η υπόθεση αυτή ανάγεται στο 2021, τότε πολύ απλά το ζήτημα θα παραγραφόταν και θα έμενε αδίκως ένα στίγμα
3: σκιά
2: πάνω μου.
3: Ναι. Εγώ τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Παρά το γεγονός ότι εσείς είχατε εκφράσει, από την πρώτη στιγμή είπατε ότι δεν εμπλέκεστε καθιονδήποτε τρόπο, είχατε μιλήσει για αυτή την περίπτωση της εγκύου κλπ. Επιλέξατε προσωπικά να μην ανεβάσετε πολύ τους τόνους, εν αντιθέσει με ό,τι έκαναν άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Επιμείνατε στη γραμμή της δικής σας αθωότητας απέναντι σε αυτή την ιστορία, δεν ανεβάσατε τους τόνους. Τώρα που φαίνεται να λύγει αυτή η υπόθεση που σας αφορά προσωπικά εσάς και τον κύριο Αθανασίου, σας ρωτώ ευθέως, κύριε Χατζηβασιλείου, ιδιαίτερα μετά την εξέλιξη που έχει να κάνει και με την έκθεση τη Χεροπούλου, εκτιμάτε ότι υπήρξαν σκοπιμότητες γύρω από τις κινήσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, ότι παίχτηκαν, όπως είχε πει παλαιότερα και ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης, και εδώ, πολιτικά παιχνίδια γύρω από αυτή την ιστορία?
2: Όπως σας είπα, οφείλω να περιμένω την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δικαιοσύνης, μια και εκκρεμεί η επικύρωση της αρχαιοθέτησης από το εφετείο. Ως εκ τούτου, σε ό,τι με αφορά, θα συνεχίσω να είμαι φιδωλός, διότι όπως σας είπα, δεν έχει ολοκληρωθεί η υπόθεσή μου.
0: Αυτές ήταν οι δηλώσεις που έχει κάνει. Θα δούμε

0: μου την είσαι για την δική του αποχώρηση.
1: Καταρχάς θέλω να επισημάνω ότι από χτες το βράδυ και στο διαδίκτυο και παντού ακούμε σχόλια ότι παραιτηθήκαμε για να πάμε στο νέο κόμμα του Τσίπρα. Αυτά δεν ισχύουν. Υπήρχε μια μεγάλη πολιτική διαφορά μέσα στην Νέα Αριστερά, ιδεολογική διαφορά. Ξέρετε ότι και η παραίτηση του Αλέξη του Χαρίτση. Κάναμε υπομονή 2 μήνες, είδαμε ότι αυτό το πράγμα δεν οδηγούσε πουθενά. Γιατί με τους συντρόφους μας είχαμε σοβαρές διαφορές στο πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα το κόμμα. Είναι αριστερά, που νομίζω εδώ και 2 χρόνια περίπου ήταν η φωνή της ανεμιτικής αριστεράς. Μια αξιοπετέστατη φωνή νομίζω μέσα στο κοινοβούλιο. Χρειαζόταν να υπάρχει, όμως το φάσμα ανάμεσά μας δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Γιατί εμείς λέγαμε το Λαϊκό Μέτωπο, οι βουλευτές που κινούμαστε με τον Αλέξη τον Χαρίτση, και άλλη πλευρά που ναι μεν ήταν 3 βουλευτές, αλλά έλεγχαν την πολυψηφία μέσα στο κόμμα, στην Κεντρική Επιτροπή, στην Πολιτική Γραμματεία. Και βέβαια ήμασταν σε ένα κόμμα που δεν συμφωνούσαμε με την πολιτική που ακολουθούσε. Δηλαδή ήταν ένα παράδοξο δέμα. Προσπαθήσαμε να βρούμε τη μέση, όμως δεν ήταν εφικτό αυτό. Και παραιτηθήκαμε για να μπορέσει να συνεχίσει και η Νέα Αριστερά σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουν πάρει οι σύντροφοι. Και εμείς οι υπόλοιποι που πιστεύουμε ότι η αριστερά δεν πρέπει να είναι μόνο καταγγελτική αριστερά, αλλά να είναι κυβερνός αριστερά, η οποία να δίνει λύσεις στα πολύ έντονα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή. Και δυστυχώς η νέα αριστερά δεν μπόρεσε να το πετύχει αυτό, αν και είπαμε ότι είχε πολύ σημαντικό ελληνικό έργο, όμως η γύρωση με την κοινωνία δεν ήταν εφικτή. Ήταν ένα κόμμα που δημιουργήθηκε μέσα στη Βουλή, ήταν οι συνθήκες τέτοιες, ανοίγουμε το διάλογο και λέμε ότι οι όλες οι αριστερές δυνάμεις, οι προοδευτικοί άνθρωποι πρέπει να ανερθούν για να μπορέσουν να δώσουν μια λύση στον ελληνικό λαό. Διότι αυτή η κυβέρνηση του Μητσοτάκη δεν μπορεί να συνεχιστεί με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, όσοι συμφωνούν με εμάς, μπορούν να μας ακολουθήσουν. Όλοι όσοι δεν συμφωνούν, δημοκρατία έχουμε, ο καθένας κάνει τις επιλογές και συνεχίζει.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Χουσέιν Ζεϊμπέκου, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Ξάνθης, που είναι τομέας αγροτικών της Νέας Αριστεράς. Πάμε τώρα σε μια εκδήλωση που θα γίνει σήμερα στην Ξάνθη. Ανοιχτή εκδήλωση συζήτηση με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη, την έρευνα, την εκπαίδευση και την νεολαία στη νέα εποχή. Διοργανώνει το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρας στην Ξάνθη. Σήμερα στις 7 η ώρα στο Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης, στην οικία που γεννήθηκε και έζησε τα παιδικά του χρόνια ο Μάνος Χατζηδάκης. Συντονιστής αυτής της συζήτησης θα είναι ο Βασίλης Αρουσίδης, καθηγητής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Είναι η πρώτη και ελπίζω λοιπόν να έχει και αποτέλεσμα την πρώτη και να έχει συνέχεια.
0: Mm-hmm. Να μπούμε λίγο μαζί με σας, ποιοι άλλοι θα είναι και ποιος θα είναι ο στόχος αυτής της συζήτησης τώρα.
2: Λοιπόν, ο στόχος καταρχάς είναι να συνδέσει το αντικείμενο της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο απασχολεί πάρα πολύ την νεολαία, με την, ουσιαστικά με την εργασία, αναγκαστικά συνδέεται με την εργασία και με την αξία της, να το συνδέσει με την έρευνα και την εκπαίδευση και επομένως να συζητήσει το θεσμικό, το πολιτικό και το εφαρμοστικό πλαίσιο, το οποίο είναι κατάλληλο για να αντιμετωπίσει σε εισαγωγικά ή εκτός την τεχνητή νοημοσύνη και την επέλασή της σε κάθε δραστηριότητα ανθρώπινη πλέον. Οπότε αυτό που θέλω να αναδείξω είναι ότι ουσιαστικά αυτοί οι τομείς συνδέονται μεταξύ τους, δηλαδή η έρευνα, η εκπαίδευση, η τεχνητή νοημοσύνη και η νεολαία μοιάζουν σαν να είναι διαφορετικά πράγματα, ακούγονται ενδεχομένως, αλλά έχουν ένα κεντρικό πυρήνα. Και αυτό θέλω να αναδείξω ουσιαστικά. Αυτός ξεκινάει από την τεχνητή νοημοσύνη η οποία

0: λίγο πολύ απειλεί την εργασία σε ένα βαθμό και την αξία της πρωτίστως. Και αυτό γίνεται σε μια περίοδο που οι νέοι φεύγουν, αλλά και λιγοστεύουν λόγω της υπογεννητικότητας. Οπότε ένα κυρίαρχο ερώτημα που προκύπτει είναι τι ανάπτυξη μπορεί να υπάρχει χωρίς νεολαία. Και πάνω σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη να προσδιορίσει με διαφορετικό τρόπο πλέον τα πράγματα. Αυτό θέλω να αναδείξω ουσιαστικά και γι' αυτό και επέλεξα αυτό το πάνελ. Το επέλεξα, είναι βαριά κουβέντα, το επέλεξα πράγματι και χαίρομαι πάρα πολύ που δέχτηκαν να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί έχουν τεχνογνωσία που καλύπτει τα κρίσιμα ζητήματα που θέλουν να φυγούν. Είναι ο Κώστας Γαβρόγλου, ο οποίος ως γνωστόν ήταν καθηγητής στο ΕΡΠΑ και υπουργός παιδείας και έχει γράψει και ένα βιβλίο πρόσφατα με τίτλο «Ψηφιακότητα, πανεπιστήμια, όψεις ενός νέου καθεστώτος». Αυτό το νέο καθεστώς θα ήθελα να περιγράψει. Θα είναι η συνάδελφος η Ελένη Καρδούδη, που είναι από το τμήμα ιατρικής και η οποία έχει σπουδαίες επιδόσεις στα ερευνητικά έργα. Μπορεί να θέσει τις απόψεις της για συζήτηση σε σχέση με την έρευνα, με τα προβλήματα που έχουμε στην έρευνα, τη στρατηγική, τη γραφειοκρατία που ταλανίζει όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα και το γεγονός ότι δεν παράγεται τελικά στην έρευνα το αποτέλεσμα που θα θέλαμε. Θα είναι ο Βαγγέλης Κανούλας, ο οποίος είναι καθηγητής τεχνητής νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ και είχα την τύχη να είμαι μαζί του στη Βοστόνη όταν ήμουν εκεί καθηγητής. Οπότε ο Βαγγέλης είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά επέβλεψε την επιστημονική ομάδα στο Ινστιτούτο Τσίπρα για την διαφάνεια και το αντίστοιχο της διάβειας δηλαδή, έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Και η Άννα Παπαδοπούλου, η οποία είναι νομικός και πλέον είναι και εκπρόσωπος τύπου πρόσφατα στο καινούργιο κόμμα και έχει δίκευση σε θέματα θεσμών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είχα και την τύχη να παρουσιάσει το βιβλίο μου για την τεχνητή νοημοσύνη στην Αθήνα. Οπότε αυτό είναι το πάνελ και το σκεπτικό μου νομίζω το εξήγησα.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Βασίλης Αυγουστίδης, καθηγητής στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο για τη σημερινή εκδήλωση που οργανώνει το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας στην Ξάνθη στις 7 η ώρα με θέμα πάντα την τεχνητή νοημοσύνη και τις εξελίξεις στην παιδεία. Πάμε αμέσως τώρα από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Σήμερα η πρώτη επίσκεψη, η πρώτη στάση εδώ στη δική μας στην περιφέρεια του Υπουργείας του κ. Αδούνη Θάνη στο νοσοκομείο της Καβάλας. Εκεί τώρα θα συναντήσουμε τον Γιώργο Τεπριλόπουλο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των γιατρών του νοσοκομείου Καβάλας.
2: Κοιτάξτε, είναι μια ανοιχτή επιστολή, φυσικά την έχουμε στείλει και στο Υπουργείο και στον Υπουργό, μέσω της οποίας τον ενημερώνουμε για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Δίνουμε δηλαδή μια πρόγευση του τι θα συζητήσουμε εάν δεχτεί να μας συναντήσει και πιστεύω θα μας συναντήσει, γιατί θα πρέπει να ακούσει λίγο και την άλλη πλευρά, όχι μόνο όμορφα λόγια και χαρούμενα πρόσωπα. Θα πρέπει να ακούσει λίγο και την πλευρά των προβλημάτων. Γιατί καλό είναι το ότι γίνεται, καλή είναι η ανακαίνιση στα επίγοντα, ακόμα καλύτερο φυσικά το να δουλέψει ο στεφανιογράφος, όλα αυτά αναβαθμίζουν σημαντικά το νοσοκομείο, αλλά πίσω από αυτά υπάρχει ένα βουνό προβλημάτων, το οποίο εμείς σαν Ένωση οφείλουμε να τα αναδείξουμε, να τα δημοσιοποιούμε και να τα συζητάμε. Για το κοινό καλό πάνω απ' όλα, για κανένα άλλο λόγο. Και τέτοια προβλήματα είναι αυτά τα οποία αναφέραμε μέσα στην ανακοίνωσή μας. Έχουμε πει φυσικά ότι η κατάσταση στο τμήμα επιγόντων περιστατικών εξακολουθεί να είναι περίεργη, για να μην πω κάτι σοβαρότερο. Καθώς οι γιατροί που δουλεύουμε εκεί έχουμε σοβαρές πια δικαστικές εκκρεμότητες, οι οποίες θα τις βρούμε μπροστά μας και τέλος πάντων θα δημοσιοποιηθούν περαιτέρω καταστάσεις και πράγματα τα οποία συνέβησαν το τελευταίο διάστημα. Ο στεφανιογράφος είναι μια ιστορία η οποία ξεκίνησε από ένα μηχάνημα, ένα συνάδελφός μας ο οποίος μίλησε δημόσια και για τον λόγο αυτό βρέθηκε κάποια στιγμή να έχει στην πλάτη του μια ποινή στέρησης μισθού. Αυτά είναι όσον αφορά τα δύο έργα τα οποία θα μονοπολίσουν το ενδιαφέρον αύριο υποθέτω στη συνάντηση και καλό είναι να ξέρουμε και λίγο το παρασκήνιο πίσω από αυτά και όχι μόνο τις όμορφες βιτρίνες. Και από εκεί και πέρα το νοσοκομείο έχει πάγια προβλήματα τα οποία δεν λύνονται και ίσα ίσα επιδεινώνεται η κατάσταση. Δηλαδή, η υποστελέχωση, η οποία είναι πάγιο πρόβλημα, διαρκώς διωγγώνεται. Τι θέλω να πω. Έχουμε πια το πρόβλημα των παθολογικών κλινικών, το οποίο γίνεται πολύ σοβαρό πια. Μιλάμε για 4 μόνιμους γιατρούς σε 2 κλινικές, για απίστευτες προσελεύσεις, για πολύ μεγάλο όγκο δουλειάς, και οφείλουμε να χτυπήσουμε το καμπανάκι του κινδύνου, γιατί και στο γειτονικό νοσοκομείο της Δράμας η κατάσταση κάπως έτσι ξεκίνησε και φτάσανε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να μην έχουν γιατρό στην παθολογική κλινική, γιατί αυτό είναι ένα ντόμινο. Και πέρα από αυτό, φυσικά, υπάρχουν και άλλα σοβαρά προβλήματα, τα οποία προκύπτουν διαρκώς. Έχουμε το πρόβλημα με τις χειρουργικές αίθουσες πια, καθώς και οι αναισθησιολόγοι μας, ο αριθμός τους έχει μειωθεί, και αναγκαστικά μειώνονται και οι αίθουσες στις οποίες πραγματοποιούνται η χειρουργία. Είναι κάτι το οποίο έχει προκύψει εσχάτως και θα το βρούμε μπροστά μας. Έχουμε προβλήματα όπως είναι αυτό της νευρολογικής κλινικής, η οποία τόσα χρόνια προκηρύξε ή προκηρύξεων και δεν έχει δοθεί καμία θέση για αυτή την κλινική. Και στηρίζει 3 νομούς η νευρολογική κλινική. Δεν έχουν τα όμορα νοσοκομεία κλινικές. Κάθε κλινική είναι και ένα πρόβλημα. Δηλαδή μπορούμε να μιλάμε ώρες ολόκληρες. Αυτά είναι πολύ ενδεικτικά. Είναι οι μετακινήσεις.
1: Είναι πολλά τα προβλήματα που σκοπεύουν οι άνθρωποι στο νοσοκομείο της Καβάλας σήμερα να θέσουν στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, που θα επισκεφθεί το νοσοκομείο της Καβάλας σήμερα στις 5 η ώρα το απόγευμα. Και από το νοσοκομείο της Καβάλας να πάμε σε ένα θέμα που τρέχει αυτή την ώρα. Έχουμε ραδιομαραθώνιο αγάπης για την ενίσχυση του γεωκομείου Ξάνθης. Έχει ξεκινήσει όλη η διαδικασία από τις 9 η ώρα το πρωί, 12 ραδιοφωνικοί σταθμοί μαζί και πάρα πολλές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας στην πόλη της Ξάνθης. Θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Παπαγόνη, είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωκομείου Ξάνθης.
3: Πέμπτη, 4 Ιουνίου, θα διοργανωθεί για άλλη μια χρονιά ο ραδιομαραθώνιος αγάπης για το Γεωκομείο της Ξάνθης, το Γεωκομείο της Καρδιάς μας, το Μέγα Βασίλειο. Είναι η 15η χρονιά. Και σαμί θα είναι και η τελευταία χρονιά. Το παρατηρήσατε ίσως στο εφημιστικό το σποτάκι, αλλά είναι ο τελευταίος ραδιομαραθώνιος που διοργανώνεται. Οι ετοιμασίες έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν. Εντάξει, με τον καιρό θα παίξουμε λίγο με τις μπόρες τις καλοκαιρινές, όπως έγινε, γίνεται αυτές τις μέρες. Αλλά όλες οι άλλες από τις 9 η ώρα, 12 ραδιόφωνα της Ξάνθης, σε κοινή ραδιοζεύση, θα έχουν πρόγραμμα μέχρι το μεσημέρι. Αλλά οι εκδηλώσεις και ο ραδιομαραθώνιος θα τελειώσει 9 η ώρα το βράδυ, δηλαδή θα είναι 12 ώρες συνεχόμενες, γιατί θα μεταφερθούμε από το μεσημέρι και μετά στις 4 η ώρα, όταν θα κλείσει η ραδιοζεύση. Θα έχουμε πλέον μόνο από ένα ραδιόφωνο ακούσματα, γιατί θα μεταφερθούν όλο το στούντιο και τα πάντα στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης, που ούτως ή άλλως από το πρωί θα γίνονται διάφορες εκδηλώσεις και συναυλίες, αλλά το απόγευμα θα γίνουν περισσότερες συναυλίες και περισσότερα δρόμενα στην κεντρική πλατεία, με τη συμμετοχή και των παιδιών, ας πούμε, των γονέων, του κόσμου. Και καλούμε τον κόσμο, ελπίζουμε να είναι καλός ο καιρός, να έρθει να συμμετέχει στις δραστηριότητες που είναι για όλες τις ηλικίες και να ενισχύσει με όποιο τρόπο που μπορεί, όπως το είπες, το γεωκομείο. Δεν είναι μόνο με χρήματα. Άλλοι μας δίνουν ήδη υπηρεσίες. Κατά καιρούς, πριν από χρόνια, λέγαμε ο καθένας πρόσφερε ό,τι γίνεται. Έχει έναν άνθρωπο που εδώ και πολλά χρόνια μας προσφέρει την ασφάλεια του αυτοκινήτου του γεωκομείου. Τα τέλη κυκλοφορία, συγγνώμη. Τα τέλη κυκλοφορία του γεωκομείου το πληρώνει εκείνος, να φανταστείς. Δηλαδή, έχει κόσμο που ευαισθητοποιείται και μας βοηθάει με διαφόρους τρόπους.
1: Αυτός λοιπόν ήταν ο κύριος Γιάννης Παπαχρόνης, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωκομείου Ξάνθης. Μια γιορτινή σήμερα, ραδιομαραθώνιος αγάπης για την ενίσχυση του Γεωκομείου Ξάνθης. Πάμε τώρα από στην περιοχή του Εύου, σε ένα πολύ πολύ ωραίο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Μαρία Μανάκα. Έχουμε το Φεστιβάλ Περλαργών και θα πάμε να συναντήσουμε τον Ηλιάδη Γεωργιό.
4: Να είναι το φεστιβάλ αύριο, Πέμπτη και Παρασκευή. Mm-hmm. Βέβαια είναι για τα σχολεία τις πρώτες 2 ημέρες, τα πρωινά. Mm-hmm. Με παρουσιάσεις, δραστηριότητες για τα παιδάκια, mm-hmm. και φυσικά τις αγαπημένες δακτυλιώσεις που όλα τα παιδάκια περιμένουν πώς και πώς να δουν. Mm-hmm. Το Σάββατο το πρωί και το απόγευμα θα μπορεί το κοινό να έρθει, είτε οι οικογένειες είτε μεμονωμένοι, όπως επιθυμούν, όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Θα υπάρχουν και κάποιες άλλες εκδηλώσεις, τώρα δεν θα σας τις αναφέρω, μπορείτε να τις δείτε στην, φαντάζομαι τις έχουν δει οι περισσότεροι όσοι ενδιαφέρονται.
5: Στη σελίδα.
4: Απλά αυτό που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι κάθε χρόνο υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, και με ρωτάνε αρκετοί στην πόλη πότε θα γίνει το φεστιβάλ, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε κάνει κάτι καλό. Είναι το Δημοτικό Σχολείο του Πόρου. Το οποίο σε συνεργασία με τον Σύλλογο των Γυναικών και με τη ΔΔΕ και φυσικά με το Δήμο, ναι, κάνουμε όλες τις δραστηριότητες στο χώρο εκεί, mm-hmm, και έξω και μέσα.
1: Και είχε ενδιαφέρον αυτές τις μέρες κανείς να δει γιατί οι πελαργοί κάνουν πολύ αισθαντέντα σε εκείνη την περιοχή. Είναι από τα θέματα που μια φωτογραφία που έγινε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ήθελε να σας αποχαιρετήσουμε, σας αποχαιρετούμε με την θηλυκή φωνή του Λουτσιάνου Παπαρότη μαζί με την Σεσίλια Μπαυτουλή, η οποία σαν σήμερα έχει γεννηθεί πριν από αρκετά χρόνια, είναι η μέρα γενεθλίων της. Απολαύστε αυτή την υπεροχή Ιταλίδα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με την βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δρούσε στη Δυτική Μακεδονία και αποκόμισε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Αθήνα οδηγούνται οι 14 συλληφθέντες από τη Δυτική Μακεδονία. Απολογείται ο καθομολογίαν δολοφόνος της σύζυγου του στην Καλαμάτα. Η πρώτη αγωγή κατατίθεται στο διοικητικό πρωτοδικείο Βόλου που αφορά τις επιπτώσεις της ευλογιάς των εγωπροβάτων στη Μαγνησία. Πλημμύρισαν οι εκτάσεις από την άνοδο της στάθμης του νερού στη Βεγορίτιδα. Κάτω από το νερό βρίσκονται δεκάδες στρέμματα καλλιεργειών. Καθημερινό φαινόμενο πλέον οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη, οι οποίες από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν ξεπεράσει τις 5.000. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς μετά από πολύμηνη έρευνα εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εκτιμάται ότι αποκόμισε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και δρούσε μάλιστα τα τελευταία 7 χρόνια στην Δυτική Μακεδονία. Συνελήφθησαν 14 μέλη της οργάνωσης, ενώ άλλα 23 άτομα περιλαμβάνονται στην δικογραφία. Να πάμε στο Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης και Περικλή, συλληφθέντες αναχώρησαν ήδη για την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, ναι, στον Εισαγγελέα Κοζάνης παρουσιάστηκαν το πρωί και ήδη οδηγούνται στην Αθήνα, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 13 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνο, προκειμένου ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία να αποφασιστεί η μεταχείριση που θα τύχουν από εδώ και πέρα. Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός, εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος νέα εγκληματική οργάνωση, η τρίτη τις τελευταίες μέρες, τα μέλη της οποίας εισέπραταν παράνομα επιδοτήσεις, υποβάλλοντας ψευδείς δηλώσεις για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το τέλος στην παράνομη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης δόθηκε χθες με συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης, ενώ ένας από αυτούς, συγγενής ενός εκ των υπολείπων, συνελήφθη για άλλο λόγο για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς ελέγχους που έγιναν σε σπίτια εντοπίστηκαν δεντρίλια κανάβη στα οποία και καλλιεργούσε. Τώρα, στη δικογραφία που σχηματίστηκε για εγκληματική οργάνωση και απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση περιλαμβάνονται ακόμα 23 άτομα καθώς και 4 νομικά πρόσωπα. Έτσι πιθανόν τις επόμενες ημέρες να ακολουθήσουν και άλλες συλλήψεις. Η οργάνωση αποτελούνταν από βασικά και περιφερειακά μέλη, τα οποία ενεργούσαν συντονισμένα, υπέβαλαν από το 2019 έως το 2024 αιτήσεις ενίσχυσης, τις οποίες δηλώναν ψευδώς ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις και αγροτεμάχια ως ιδιόκτητα ή μισθωμένα. Από την έρευνα, από την πολύμηνη έρευνα των αρχών, διαπιστώθηκε ότι το μεγάλο μέρος των εκτάσεων που δηλώνονταν δεν αντιστοιχούσε στο πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς δήλωναν εκτάσεις που ανήκαν σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου, εταιρείες διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε ιδιωτικές, σε άλλες επιχειρήσεις και άλλους φορείς. Παράλληλα, μέλη της οργάνωσης εμφανίζονταν ήταν εικονικά ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων προς τρίτους, ενώ οι εκτάσεις αυτές δεν τους ανήκαν και με τον τρόπο αυτό δημιουργούσαν εικονικά τις νόμιμες προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης και την παράνομη εισπράξη επιδοτήσεων. Τώρα, τις εκτάσεις που δήλωναν παράνομα τις κατένυμαν μάλιστα σε μεγάλο αριθμό προσώπων για να υποβάλλονται διαφορετικές αιτήσεις με σκοπό αφενός το μεγαλύτερο παράνομο κέρδος και αφετέρου να κάνουν πιο δύσκολο το έργο των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών. Καθοριστικός για τη λειτουργία της οργάνωσης αποδείχθηκε ο ρόλος προσώπων που συνδέονταν με τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, στα οποία γινόταν η καταχώρηση και η οριστικοποίηση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης. Μεταξύ των 13 συλληφθέντων στην Κοζάνη βρίσκεται υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ο οποίος φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση των συχνικών που απαιτούνταν για την καταβολή των επιδοτήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν εκείνος που εμφάνιζε ως νόμιμα τα στοιχεία και τις δηλώσεις, διευκολύνοντας την εκταμείευση των επιδοτήσεων προς τους εμπλεκόμενους, ενώ ο συλληφθής του Αγρινίου ήταν αυτός που τον κατήφθηνε και που είχε αναλάβει το ρόλο του διαχειριστή και συντονιστή του κυκλώματος. Στην εγκληματική οργάνωση, βασικό ρόλο φέρεται να είχε ένας μεγαλοπαραγωγός αλλά και υπάλληλος παράλληλα κέντρου υποδοχής δηλώσεων. Από την ανάλυση των στοιχείων πληρωμών που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας, προέκυψε ότι το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση ξεπερνά τα 2.400.000 ευρώ. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι σε τουλάχιστον 6 περιπτώσεις οι ενισχύσεις που καταβάλλονταν παράνομα πιστώνονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τους οποίους το αρχηγικό μέλος εμφανίζονταν ως συνδικαιούχος. Παράλληλα, όμως, ελέγχονται και τραπεζικοί λογαριασμοί συγγενών των συλληφθέντων, καθώς ενδέχεται μέρος των χρημάτων να έχει μεταφερθεί σε λογαριασμούς τρίτων προσώπων. Προέκυψαν επίσης ενδείξεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας ύψους περίπου 2.700.000 ευρώ, υποθέσεις που θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες φορολογικές αρχές για περαιτέρω αξιολόγηση και έρευνα. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Εμείς να παραμείνουμε στο θέμα, καθώς η εγκληματική οργάνωση, όπως είπαμε, δρούσε τα τελευταία 7 χρόνια. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Σοφία Ορφανού.
2: 7 ολόκληρα χρόνια, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του νέου κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στη Δυτική Μακεδονία φέρονται να λιμένονταν αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης, ενώ στην υπόθεση περιλαμβάνονται ακόμη 23 πρόσωπα και 4 εταιρικές οντότητες. Το αρχηγικό μέλος οργάνωνε και διεύθυνε το κύκλωμα, ενώ ο εκτελεστικός συντονιστής είχε κομβικό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου. Γύρω τους αναπτύχθηκε ένας κύκλος με συγγενικές και επαγγελματικές σχέσεις που λειτουργούσαν συντονισμένα. Από το 2019 έως το 2025, σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης υπέβαλαν αιτήσεις δηλώνοντας ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες. Ανάμεσα στις δηλωμένες εκτάσεις εντοπίστηκαν ακίνητα που ανήκαν σε φορείς του δημοσίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνάει τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη συνολική αποτύπωση της υπόθεσης και της ζημίας σε βάρος των ευρωπαϊκών πόρων.
0: Την παρέμβαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας προκάλεσε το πρόβλημα με το απαγορευτικό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τους μετακινούμενους ακτινοτρόφους. Ο κύριος Κουρέτας, μέσω επιστολής του στον Υπουργό και εκφράζοντας και τους Περιφερειάρχες Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, ζητά να επιτραπούν οι μετακινήσεις ακτινοτρόφων προς θερινούς βοσκοτόπους. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η πρωτοβουλία αυτή του Περιφερειάρχη με την επιστολή που απέστειλε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, όπως είπες και εσύ, εκφράζει και τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Και επισημαίνει βεβαίως ο Περιφερειάρχης ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι από καιρό έτοιμες να εφαρμόσουν όλες τις προϋποθέσεις της εγκυκλίου και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες συνέπειες ώστε η μετακίνηση των κοπαδιών να γίνει με τον ασφαλέστερο τρόπο. Ο κύριος Κουρέτας ζητά να ισχύσει το προηγούμενο καθεστώς, αφού η περιφέρεια Θεσσαλίας έχει ένα ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό προβάτων που τη θερινή περίοδο μετακινούνται σε θερινούς βοσκοτόπους στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Μόνο στην περιφερειακή Νότα Λάρισας ο αριθμός προσεγγίζει τις 70.000 εγωπρόβατα μόνο στο νομό της Λάρισας. Τη χειμερινή περίοδο αυτές οι εκτροφές διαθέτουν πρόχειρα καταλήμματα που δεν έχουν τις αναγκαίες υποδομές και δεν προβλέπεται και την νομοθεσία βεβαίως για την τήρηση των αναγκαίων μέτρων βιοασφάλειας και λόγω των επισειράς των μετακίνησης προς τους θερινούς βοσκοτόπους υπάρχει μια αντικειμενική αδυναμία των κτηνοτρόφων όπως υποστηρίζει ο Περιφερειάρχης να ανταποκριθούν βεβαίως στις διατροφικές απαιτήσεις των ζώων. Δηλαδή δεν μπορούν να αγοράσουν και να αποθηκεύσουν τις ζωοτροφές και να ταΐσουν όπως πρέπει τα ζώα τους. Ενώ η διαβίωση των ζώων στις συγκεκριμένες αντικειμενικές εγκαταστάσεις επηρεάζουν και την απόδοση αφού μειώνουν τη γαλακτοπαραγωγή, δεν είναι κατάλληλες. Ενώ παραβιάζουν βεβαίως, όπως λέει ο κ. Κουρέτα, την υποστήριξη και τους βασικούς κανόνες ευζοίας, αφού τα ζώα εκτίθενται σε υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το οποίο τις περισσότερες φορές έχουμε αρκετούς και μεγάλους καύσωνες εδώ στον Θεσσαλικό κάμπο. Οι συνθήκες αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε μαζικούς θανάτους και περαιτέρω μείωση του ζωικού κεφάλαιου, αλλά και σε απομάκρυνση αριθμού κτηνοτρόφων από το επάγγελμα. Γι' αυτό και ζητά ο κ. Κουρέτα να επιτραπεί η μετακίνηση των κτηνοτρόφων κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις και βεβαίως αφού γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και τα τεστ στα ζώα που πρόκειται να μετακινηθούν, γιατί υπάρχει σοβαρό ζήτημα βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε και εσύ, Βίκυ, κύριε Κουρατές, το οποίο αποτελεί κυριολεκτικά μια βραδιπληγή βόμβα στα θεμέλια της κτηνοτροφίας, στην οποία στην Θεσσαλονίκη περιφέρεια το αποτύπωμά της είναι ιδιαίτερα ισχυρό βεβαίως και δίνει αρκετές χιλιάδες τόνων μεγάλα. Και την παραγωγή της φέτας, η οποία είναι ένα προϊόν που έχει σταθερά εξαγωγικό προσανατολισμό μεταξύ άλλων.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εμείς θα παραμείνουμε όμως στην περιφέρεια της Θεσσαλίας, καθώς η πρώτη αγωγή αναμένεται να κατατεθεί σήμερα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, αγωγή η οποία αφορά τις επιπτώσεις της ευλογίας των εγωπροβάτων στην Μαγνησία, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κύκλο διεκδικήσεων από τους πληγέντες κτηνοτρόφους της περιοχής. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας ενημερώσει. Ελένη, έχει γίνει η κατάθεση της αγωγής?
4: Ναι, κατατέθηκε από κτηνοτρόφο, καλώς σας μεσημέρι, που μαζί με τη μητέρα του είχαν μια κτηνοτροφική μονάδα στον Αλμυρό, με δικηγόρο τον κύριο Κόκαλη, οι οποίοι το έκαναν αυτό σήμερα το μεσημέρι και φυσικά στρέφονται κατά της διοίκησης, όπως λέμε, είτε πρόκειται για Υπουργείο, είτε για Διευθύνση Κτηνιατρικής κτλ. Και ζητούν και αποζημίωση, την οποία δεν γνωρίζουμε, είναι μέσα στη δικογραφία, για την απώλεια του κοπαδιού, το διαφυγόν εισόδημα, αλλά και για παραλήψη της δίκης, όπως είπαμε, στη διαχείριση αυτής της κρίσης. Λοιπόν, τώρα, αυτός ο άνθρωπος έχασε το κοπάδι του, κάποια ζώα είχαν πεθάνει πρώτα, αυτά δεν έγινε έγκαιρα, η σφαγή των άλλων, τέλος πάντων, η θανάτωση των υπολείπων, και στο τέλος δεν μπόρεσε να πάρει τα χρήματα που έπρεπε να πάρει. Όπως και να έχει όμως, μιλώντας με κτηνοτρόφους σήμερα και άλλους, είπαν ότι και εκείνοι θα στραφούν, είναι η πρώτη πιλωτική αυτή, θα το πράξουν, απλά χρειάζονται και χρήματα για να κάνουν αυτή την ενέργεια, αλλά οργανώνονται πλέον δικαστικά να διεκδικήσουν αυτά που τους οφείλονται. Διότι κανένας επίσης από αυτούς μέχρι στιγμής, μια και σύμφωνα με τον νόμο, δεν μπορούν να προχωρήσουν σε ανασύσταση του κοπαδιού αν δεν έχουν περάσει 6 μήνες, όχι στη Μαγνησία εν προκειμένου, αλλά σε όλη την Ελλάδα από ό,τι φαίνεται, γιατί στη Μαγνησία είναι σίγουρο ότι πέρασαν οι 6 μήνες, δεν έχει προχωρήσει σε ανασύσταση. Και πολλοί βέβαια από τους νέους έχουν αφήσει και το επάγγελμα ή τους πιο παλιούς. Διότι πώς θα επιβιώσουν για να κάνουν όλα αυτά, πώς θα καλυφθούν αυτά τα δικαστικά έξοδα. Είπαν βέβαια, γιατί ο κύριος Κόκαλης, όπως ξέρουμε, είναι και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από τη Λάρισα, ότι δεν υπάρχει πολιτική κρύα σε αυτό. Απλά είναι ο δικηγόρος του συγκεκριμένου και για μας δεν έχει λίγο πολιτική χρειά ο αγώνας μας, αλλά είναι πάρα πολύ άσχημη εικόνα η οποία παρουσιάζει ο νομός σε ό,τι αφορά τα θέματα της κτηνοτροφίας. Οι περισσότερες προβατοτροφικές μονάδες έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί, με αποτέλεσμα βέβαια να έχει μειωθεί και η τοπική παραγωγή γάλακτος και κρέατος.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα να πάμε μέχρι την περιοχή της Φλόρινας, καθώς οι εκτάσεις πλημμύρισαν εκεί από την άνοδο της στάθμης του νερού στη Βεγορίτιδα και κάτω από το νερό βρίσκονται δεκάδες στρέμματα καλλιεργειών. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμι, καλώς σου μεσημέρι.
5: Ακριβώς όπως είπες και εσύ, Βίκη, το τελευταίο διάστημα βλέπουν οι αγρότες τις καλλιέργειές τους, τόσο τα δέντρα όσο βέβαια και τα χωράφια με διάφορες καλλιέργειες να έχουν πνιγεί στην κυριολεκτία από την συνεχόμενη άνοδο της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας που έχει ξεπεράσει τα 5 μέτρα και 17 εκατοστά, γεγονός που δημιουργεί έντονο προβληματισμό και ανησυχία στους αγρότες της περιοχής, ζητώντας από τους αρμόδιους φορείς να λάβουν μέτρα και να ανοίξουν τη σύραγγα έτσι ώστε να αποσυφορηθεί η λίμνη, να πέσει η στάθμη και να μπορέσουν να δουν τα χωράφια τους να μην πνίγονται πλέον από το νερό. Οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις των προηγούμενων μηνών αλλά και η μη λειτουργία των ορυχείων ήταν η κύρια αιτία που δημιουργήθηκε το πρόβλημα της ανόδου της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας, με τους αγρότες να ζητούν να αντιμετωπιστεί άμεσα το θέμα τόσο από την αποκεντρωμένη διοίκηση Πύρου και Δυτικής Μακεδονίας όσο και από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την περιφέρεια της Πέλλας προκειμένου να ανοίξει σύραγγα και να αποσυμφορηθεί η λίμνη Βεγορίτιδα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Και να πάμε τώρα μέχρι την Καλαμάτα. Καθώς στην πόρτα του δικαστικού Μεγαρού Καλαμάτας πέρασε λίγο μετά τις 11 το πρωί ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Και Κώστα, ο 41χρονος πήρε αναβολή.
6: Πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο το πρωί, Βίκη, καθότι ο δικηγόρος του ζήτησε περισσότερο χρόνο για να ενημερωθεί για τα νεότερα στοιχεία που έχουν προσθεθεί στη δικογραφία, όπως η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, αλλά και στοιχεία που προστίθονται συνεχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα από την έρευνα που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα από την ελληνική αστυνομία. Έτσι λοιπόν πρόκειται να περάσει εκ νέου την πόρτα του δικαστικού Μεγάρου την Παρασκευή το πρωί. Τώρα, σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος, φαίνεται σιγά σιγά να συνειδητοποιεί υπερχαρακτηριστικά τι έχει συμβεί. Βρισκόταν εμφανώς σε σοκ, ενώ εκδήλωσε την πρόθεσή του να ζητήσει και την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον εντολέα του. Τώρα φαίνεται επίσης ότι θα εμείνει στην αρχική του θέση, ότι δηλαδή η γυναίκα του επιτέθηκε πρώτη εκείνο το μοιραίο βράδυ. Τα στοιχεία τα περισσότερα είναι γνωστά, Βίκη, για το ότι έχει δείξει η ιατροδικαστική εξέταση για τις 45 μαχαιριές που βρέθηκε η γυναίκα καταγρογισμένη. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα μπορέσει να τα δικαιολογήσει όλα αυτά όταν θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Την ίδια στιγμή έρχονται συνεχώς νέες πληροφορίες για τη σχέση αυτού του ζευγαριού και σκιαγραφούν το προφίλ ενός δράστη που είχε έντονη ζήλια για την σύζυγό του σε ακραίο βαθμό και μια γυναίκα η οποία φαίνεται να ήταν ζωντανή, φυλακισμένη κυριολεκτικά μέσα σε αυτή τη σχέση και να μην βρήκε ποτέ τη δύναμη να φύγει μέχρι που επήλθε το μοιραίο τραγικό γεγονός το ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας. Χθες πάντως να κλείσω με αυτό λέγοντας ότι φίλοι, συγγενείς και πλήθος κόσμου, απλός κόσμος από την Καλαμάτα είπαν το ίσκατο χέρι στη Βασιλική με την ευχή είναι αυτή να είναι το τελευταίο θύμα της έμφυλης βίας, ενώ λίγοι αργότερα και μέλη της φεμινιστικής κίνησης Καλαμάτας έβαψαν με κόκκινο χρώμα το συντριβάνι στην κεντρική πλατεία, σηματοδοτώντας έτσι, θέλοντας να τιμήσουν όλες τις γυναίκες στη χώρα μας που έχουν θύματα της έμφυλης βίας, αλλά και να δώσουν μήνυμα σε όσες αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα να μιλήσουν και να μην νιώθουν μόνες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου όσον αφορά τα δύο παιδιά, καθώς όπως είχαμε πει από την αρχή, όταν έγινε η δολοφονία, τα παιδιά κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο και δεν είχαν ξυπνήσει, οπότε παραγγέλθηκαν οι ιατροδικαστικές εξετάσεις των παιδιών για να δουν εάν και κατά πόσο είχαν δοθεί σε αυτά ηρεμιστικά. Ας ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημογλίδου.
7: Όταν μεταφέρονται ανήλικα παιδιά σε νοσοκομείο με εντολή του εισαγγελέα από έναν τόπο εγκλήματος ή από ένα κακοποιητικό περιβάλλον, υπάρχει ένας κύκλος εξετάσεων που πραγματοποιείται στο νοσοκομείο. Θεωρώ ότι είναι οι γιατροί σε θέση από τις εξετάσεις αυτές να αντιληφθούν αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν φαίνεται όμως να έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Και να περάσουμε και να ακούσουμε τι δήλωσε και ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος αμέσως μετά την κηδεία της 39χρονης Βασιλικής.
8: Καμία μορφή βίας δεν πρέπει να είναι αποδεκτή από την κοινωνία μας. Και καμία έκκληση για βοήθεια δεν πρέπει να μένει αναπάντητη.
0: Αλλάζουμε θέμα. Ισόβια και 125 χρόνια και 3 μήνες είναι η συνολική ποινή κάθριξης που επιβλήθηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων πρώτου βαθμού Δωδεκανήσου σε 34χρονο Ιρανό, ο οποίος πέρυσι το Μάρτιο μετέφερε αλλοδαπούς από τα γειτονικά παράλια στο Φαρμακονήσι, έριξε στη θάλασσα ανθρώπους, με τραγική συνέπεια ένας εξ αυτών να χάσει την ζωή του. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νότιου Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Ελευθερία.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καθημερινά φέρεται να έκανε δρομολόγια από τα τουρκικά παράλια προς το Φαρμακονήσι ο 34χρονος Ιρανός, ο οποίος τελικά και συνελήφθη στις 23 Μαρτίου του 2025, ενώ την προηγούμενη μέρα είχε προηγηθεί αυτό το τραγικό περιστατικό, όπου στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψή του από τους λιμενικούς που τον είχαν εντοπίσει να μεταφέρει συνολικά 19 άτομα, πέταξε 3 βία μέσα στα θάλασσα, στα νερά, στα παγωμένα νερά, 2 ανήλικους και έναν άντρα, και τους υπόλοιπους τους ανάγκασε με τη βία να βγουν στην ακτή προκειμένου να προσπαθήσει να επιστρέψει πίσω, και όπως και τα κατάφερε. Την επόμενη μέρα όμως πραγματοποίησε μια δεύτερη μεταφορά με 16 παράτυπους αλλοδαπούς και τότε συνελήφθη πάλι μετά από καταδίωξη από τους λιμενικούς. Για αυτές του τις πράξεις προχθές κάθισε στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων πρώτου βαθμού Δωδεκανήσου και του επιβλήθηκε η ανώτατη ποινή της ισόβιας κάθεξης αλλά και επιπλέον συνολική ποινή κάθεξης 125 ετών και 3 μηνών, καθώς και το συνολικό χρηματικό πρόστιμο των 541.000 ευρώ. Ο 34χρονος από το Ιράν επιστρέφει στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή του, καθώς εκεί βρίσκεται από την ημέρα της σύλληψής του μέχρι και σήμερα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Τώρα, με τον πλέον δραματικό τρόπο γράφτηκε χθες το απόγευμα ο επίλογος της αγωνιώδης αναζητήσης για τον εντοπισμό του 77χρονου αλλοδαπού τουρίστα στην ελιά του Δήμου Μονεβασιάς. Την ίδια ώρα, με επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση διάσωσης μιας 26χρονης γυναίκας από την Γερμανία. Και για τα δύο αυτά περιστατικά θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ο άτυχος Ηλίας Μοσχένη, ιατρός χειρουργός με καταγωγή από τη Συρία και μόνιμη κατοικία τη Δαμασκό, εντοπίστηκε δυστυχώς νεκρός, όπως είπες και εσύ. Ο επίλογος δεν ήταν καλός στην υπόθεση τη συγκεκριμένη. Ο σωρός του ηλικιωμένου άνδρα βρέθηκε από μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης Λακωνία σε χωράφι λίγο έξω από τον οικισμό της ελιάς, πάντα στη Λακωνία, κατά τη διάρκεια της γιγαντιαίας επιχείρησης που βρίσκονταν σε εξέλιξη, βάζοντας οδυνηρό τέλος στην εξαφάνιση από το πρωί της Τρίτης όπου συνέβη το περιστατικό, για την οποία μάλιστα είχε εκδοθεί και συναγερμός Silver Alert. Αυτό είναι το κακό νέο. Το καλό είναι ότι είχαμε αίσιο τέλος στην επιχείρηση διάσωσης 26χρονης γυναίκας από τη Γερμανία, η οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια δραστηριότητας στο αναρχητικό πεδίο Κοκκινόβραχου στο Λεωνίδιο, στην Αρκαδία, όπου η Γερμανία αναρχήτρια εντοπίστηκε μέσω του 112 και στη συνέχεια οι ομάδες των διασωστών προσέγγισαν την περιοχή όπου βρίσκονταν, στο Δήμο της Νότας Κοινουρίας. Οι αρχές ειδοποιήθηκαν από το σύζυγό της, άμεσα κινητοποιήθηκε τετραμελής ομάδα και εθελοντές από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Λεωνιδίου. Όταν οι διασώστες προσέγγισαν την τραυματισμένη Γερμανίδα γυναίκα, η οποία είχε επικοινωνία των κινητοποιήσεων, την ακινητοποίησε και τη μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο, όπου παρελήφθη από την μονάδα του ΕΚΑ. Όλα καλά, αφού δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση
0: είναι καλή. Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Τώρα, τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά για την κατάσταση της υγείας του 3χρονου κοριτσιού που μεταφέρθηκε κακοποιημένο την προηγούμενη εβδομάδα από τα Χανιά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Τα 3 αδέλφια του, 8, 6 και 10 μηνών, συνεχίζουν να περιθάλπτονται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Χανίων. Μαρίνα Μανδακάκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
11: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και ναι, είναι πάρα πολύ καλή η είδηση αυτή, διότι είναι καλά στην υγεία τους, η διοίκηση του νοσοκομείου έχει φροντίσει τα παιδιά να έχουν κοινωνική λειτουργό, δασκάλα, ακόμα και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Να καλύψουν άλλες ανάγκες, έτσι μέχρι να ξεκαθαρίσει τι μελιγενέστε με την εξέλιξη της ζωής του. Δρομολογούνται και οι διαδικασίες αναδοχής τους, πρέπει να σας πω. Και σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας έχει δώσει εντολή στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Χανίων να γίνει έλεγχος και στο άμεσο και στο έμεσο κοινωνικό του περιβάλλον. Περιμένουμε και τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA και για τα τέσσερα παιδιά να διαπιστωθούν ποιοι είναι οι φυσικοί τους γονείς. Αυτή η συγκεκριμένη διαδικασία θα πάρει χρόνο, όπως μπορούμε να καταλάβουμε όλοι. Να θυμίσω στους ακροατές μας, Βίκη, η 25χρονη μητέρα του 3χρονου παιδιού και ο 26χρονος σύντροφός της, πακιστανικής καταγωγής, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι από εισαγγελέα και ανακριτή για κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, αφού η δικογραφία είναι ιδιαίτερη επιβαρημένη για εκείνους. Θα οριστεί δικάσιμο στο επόμενο διάστημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ενημερωτική τώρα η μερίδα με θέμα την παιδική κακοποίηση και την ανάγκη έγκαιρης παρέμβασης και προστασίας των ανηλίκων. Διοργανώθηκε χθες στην Πάτρα, στη διάρκεια μάλιστα της ημερίδας, έγινε παρουσίαση του πρωτοκόλλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις υποθέσεις κακοποιημένων παιδιών, που επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη συνεργασία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και θα ψηφιστεί στα μέσα του καλοκαιριού. Ο Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας ενημερώσει. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε η υπηρεσιακή γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η κυρία Βασιλική Γιαβή, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ανέφερε ότι το νέο πρωτόκολλο για τη διαχείριση της κακοποίησης ανηλίκων αναμένεται να πάρει το δρόμο για τη Βουλή και να ψηφιστεί, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, περίπου στα μέσα του καλοκαιριού. Από την χθεσινή ημερίδα αναδείχθηκε ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά μια ουσιαστική τομή στον τρόπο που η πολιτεία διαχειρίζεται τα παιδιά θύματα. Και υπάρχουν και κάποιοι βασικοί άξονες και αλλαγές που εισάγονται. Κάποιες από αυτές είναι ότι το πρωτόκολλο καταργεί τη διασπορά των ευθυνών. Πλέον θεσπίζεται μια ενιαία διαδικασία όπου δικαστική λειτουργία, δικαστές, κοινωνική λειτουργή και ειδικοί ψυχολόγοι εργάζονται ως μια αγροθιά μέσα από διασυνδεδεμένα πρωτόκολλα, ώστε το παιδί να μην χρειάζεται να περιγράφει το τραύμα του ξανά και ξανά σε διαφορετικές υπηρεσίες, ενώ μεγάλη έμφαση δίνεται στις φιλικές προς το παιδί διαδικασίες. Προβλέπει δηλαδή το νέο πλαίσιο τη διενέργεια ανακρίσεων σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπου το περιβάλλον είναι λιγότερο τρομακτικό και η εξέταση γίνεται μόνο από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Η κυρία Γιαβή τόνισε πως η εφαρμογή αυτού του πρωτοκόλλου αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οφείλουμε όμως να σταθούμε και στην ιδιαίτερη σημασία της Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης που επεξεργάστηκε το νέο πρωτόκολλο. Σε αυτή συμμετέχουν δύο πρόσωπα που έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή της μάχης για την προστασία των παιδιών, οι γιατροί από την Πάτρα, ο εντατικολόγος Ανδρέας Ηλιάδης και ο παιδοχειρουργός Βασίλης Αλεξόπουλος. Και η παρουσία τους στην Επιτροπή δεν είναι τυχαία, γιατί είναι δύο άνθρωποι που μέσα από την καθημερινή τους δράση στα νοσοκομεία της Πάτρας, στο Πανεπιστημιακό και στο Καραμανδάνιο, κλήθηκαν να διαχειριστούν ίσως κάποιες από τις πιο σκοτεινές και κρίσιμες υποθέσεις παιδικής κακοποίησης που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο τα τελευταία χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Από τη μία πλευρά, επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης βλέπουν θετικά την άφιξη εκατοντάδων επισκεπτών, εκτιμώντας ότι θα ενισχυθεί η τοπική οικονομία, και μιλάμε πάντοτε για τους προβληματισμούς ωστόσο που έχουν από την άλλη κάτοικοι και φορείς για την διοργάνωση των Hell Angels. Είναι μοτοσυκλετιστές, θα μας πει όμως περισσότερα τώρα η Βάσο Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βάσο.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, από τη Θεσπρωτική Πρωτεύουσα, όπου ήδη από τις αρχές της εβδομάδας άρχισαν να καταφτάνουν οι πρώτοι επισκέπτες για την ετήσια συνάντηση των φίλων της Αμερικάνικης Μοτοσυκλέτας, γνωστή ως Hells Angels. Ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών αναμένεται να φτάσει σήμερα το βράδυ από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, περίπου 2.500 μοτοσυκλέτες με 4.000 αναβάτες θα αποβιβαστούν τη νύχτα στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, προερχόμενοι μέσω Ιταλίας από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Τώρα, όπως είπες και εσύ, Βίκη, από τη μία μεριά υπάρχει η ικανοποίηση, αν θέλεις, των ανθρώπων του τουρισμού, οι οποίοι βλέπουν σε μια περίοδο που σχετικά είναι σε ύφεση ότι θα εισρεύσει κάποιο χρήμα στην τοπική αγορά και οικονομία. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και αντιδράσεις ότι το συγκεκριμένο κλαμπ έχει συνδέσει το όνομά του με παραβατικές συμπεριφορές. Μάλιστα, ειδική μνήμα γίνεται σε θάνατο Κερκυραίου κυβερνήτη ιδιωτικού σκάφους το 2015, όταν και πάλι το κλαμπ είχε επιλέξει την περιοχή της Ιγουμενίτσας για την ετήσια συνάντησή του. Βέβαια, στην Κέρκυρα είχε γίνει το περιστατικό, όταν κάποιοι καναδοί επισκέπτες που είχαν συνδεθεί με τους Hells Angels προέβησαν στον ξυλοδαρμό του Κερκυραίου, του 41χρονου Κερκυραίου, με αποτέλεσμα αυτός λίγες εβδομάδες μετά να πεθάνει. Τότε είχαν συλληφθεί οι Καναδοί και είχαν καταδικαστεί από τα αρμόδια δικαστήρια. Τώρα,
0: ναι,
13: θα πρέπει να πούμε ότι η Ιγουμενίτσα τα τελευταία 20ετία φιλοξενεί σχεδόν κάθε χρόνο μοτοσυκλετιστικές διοργανώσεις. Είναι δηλαδή ένας δημοφιλής προορισμός τους μοτοσυκλετιστές λόγω και του φυσικού κάλους της περιοχής.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Και να πάμε τώρα μέχρι την Φλόρινα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Φλόρινα, τον κύριο Βασίλη Γιαννάκη. Κύριε Γιαννάκη, καλό σας μεσημέρι καταρχήν.
14: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Θα μιλήσουμε για την δημοτική οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ σε γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο Φλόρινας. Είναι μια απόφαση την οποία λάβατε σχετικά πρόσφατα, κύριε Γιαννάκη, έτσι δεν είναι?
14: Πράγματι, όπως και εσείς είπατε, αποφασίσαμε ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα τη χορήγηση οικονομικού κινήτρου 400 ευρώ για τους γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο Γενικό Νοσοκομείο της Φλόρινας. Το επίδομα αυτό είναι μηνιαίο και θα καλύφθει ένα μέρος των εξόδων διαμονής και σύντησης των γιατρών. Η απόφαση αυτή προέκυψε από μια πραγματική ανάγκη που αντιμετωπίζει η περιοχή μας σε σχέση με τη στελέχωση του νοσοκομείου της. Γιατί βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια πολλές προκηρύξεις ιατρικών θέσεων δεν προσελκύουν το απαιτούμενο ενδιαφέρον ή καταλήγουν άγονες. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επιβαρύνεται το ήδη υπάρχον ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και να δυσκολεύεται και η παροχή υπηρεσιών προς τους συνδημότες μας. Έτσι πήραμε αυτή την απόφαση. Τα χρήματα είναι από τον προϋπολογισμό του Δήμου και ευελπιστούμε στη μόνιμη στελέχωση του νοσοκομείου μας και στη μείωση των κενών θέσεων.
0: Αν δεν κάνω λάθος, τρέχει μάλιστα αυτό το διάστημα μια προκήρυξη για γιατρούς στο νοσοκομείο της Φλόρινας, αν δεν κάνω λάθος. Στο παρελθόν οι προηγούμενες είχαν κρυφθεί άγονες για την περιοχή της Φλόρινας?
14: Ναι, οι περισσότερες προκήρυξεις ήταν άγονες ή με μικρό ενδιαφέρον. Τώρα αυτή είναι η απόφαση μας, αναφέρεται σε αυτό που είπατε και εσείς, στη νέα προκήρυξη που έχει βγει, που αφορά 6 θέσεις γιατρών. Είναι καρδιολόγοι, χειρούργοι, παιδιατρικής, παθολογίας, μευτικής, αναισθησιολογίας. Και πιστεύουμε τώρα να στελεχωθούν αυτές.
0: Οπότε να κάνουμε γνωστό ότι δίνονται 400 ευρώ και τα 400 ευρώ θα δίνονται για τα δύο πρώτα χρόνια?
14: Ναι, θα δίνονται για τα δύο πρώτα χρόνια και βλέπουμε και στο μέλλον.
0: Μήπως υπάρξει καινούργια απόφαση έτσι ώστε να παραταθεί ή να δοθεί έτσι σε καινούριους. Μάλιστα. Να σας, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Γιαννάκη.
14: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
15: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και καθημερινό φαινόμενο πλέον είναι οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη, οι οποίες από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα έχουν ξεπεράσει τις 5.000. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
16: Περισσότεροι από 100 είναι οι μετανάστες που έχουν φτάσει σήμερα στην Κρήτη. με τελευταίο περιστατικό. Το πλοιάριο, τη μικρή βάρκα, πεντοπίστηκε 42 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων στο νομό Ηρακλείου. Ήταν 34 οι επιβαίνοντες, τους εντόπισε drone της Frontex, ενώ έγινε η περισυλλογή τους από πλοίο που έπλεε στην περιοχή και στη συνέχεια θα μετεπιβαστούν, αυτή την ώρα γίνεται η διαδικασία, σε πλοίο της Frontex για να μεταφερθούν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στο Ρέθμνο. Νωρίτερα είχαμε δύο λέμβους με μετανάστες νότια της Κρήτης, 69 άτομα σε πλοιάριο που εντόπισε επίσης drone της Frontex στη θαλάσσια περιοχή, 9 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Γάβδο, ενώ το δεύτερο περιστατικό ήταν στα 22 ναυτικά μίλια. Και στις δύο περιπτώσεις σκάφος της Frontex περισυνέλεξε τους αλλοδαπούς και τους μετέφερε σε Αγία Γαλήνη και Παλιόχωρα. Οι επιχειρήσεις γίνονται με το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού, ενώ όπως εκτιμούν τα στελέχη του, λόγω της καλοκαιρίας, αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί και τα επόμενα 24 ώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Μετά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, το Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας είναι από σήμερα το δεύτερο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στο οποίο διενεργούνται στεφανιογραφίες. Το νοσοκομείο επισκέπτεται μάλιστα σήμερα το απόγευμα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να παρευρεθεί στα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας. Και για τα δύο αυτά θα μας ενημερώσει η Τασούλα Κρητικού. Είναι μαζί μας. Τασούλα, καλώς μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στις 5, για τις 5 έχουν προγραμματιστεί τα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας, καθώς και του στεφανιογράφου. Είναι σημαντική η σημερινή ημέρα για το νοσοκομείο, καθώς το πρωί διενεργήθηκε για πρώτη φορά στα χρόνια της λειτουργίας του στεφανιογραφία σε ασθενή. Μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο μπορούσε να συμβεί σε επίπεδο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Υπήρχε ο εξοπλισμός στην Καβάλα, ωστόσο για να λειτουργήσει έπρεπε μεταξύ άλλων να γίνει πρόσληψη επεμβατικού καρδιολόγου, προμήθεια αναλώσιμων, εκπαίδευση νοσηλευτικού προσωπικού και περιμέναμε αρκετό καιρό μέχρι τη σημερινή σημαντική αυτή η μέρα για το νοσοκομείο της Καβάλας. Τώρα σε λίγες ώρες ο Υπουργός Υγείας στο πλαίσιο ευρύτερης περιοδίας του στην Βόρεια Ελλάδα θα εγγενιάσει και το νέο ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Ιδρύματος, ένα έργο πνοής που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025 και υπόσχεται να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στην περιοχή. Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει έχουν μεταμορφώσει το ΤΕΠ σε ένα χώρο σύγχρονο, είναι αισθητικά μοντέρνος, ενώ αναμένεται και τους επόμενους μήνες και η προμήθεια και η κατάσταση νέου μαγνητικού τομογράφου. Θα πρέπει πάντως, ολοκληρώνοντας, να πω πως εν ώψη της σημερινής επίσκεψης του κύριου Υπουργού έχει σταλεί και μια ανοιχτή επιστολή από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών του Νοσοκομείου Καβάλας. Ζητούν συνάντηση μαζί του για να συζητηθούν τα προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο. Είναι ένα νοσοκομείο που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, αναφέρουν από την Ένωση, από το Υπουργείο, ως ένα από τα πρώτα 10 πανελληνίως προσέλευση και όγκου δουλειάς και όχι ως ένα ακόμη μικρομεσαίο επαρχιακό νοσοκομείο. Αυτό συνεπάγεται συμπληρώνουν χρηματοδότησή του, στελέχωσή του, με προκηρύξεις θέσεων γιατρών αντίστοιχες με τη θέση του και όχι οριζόντια όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ζήτημα προκύπτει από τη μεγάλη μείωση των ορίων των οικισμών και στον νομό Λασιφίου, με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης να επισημαίνει ότι με τα νέα όρια τα οικόπεδα αρκετών ιδιοκτητών θα μετατραπούν σε γεωτεμάχια με αρνητικές συνέπειες για τη βιωσιμότητα των χωριών. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο, ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
18: Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, το Προεδρικό Διάταγμα 194 του 2025 επηρεάζει ιδιαίτερα τον νομό Λασιφίου. Δεν είναι λίγοι οι πολίτες των οποίων θα μετατραπούν τα οικόπεδα σε αγροτεμάχια, επισημαίνει, όπως είπε εσύ πριν, με το Τεχνικό Επιμελητήριο. Για το θέμα μίλησε στην ΕΡΤ και ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Ανδρουλάκης, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για ένα αντιαναπτυξιακό προεδρικό διάταγμα. Θα συγκνώσει τα χωριά και τους μικρούς οικισμούς, αρκετοί μικροδιοκτήτες θα χάσουν την περιουσία τους. Αυτό θα οδηγήσει στην εγκατάλειψη της υπαίθρου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τώρα από εκεί πέρα για το ζήτημα μίλησε και ο Δήμαρχος Θηπιάς, ο κύριος Ζερβάκης, ο οποίος

0: και πρώην πρόεδρο, τον κύριο Χωραφά, ο οποίος μας είπε τα ίδια, είναι μηχανικός, δήλωσε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει, διότι είναι ένα αντιαναπτυξιακό προοδευτικό διάταγμα και ουσιαστικά θα συρρυκνώσει την οικοδομική δραστηριότητα σε ευαίσθητες περιοχές όπως είναι τα χωριά και οι μικροί κοινοί.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σκηνές κινηματογραφικής ταινίας εκτελήθηκαν στην Κομωτινή. Άνδρασε σε έξαλλη κατάσταση, άνοιξε πυρ κατά οχημάτων και εγκαταστάσεων εταιρείας Courier, χωρίς ευτυχώς να είναι παρόντες υπάλληλοι άλλα άτομα. Ο δράστης συνελήφθη και ομολόγησε και από την ΕΡΤ Κομωτινής, ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, είναι από τα πολύ σπάνια συμβάντα εδώ στην περιοχή που προκαλούν εντύπωση στην τοπική κοινωνία, αλλά και θορυβούν την τοπική κοινωνία, ανησυχούν οι κάτοικοι, γιατί δεν υπήρχαν τέτοια περιστατικά, επομένως η εμφάνισή τους προκαλεί ανησυχίες. Το συμβάν έλαβε χώρα προχθές το βράδυ, λίγο έξω από την Κομωτινή, εκεί όπου έχει μεταφέρει τις εγκαταστάσεις της Εσχάτος μια γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών. Η μεταπός από έναν κοντινό, πολύ κοντινό οικισμό πήγε με μια καραμπίνα βραδινές ώρες και πυροβόλησε εναντίον και των οχημάτων αλλά και του καταστήματος, της βιτρίνας του καταστήματος. Ευτυχώς δεν υπήρχαν υπάλληλοι, δεν υπήρχε άλλος κόσμος και δεν προέκυψε κάτι χειρότερο. Συνελήφθη σε πολύ λίγη ώρα. Οι πληροφορίες λένε ότι αυτοβούλος προσήλθε στην αστυνομία. Οι λόγοι τώρα που όθησαν αυτόν τον άντρα στο να κάνει αυτή την ενέργεια είναι προσωπικές οικονομικές διαφορές. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, φέρεται ότι είχε κάποιο είδος επαγγελματική σχέση προσφάτως με την εταιρεία και για κάποιους λόγους επήλθε η διαφωνία, η διακοπή αυτής της επαγγελματικής σχέσης και ενήργησε κατά αυτόν τον τρόπο. Κατασχέθηκαν η καραμπίνα του δράστη και έξι κάλικες. Αναμένεται τώρα να δούμε την ποινική του μεταχείριση.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Οι καταράκτες της Νεμούτας οδηγούνται τώρα σε προσωρινό αποκλεισμό, καθώς η πορεία των έργων αποκατάστασης που είχαν ξεκινήσει μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021 εμφανίζει σοβαρές καθυστερήσεις και εμπόδια. Από την ΕΡΤΑ Πύργου, Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Δυστυχώς ένα τουριστικό αξιοθέατο που το τελευταίο διάστημα προσήλκε πάρα πολλούς επισκέπτες που λατρεύουν τον φυσιολατρικό και περιπατητικό τουρισμό θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεοτέρας. Οι καταράκτες της Νεμούτας στην ορεινή ζώνη του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας παραμένουν κλειστοί, υπάρχει απαγορευτικό για λόγους ασφαλείας, καθώς διαλύθηκε μια εργολαβία, μια σύμβαση που έτρεχε μετά τις φωτιές του 2021 και αυτή τη στιγμή αναζητείται ένας τρόπος προκειμένου να επανεκκινήσει το έργο για να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι εργασίες και να ξαναεπισκεφθούν το σημείο όλοι οι τουρίστες. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο νεότερο παρά μόνον ότι υπάρχει γνωμοδότηση και από το Δασαρχείο για απαγορευτικό εισόδου για λόγους ασφάλειας μέχρι να βρεθεί λύση, να προκύψει καινούρια σύμβαση ή να παραδημοπρατηθεί το έργο και να ξεκινήσουν και πάλι οι εργασίες για να είναι επισκέψιμοι οι καταράκτες της Νεμούτας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την παραχώρηση τώρα της έκτασης που βρίσκεται στο παλαιό αστυνομικό τμήμα Δίδυμο-Τείχου στο Δήμο, προκειμένου να αξιοποιήσει το χώρο για τη δημιουργία ενός πάρκου πολλαπλών χρήσεων που θα αναβαθμίσει το κέντρο της πόλης, έθεσε ο Δήμαρχος Δίδυμο-Τείχου στον πρόεδρο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου που επισκέφθηκε το Δίδυμο-Τείχο. Ο Βασίλης Πρεμίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο Δημότικο βρέθηκε λοιπόν τις προηγούμενες ημέρες ο πρόεδρος της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, Δημήτρης Πολίτης, μετά από πρόσκληση της Δημοτικής Αρχής, στο πλαίσιο της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει ο Δήμος Δημοτήχου, να του παραχωρηθεί η έκταση όπου βρίσκεται το παλαιό αστυνομικό τμήμα της πόλης, δίπλα στο ναό της Παναγίας Ελευθερώτριας. Μετά τη μεταφορά των αστυνομικών υπηρεσιών στο νέο τους κτίριο πριν από λίγες ημέρες, ο Δήμος πλέον επιδιώκει να πετύχει αυτή την παραχώρηση, σχεδιάζοντας να αξιοποιήσει την έκταση με τη δημιουργία ενός μεγάλου πάρκου πολλαπλών χρήσεων που θα αλλάξει την όψη αυτού του κεντρικού σημείου του Δημοτήχου. Ήταν θετικό, το βρήκε απόλυτα λογικό να παραχωρηθεί η έκταση στο Δήμο, ωστόσο υπάρχουν δυσκολίες, νομικές διαδικασίες που θα πρέπει να ξεπεραστούν με τις διαβουλεύσεις

0: και αυτό ξεκινήσαμε να κάνουμε. Ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, ο Δήμαρχος της Δήμου Τείχου, Ρομίλους Χατζηγιάννογλου. Σημείωσε επίσης ότι εάν επιτευχθεί ο στόχος αυτός και η έκταση περάσει στο Δήμο, θα είναι δυνατή η διεκδίκηση πόρων από χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση του σχεδιασμού δημιουργίας του πάρκου, το οποίο θα αποτελεί τη σύγχρονη όψη του Δήμου Τείχου, συνδυασμένη αρμονικά με τα σπουδαία ιστορικά μνημεία της πόλης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Τιμόμενος Δήμος ανακηρύχθηκε ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας στην 5η Attica Green Expo του 2026, καθώς κατάφερε να θέσει 2.600 τόνους απορριμμάτων εκτός σύμμικτων. Λυκούργος Σκιαδόπουλος μαζί μας. Λυκούργια.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να πούμε ότι ο Δήμος της Βόρειας Κέρκυρας έχει ένα λαμπρό παρελθόν και παρόν βέβαια σε ό,τι αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση των απορριμμάτων. Μπορεί να είναι μικρό σε έκταση, ποσοστιαία όμως έχει την μεγαλύτερη ανακυκλώσιμη ποσότητα απορριμμάτων σε ολόκληρο το νησί και όχι μόνο. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη βράβευση, με μετρήσιμα και τεκμηριωμένα αποτελέσματα στη διαχείριση αποβλή που τον κατέθεσε στοιχεία ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας στην 5η Attica Green Expo 2026, όπου ανακηρύχθηκε τιμόμενος Δήμος. Η διάκριση αυτή, όπως τόνισε και ο Δήμαρχος, ο κ. Μαχημάρης, αποτυπώνει μια συστηματική προσπάθεια ετών που, σύμφωνα με τον απολογισμό διαχείρισης αποβλήτων του 25, έχει ήδη αφήσει ορατό αποτύπωμα. Όπως είπαμε, 2.682 τόνοι έχουν μείνει εκτός σύμμικτων απορριμμάτων. Αυτό σημαίνει ότι έχουν οδηγηθεί στην ανακύκλωση και φυσικά δεν πληρώθηκαν, προκειμένου να μεταφερθούν εκτός Κέρκυρας και να θαυτούν εκεί στα οργανωμένα εργοστάσια που μεταφέρονται εκτός Κέρκυρας και τα οποία χρυσοπληρώνει η Κέρκυρα τη μεταφορά των απορριμμάτων εκτός του νησιού, με αποτέλεσμα να είναι μια μόνιμη αιμορραγία για τα ταμεία των Δήμων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούργια. Γεγονός τώρα είναι η επισκευή αποκατάσταση της νότιας κερκίδας του Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου. Ο Σάκης Νέγκας θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, η οποία κερκίδα είχε κρυθεί ακατάλληλη μετά από σεισμό που είχε προκληθεί στο νησί. Mm-hmm. Να πούμε λοιπόν ότι με την επίσημη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας εντάχθηκε στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης η πράξη επισκευή αποκατάστασης στατικού φορέα νότιας κερκίδας Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ, όπως επισημαίνει ο Δήμος Ζακύνθου. Μιλάμε για το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η νότια κερκίδα του Δημοτικού Σταδίου παρέμενε εκτός λειτουργίας εξαιτίας σοβαρών στατικών προβλημάτων, στερώντας από αθλητές, σωματεία και φιλάθλους ένα σημαντικό τμήμα της βασικότερης αθλητικής εγκατάστασης του νησιού. Οι εργασίες περιλαμβάνουν ενίσχυση της θεμελίωσης, αποκατάσταση του φέροντος οργανισμού, ανακατασκευή κερκίδων και κλιμακοστασίων, καθώς και συνολική στατική θωράκιση της εγκατάστασης. Υπάρχει και σχετική δήλωση του Δημάρχου Ζακύνθου Γιώργου Στασινόπουλου. Σύμφωνα με τον Δήμο Ζακύνθου, την απόφαση ένταξης της πράξης υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχράκη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προώθηση ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας για τη Ζάκυνθο και την αθλητική της κοινότητα. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή του Υφυπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, ο οποίος από την πρώτη στιγμή στήριξε την προσπάθεια χρηματοδότησης της παρέμβασης αυτής. Καθοριστική ήταν επίσης η συμβολή του βουλευτή Ζακύνθου Διονύση Αχτύπη στην προώθηση του αιτήματος και στην επίτευξη της θετικής εξέλιξης για το νησί. Να σημειωθεί και έχει σημασία ότι λόγω της ανόδου της ομάδας της Ζακύνθου στη Super League 2 πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές στο δημοτικό στάδιο του νησιού για να μπορεί να αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στο συγκεκριμένο χώρο η ομάδα της Ζακύνθου. Διαφορετικά θα πρέπει να αναζητήσει άλλο γήπεδο εκτός του νησιού, άρα μέσα σε αυτά είναι απαραίτητη και αποκατάσταση της νότιας κερκίδας του γηπέδου. Μάλιστα. Σε ένα νησί που στερείται βασικών αθλητικών υποδομών, έχει μείνει πίσω στην αθλητικό χάρτη της χώρας. Είναι τουλάχιστον μια θετική εξέλιξη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Στο Αμοργόραμα απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο βιώσιμης αλίας από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά. Η Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο βραβείο είναι η πρώτη φορά που απονέμεται και καθιερώνεται από φέτος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, στο πλαίσιο εργασιών της 14ης Συνόδου της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας, που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στη Ρόδο. Απονέμοντας το βραβείο στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Αλλιευτικού Συλλόγου Αμοργού Ιχοζωβιώτησα, τον κύριο Μιχάλη Κρόσμαν, ο Υπουργός χαρακτήρισε το αμοργόραμα υπόδειγμα συλλογικής δράσης και υπεύθυνης διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων, σημειώνοντας ότι αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρη την Μεσόγειο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, με τη συγκεκριμένη βράβευση δεν τιμάται μόνο μια επιτυχημένη πρωτοβουλία, αλλά μια ολόκληρη φιλοσοφία, την πεποίθηση δηλαδή ότι προστασία της θάλασσας, και ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών μπορούν να συμπορευτούν και ότι η βιωσιμότητα δεν αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη, αλλά προϋπόθεση για να έχει διάρκεια και προοπτική. Ο Υπουργός υπογράμμισε ακόμα ότι η εμπειρία της αμοργού, του αμοργοράματος, αποδεικνύει πως οι ίδιοι άνθρωποι της θάλασσας μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος όταν διαθέτουν γνώση και υπάρχει συνεργασία και κοινό όραμα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλίνα. Η Ορχήστρα Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας θα δώσει τρεις μουσικές παραστάσεις, για τις οποίες θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Η Ορχήστρα λοιπόν Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας παίρνει τη σκητάλη από τη Λαϊκή Ορχήστρα και θα δώσει και αυτή τρεις μουσικές παραστάσεις με θέμα τους. Με θέμα το οποίο αποτελείται από συνθέσεις της τροπικής παράδοσης του Σμυρναίκου Ρεμπέτικου, παραδοσιακά και τα μπαχανιώτικα, καθώς και σύγχρονες συνθέσεις του Ευγένιου Βούλγαρη και του Ρος Ντέιλι. Και όπως τονίζω στο κειμενό τους, θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε τα όρια και τις προθέσεις, τα πάθη και τη λύτρωση. Να σας πω ότι η Ορχήστρα της Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας είναι ένα πολυάριθμο αυτοδιαχειριζόμενο μουσικό σχήμα, που είχε σαν αφετηρία του τις μουσικές αυλές, μέσα από αυτά γεννήθηκαν πολλά πράγματα, και δραστηριοποιείται στην Ανώνυσή μας από το 2018. Να πω ότι οι παραστάσεις θα γίνουν αυτές στην 5-6 αύριο, δηλαδή στο ΦΛΕΣ, Ευδήλου, στην Παναγίτσα, στις 6-6 στα Θέρμα, στην περιοχή στα Πλατάνια, και την 7-6 στα Μαντριά, στο στέγη της Ιατρικής Ομάδας Ντουέντε, με ώρα έναρξης 8.30 ώρα και είσοδος με ελεύθερη συνεισφορά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Από σήμερα τώρα μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή, το Θεατρό Φιλοκοινό της Πάτρας θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη δημοφιλή κωμωδία του Νικολάη Γκόγκολ, ο επιθεωρητής. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα, Βίκη. Το Άρμα Θέσπιδος του ΔΠΘ Πάτρα συνεχίζει την θεατρική του διαδρομή στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα αλλά και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με ένα από τα πιο γνωστά έργα του παγκόσμιου δραματολογίου, τον επιθεωρητή του Νικολάη Γκόγκολ. Σε μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία του Χρήστου Στρέπκου. Πρόκειται για μια κωμωδία παρεξηγήσεων σε πέντε πράξεις του σπουδαίου Ρώσου δραματουργού και μυθιστοριογράφου, ένα έργο που πρωτοπαρουσιάστηκε το 1836 και σατιρίζει την απληστία, την υποκρισία, την ανοησία, τη γραφειοκρατία, αλλά και την εκτεταμένη διαφθορά της εκάστοτε εξουσίας. Η υπόθεση βασίζεται σε μια ιστορία που φέρεται να αφηγήσει και στον Γκόγκολ Πούσκιν και ζωντανεύει επί σκηνής τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που προκύπτουν για τους διεφθαρμένους αξιωματούχους μιας μικρής πόλης όταν εμφανίζεται ένας επιθεωρητής ο οποίος καταφθάνει για να τους ελέγξει. Ζούμε σε ένα ψηφιακό και τεχνοκρατικό περιβάλλον όπου όλες οι παρανομίες μπορούν να ελεγχθούν. Διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο σημείωμα του σκηνοθέτη. Κι όμως, με ένα μαγικό τρόπο, κανένας ισχυρός δεν βρίσκεται ποτέ ένοχος. Μέσα σε αυτό το παράδοξο, ο επιθεωρητής του Γκόγκολ γίνεται πιο επικαιρός από ποτέ. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στο θέατρο Μπάρι της Πάτρας, με εισιτήριο γενικής εισόδους 5 ευρώ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο, κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και το Βόρειο Αιγαίο. Και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Η ορατότητα τις πρωινές αλλά και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στα δυτικά, βορειοδυτική 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ασθενείς και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες νότιοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας τους 27 με 29 και τοπικά στη Θεσσαλία τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στην νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 25 με 26 και τοπικά στην Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της R3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: σε κλίμα νέας αβεβαιότητας και με την ένταση να αναζωπυρώνεται τόσο στον Περσικό όσο και στο Λίβανο εξελίσσονται τις τελευταίες ώρες οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και συνέχιση των διπλωματικών επαφών. Και από την άλλη, εδώ στα δικά μας, σε κλίμα σφόδρης και με τοπικής πολιτικής αντιπάραθεσης εξελίσσονται τις τελευταίες ώρες και όχι μόνο οι σχέσεις στην ελληνική πολιτική σκηνή. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 4 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ark News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα ερτέκο.gr. Στην αρχισυνταξία είναι Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακύριτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στον κάθετο διάδρομο που θα συνδέει Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, καθώς και στη συνεργασία για την ενέργεια και τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, Ρούμαν Ράντεφ, στη Σόφια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αμυντική συνεργασία, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα συνέβαλε στην προστασία του βουλγαρικού εναέριου χώρου έναντι ενδεχόμενων απειλών από τα ανατολικά σύνορά της. Υπό έλεγχο φωτιά στο Άλσος Βεϊκού στη Φιλοθέη. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 40χρονός κατηγορούμενος για την γυναικοκτονία της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα προκειμένου να απολογηθεί. Πέθανε στα 56 της χρόνια η Μαρζάν Σατραμπή, παγκοσμίως γνωστή για την αυτοβιογραφική ταινία κινουμένων σχεδίων Περσέπολης. Και ο καιρός άστατος, στην Αττική το θερμόμετρο δείχνει 31 βαθμούς, 29 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε, και βεβαίως όλο το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινής γνώμης είναι στραμμένο στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Θα πάμε σε λίγο, θα ακούσουμε τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε από το αστυνομικό δελτίο. Σήμερα, καθώς στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 14 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Σύμφωνα με την έρευνα, από το 2019 έως το 2024 δήλωναν ψευδώς ακόμη και εκτάσεις του δημοσίου ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες, αποσπώντας παράνομα περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης άλλα 23 άτομα αλλά και 4 νομικά πρόσωπα. Θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε τι γίνεται στη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη στον εισαγγελέα της Κοζάνης. Εκεί βρίσκεται τον Τόνι Δοβόνη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Πάμε πρώτα στη Σοφία Βορφανού όμως, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές πληροφορίες για τη δράση του κυκλώματος. Πώς δούρσαν όλα αυτά τα χρόνια, Σοφία? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Και σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, για 7 ολόκληρα χρόνια το συγκεκριμένο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε το ελληνικό FBI στη Δυτική Μακεδονία φαίνεται να έχει αποκομίσει 2,4 εκατομμύρια ευρώ από παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ τόσο σε Κοζάνη όσο και σε Αγρίνιο. Αυτό που διαφοροποιεί το συγκεκριμένο κύκλωμα από άλλες υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων είναι ότι οι ίδιες εκτάσεις έσπαγαν τεχνητά σε πολλαπλές δηλώσεις διαφορετικών προσώπων, έτσι αυξάνοντας το συνολικό ποσό επιδότησης και διευκολύνοντας τον έλεγχο. Δηλαδή, βλέπαμε ότι σε άλλα κυκλώματα μία έκταση ανήκε σε ένα πρόσωπο, ενώ αυτή τη φορά μία έκταση γίνονταν πολλαπλές αιτήσεις και έτσι υπήρχαν πολλά διαφορετικά αφημί. Παράλληλα, έχει διαπιστωθεί ότι τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν είτε συγγενείς, είτε φιλικά πρόσωπα, είτε πρόσωπα με επαγγελματικές σχέσεις για να δραστηριολογήσουν στο κύκλωμα για να παίρνουν τις παράνομες επιδοτήσεις, ενώ παράλληλα βλέπουμε και τη φερόμενη εμπλοκή δύο υπαλλήλων ΚΙΔ, όπου είχαν καθοριστικό ρόλο, καθώς εκείνοι διαχειρίζονταν τις αιτήσεις, ενώ έτσι βεβαίωναν και το ότι θα μπορούσαν να λάβουν τις επιδοτήσεις.
0: Πάντως, προκαλεί εντύπωση σε κάθε περίπτωση, Σοφία, το γεγονός ότι έπρεπε να περάσουν 7 ολόκληρα χρόνια, στα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του κυκλώματος που εξαρθώθηκε στη Δυτική Μακεδονία φέρονται να αλλημένουν αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Και όπως μας λένε, Γρηγόρη, αστυνομικές μας πηγές, η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη, καθώς το χρονικό διάστημα που γίνονται οι αναζητήσεις για τυχόν κυκλώματα είναι από το 2019 και το 2024. Γι' αυτό και έχουμε μπροστά μας μια τεράστια έρευνα που είναι σε εξέλιξη και ενδεχομένως να εντοπιστούν και άλλα κυκλώματα.
0: Βέβαια, Σοφία Αρφανού, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς πάμε στην Κοζάνη τώρα και στον Αντώνη Δοβόνη. Καθώς οι συλληφθέντες πέρασαν από το πρωί το κατόφλι του εισαγγελέα, Αντώνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είναι βαρύ το κατηγορητήριο για τους 14.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η αλήθεια είναι πως ο εισαγγελέας Κοζάνης δήλωσε πως είναι αναρμόδιος για τους 13 από τους 14 συλληφθέντες και έτσι εκείνη το πρωί οδηγήθηκαν στην Αθήνα προκειμένου αύριο να περάσουν το κατόφλι του Ευρωπαίου εισαγγελέα, ο οποίος και θα τους εξετάσει. Το
0: οπότε οι 13 από τους 14 βρίσκονται καθόλου προς την Αθήνα ή έχουν φτάσει ήδη στην Αθήνα.
2: Σε λίγη ώρα αναμένονται στην Αθήνα. Ωραία. Σε ό,τι αφορά τον 14ο συλληφθέντα, να πούμε πως εκείνος αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και αναμένεται να εξεταστεί από στιγμή σε στιγμή από τον εισαγγελέα της Κοζάνης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους 13 συλληφθέντες, το κατηγορητήριο, όπως και εσύ προανέφερες, είναι βαρύ, αφού αντιμετωπίζουν κατηγορίες όπως σύσταση εγκληματικής οργάνωσης αλλά και απάτη κατ' εξακολούθηση. Σε έρευνα στις οικίες των συλληφθέντων εντοπίστηκαν σε μετρητά 16.800 ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν και πλήθος από τραπεζικές κάρτες αλλά και τα κινητά τους τηλέφωνα, τα οποία αναμένεται να δείξουν αν τα χρήματα, τα οποία θυμίζω είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ και έχουν εισφραχθεί από την εγκληματική οργάνωση, αν τα έχουν μεταφέρει σε τρίτους λογαριασμούς. Επιπλέον να αναφέρω ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται 23 ακόμη άτομα αλλά και 4 νομικά πρόσωπα, εταιρείες δηλαδή, οπότε ο κατάλογος των συλληφθέντων ενδέχεται να μεγαλώσει τις επόμενες ημέρες, καθότι η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
0: Βεβαίως, Αντώνη Δουβόνη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Αν προκύψει κάτι νεότερο κατά τη διάρκεια του δελτίου μας, θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Επιπλέον, λοιπόν, ακούσαμε στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 23 ονόματα, αλλά και 4 νομικά πρόσωπα. Οπότε, ο αριθμός των συλληφθέντων ενδέχεται τις επόμενες ημέρες να μεγαλώσει. Στο μικροσκόπιο της δίωξης οικονομικού εγκλήματος μπαίνουν και συγγενείς των συλληφθέντων, αφού ξεσκονίζουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ γίνεται και έρευνα για το αν έχουν μεταφερθεί κάποια από τα ποσά σε τρίτο λογαριασμό. Και βέβαια, όπως ακούσαμε από τους ρεπόρτερ μας, μέχρι στιγμής οικίες των συλληφθέντων όπου έγινε έλεγχος έχουν εντοπιστεί 6.800 ευρώ περίπου, δύο τυφέκια και 14 δεντρίλια κάναβης, τα οποία έχει ο 14ος από τους συλληφθέντες, ο οποίος και εξετάζεται σήμερα από τον εισαγγελέα στο δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης. Εν τω μεταξύ, για να κλείσουμε λίγο το θέμα αυτό με τα όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αθωώθηκε, να θυμίσουμε εμείς, ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανιστίδης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 122.000 ευρώ. Ύστερα από περίπου 6 μήνες, κατά τους οποίους βρισκόταν υπό έλεγχο και είχαν δεσμευτεί τα περιουσιακά του στοιχεία και οι λογαριασμοί του, το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών τον αθώωσε, με τον ίδιο να δηλώνει ανακουφισμένος. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο οικονομικό μέτωπο, σε οικονομικό περιβάλλον, εύσημα αλλά και συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έβγαλε τη χώρα μας από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της Ελλάδας. Η εξέλιξη δεν ήταν τυχαία, τόνισε νωρίτερο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
3: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε χθες την Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο για την οικονομία μας, καθώς 16 χρόνια μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους, ήρθε και επισήμως το τέλος κάθε επιτήρησης και η επιστροφή της χώρας μας στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντίθετα, συμπυκνώνει την σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Το επίτευγμα αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, δεδομένου ότι σημειώνεται σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.
0: Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει την εικόνα και θα μας μεταφέρει αναλυτικά το τι ακριβώς συμβαίνει και το τι περιλαμβάνει η έκθεση, η οποία πάντως πέρα από τα εύσημα και τα θετικά κόστα, επισημαίνει και διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας, με αιχμή τις φοροαπαλλαγές, την ενέργεια και το σιγαστικό. Πού θες να ξεκινήσουμε, από τα εύσημα ή από τα καμπανάγια? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Θα ξεκινήσουμε από την είδηση που έχει σχέση φυσικά με την έκθεση της Κομισιόν για το εξάμηνο για όλες τις χώρες, δεν είναι μόνο η Ελλάδα.
0: Ακριβώς,
4: βέβαια,
0: ναι.
4: Αλλά ειδικά για την Ελλάδα διαπιστώνει ότι δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, αφαιρώντας τη χώρα από τη σχετική κατηγορία παρακολούθησης για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους.
0: Μετά από 16 χρόνια δηλαδή.
4: Ακριβώς. Μετά τη δεκαετία των μνημονίων, το 2010 με 2018, το καθεστώς ακολούθησε το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας 18 με 22, η πολυετής παραμονή της Ελλάδας στην κατηγορία των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών την περίοδο 19-24 και η ένταξή της πλέον στην κατηγορία των μακροοικονομικών ανισορροπιών του 25. Η χώρα τώρα επιστρέφει πλέον στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Κατά τα άλλα, η έκθεση, βέβαια και ειδικά για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, θα πρέπει να πούμε ότι κατεβάζει την πρόβλεψη, χαμηλώνει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη κάτω από το 2% και ανεβάζει πάνω από το 4% για φέτος τουλάχιστον την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό, με ομαλοποίηση το 2027 λίγο χαμηλότερα κοντά στο 2,5% ο πληθωρισμός και λίγο υψηλότερα κοντά στο 2% η ανάπτυξη. Πέρα από αυτά όμως, Γρηγόρη, όπως σωστά ανέφερες στον πρόλογο, η Κομισιόν μπορεί να έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και να αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες. Δεν ξεχνάει ωστόσο τις διαρθρωτικές αδυναμίες σε πολλά μέτωπα της οικονομίας, τα οποία εκτείνονται από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως τις κρατικές δαπάνες, τη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη, το στεγαστικό πρόβλημα, αλλά και τις χρόνιες αδυναμίες της παραγωγικής βάσης της χώρας. Όσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις συστάσεις του 2026, όσο και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, στη δική του έκθεση που δημοσιοποιήθηκε και αυτή μέσα το πρωί, σημειώνουν ότι η δικαιοσύνη παραμένει από τις πιο αργές στην Ευρώπη, με σοβαρές καθυστερήσεις σε αστικές, διοικητικές και εμπορικές υποθέσεις. Οι τράπεζες, αν και έχουν βελτιώσει αισθητά τους ισολογισμούς τους, η διαδικασία καθάριση των προβληματικών δάνειων, τα κόκκινα δάνεια, είναι αργή, κυρίως λόγω δικαστικών εμποδίων και καθυστερήσεων σε πληστηριασμούς και ρευστοποιήσεις. Στην ενέργεια, η Ελλάδα παραμένει υπερβολικά, λέει, η έκθεση εξαρτημένη από το φυσικό αέριο, ενώ οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν υψηλές. Ζητούν επιτάχυνση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, έξυπνους μετρητές και διασυνδέσεις λύσεων. Και στον κατάλογο τώρα με τις βασικές διαρθρωτικές προκλήσεις, η Κομισιόν εντάσσει το στεγαστικό, επισημένοντας ότι οι τιμές των κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό από το 19, πολύ ταχύτερα από την αύξηση των εισοδημάτων. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως οι φοροαπαλλαγές, που θα πρέπει, λένε, να επαναξεταστούν. Στοιχίζουν κάπου 23 δισεκατομμύρια το χρόνο στον προϋπολογισμό. Και μιλάει συγκεκριμένα, για να κλείσουμε, Γρηγόρη, για 1.236 φοροαπαλλαγές που κοστίζουν αυτό το ποσό στον προϋπολογισμό. Και πρόκειται κυρίως για ειδικές ρυθμίσεις που δεν έχουν σε τελική ανάλυση και το κοινωνικό αποτύπωμα που θα έπρεπε. Και τα χρέη των νοσοκομείων, τα οποία παραμένουν πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο. Δεν είναι ταμιακό, βέβαια, το πρόβλημα. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπολογίζει κανονικά αυτές τις υποχρεώσεις, αλλά κάπου στην πορεία οι φορείς δεν πληρώνουν εγκαίρως, με αποτέλεσμα κάθε τόσο έχει πάει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η χώρα για αυτό το θέμα. Και στο ντίζελ τώρα, εδώ μας λέει η Κομισιόν με λίγα λόγια, ότι η χώρα μας έχει τους χαμηλότερους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης σε σύγκριση με εκείνους στη βενζίνη, παρότι το ντίζελ είναι πιο επιβαρυντικό για το περιβάλλον. Είναι θέματα τα οποία θα τα βρούμε στην πορεία.
0: Όπως τα βρούμε σίγουρα μπροστά μας, και αυτό τη ρήτρα διαφυγής που επεκτείνεται από την Κομισιόν, η ρήτρα που ίσχυε μόνο στις αμυντικές δαπάνες. Βλέπουμε τώρα ότι πάμε και στον τομέα της ενέργειας. Πολιτική δημοσιονομικής ευελιξίας λοιπόν και για τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας υιοθετεί η Κομισιόν.
4: Ναι, έτσι είναι, να κλείσουμε με αυτό. Πρόσθετη, θα έλεγα, δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έδωτας ωστόσο σαφείς πράσινους όρους για τη χρήση των πόρων. Οι κυβερνήσεις θα μπορούν, Γρηγόρη, να υπερβαίνουν τους δημοσιονομικούς στόχους έως και κατά 0,3% του ΑΕΠ ετησίως έως το 2028, με ανώτατο όριο το 0,6% του ΑΕΠ συνολικά για την τριετία. Αν δούμε για τη χώρα μας, δηλαδή, πρόκειται για περίπου 750 εκατομμύρια το χρόνο ή κάπου 1,5 δις την τριετία. Η ρύθμιση θα ισχύσει αναδρομικά για μέτρα που έχουν ληφθεί από τον Φεβρουάριο. Ξεκαθαρίζει όμως η Κομισιόν ότι οι πρόσθετες δαπάνες θα πρέπει να ενισχύουν την διαρθρωτική ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος, όπως αναφέρει, και να επιτύχουν τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα. Λοιπόν, επιλέξιμες σε αυτό το πλαίσιο θεωρείται παρεμβάσεις όπως η στήριξη ηλεκτρικών οχημάτων, αδειλειών θερμότητας και άλλων τεχνολογιών που μειώνουν την ενεργειακή εξάρτηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Γρηγόρη.
0: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα και αφού πούμε βέβαια ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται για ταξίδι στην επίσημη επίσκεψη στη Σόφια της Βουλγαρίας, θα πάμε σε λίγο, θα συνδεθούμε την Βουλγαρία και τον απεσταλμένο μας, τον Δημήτρη Κάτση, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για τις δηλώσεις που έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Βούλγαρο ομολογό του. Φαίνεται ότι η Αθήνα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη σχέση της με την Σόφια, με την γειτονική Βουλγαρία. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Πρώτα, τρεις τομές περιλαμβάνει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση που αφορούν το περιβάλλον, την ιδιοκτησία, τη στέγη, τον έλεγχο συνταγματικότητας, το κράτος δικαίου αλλά και τη δικαιοσύνη. Η διαδικασία ξεκινά σήμερα με τη διάσκεψη των Προέδρων, όπου αναμένεται να καταρτιστεί το χρονοδιάγραμμα και να αποσταλούν οι επιστολές στα κόμματα για να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη διακομματική επιτροπή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Μπαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε πρώτα από αυτές τις τομές που υπάρχουν στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τι ακριβώς αφορούν, Άγη? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται λοιπόν για σημαντικές παρεμβάσεις σε τρία επίπεδα που σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη εξυγχρονίζουν τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα και αντιμετωπίζουν παθογένειες δεκαετιών, όπως είπες και εσύ. Μπορούμε να αναφερθούμε αναλυτικά τα ζητήματα στέγης και προστασίας της περιουσίας αλλά και του περιβάλλοντος. Είναι ένα σκέλος της πρότασης του κόμματος που συνδέεται με τα άρθρα 17 και 24 και όσο ό,τι αφορά το σκέλος του ιδιωτικού πλότου, όπως εξηγούν πηγές με γνώση της συγκεκριμένης υπόθεσης, σήμερα το Σύνταγμα προβλέπει μεν προστασίες επί της αρχής για την ιδιοκτησία, όμως δεν έχει απτές πρόνοιες για την περιουσία, η οποία μέχρι στιγμής προστατεύεται μόνο από διεθνή κείμενα. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας προβλέπει παράλληλα την κατοχύρωση της δυνατότητας μεταφοράς συντελεστή δόμησης ενός κρίσιμου πολυδομικού εργαλείου για τον ορθολογικό χωρικό σχεδιασμό σε οικιστικές περιοχές, αλλά ένας σχεδιασμός συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας, αλλά και την προστασία διακριτέων κτισμάτων και εκνόξιστων χώρων. Και βέβαια, ένα άλλο ζήτημα σχέση με την περιουσία αφορά και την αύξηση της προσφοράς προσιτής στέγης. Να πούμε πως η κυβερνητική παράταξη προτείνει να κατοχυρωθεί στο Σύνταγμα η φιλοσοφία της αξιοποίησης εγκαταλελειμμένων κτηρίων για κοινωνικούς σκοπούς, μια πρωτοβουλία που αντικατοπτρίζει τον εξελίξει πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής, μέσω του οποίου αναξιοποιεί τα κίνητα του δημοσίου, θα αναπτυχθούν από εργολάβους και μέρος των οικημάτων, θα κατασκευαστούν και θα διατεθούν με ευνοϊκούς όρους σε ευάλωτα νοικοκυριά. Ένα άλλο ζήτημα είναι ο έλεγχος συνταγματικότητας, που αφορά ένα νέο μηχανισμό για τον πολιτικό έλεγχο της συνταγματικότητας νομοθετημάτων. Μέχρι σήμερα γνωρίζουμε πως η αμετάκλητη δικαστική κρίση ως προς τα ζητήματα της συνταγματικότητας μπορεί να έρθει πολλά χρόνια μετά την έναρξη ισχύως του νόμου και αυτό δημιουργεί προβλήματα στο επενδυτικό πλαίσιο. Με την ψήφιση αλλά και την πρόταση τη συγκεκριμένη τη Νέα Δημοκρατία, είτε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, είτε ο πρωθυπουργό, είτε η απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, θα μπορούν να ζητήσουν την κρίση του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου, η οποία θα δεσμεύει και τα δικαστήρια στο μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται μια νέα γρήγορη οδό για τη δικαστική κρίση τη συνταγματικότητα των νόμων. Και τέλο, ένα ζήτημα το οποίο θα το δούμε να συζητιέται στο πολιτικό πεδίο, στην κυβερνητική πρόταση ό,τι αφορά τη λειτουργία θεσμών, το κράτο δικαίου και την ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη. Υπάρχει μια προσπάθεια να ικανοποιηθεί το χρόνιο αίτημα για την εκλογή των ηγεσιών των τριών ανωτάτων δικαστηρίων χωρίς να έχει ρόλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι. Το κυβερνών κόμμα προτείνει την επιλογή της ηγεσίας να γίνει από μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή δίχως να υπάρχει κυβερνητική παρέμβαση. Η επιλογή να γίνεται δηλαδή μεταξύ τριών δικαστικών λειτουργών που θα έχει επιλέξει ολομέλεια του εκάστοτε ανώτατου δικαστηρίου, ενώ σήμερα για κάθε ανώτατο δικαστικό λειτουργό το Υπουργικό Συμβούλιο έχει ευρύτερη δικαστική ευχαίρεια για να επιλέξει μεταξύ 10 δεκάδων δικαστών που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα. Σημαντικές τομές αναμένεται και στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, κύριος άξονας η κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προανεκριτικής εξέτασης σε βάρος υπουργών και υπουργών, καθώς και η κατάργηση της αμελητή διαβίβασης στο κοινοβούλιο.
0: Η διαδικασία της και αλλιώς μόλις τώρα ξεκινάει, ουσιαστικά ξεκίνησε σήμερα την έναρξη διαδικασία ο αντιπρόεδρος της Βουλής και ο κ. Πλακιωτάκης νωρίτερα από τον έδρανο του Προεδρείου της Βουλής. Οπότε θα έχουμε χρόνο να τα πούμε και πιο αναλυτικά και στην πορεία αυτά. Άγιοι, κηρύσσεται ουσιαστικά η κίνηση κοινοβουλευτική ευρωβουλευτικής διαδικασίας. Τα κόμματα θα πρέπει να ορίσουν τους εκπροσώπους στην ειδική επιτροπή. Η επιτροπή θα αποτελείται από 42 μέλη και θα έχει διακομματικό προεδρείο και θα έχει περιθώριο 2 μηνών προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο τους. Απλά να θυμίσουμε ότι όσα άρθρα λάβουν τουλάχιστον 151 θετικές ψήφους σε εμφότερες τις ψηφοφορίες θα περάσουν στη φάση της αναθεώρησης. Στην επόμενη Βουλή, η οποία θα προκύψει μετά τις εθνικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα λάβει χώρα η τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία εκεί. Μόνο όσα άρθρα κριθούν αναθεωρητές από την παρούσα Βουλή με 180 και πλέον ψήφους μπορούν να αναθεωρηθούν με απλή πλειοψηφία 151 βουλευτών. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Τώρα, νωρίτερα είχαμε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών Άγιο, που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε πείρα κατά του Αλέξη Τσίπρα όταν ρωτήθηκε για τις προτάσεις της Ελλάδας περί πατριωτικής εισφοράς. Τι είπε ο κ. Μαρινάκης?
6: Για μας δεν υπάρχουν ούτε πατριωτικοί φόροι ούτε καλοί φόροι όταν αυξάνονται. Ποιος είναι επίσης λύση για τους πολίτες είναι κατάργηση των φόρων, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας πως τα έργα είναι πιο ισχυρά από τα μεγάλα λόγια. Και μάλιστα σημείωσε πως στη διάρκεια διακυβέρνηση Τσίπρα αυξήθηκαν οι φόροι που επέβαλε στα χαμηλά και μεσαία στρώματα σε αντίθεση με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, οπότε και μειώθηκαν 83 φορές φόροι και εισφορές. Η διαφορά του κ. Τσίπρα με άλλους πολιτικούς αρχηγούς είναι ότι εκείνος κατά τη διακυβέρνησή του αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους, κυρίως για τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα, είπε χαρακτηριστικά. Ενώ σε ένα άλλο θέμα, να τελειώσουμε αυτό, αναφερόμενο στην υπόθεση του ΠΚΠ και στους βουλευτές που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και δεν έχει καμία εκδικητική διάθεση. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως αξίζει να βάλουμε δίπλα-δίπλα την είδηση της απαλλαγής των δύο βουλευτών με τους τίτλους που έβγαιναν από την αντιπολίτευση και τους χαρακτήριζαν ως υπόδικους. Αξίζει, είπε, σε αυτή τη χώρα να εξετάσουμε αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο.
0: Για να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να ανοίξουμε μια παρένθεση τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Πάμε στη Σόφια, στη Βουλγαρία. Λέγαμε και νωρίτερα το ταξίδι Σταρπίου πραγματοποιεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μαυροβούνιο, όπου θα παρακαθίσει το δείπνο ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ηγετών των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Συνδεόμαστε με τη Σόφια και να απεσταλμένο του Ερκνιού στον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Καταλάβαμε και από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι η Αθήνα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία, Δημήτρη, στη σχέση με την γειτονική Βουλγαρία. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Σόφια. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκαν οι διευρυμένες συνομιλίες και οι κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών, οι οποίοι πρέπει να σου πω ότι δίνουν ραντεβού σε λίγες ώρες από τώρα στο Μαυροβούνιο και στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Ανοίγω την παρένθεση για να σου πω ότι θα επανέλθω σε αυτό το θέμα, καθώς ήταν πολλαπλά τα μηνύματα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσον αφορά στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.
0: Πολύ ωραία.
7: Και να έρθω στο μέτωπο της διεύρυνσης της συνεργασίας ανάμεσα στην Αθήνα και την Σόφια, καθώς οι κύριοι Μητσοτάκης και Ράντεφ έδειξαν ότι οι δύο χώρες στέκονται στην όχθη της συνεχούς διεύρυνσης του κοινού τους αποτυπώματος σε τομείς όπως είναι η ενέργεια, με σημείο αναφορά στον κάθετο διάδρομο, όπως είναι οι υποδομές, η διαχείριση των υδάτων, η διαχείριση του μεταναστευτικού, αλλά και η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, εκεί που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε και πάλι ότι θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο χρηματοδότησης από ένα καινούργιο ευρωπαϊκό εργαλείο δανεισμού. Ρωτήσαμε από το Ερκνίου στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσον αφορά στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις που θα λάβουν χώρα σε λίγες ημέρες από τώρα στις Βρυξέλλες, ανάμεσα στους 27 διαπραγματεύσεις που σχετίζονται με τα θέματα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας αλλά και με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για δύσκολες διαπραγματεύσεις και επανατοποθέτησε στην πρώτη γραμμή τη λογική της Αθήνας που θέλει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό να ανταποκρίνεται στα φιλόδοξα σχέδια και των 27 κρατών μελών. Ακούσαμε επίσης τον Κυριάκο Μητσοτάκη και επανέρχομαι στο θέμα των Δυτικών Βαλκανίων να επισημαίνει ότι η Ελλάδα τάσσεται σταθερά υπέρ της διένδυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως επένδυση στην ασφάλεια και στη σταθερότητα. Διαβατήρια για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων σε κάθε περίπτωση είναι ο σεβασμός στους κανόνες καλής γειτονίας και η απόλυτη προσαρμογή στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ολοκληρώνοντας, θα σου πω ότι ο κύριος Ράντεφ τόνισε ότι Αθήνα και Σόφια στηρίζουν τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας. Ευχαρίστησε επίσης ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός στην Ελλάδα για τη συμβολή της στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας του.
0: Δημήτρη Γκάτσιο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα. Και ενώ αυτά γίνονται στη Σόφια, κυρίες και κύριοι, και όπου βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι η Ελλάδα προστάτεψε τον αέριο χώρο της Βουλγαρίας από ενδεχόμενες απειλές. Από τη Σόφια, λοιπόν, έρθουμε πάλι εδώ πίσω στα δικά μας. Ερχόμαστε στην Αθήνα και στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Και ενώ στην Αθήνα ρίχνουν το βάρος στις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, είχαμε νωρίτερα και το ρεπορτάζ, στο Πασόκ τώρα όλα τα φώτα στρέφονται στην αυριανή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, με βασικό μέλημα τη Χαριλάου Τρικούπη να μην υπάρξουν περαιτέρω αναταράξεις λόγω των δηλώσεων του Χαριδούκα υπέρ της συνεργασίας Ελλάς και Πασόκ, αλλά και των δημοσκοπήσεων, αλλά μόνο να γίνουν προωθητικά βήματα με την ανάδειξη μιας σχεδόν κυβέρνησης με κορυφαία στελέχη του κόμματος. Εν τω μεταξύ, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, άδειασε ουσιαστικά τον Χαριδούκα για τις δηλώσεις του Δημάρχου σχετικά με μια πιθανή συνεργασία του κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με την Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, τόσα είπε στην τηλεόραση του Αντένα ο κ. Βαρδακαστάνης.
8: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε. Το Πασόκ βγήκε από το συνέδριό του πριν δύο μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις.
0: Δεν υπήρχε λοιπόν λόγος να γίνουν δηλώσεις θέση τον κύριο Δούκα. Ακούσαμε τον κύριο Βαρδακαστάνη. Σφοδρά πήρα κατά του Χάρη Δούκα εξαπέλυσε και ο βουλευτής Κοζάνης Πάρης Κουκουλόπουλος. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς.
9: Επιπόλαιες προσεγγίσεις που βάζουν ζήτημα συνεργασιών τελείως άγκαιρα. Όχι, σαν είναι θέματα συνεργασιών, νομίζω βλάπτει τελικά τη χώρα και τους πολίτες για μένα.
0: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Κουκουλόπλο και μέσα σε αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται στη Χαριλάου Τρικούπη με τις αντιδράσεις από τη μία για τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα και από την άλλη με τον πόλεμο για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων για τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει το Πασόκ. Την ίδια ώρα υπάρχουν πολλές πληροφορίες, πάρα πολλά δημοσιεύματα και πολλά σενάρια που μας έρχονται από το μέτωπο της διεύρυνσης του κόμματος. Στο Πασόκ θέλουν αφίπλερη διεύρυνση, όπως λένε οι πληροφορίες. Στο προσκήνιο βρίσκονται ήδη περιπτώσεις όπως η Νίνα Σκασιμάτη και τη Θεοδόρα Τζάκρη ως πιθανές πολιτικές μεταγραφές στο Πασόκ παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Στα σενάρια βέβαια προσθέθηκε και ένα ακόμα όνομα, αυτή τη φορά προερχόμενο από τη Νέα Δημοκρατία. Πρόκειται γι' αυτό του πρώην υπουργού και βουλευτή Μάριου Σαλμά, που είναι πλέον ανεξάρτητος. Και βέβαια μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει, όπως λένε οι ίδιες πληροφορίες, διεργασίες μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό που σίγουρα διαψεύεται από το Πασόκ σε αυτή τη φάση είναι το σενάριο της συνεργασίας με τον Στέφανο Κασελάκη, που επίσης πήρε έκταση τις τελευταίες ώρες και ημέρες. Διάψευση που υπήρξε επίσης και από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη. Ραγδαίες εντωμεταξύ εξελίξεις και αναταράξεις καταγράφονται στο χώρο της αριστεράς, με επίκεντρο το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, καθώς παραιτήσεις, μετακινήσεις τελεχών και διεργασίες για νέες πολιτικές κινήσεις συνθέτουν ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό. Στο ΣΥΡΙΖΑ, εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο, κλιμακώνεται η εσωκομματική αντιπαράθεση για τη στρατηγική και την αυτόνομη εκλογική πορεία, με την ηγεσία να τοποθετείται στην πολιτική γραμματεία και κορυφαία στελέχη να θέτουν ζήτημα Αθηνών. Την ίδια ώρα, τίτλοι τέλους μπήκαν επίσημα σήμερα και για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις τελευταίες αποχωρήσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες για τις διεργασίες που είναι σε εξέλιξη και ενώ όλα τα φώτα είναι στραμμένα στην εδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, πρώτα απ' όλα στην πολιτική γραμματεία αύριο το μεσημέρι στις 2 η ώρα.
0: Σωστό.
10: Όπως προγραμματίστηκε εκεί, ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα ανοίξει τα πρώτα του χαρτιά, ενημερώνοντας το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος για την εισήγησή του προς την Κεντρική Επιτροπή. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση, όμως ακόμα δεν είναι ορατή. Με ποια έννοια το λέω, ότι αρκετοί ζητούν μια καθαρή λύση εδώ και τώρα. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση θεωρούν ότι μπορεί να αποτελέσει ένα κίνδυνο ουσιαστικά διάλυσης του κόμματος ή μαζικής φυγής μελών στελεχών ή και βουλευτών, διόλου απίθανο. Σε αυτή τη φάση λοιπόν όλοι αναμένουν ένα οδικό χάρτη. Δεν θα υπάρξει αντιπαράθεση όπως πληροφορούμε με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν υπάρχει όμως και αυτοδιάλυση του κόμματος. Αυτά τα δύο είναι δεδομένα. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι ποια είναι η σολομόντια λύση. Mm-hmm.
0: Τι θα υπάρξει, ξέρουμε τι δεν θα υπάρξει, δεν ξέρουμε τι θα υπάρξει όμως, αυτό περιμένουμε. Έτσι.
10: Πολύ σωστά το λες. Mm-hmm. Ακριβώς, mm-hmm. Ναι μεν όχι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, mm-hmm. Ναι όχι στην αυτοδιάλυση του κόμματος. Επομένως τι. Αυτή η σολομόντια λύση είναι ένας γόρδιος δεσμός που καλείται ο πρόεδρος του κόμματος να το επιλύσει. με την μέθοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου να κόψει το σκηνή ή με τη μέθοδο μιας πολιτικής λύσης. Πάντως στην οποιαδήποτε περίπτωση η μειοψηφία δείχνει να σηκώνει το γάντι ζητώντας καθαρή λύση εδώ και τώρα. Πόσο αυτό μπορεί να επιτευχθεί στην Κεντρική Επιτροπή, μένει να το δούμε το Σάββατο το μεσημέρι πλέον.
0: Βεβαίως. Τώρα με το προκάλεσε αίσθηση μια συνέντευξη που έδωσε ο Ζωή Κωνσταντοπούλου, Βαγγέλη, και απέλησε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Τι είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας?
10: Καταρχάς είπε πολλά, ότι ο Αλέξης Τσίπρας πρωταγωνιστεί ουσιαστικά και θέλει τη διάλυση της αριστεράς και κυρίως ότι την είχε καλέσει κάποια στιγμή επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ δείχνοντάς τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ. Δεν υπάρχει μία απάντηση αυτή τη στιγμή προς ώρας τουλάχιστον ούτε από τη Λεωφόρο Αμαλίας ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μιλάμε για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Είναι καταγγελίες οι οποίες κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτό μέχρι στιγμής.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τα όσα είπε στην τηλεόραση του ΑΝ η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
11: Μα έχω μιλήσει δημόσια για αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο Μαξί μου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Και του είπα τότε, γιατί εγώ, Τάκη μου και κύριε Χατζή, έχω άλλη παιδεία, άλλη διαδρομή, άλλη δημοκρατική συγκρότηση, και όταν είδα έναν Τσίπρα στο Μαξί μου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Και αυτό που του είπα τότε, τα έχω πει δημόσια, όχι τώρα, τα έχω πει δημόσια εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο.
0: Συνεχίζονται λοιπόν να αναταράξει στο χώρο της αριστεράς ευρύτερα. Ο βουλευτής Νέας Αριστεράς, ο Ευκλής Αγαλάδος, πρώην υπουργός, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς, αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε ο ίδιος να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Αλέξη Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
12: Οι πιο πολλοί του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνω, θα πάνε στο κόμμα
13: του κ. Τσίπρα.
12: Στο Ελλάς με ένα λάμδα. Mm-hmm. Όπως είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο Γιάννης με ένα νι. Αν ο κ. Τσίπρας πει ότι εδώ είμαι εγώ, φέρνω αυτό στο τραπέζι για προτάσεις, ναι, πρωτοβουλίες, ελάτε εσείς ως Νέα Αριστερά ή εσείς για Μέρα 25 και να καθίσουν στο τραπέζι, να βρούμε τα 8 σημεία που μας ενώνει για να κάνουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, να αλλάζουμε σιγά σιγά τα πράγματα. Αυτό είναι ένας άλλος κόσμος που δεν θα το απέρριπτα εγώ. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι αυτό στο τραπέζι.
0: Τώρα, η Έφη Αξιόγλου, η οποία παραιτήθηκε όχι μόνο από την αριστερά αλλά και από βουλευτής, ανέφερε ότι η απόφασή της είναι αυτοτελής και δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με πρόθεση άμεση μεταποίηση σε άλλο κόμμα.
14: Η απόφασή μου ήταν αυτοτελής και η παραίτησή μου από την βουλευτική έδρα δεν γίνεται και δεν έγινε για να μεταπηδήσω την επόμενη μέρα σε ένα άλλο κόμμα. Τους στόχους, τις επιδιώξεις, φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η ταύτιση, αν θέλετε, της δικιάς μου εκτίμησης με αυτό που εκφράζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Επίσης, ο Αλέξης Χαρίτσης, ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, δήλωσε ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει διαμορφώσει μια αξιοσημείωτη δυναμική.
15: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έχει διαμορφώσει μια δυναμική, η οποία είναι αξιοσημείωτη, μιλάει σε κοινωνικά στρώματα.
0: Να θυμίσουμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις διεργασίες για τα νέα πολιτικά σχήματα, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής διαπιστώνει κυρίως εναλλαγή προσώπων και προσπάθεια να μπουν στο τραπέζι προσωπικές ατζέντες που να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
16: Μέχρι τώρα βλέπω εναλλαγή προσώπων. Μέχρι τώρα βλέπω προσωπικές ατζέντες να γίνεται προσπάθεια να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
0: Πειρά και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σχολίασε ότι από την πλευρά του δεν κομίζουν τίποτα το νέο, εκτός από κάποιο ίσως ευτελές περιτύλιγμα, ο λόγος για τα νέα κόμματα.
17: Δεν κομίζουν τίποτα νέο, πιστεύουμε, εκτός ίσως από κάποιο ευτελές περιτύλιγμα, κόμματα σαν αυτό του κ. Τσίπρα. ο οποίος έγινε πρωθυπουργός εμπορευόμενος τις ελπίδες ενός λαού. Το ίδιο ισχύει, θα έλεγα, και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο πίσω από θολές, από γενικόλογες διακήρυξεις, επιχειρεί δυστυχώς να θολώσει τον συγκλονιστικό αγώνα για να υπάρξει δικαίωση των αθώων θυμάτων για το έγκλημα των Τεμπών.
0: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, χαρακτήρισε πυροτεχνήματα τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού.
13: Όταν καταθέσουν πρόγραμμα, και ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι, θα αντιμετωπιστούν πολιτικά. Τώρα ως φαινόμενα πυροτεχνήματα τους αντιμετωπίζω εγώ.
0: Και τέλος, ο εκπρόσωπος τύπου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Θανάσης Αυγερίνος, κάλεσε τους πολίτες να απεγκλωβιστούν από το παλιό πολιτικό σκηνικό.
18: Θεωρούμε ότι πρέπει να απεγκλωβιστούν δυνάμεις από το παλιό σκηνικό.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα στο δελτίο μας και να πάμε εκτός συνόρων, να πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Γιατί παρά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για την επέκταση της εκεχηρίας, με τη μεσολάβηση βέβαια των ΗΠΑ, οι συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ συνεχίζονται σήμερα στο νότιο Λίβανο. Το μέτωπο του Λιβάνου επηρεάζει και τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν, για τις οποίες πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξο. Θα συνδεθούμε την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, Έλενα, πλέον μετά την εξέλιξη αυτή?
19: Όσον αφορά τον Λίβανο, το πολύ σημαντικό αυτό μέτωπο, μετά τον τέταρτο γύρο των συνομιλιών με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην επέκταση της εκεχηρίας, η οποία όμως ως προϋπόθεση έχει την πλήρη κατάβαση του πυρός από τη Χεζμπολάχ και την αποχώρησή της από τις περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που ανέγνωσαν Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης αναφέρεται ότι θα δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες όπου εκεί θα αναπτυχθεί ο στρατός του Λιβάνου, ζώνες από τις οποίες θα έχει αποχωρήσει η Χεζμπολάχ. Τώρα, βέβαια, πώς όλα αυτά θα εξελιχθούν θα το δούμε, διότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τη Χεζμπολάχ ότι συμφωνεί με όλα αυτά, και όπως είπε συνεχίζονται και οι συγκρούσεις στο Νότιο Λίβανο, οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών αλλά και εκτοξεύσεις όλμων από τη Χεζμπολάχ προς το βόρειο Ισραήλ. Επίσης είχαμε μία δήλωση του Προέδρου του Λιβάνου ότι η εκεχηρία αυτή θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ μέσα στις επόμενες 24 ώρες, αλλά και μία ανακοίνωση από την UNIFIL, την δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή, ότι ακόμη ένας κυανόκρανος έχασε τη ζωή του εχθές τη νύχτα και δύο τραυματίστηκαν από επίθεση στον Νότιο Λίβανο. Η κατάσταση λοιπόν είναι εξαιρετικά τεταμένη, με τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς να δηλώνει σήμερα ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στην περιοχή, στον Νότιο Λίβανο δηλαδή. Και όπως είπε, το θέμα αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις διαπραγματεύσεις του Ιράν με τις ΗΠΑ, καθώς το Ιράν έχει θέσει ως ένα απαράβατο όρος, μια κόκκινη γραμμή, το να σταματήσουν οι συγκρούσεις σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως του μετώπου του Λιβάνου, για να καταλήξουν δύο πλευρές σε μνημόνιο κατανόησης και να λήξουν οι εχθροπραξίες και βεβαίως να ανοίξουν και τα στενά του Ορμούζ.
0: Βλέπουμε πάντως να παραμένει η ένταση στη σχέση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, παρά τις εκκλήσεις από όλες τις πλευρές για αποκλιμάκωση.
19: Βεβαίως, το είδαμε αυτό και με τις χθεσινές επιθέσεις και στο Κουβέιτ, στο διεθνές αεροδρόμιο που έχασε ζωή του ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 60. Το Ιράν αρνείται ότι στόχευσε με ντρόν στο αεροδρόμιο και λέει ότι για τις καταστροφές ευθύνεται το αντιπυρβολικό σύστημα των ΗΠΑ στην περιοχή. Ωστόσο, οι αρχές του Κουβέιτ έδωσαν και ένα βίντεο στη δημοσιότητα που δείχνει ιρανικό ντρόν να στοχεύει το αεροδρόμιο. Σε κάθε περίπτωση, όπως

0: πολιτείες προσπαθούν να διχάσουν το λαό του Ιράν, που ωστόσο παραμένει ενωμένος.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Επιστρέφουμε στα δικά μας με ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς εντός των επόμενων ημερών ενεργοποιείται η πλατφόρμα για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Υπολογίζεται ότι στο πρόγραμμα θα ενταχθούν 25.000 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Πάμε στη Δημήτρα Κιαζή, η οποία θα μας δώσει επιγραμματικά τις λεπτομέρειες. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα που αφορά κλειστά σπίτια προς ενοικίαση ή ιδιοκατοίκηση, Δήμητρα.
2: Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αφορά όμως σε δεύτερη φάση και σπίτια τα οποία βρίσκονται ήδη σε ιδιοκατοίκηση και χρήζουν εκτεταμένων επισκευών ή ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Η επιδότηση κυμαίνεται από 70 έως 80% προς αύξηση 5% για κατοικίες που υπάρχουν σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές αλλά και για ειδικές κατηγορίες πολιτών. Συνολικά μπορούν να δοθούν μέχρι 36.000 ευρώ, συν 2.500 ευρώ επιπλέον για έξοδα μηχανικών, πιστοποιητικών και διάφορες άδειες που μπορούν να χρειαστούν για την ανακαίνιση της οικίας. Ο ωφελούμενος λαμβάνει προκαταβολή το 60% του ποσού και το υπόλοιπο με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που πρέπει να έχουν τελειώσει μέσα σε 18 μήνες από την έγκριση του προγράμματος. Εισοδηματικά κριτήρια τώρα για τον άγαμο από 25.000 ευρώ και φτάνουμε 45.000 ευρώ για έγκαμο με ένα παιδί, συν 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.
1: Ωραία, υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο earthnews.gr. Στο σημείο αυτό, Δήμητρα Κερεζή, να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Earthnews Radio 105,8 ο κύριος Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Μίλησε στο Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές του Earthnews Radio 105,8 και ρωτήθηκε για τα κριτήρια που έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό. Για να τον ακούσουμε.
3: Να πούμε ουσιαστικά τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία υπάρχουν. Καταρχάς, θα πρέπει κάποιος να είναι ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος. Θα προτεραιοποιηθούν και είναι μεγαλύτερα τα περισσότερα τα διαμερίσματα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, τα οποία είναι κλειστά. Ο σκοπός συνολικά του προγράμματος είναι να καλύψει έως 20.000 διαμερίσματα. Ισχύει σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Το πρόγραμμα έχει έναν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 450 εκατομμύρια ευρώ. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε δύο εισοδηματικές κατηγορίες. Θα αναφερθώ στην ευρυμένη βεβαίως, γιατί αυτό είναι το. Να έχει μια εικόνα όλος ο κόσμος σε ποιους απευθυνόμαστε. Στους άγαμους μιλάμε για ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους του 2025 έως 25.000 ευρώ. Για τους έγαμους τα ζευγάρια αλλά χωρίς παιδί είναι 35.000 ευρώ και αυτό αυξάνει κατά 5.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Δηλαδή με ένα παιδί ένας έγγαμος πάει 40.000, με τα δύο παιδιά 45, και είναι σημαντικό να πούμε ότι έχουμε μια ειδική αυξημένη ουσιαστικά πρόβλεψη για τις μονογονεϊκές οικογένειες με ένα παιδί, εκεί πάμε στις 39.000 ευρώ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Πάμε στο χώρο της υγείας τώρα, καθώς το νοσοκομείο Αχίαπα στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης προκειμένου να εγκαινιάσει τη νέα οφθαλμολογική κλινική. Από νωρίς το πρωί υπήρχε διαμαρτυρία υγειονομικών έξω από το νοσοκομείο. Πάμε στον ρεπόρτερ μας, τον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος ήταν εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συνέβη στο νοσοκομείο κατά την επίσκεψη του κ. Γεωργιάδη. Παύλο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Στο νοσοκομείο Αχίαπα ήταν ο πρώτος σταθμός, καλησπέρα σας, του Υπουργού Υγείας. Ο δεύτερος σταθμός ήταν το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο Αχίαπα υπήρξε μια διαμαρτυρία εργαζομένων υγειονομικών, ωστόσο με την άδειξη του Υπουργού, ο ίδιος τους πλησίασε. Του ζήτησαν να έχουν ένα ολιγόλεπτο ραντεβού για να του θέσουν τα αιτήματά τους, κάτι το οποίο βέβαια έγινε αποδεκτό και στη συνέχεια μετά και τα εγκαίνια της κλινικής, της οφθαλμολογικής κλινικής, πραγματοποιήθηκε και η συγκεκριμένη συνάντηση. Ωστόσο, στη συνέχεια στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο και εκεί είχαμε μια διαμαρτυρία των εργαζομένων. Μάλιστα κάποια μέλη απευθυνόμενοι της μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων αλλά και της Νοσοκομειακής Επιτροπής του Νοσοκομείου απευθυνόμενοι προς τον Υπουργό τους είπε ότι το είπαν ότι είναι ανεπιθύμητος. Ωστόσο ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου του είπε ότι δεν είναι κανένας εκλεγμένος ανεπιθύμητος στο νοσοκομείο. Ωστόσο οι ίδιοι εργαζόμενοι αναφέρθηκαν και στα απογευματινά χειρουργία λέγοντας ότι δεν είναι δωρεάν. Από την πλευρά του Άδωνης Γεωργιάδης υποστήριξε ότι μέσω των απογευματινών χειρουργείων έχει μηδενιστεί η λίστα αναμονής μέχρι και το 2025. Πλέον από 4 χρόνια αναμονή έχουμε πάει σε 4 μήνες ανέφερε.

0: χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως τα χειρουργεία είναι και θα παραμένουν δωρεάν, διότι χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στα θέματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας αναφέρθηκε ο κύριος Θεμιστοκλέους, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος μίλησε εδώ στο News 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της αναμονής, την βελτίωση, την πολύ σημαντική βελτίωση, όπως είπε, του χρόνου αναμονής στα επίγοντα. Από τις 9 ώρες έχουμε καταφέρει να το ρίξουμε κάτω από τις 4 στο σύνολο της χώρας, τόνισε χαρακτηριστικά σημειώνοντας ότι είμαστε καλύτερα από το μέσο ευρωπαϊκό χρόνο.
0: Έχουν μια πολύ καλή βελτίωση, πολύ σημαντική βελτίωση του χρόνου αναμονή στα επίγοντα. Από τις 9 ώρες έχουμε καταφέρει να το ρίξουμε κάτω από τις 4 ώρες στο σύνολο της χώρας και είμαστε καλύτερα από το μέσο ευρωπαϊκό χρόνο. Τα στοιχεία των τελευταίων ημερών μας δείχνουν ότι η αναμονή στα νοσοκομεία φτάνει στις 2 ώρες στο ΚΑΤ, στις 2,5 ώρες στην Νίκαια, 1 ώρα και 20 λεπτά αναμονή στο Παίδων Αγία Σοφία, που είναι χρόνοι οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί. Αυτό έχει επιτευχθεί με την στοχευμένη αύξηση του προσωπικού.
1: Τώρα, σε σχέση με τη στελέχωση του ΕΣΥ, σε προσωπικό, ο κ. Θεμιστοκλέους επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή διαθέτει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ στο παρελθόν.
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ το ΕΣΥ. Έχουμε τους περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερο λοιπόν προσωπικό. Χρειάζονται κι άλλοι, πάντα θα υπάρχει αυτή η ανάγκη. Έχουν όμως γίνει πολύ σημαντικά βήματα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και στις απομακρυσμένες και δύσκολες περιοχές. Έχουμε προκηρύξει αρκετές θέσεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον αέρα μια πολύ μεγάλη προκήρυξη γιατρών 1.131 θέσεων. Άνοιξε πλατφόρμα για το επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό. Όποιος έχει κάνει αίτηση για την Αττική, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία πρόσληψης. Θα ανοίξει σε λίγο η πλατφόρμα και για την υπόλοιπη χώρα.
2: Πότε θα πιάσουν δουλειά?
0: Μια θέση γιατρού από την ώρα της προκήρυξης συνήθως είναι στο νοσοκομείο σε χρόνο ρεκόρ, σε ένα διάστημα από 2 μέχρι 6 μήνες. Οι πολύ επίγουσες θέσεις ολοκληρώνονται μέσα σε 2 μήνες. Δηλαδή, αν κάπου είναι πάρα πολύ ασφαλιστικά τα πράγματα, συνήθως εντός του εξαμήνου είναι στο νοσοκομείο μόνιμη πρόσληψη. Στους νοσηλευτές ισχύουν αυτά που σας είπα και στους γιατρούς. Μάλιστα έχει ανακοινωθεί και η ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά πάγια αίτημα των νοσηλευτών.
1: Και από τα όσα γίνονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να φύγουμε και να πάμε στην υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Μιλάμε για τη νέα γυναικοκτονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα. Νωρίτερα ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ο κατηγορούμενος 49 ετών για την γυναικοκτονία αυτή. Το αίτημα υποβλήθηκε από τον συνήγορο του. Πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πότε θα απολογηθεί ο κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία, Κώστα?
3: Το Σάββατο πρωί πρόκειται να απολογηθεί τελικά Γρηγόρη, ο 40χρονος, καθομολογεί ανδράσεις αυτής της άγριας δολοφονίας. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ζήτησε να ενημερωθεί για τα νεότερα στοιχεία που έχουν προκύψει στη δικογραφία, κυρίως τις ιατροδικαστικές πραγματογνωμοσύνες, οι οποίες έφτασαν στα χέρια του σήμερα το πρωί και ζήτησε ένα περισσότερο χρόνο. Ο δικηγόρος είπε ότι υπάρχει μια στρέβλωση. Δεν λέει ο πελάτης ότι ήταν σε άμυνα, αλλά ότι δέχτηκε πρώτος επίθεση. Φαίνεται ότι αλλάζει και το πρώτο αφήγημα. Θέλω να σου πω ότι ξύπνησε και τη βρήκε το μαχαίρι, φαίνεται να θα υποστηρίξει πως προηγήθηκε ένας καυγάς. Τότε αυτή πήρε το μαχαίρι και μετά το επιτέθηκε, με αποτέλεσμα να συμβεί ό,τι συνέβη στη συνέχεια. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Πάντως ανέφερε την πρόθεσή του ότι θα ζητήσει και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον εντολέα του, και αυτό μάλιστα την ώρα που το άκουσαν συγκεντρωμένο πλήθος ξέσπασε και σε αποδοκιμασίες κατά του συνηγορού του. Θα δούμε λοιπόν τι θα υποστηρίξει. Πάντως είναι μια υπόθεση, όπως αντιλαμβάνεσαι, που έχει συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο.
1: Τους πάντες όλους μας έχει συγκλονίσει. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγη ώρα τώρα, χθες μετά την κηδεία της 39χρονης Βασιλικής, μέλη της φεμινιστικής κίνησης Καλαμάτας πραγματοποίησαν συμβολική δράση στην κεντρική πλατεία της πόλης, αποτείοντας φόρο τιμής στη μνήμη της αδικοχαμένης γυναίκας. Συμμετέχουσες έβαψαν με κόκκινη μπογιά το συντριβάνι της πλατείας, συμβολίζοντας το αίμα των θυμάτων έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών. Παραλληλά, αποτύπωσαν στο δάπεδο της πλατείας με βαμμένα με κόκκινο χρώμα χέρια και πόδια τους, στέλνοντας ένα χειρό μήνυμα ενάντια στη βία κατά των γυναικών. Καμία γυναίκα δεν πρέπει να μένει απροστάτευτη, τόνισε ο δήμαρχος της Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος.
4: Καμία μορφή βίας δεν πρέπει να είναι αποδεκτή από την κοινωνία μας και καμία έκκληση για βοήθεια δεν πρέπει να μένει αναπάντητη.
1: Φεύγουμε τώρα από την Καλαμάτα και πάμε στη Λάρισα. Καθώς η εξέλιξη βρισκόταν από το πρωί, νωρίς το πρωί, επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης σε οργανωμένο κλίματος στην περιοχή της Γιάννουλης Λάρισας. Η επιχείρηση έρχεται σε συνέχεια των ερευνών για τη δράση του κυκλώματος για απάτες και εκβιασμούς. Πάμε στη Μάνια Γκουσχέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι ακόμα σε εξέλιξη η επιχείρηση. Μάνια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Βρίσκομαι στο σημείο και βλέπω ακόμα κινητοποίηση. Δεν έχουν αποχωρήσει τα κλιμάκια από την Αθήνα. Οπότε θεωρώ ότι δεν έχει λήξει ακόμη η επιχείρηση αυτή, η οποία ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Έρχεται σε συνέχεια, όπως είπες και εσύ, της έρευνας για την οικογένεια Ρωμά, που δρούσε ως εγκληματική οργάνωση σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, με εκβιασμούς και απάτες, πουλώντας φύκια για μεταξωτές κορδέλες, αν μπορούσε να πει κανείς. Λίρες, αλλά οι οποίες ήταν κάλπικες, είναι επί της ουσίας το ζήτημα που είναι αυτό ακριβώς που διερευνάται και για το οποίο κατηγορούνται.
1: Ναι,
2: με ακούτε? Και
1: ναι, ναι, σε ακούμε.
2: Και για το οποίο κατηγορούνται 4 άτομα από την πρώτη επιχείρηση του Μαρτίου, με 4 τότε συλλήψεις. Είχαν λοιπόν δημοσιοποιηθεί τότε τα ονόματα και τα πρόσωπα των 4 συλληφθέντων. Οι 3 εξακολουθούν να βρίσκονται προφυλακισμένοι, ο ένας είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Και κατόπιν, ζητώντας η αστυνομία από το κοινό να αναγνωρίσει τυχόν και άλλο θύμα τα πρόσωπα αυτά, για να συγκεντρωθούν και άλλες τέτοιες υποθέσεις. Έτσι φαίνεται πως συνέβη. Δήλωσε και η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, κυρία Δημογλίδου, στις συχνότητες της ΕΡΤ, του ΕΡΤ News, λέγοντας ότι τουλάχιστον προέκυψαν ακόμα 15 καταγγελίες από θύματα, τα οποία είχαν πέσει θύματα της απάτης του συγκεκριμένου κυκλώματος, με τις λίρες, οι οποίες τους είχαν υποσχεθεί ότι θα τους πουλήσουν στα θύματα οι δράστες σε πολύ χαμηλότερες τιμές από αυτές της αγοράς, αλλά ουδέποτε παρέδωσαν καμία λίρα ή στις περιπτώσεις που παρέδιδαν λίρες, αυτές ήταν κάλπικες. Έτσι λοιπόν, μετά και από αυτές τις καταγγελίες σχηματίστηκε και νέα δικογραφία. Και στο πλαίσιο της έρευνας έγινε αυτή η επιχείρηση σήμερα. Ήρθαν λοιπόν στα σπίτια, στις βίλες των συγκεκριμένων οικογενειών, οι αστυνομικοί, τις έκαναν φύλο και φτερό. Συνελήφθη ένα άτομο, το οποίο βρέθηκε να έχει στην κατοχή του όπλο. Κατηγορείται λοιπόν για οπλοκατοχή. Δεν έχει διασαφινιστεί εάν και σε ποιο βαθμό εμπλέκεται στο συγκεκριμένο κύκλωμα με τους εκβιασμούς και τις χρυσές λίρες.
1: Μάνια Γκουσχιάρη, ευχαριστούμε πολύ. Και από το κύκλωμα με τις πλαστές λίρες στη Λάρισα, πάμε στον πόλεμο της Ουκρανίας. Τώρα, οι αρχές της Κρυμαίας ανέφεραν νέες επιθέσεις με ουκρανικά ντρόνς και τουλάχιστον 3 νεκρούς. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία είναι καθοδόν, είναι στο δρόμο. Πάμε και πάλι στην Ελένα Λεβίζου, σύνταξη, για να μας πει τα νεότερα από το ουκρανικό μέτωπο. Ελένα.
5: Οι αρχές κατεχόμενες από τη Ρωσία Κρυμαίας λοιπόν ανέφεραν ότι 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις με ουκρανικά ντρόν σε 3 περιοχές. Από την πλευρά τους οι Ουκρανοί επιβεβαιώνουν ότι υπήρξαν οι επιθέσεις αλλά σε μη κατοικημένες περιοχές και στόχος έγιναν και πάλι αποθήκες πετρελαίου. Την ίδια ώρα, όπως είπε, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η αμερικανική βοήθεια είναι καθοδόν προς την Ουκρανία και ότι η Ρωσία δεν μπορεί να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο. Οι δηλώσεις Ρούμπιο γίνονται μια ημέρα μετά από τις επιθέσεις ουκρανικών drones στην Αγία Πετρούπολη, αλλά και μετά 2 ημέρες μετά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία με πάνω από 23 νεκρούς, και εκεί υπήρξαν και οι δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία χρειάζεται άμεσα τη βοήθεια από αμερικανικά αντιπυραυλικά συστήματα για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις. Και την ίδια ώρα, κλείνοντας, να σου πω ότι το Bloomberg υποστηρίζει ότι Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία εξετάζουν να μεσολαβήσουν για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς θεωρούν ότι η Ουκρανία τώρα βρίσκεται σε θέση πιο ισχυρή από το προηγούμενο διάστημα, αλλά και γιατί υπάρχει χώρος για την ευρωπαϊκή μεσολάβηση, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απασχολημένες στη Μέση Ανατολή.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη θα μεταδοθεί ζωντανά για αποκλειστικά από την ΕΡΤ. Επιστρέφει στην ΕΡΤ λοιπόν. Κάθε φίλαθος θα έχει την ευκαιρία να ζήσει το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου σε πραγματικό χρόνο μέσα από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. 11 Ιουνίου ξεκινάει. Mm. Αντίστροφη μέτρηση είναι.
1: Την άλλη εβδομάδα δηλαδή.
6: Ακριβώς, ναι, ναι. Μέχρι 19 Ιουλίου είναι μακράν το μεγαλύτερο μουντιά στην ιστορία του. Στην ιστορία του θεσμού. 104 αγώνες. Όλοι θα είναι από την FBO Sport. Γενικότερα από τα κανάλια της ΕΡΤ θα υπάρχει έτσι άμεση ενημέρωση και ραδιοφωνικά πολλά παιχνίδια.
1: Βέβαια.
6: από την ΕΡΑ Σπορ. Γενικότερα είναι.
1: Θα έχουμε και εμείς εδώ ειδικά ένθετα, θα ενημερώνουμε διαρκώς τους φιλάθλους.
6: Με πολλές πρωτοτυπίες, πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού σε τρεις χώρες, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Σε όλες τις ώρες, δηλαδή θα είναι από νορμάλ ώρες Ευρώπης μέχρι άγριες ώρες εισαγωγικά, τα ξημερώματα 2 και 4.
1: Λόγω της διαφοράς ώρας, το καταλαβαίνω.
6: Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό λέω θα είναι παρσερμία πάνω στην ώρα το Μουντιάλ. Ελπίζουμε γενικότερα να δούμε ένα Μουντιάλ με ωραίο θέμα. Δυστυχώς δεν είναι και η χώρα μας να έχουμε και την αγωνία να κάνει τις νίκες. Και να προχωρήσει.
1: Θα είναι πάντως ένα χορταστικό θέαμα, ένας μήνας και για τους ποδοσφαιρόφιλους, ότι το καλύτερο. Τώρα από το μπάσκετ μας έρχονται επόμενες δύο ειδήσεις, πολύ σημαντικές και αυτές.
6: Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Βασίλης Πανούλης θα είναι ο προπονητής του Άρη για τα επόμενα τρία χρόνια. Σχεδόν με το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ξεπερνάει το 1,5 εκατομμύριο για τις απολαβές. Γενικότερα ξεκινάει ο Άρης, προσπαθεί να κάνει. Να δημιουργήσει την πολύ μεγάλη ομάδα του 80. Ξεκινάει με έναν μεγάλο προπονητή που είναι και προπονητής της εθνικής ομάδας και νομίζω και έπονται και μεταγραφές σημαντικές για την ομάδα. Και τώρα χτες σε αγωνιστικούς ρυθμούς ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 απέναντι στον Παναθηναϊκό σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με πολλά παράπονα βέβαια από τον Παναθηναϊκό για την διαιτησία του χθεσινού αγώνα. Επόμενος αγώνας αύριο. Πάλι από την F2 Sports, οπότε.
1: Και πάλι στο ΣΕΦ. Και πάλι στο ΣΕΦ.
6: Όχι, τώρα είναι στο ΑΚΑ.
1: Θα είναι ένα πηγαίνει η σειρά.
6: Και θα είναι μετά, το επόμενο παιχνίδι θα γίνει αύριο το βράδυ στο ΑΚΑ.
1: Δημήτρη Καϊμάν.
6: Η ομάδα 8 η ώρα, Σουηδία, Ελλάδα για το φιλικό για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
1: Πολύ ωραία, Δημήτρη Καϊμάν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρό. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
7: Την Παρασκευή προβλέπονται πρόσκαιρες τοπικές βροχές στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές βροχές το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής, από τους 98,1 και 91,2 στο FM και φυσικά από το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3 στα FM, από τις ΕΡΤ στους 101,5, από τους 103,5 στα FM στην Ορεστιάδα και το Νότιο Εύρο και από τους 101 FM στο Βόρειο Εύρο. Η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ μας μεταδίδει και αυτή σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Το μπαρέρτ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή 3 με 4. Και σήμερα ξεκινήσαμε με το εξαιρετικό ορχιστρικό blues, λίγο εκμοντερνισμένο blues. Λέγεται 4th Street Alley, ένα ορχιστρικό blues κομμάτι λοιπόν του Αμερικανού κιθαρίστρα και συνθέτη Joe Philippe, ο οποίος είναι ευρύτερα γνωστός για την δεξιοτεχνία του στην κιθάρα, μια κιθάρα που έχει φτιάξει από κουτί πουρων. Και φυσικά αναμειγνύει τα παραδοσιακά blues με παλαιϊκά rock στοιχεία. Το τραγούδι αυτό, το 4th Street Alley που ακούσαμε, περιλαμβάνεται στο ομότιτλο άλμπουμ του, το οποίο κυκλοφόρησε το 2024 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία, ιδιαίτερα στα ραδιόφωνα που ασχολούνται με blues, και ανέδειξε το χαρακτηριστικό παίξιμό του στη slide κιθάρα και όχι μόνο. Στην ηχογράφηση του δίσκου συμμετέχουν έμπειροι μουσικοί της σκηνής της Μινεσότα, όπως ένας καταπληκτικός drummer, ο Τόνι Βενεζουέλα, και ο μπασίστας Τζον Σόξινι προσφέρουν ένα αυθεντικό γεμάτο ενέργεια, ρυθμό και ήχο που γεφυρώνει το χθες με το σήμερα της blues μουσικής. Τώρα θα πάμε σε μια παλιά δόξα της rock μουσικής. Το τραγούδι High and Lonesome είναι μια δημιουργία του θρυλικού Άγγλου τραγουδιστή Robert Plant. Το ξέρετε όλοι από τους Led Zeppelin. Και εδώ συνεργάζεται με μια εξαιρετική μουσικό, μια Αμερικανίδα βιολονίστρια και ερμηνεύτρια της Bluegrass, την Alison Krauss. Το κομμάτι αυτό κυκλοφόρησε το 2021 ως single και αποτελεί ένα από τα ελάχιστα πρωτότυπα κομμάτια που έγραψε ο Plant μαζί με τον παραγωγό τον T-Bone Burnett για το άλμπουμ τους Raise the Roof. Αφού ο υπόλοιπος δίσκος αποτελείται κυρίως από διασκευές. Το άλμπουμ αυτό, το οποίο αποτελεί τη δεύτερη συνεργασία του διδύμου αυτού μετά από το επιτυχημένο Raising Sand του 2007, ηχογραφήθηκε στα ιστορικά Sound Emporium Studios στο Nashville και περιλαμβάνει τη συμμετοχή κορυφαίων μουσικών όπως ο drummer ο Jay Belerose, ο κιθαρίστας ο Mark Ribot, και συνδυάζει εκεί αρμονικά στοιχεία Αμερικάνα, folk blues και country μουσικής. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Μπαρέρτ και εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι τις 4.

Αυτό είναι ένα παραδοσιακό Delta Blues, το Catfish Blues, ερμηνεύεται εδώ από τον Αμερικανό μουσικό Jimmy Duck Holmes, ο οποίος θεωρείται ο τελευταίος αυθεντικός εκπρόσωπος του ιδιαίτερου αυτού υπνοτικού στυλ που έχουν τα Delta και τα Swamp Blues, και είναι και ιδιοκτήτης του ιστορικού Blue Front Cafe στο Mississippi. Η συγκεκριμένη εκτέλεση περιλαμβάνεται στο εξαιρετικό άλμπουμ του Cypress Grove, που κυκλοφόρησε το 2019, το οποίο απέσπασε υποψηφιότητα για βραβείο Grammy στην κατηγορία του καλύτερου παραδοσιακού blues album. Την παραγωγή του δίσκου έχει αναλάβει ο Dan Auerbach, που ασχολείται, είναι ο frontman των Black Keys, ασχολείται με τέτοια μουσική και προσπαθεί να την αναδείξει. Η ηχογράφηση έγινε και αυτή στα Sound Studios στο Nashville, ενώ στην ηχογράφηση του κομματιού συμμετέχουν κορυφαίοι session μουσικοί. Ο Rick Deaton στο μπάσο, στα drums ο Sam Baico. Δημιουργούν έναν ομό ηλεκτρικό και ταυτόχρονα σκοτεινό ήχο που διατηρεί ζωντανή την παράδοση των juke joints της αμερικανικής υπαίθρου. Τώρα όμως θα φύγουμε από εκεί, από το Mississippi, με ένα κομμάτι που λέγεται Song of a Wolf, το τραγούδι του Λύκου. Είναι μια δημιουργία ενός Έλληνα multi-instrumentalist, πολυοργανίστα δηλαδή, συνθέτη και παραγωγού του Σέιμους. Κατά κόσμον λέγεται Μπάμπη Στυρόπουλος, ο οποίος είναι γνωστός για την ενασχόλησή του με τα blues, το rock και το fusion στη μουσική, δηλαδή συνδυασμό πολλών ειδών, πάντα σε αυτή την κατεύθυνση. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο Σέιμους, κυκλοφόρησε το 2021. Αποτελεί μια ανεξάρτητη οργανική παραγωγή, εννοώντας ότι τα περισσότερα κομμάτια δεν έχουν στίχο. Ο ίδιος έχει αναλάβει τη σύνθεση, την ενορχήστρωση καθώς και την εκτέλεση των περισσότερων οργάνων, με κυρίαρχο στοιχείο τις ατμοσφαιρικές και τις τεχνικές της κιθάρας στα blues. Ολόκληρος ο δίσκος, όπως και το συγκεκριμένο κομμάτι, ηχογραφήθηκε και το μιξάζ έγινε στο προσωπικό του στούντιο στην Αθήνα, αναδεικνύοντας ένα σύγχρονο fusion προσανατολισμό με έντονα στοιχεία αυτοσχεδιασμού και κινηματογραφικής αισθητικής.

Αυτό ήταν το 250 Miles. Είναι μια σύνθεση του αμερικανικού συγκροτήματος Radio Moscow. Ψυχεδέλεια, στοιχεία blues και hard rock δημιουργήθηκε στην Iowa από έναν μουσικό και κιθαρίστα και τραγουδιστή που παίζει και άλλα όργανα βέβαια, τον Parker Griggs. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ των Radio Moscow με τίτλο Brain Cycles, το οποίο κυκλοφόρησε το 2009. Η ηχογράφηση του δίσκου και του συγκεκριμένου κομματιού έγινε στα Sound Farm Studios στην Iowa, με τον Griggs να αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των οργάνων, κιθάρες φωνητικά, τύμπανα και κρουστά, και τον Zach Anderson στο μπάσο, και παρουσιάζουν αυτοί οι δύο έναν εκρηκτικό αναλογικό ήχο γεμάτο παραμορφωμένα σόλα κιθάρας, εφέ, και είναι βαθιά επηρεασμένη από αυτά τα power trio της δεκαετίας του 60 και του 70. Τώρα, το Turn Me Loose είναι ένα τραγούδι σε σύνθεση ενός αμερικάνικου τρίο, τον Record Company, οι οποίοι σχηματίστηκαν στο Los Angeles και αποτελούνται από τον ηθήνο νου, αυτόν ήθελα να σας πω πριν, τον Chris Voss, ο οποίος κάνει τα φωνητικά, παίζει φυσαρμόνικα και κιθάρα, ο Alex Stiff στο μπάσο και ο Mark Gazzorla στα τύμπανα και στο πιάνο. Το Turn Me Loose περιλαμβάνεται στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο The Fifth Album, το οποίο κυκλοφόρησε το 2023. Η ηχογράφηση του τραγουδίου και ολόκληρου του δίσκου έγινε με την παραγωγή να αναλαμβάνει το ίδιο το συγκρότημα και διατηρεί έτσι το χαρακτηριστικό ομό και σκληρό όμως ηλεκτρικό blues ήχο τους, ο οποίος βασίζεται σε ζωντανές εκτελέσεις στο στούντιο, έντονα έτσι ρυθμικά patterns και παραμορφωμένα σόλα της κιθάρας με slide. 981 και 91,2 εδώ για την Κομωτινή, για την Καβάλα στους 96,3 στα FM και για τις Έρες στους 101,5, για την Ορεστιάδα στους 103,5, όπως και για ολόκληρο τον Νότιο Εύρο και για το Βόρειο Εύρο στους 101 FM. Αυτές είναι οι συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές, ο Φώτης Ζάντσας.

Αυτό ήταν το All Along the Watchtower. Βέβαια το κομμάτι είναι του Bob Dylan. Εδώ το ακούμε σε διασκευή και σύνθε και ερμηνεία από την Αμερικανίδα, κυρίως folk τραγουδίστρια και τραγουδοποιό, την Barbara Keith, η οποία έγινε αρχικά γνωστή ως μέλος του συγκροτήματος The Stone Ponies. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο δεύτερο ομότιτλο solo album της, με τίτλο το όνομά της δηλαδή, Barbara Keith, το οποίο κυκλοφόρησε το 1973 για την ηχογράφηση του δίσκου και του συγκεκριμένου κομματιού, το οποίο διακρίνεται για την ατμοσφαιρική αυτή ενορχίστρωση και τα funk riff της κιθάρας. Επιστρατεύθηκε μια ομάδα κορυφαίων session μουσικών, ανάμεσά τους και ο σύζυγός της και συνθέτης Doug Tibbles, ο κιθαρίστας ο Danny Kortzmar και ένας εξαιρετικός μπασίστας ο Leland Sklar. Η παραγωγή ανήκει στον Peter Asher και νομίζω ότι όταν το άκουσε ο Bob Dylan αυτή τη διασκευή, γιατί δεν είχε πολλά χρόνια σχετικά που είχε κυκλοφορήσει το All Along the Watchtower, είπε ότι έπρεπε να το έχω σκεφτεί έτσι στην αρχή. Του άρεσε, είπα πολύ σπάνιο. Το τραγούδι λοιπόν As the Crow Flies, καθώς πετάει το κοράκι δηλαδή, είναι μια σύνθεση του εμβληματικού Αμερικανού τραγουδιστή και κιθαρίστα και δημιουργού του τίτλου Swamp Blues, του εξαιρετικού Tony Joe White, ο οποίος έμεινε στην ιστορία για αυτή τη βαθιά φωνή και το χαρακτηριστικό του παίξιμο στην κιθάρα. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο The Train I'm On. Κυκλοφόρησε το 1972. Η ηχογράφηση του δίσκου πραγματοποιήθηκε στα θρυλικά Muscle Shoals Sound Studio στην Αλαμπάμα. Η παραγωγή ανήκει στους γνωστούς Jerry Wexler και Tom Down, ενώ στην εκτέλεση αυτού του κομματιού συμμετέχει και η περίφημη ομάδα session μουσικών των Muscle Shoals Rhythm Section, γνωστή ως The Swampers, οι άνθρωποι του Βάλτου δηλαδή, προσφέροντας ένα σκοτεινό, ρυθμικό, αυθεντικό Southern Blues ήχο που καθιέρωσε και καθόρισε την καριέρα του Tony Joe White και αργότερα διασκευάστηκε αυτό το κομμάτι, το As the Crow Flies, από σπουδαίους μουσικούς όπως ο Rory Gallagher.

Τώρα, αυτό είναι ένα κομμάτι που λέγεται Fine Corinthian Leather. Δεν ξέρω αν η Κόρινθος βγάζει δέρμα, αλλά το τραγούδι είναι μια σύνθεση ενός jazz γιθαρίστα, ενός jazzista του Charlie Hunter. Είναι πρωτοποριακός ο τρόπος με τον οποίο παίζει, διότι παίζει ταυτόχρονα μπασογραμμές και ακόρντα και σόλα, χρησιμοποιώντας ιδιότυπες κατασκευές 7χορδων ή 8χορδων κιθαρών. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο studio album του με τίτλο Right Now Move, το οποίο κυκλοφόρησε το 2003. Η ηχογράφηση του δίσκου πραγματοποιήθηκε με το τότε κουιντέτο του καλλιτέχνη ζωντανά στο στούντιο, όχι με ηλεκτρονικές μίξεις, το οποίο πέρα από τον ίδιο το Hunter, το κουιντέτο αυτό, περιλάμβανε τον Curtis Folk στον τρομπόνι, τον John Ellis σαξόφωνα, έναν εξαιρετικό κρουστό του Scott Amendola στα τύμπανα και, την Ginny Gager στο τρομπόνι, δημιουργώντας ένα πυκνό ρυθμικό ήχο που παντρεύει την jazz με τα blues, το funk και τα Latin στοιχεία που βάζει μέσα ο εξαιρετικός Charlie Hunter. Τώρα θα πάμε πίσω στο χρόνο, στο 1965, όταν μαζεύτηκαν και πρωτοέπαιξαν οι Savoy Brown, ένα εξαιρετικό ιστορικό βρετανικό συγκρότημα. Θα μας χαρίσουν το Living on the Bayou. Οι Savoy Brown έγιναν ουσιαστικά χρησιμοποιώντας ως ηθήνων νου κιθαρίστα, τραγουδοποιό και ηγέτη της μπάντας, τον Gim Simmons. Το Living on the Bayou που θα ακούσουμε περιλαμβάνεται στο άλμπουμ τους με τίτλο The Blues Keep Me Holding On, το οποίο κυκλοφόρησε πολύ μετά βέβαια από την είδησή τους το 1999 και σηματοδότησε όμως την επιστροφή του συγκροτήματος σε ένα πιο κλασικό ηλεκτρικό blues ήχο της σχολής του Σικάγου, μετά από πειραματισμούς που κράτησαν πάρα πολλά χρόνια. Στην ηχογράφηση του δίσκου και του συγκεκριμένου κομματιού, το οποίο ξεχωρίζει για αυτό το στιβαρό παίξιμο του Σίμοντς στην κιθάρα και τη slide τεχνική που χρησιμοποιεί και την ατμόσφαιρα του αμερικανικού νότου, συμμετείχε η τότε σύνθεση του γκρουπ, η οποία περιλάμβανε τον τραγουδιστή Nathaniel Peterson, ο οποίος έπαιζε και μπάσο, και τον drummer Tom Compton, που μας έδωσε αυτόν τον συμπαγή στιβαρό ρυθμό.

Μας συνεπήρε αυτός ο εξαιρετικός αριθμός του εξαιρετικού Living on the Bayou και του Savoy Brown. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε όσο προλάβουμε το Inner City Blues από την εκτέλεση της Molly Johnson. Θα σας χαιρετήσω και θα ευχηθώ καλό απόγευμα και καλό βράδυ σε όλους εσάς. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ακολουθεί η εκπομπή του Γιάννη Σκερλίδη προς τη μεριά του ανέμου. Εμείς τα λέμε αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Έως τότε, να είστε όλοι καλά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η Χεζμπολάχ απέρριψε τη νέα συμφωνία κυχηρίας που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης, Ναΐμ Κάσεμ, δήλωσε ότι η απέτηση αποχώρησης των μαχητών της από τον Νότιο Λίβανο ισοδυναμεί με παράδοση και ήττα, τονίζοντας ότι η οργάνωση δεν δεσμεύεται να σταματήσει την αντίσταση όσο υπάρχει Ισραηλινή κατοχή. Την ίδια ώρα οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα Ισραηλινά πλήγματα, ενώ ένας Σέρβος και Ανόκρανος έχασε τη ζωή του και 2 ακόμη τραυματίστηκαν όταν όλμος έπληξε τη θέση τους κοντά στην πόλη Ματζαγιούν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρησε να υποβαθμίσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, ενώ το Ιράν επιμένει ότι οποιαδήποτε μόνιμη εκεχηρία πρέπει να επεκταθεί και στον Λίβανο. Παρά τις επανειλημμένες ανακοινώσεις κατάπαυσης του πυρός, οι μάχες συνεχίζονται με το Ισραήλ να έχει επεκτείνει την παρουσία του σε μεγάλα τμήματα του Νότιου Λιβάνου και πολλούς κατοίκους να εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο η νέα συμφωνία μπορεί να οδηγεί σε πραγματική αποκλιμάκωση. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βουλγαρό ομολογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη διατήρησης των πόρων συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής στο νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, ενώ επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ ενός κοινού ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για την άμυνα. Ειδική αναφορά έκανε για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων υπό την προϋπόθεση του σεβασμού του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα. Με πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Η απόφαση απορρίπτει τη θέση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των funds, που υποστήριζαν ότι οι τόκοι θα έπρεπε να υπολογίζονται επί του συνόλου του δανείου, κάτι που συνεπαγόταν σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες. Από εργασίες μελισσοκόμων φαίνεται ότι προκλήθηκε η πυρκαγιά στο λόφο της Φιλοθέης, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της πυροσβεστικής. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι 2 ή 3 άτομα κάπνισαν μελίσια στο σημείο όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε ξερά χόρτα. Τα ευρήματα της αυτοψίας φέρεται να επιβεβαιώνουν τις καταθέσεις, καθώς η καμένη έκταση εντοπίζεται δίπλα στα μελίσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ύποπτοι απομακρύνθηκαν μόλις αντιλήφθηκαν την επέκταση της φωτιάς και πλέον αναζητούνται από τις αρχές. Η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. Στα Τρίκαλα, ο 86χρονος δράστης τηλεφώνησε στην αστυνομία και υποστήριξε ότι σκότωσε τον 82 ετών αδελφό του. Ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς όπως ανέφερε, εκπρισοκρότησε το όπλο την ώρα που το καθάρισε. Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα, προκειμένου να απολογηθεί. Αφαιρέθηκε από το τμήμα τροχιάς ναυπακτίας η άδεια ικανότητας οδήγησης ενός 75χρονου, ο οποίος ενεπλάκη χθες το πρωί σε τροχαίο ατύχημα, όπου κινδύνευσαν μια μητέρα και το ανήλικο παιδί της. Σύμφωνα με την αστυνομία, η άδεια ικανότητας οδήγησης θα αποσταλεί στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών, προκειμένου να επανεξεταστεί για την ικανότητα οδήγησης του 75χρονου.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά επιρωτικά, στην Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα επιρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωσε από το απόγευμα. Μεταβλητή άνεμη έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28. Επόμενο δελτίο ειδήσεων.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη.
2: λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάθας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

0: μεριά του ανέμου, στη μεριά του ανέμου.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθατε και αυτό το απόγευμα της 5ης, 4ης του Ιούνιου. Εδώ στο δίκτυο των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών, μέχρι και τις 5 προς τη μεριά του ανέμου, με τον Γιάννη Σκερλίδη στο μικρόφωνο και τον Άγγελο Παπαδόπουλο να φροντίζει τον ήχο. Με το θερμόμετρο να είναι κοντά στους 29 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα, στο βόρειο κομμάτι του Νομού Εύρου, και σε κάποια τμήματα της περιφέρειας να αγγίζει και τους 31 βαθμούς. Αρκετά σύννεφα, θα δούμε πώς θα πάει, μάλλον αναμένεται και βροχούλα προς το εδώ τουλάχιστον. Αλλά οι θερμοκρασίες παραμένουν πολύ καλές. Μας ακούτε όσοι βρίσκεστε στο νομό Σερών στους 101,5, για το νομό Καβάλας και Δράμα στους 96,3 μας ανταμώνετε, στους νομούς Ξάνθης και Κομωτινής 98,1 και 91,2 και στο νομό Εύρου το νότιο κομμάτι του στους 103,5 και στο βόρειο στους 101 των FM. Αλλιώς rteco.gr, όπου και αν είστε μπορείτε να μας ακούτε επιλέγοντας τα link των περιφερειακών σταθμών. 25-52-0-22-7-51 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα για να μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή. Διαφορετικά βέβαια, ξέρετε, μπορείτε να μπείτε και στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook προς τη μεριά του ανέμου ή ακόμη και στο προσωπικό μου, Γιάννης Κερλίδης, με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, προκειμένου να ανταμώσουμε και να ανταλλάξουμε μηνύματα και από εκεί. Σήμερα, φίλες και φίλοι, θα συναντήσω μετά από 6 περίπου μήνες τον τραγουδοποιό τον Άσο Αρώνη. Βρεθήκαμε πρώτη φορά, το κουβεντιάζαμε για το πρώτο τότε τραγούδι που κυκλοφορήσει από το νέο του δίσκο και αναφέρομαι στο «Αυτή τη χρονιά» που ερμήνευε ο Σπύρος Γραμμένος. Για το άλμπουμ μιλήσαμε και με την Τζοάννα Ντρίγκο, θα θυμάστε, πριν λίγες μέρες. Θα συμμετέχει η ίδια βέβαια. Καλά, για τον κύριο Αρώνη έχουμε συναντηθεί και με την Ρίτα Αντωνοπούλου έχουμε κουβεντιάσει. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ με τον τίτλο «Στο δάσος», και σε αυτό το άλμπουμ, όπου στίχους και μουσικές υπογράφει ο Νάσος Αρώνης, συμμετέχουν πέρα από τον ίδιο ο Γρηγόρης Κλιούμης, ο Σπύρος Γραμμένος, η Κατερίνα Γεωργακοπούλου, η Μυρτό Βασιλείου, η Τζοάννα Ντρίγκο και ο Μιχάλης Ατσάλης. Το ομότιτλο θα ακούσουμε και θα συναντήσουμε λίγο μετά τον Νάσο Αρώνη.

Θα σου καίγεται απόψε τη νύχτα κι είναι το σπίτι μου. Σε εκείνη την πόλη που καίγονται σπίτια, εκεί είναι το σπίτι μου. Σε κάτι παιδιά

το σπίτι μου. Στον τοίχο που ψάχνει το χώρο να ανθίσει, εκεί είναι το σπίτι μου. Σε αυτή την ελπίδα που ακόμα επιμένει. Στους όρκους που έδωσαν οι μεθυσμένοι.

βράδυ με τις προσευχές μου. Εδώ είναι το σπίτι μου. Με τον εαυτό μου και τις αιμονές μου. Εδώ είναι το σπίτι μου. Εδώ μες στην πόλη που καίγονται σπίτια, στο δάσος που καίει

0: Όπως σας έχω πει και άλλες φορές για τον Άσο Αρώνη, είναι ένας δημιουργός που τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφώσει ένα ιδιαίτερο και πολύ προσωπικό, θα έλεγα, αλλά και αναγνωρίσιμο στίγμα στο τραγούδι. Είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος ξεκίνησε την πορεία του σαν στιχουργός, αν δεν κάνω λάθος, πέρασε στη σύνθεση και πλέον παρουσιάζει το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ. Πάμε στο δάσος με 9 τραγούδια εξαιρετικά, τα οποία είναι, θα έλεγα, 9 μικρές και ενδιαφέρουσες ιστορίες με εξαίρετους συνεργάτες και συντελεστές, ερμηνευτές εντός του άλμπουμ. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο Νάσος Αρώνης και τον ευχαριστώ που συναντιόμαστε και σήμερα. Να, αφορμή με την κυκλοφορία αυτού εδώ του άλμπουμ. Νάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε όλους όσους μας ακούνε.
0: Είναι μαζί μας, να πούμε για αν δεν το ξέρεις, η ΕΡΤ Κομωτινής, η ΕΡΤ Καβάλας και η ΕΡΤ Σερών, οπότε 4 σταθμοί σε ένα και φαντάζεσαι ότι το κοινό μας είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο, πέρα από το erteco.gr που μας ακούν παντού βεβαίως.
1: Λοιπόν. Χαίρομαι πολύ, εντάξει, είναι μεγάλη μου χαρά κάθε φορά που μιλάμε στο ραδιόφωνο. Έχω ξαναπεί, το ραδιόφωνο είναι το τέλειο μέσο για να επικοινωνεί κάποιος τη μουσική του.
0: Έτσι είναι. Πάντα έτσι ήταν και πάντα έτσι θα είναι με όποιος εξυγχρονισμός και αν γίνει στο ραδιόφωνο.
1: Έτσι πιστεύω και εγώ.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε αυτό εδώ το άλμπουμ και θέλω να ξεκινήσω από το ομότιτλο τραγούδι που λες σε κάποιο σημείο «Στο δάσος που καίγεται απόψε τη νύχτα, εκεί είναι το σπίτι μου». Θα ήθελα να πεις αν αυτό το σπίτι εδώ είναι ένας τόπος, είναι μια ιδέα, είναι οι άνθρωποι μας, είναι κάτι πολύ πολύ υπαρξιακό.
1: Το σπίτι μου είναι εκεί που είναι το μυαλό μου και η ψυχή μου. Αυτό μάλλον προσπαθώ να πω σε αυτό το τραγούδι, που κάποιες φορές είναι το δάσος που καίγεται, κάποιες φορές είναι η πόλη που καίγεται, είναι όπου υπάρχει κάτι που δεν έχει σβήσει, όπου υπάρχει μια ελπίδα που ακόμα επιμένει, για να πω έτσι μερικούς από τους στίχους.
0: Ναι.
1: Αισθάνομαι ότι το σπίτι μου είναι εκεί που είναι η ψυχή μου. Αυτή είναι η ιδέα και είναι εκεί που κάτι με απασχολεί, κάτι μου, πώς να το πω, μου κερδίζει το μυαλό μου και δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο.
0: Άρα και το σπίτι που καίγεται, στην ουσία του δάσους που καίγεται, είναι εντελώς συμβολικός τίτλος πέρα από το τραγούδι.
1: Ναι, είναι συμβολικός.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάποιο δάσος, είναι ένα.
0: Εννοείται,
1: μια μεταφορά.
0: Ναι, μεταφορά.
1: Εγώ βλέπω λίγο πολύ την πόλη μου σαν ένα δάσος.
0: Δεν είναι. Τσιμέντι.
1: Ναι. αρκετά άγριο δάσος με όλα τα άγρια ζώα του δάσους.
0: Και δυστυχώς, Νάσο, οι περισσότερες πόλεις πια της χώρας μας έτσι είναι, πέρα από κάποια ελάχιστα πάρκα που υπάρχουν, όλες οι υπόλοιπες πόλεις δυστυχώς είναι αυτό το άγριο που είπες και λίγο πριν εσύ.
1: Ναι. Μέσω
0: τραγούδι βέβαια συναντάμε τα θυμωμένα παιδιά, συναντούμε τους σταθμούς χωρίς τρένα, τις πόλεις που καίγονται τέλος πάντων, αλλά η ελπίδα όμως επιμένει και νομίζω ότι εδώ, μέσα από τους στίχους τουλάχιστον και τη μουσική σου, αντιλαμβάνομαι ότι η έννοια της ελπίδας είναι κατά κάποιον τρόπο και μία πράξη αντίστασης, να το πω έτσι.
1: Σωστά. Νομίζω ότι ο άνθρωπος σήμερα δεν έχει και την ελπίδα, δεν έχει τίποτα. Γιατί μοιάζει να μην έχει πολλά μέσα αντίστασης. Ίσως ένα μέσο να είναι η ελπίδα και να είναι μια απόφαση να ζήσει τη ζωή του όπως θέλει αυτός. Αν το καταφέρει αυτό, νομίζω, ο σύγχρονος άνθρωπος έχει απελευθερωθεί από οτιδήποτε τον
0: απασχολεί,
1: τον δυσκολεύει.
0: Ναι. Γρηγόρης Κλιούμης, ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο έτσι κι αλλιώς. Και εδώ, ξέρεις, μου έκανε τρομερή εντύπωση που ακούμε στην ουσία για μένα ο Γρηγόρης ερμηνεύει σαν να φυγείται απογοητευμένος.
1: Ναι. Είναι το τραγούδι «Τι έχω να περιμένω», που είναι το τραγούδι που τραγουδάει ο Γρηγόρης. Είναι έτσι ένα τραγούδι βαρύ. Έχει όντως μια απογοήτευση μέσα του. Αναρωτιέται ο ήρωας τραγούδι τι άλλο έχει να περιμένει αφού έχει κάνει όλα τα πράγματα και είναι σαν να βλέπει ξανά την ίδια ταινία.
0: Ναι, αναφέρεσαι εκεί που λέει ότι οι ήρωες μου με έχουν προδώσει αφού οι δαίμονές μου μείναν πιστοί, και βέβαια εντάξει, εδώ νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά τα μουσικά στοιχεία που χρησιμοποίησες, η ροκ δηλαδή, και σχεδόν, ναι, νομίζω ότι έχει και μια πανκ ενέργεια το τραγούδι που ερμηνεύει ο Γρηγόρης.
1: Είναι το πιο άγριο τραγούδι και του δίσκου και που έχω κάνει τώρα. Βέβαια εμένα αυτή είναι η μουσική που
0: το άγριο, εντάξει, τώρα είναι σχετικό το άγριο.
1: Εντάξει, okay, ναι.
0: Εντάξει, πιο σκληρός ήχος, ας πούμε, ναι.
1: Ναι, είναι. θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι ελληνικό πανκ.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι στον Γρηγόρη, επειδή εγώ μεγάλωσα ακούγοντας υπογειαρεύματα, είναι μια μπέντα που τη λατρεύω όλη μου τη ζωή, είναι σαν να είναι δικό του τραγούδι. Δηλαδή δεν...
0: Πραγματικά. Έτσι είναι. Όταν το άκουσα, λέω μπα. Γιατί πριν από λίγες μέρες κουβέντιαζα με την Τζοάννα για τον τραγούδι της και μεταξύ αυτών είπαμε και για αυτό το τραγούδι, τέλος πάντων, του Γρηγόρη, και αυτό είπα ότι μου φαίνεται ότι αν δεν ήξερα ότι είναι του Νάνσου, θα έλεγα ότι δεν υπάρχει, είναι υπογερεύματα αυτό.
1: Ναι, ναι, πραγματικά. Ήμουν πολύ τυχερός, γιατί όταν έγραψα το τραγούδι, άρχισα να σκέφτομαι ποιος θα ήταν ιδανικός να το πει. Σκέφτηκα τον Γρηγόρη.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν τον γνώριζα όμως. Και ήμουν πολύ τυχερός, γιατί κατάφερα να τον προσέγγισα και του άρεσε το κομμάτι και ήθελε να το πει. Οπότε έγινε όλο αυτό το τυχερό πράγμα.
0: Θυμάμαι και το Σπύρο Γραμμένο, όταν κάποια στιγμή κουβεντιάζαμε και μαζί, βέβαια, είπαμε για αυτό το τραγούδι, αλλά και με το Σπύρο αργότερα κάποια στιγμή, και μου είπε τα καλύτερα. Ένιωσε δηλαδή ότι αγκάλιαζε, πώς το είχε πει, αν θυμάμαι καλά, αγκάλιαζε την τρυφερότητα. Κάπως έτσι νομίζω το είχε πει όταν αναφέρονταν σε αυτό το τραγούδι. Και αναφέρομαι στο αυτή τη χρονιά, έτσι.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί και το Σπύρο το Γραμμένο, που είναι το δεύτερο τραγούδι που κάνουμε μαζί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, τον θαυμάζω, τον εκτιμώ και...
0: Είναι απίστευτος τύπος, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι. Είναι απίστευτος τύπος, όχι μόνο γιατί είναι πολύ ικανός, πολύ ταλαντούχος, που έχει χιούμορ. Είναι και απίθανα καλός και έχει ενσυναίσθηση, έχει χαρακτηριστικά επικοινωνιακά που δεν τα περιμένει ίσως κανείς. Δηλαδή είναι από όλες τις απόψεις πολύ καλός.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Το καλύτερο.
0: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Θέλω να μείνουμε λίγο στο πεδίο του χειμώνα, γιατί θεωρώ ότι είναι και από εκείνα τα τραγούδια του δίσκου που έχουν πιο κινηματογραφικό χαρακτήρα. Έτσι το αντιλήφθηκα εδώ. Ποιος είναι αλήθεια ο άνθρωπος που είναι εδώ και όμως δεν είναι εδώ?
1: Το παιδί του χειμώνα είναι ένα παιδί το οποίο δυσκολεύεται στους ρυθμούς της σημερινής ζωής. Κάτι τον δυσκολεύει. Νιώθει σαν να είναι λίγο αλλού, νιώθει σαν χαμένος και προσπαθεί να ανταπεξέλθει σε ένα λίγο σκληρότερο κόσμο από ό,τι θα του άρμιζε. Αυτό είναι το παιδί.
0: Το παιδί που δεν βρήκε τι θέλει να πει στην ουσία.
1: Σωστά. Διαβασμένος, Γιάννη.
0: Κοίταξε, πάντα μ' αρέσει πάρα πολύ να με το δικό μου τρόπο, τέλος πάντων, να αναλύω σε εισαγωγικά, αν θέλεις, Βαγγέλη, την λέξη, το στίχο που και τι θέλει να πει, είτε πρόκειται για στίχο, είτε για ποίημα κτλ. Που εδώ αγγίζει και την ποίηση και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Πάμε και στο άλλο τώρα. Μεταφέρεις έναν μυθικό τόπο και αναφέρομαι στα βουνά του Ογιακούνα. Για πάνε, πήγαινε μας μια βόλτα εκεί.
1: Αυτός ο μυθικός τόπος είναι το ακριβώς αντίθετο από τη συμβατική καθημερινότητα. Είναι ένας τόπος με τι έχει, κρατήρες, με βροντές, αστραπές, χιόνια. Είναι ένας τόπος που είναι το άλλο. Είναι αυτό που όλοι θέλουμε, που να είναι λίγο πιο ψηλά, να ανεβούμε λίγο πιο ψηλά, να αναπνεύσουμε βαθύτερα.
0: Το να φύγουμε από την καθημερινότητα, μου λες, και να στράψουμε τα βλέμματα αλλού.
1: Αλλού, ναι. Και ίσως και κάτι πιο, ίσως σε κάτι ανώτερο.
0: Το ανώτερο πώς μεταφράζεται?
1: Σε κάτι πιο...
0: ανώτερο από μας.
1: Σε κάτι ιδέα, σε κάτι πιο πνευματικό. Σε κάτι πιο βαθύ. Αυτό.
0: Ενώ στο μπαρ έρχεται ένας άνθρωπος που ονειρεύεται μια άλλη ζωή.
1: Σωστά. Σωστά. Και αυτό, έτσι, αρκετή ευαισθησία και ναι. Πάντα θέλει να κάνει κάτι που δεν το κάνει τελικά.
0: Μα αυτό είναι. Δηλαδή, θεωρώ ότι η μεγαλύτερη συμφιλίωση είναι το να αποδεχτούμε αυτό που είμαστε, Νάσο. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Να κοιταχθούμε στον καθρέφτη και να μιλήσουμε στον εαυτό μας.
1: Πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες και πάρα πολύ σωστό. Συμφωνώ πολύ.
0: Δεν το κάνουμε. Δύσκολο το κάνουμε.
1: Είναι δύσκολο. Το βλέπουμε στους άλλους πάντα, αλλά στους άλλους.
0: Ναι.
1: Πολύ δύσκολα. Αλλά εγώ θέλω να αφοώσω αυτούς που θέλουν να κάνουν κάτι και δεν το κάνουν.
0: Ναι.
1: Εγώ φυσικά είμαι ένας από αυτούς. Νομίζω ότι επιτρέπεται, είναι πολύ ανθρώπινο να θέλουμε κάτι και να μην το κάνουμε τελικά. Κάτω-κάτω, αν κάνουμε όλα όσα θέλουμε, τότε δεν θα έμενε και κάτι για να εξακολουθούμε να περιμένουμε.
0: Ναι. Μας αρέσει να γινόμαστε κριτές σε πολλές των περιπτώσεων, να μιλάμε για τους άλλους, αλλά όχι για τον εαυτό μας. Να μην βλέπουμε μάλλον τον εαυτό μας, αυτό που είπαμε λίγο πριν. Ναι. Ωστόσο, από την άλλη, το πιο φωτεινό νομίζω τραγούδι του δίσκου είναι το «Κι εγώ το ίδιο». Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Το τραγούδι με την Τζοάννα.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι ένα τραγούδι και μουσικά πιο χαρούμενο. Παρότι έχει και αυτό μια μελαγχολία μέσα, το νομίζω.
0: Ναι.
1: Είναι πιο χαρούμενο και σίγουρα ο στίχος μιλάει για τα πράγματα τα οποία, στα οποία ταυτιζόμαστε, τα οποία μας ενώνουν, τα οποία νιώθουμε όλοι το ίδιο. Mm-hmm. Οπότε με αυτή την άποψη, ναι, είναι το πιο χαρούμενο κομμάτι του δάσους.
0: Ναι, γιατί θεωρώ ότι σε αυτό το τραγούδι, τι μας θυμίζει τέλος πάντων, αν μη τι άλλο, μας θυμίζει ότι βρε αδερφέ, οι άνθρωποι συνδεόμαστε μέσα από πολύ απλά πράγματα τελικά.
1: Το ίδιο που σου αρέσει εσένα, κατά 99% μου αρέσει και εμένα. Τα ίδια πράγματα μας αρέσουν σε όλους. Δεν είμαστε τόσο διαφορετικοί όσο θέλουμε να νομίζουμε μερικές φορές. Υπάρχει μια τάση να εστιάζουμε σε αυτά που μας χωρίζουν.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Ναι, όμως είναι άπειρα αυτά που μας ενώνουν τελικά. Όλοι μας αρέσει τώρα που καλοκαιριάζει και βγαίνουμε βόλτες το απόγευμα και έχει δροσιά και μπορούμε να περπατάμε χωρίς μπουφάν. Είναι
0: ωραιότατο.
1: Να το ψάξουμε πολύ.
0: Ένα. Βάζεις ένα μπλουζάκι και ένα παντελονάκι και φεύγεις. Αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι, έτσι είναι. Τόσο απλά πράγματα τελικά.
1: Τόσο απλά. Τόσο απλά, ναι.
0: Τα ωραία τραγούδια γιατί τελειώνουν νωρίς?
1: Είναι και το τελευταίο κομμάτι του δίσκου.
0: Ναι.
1: Οπότε ίσως να υπενήσετε ότι τα ωραία τραγούδια, όπως τα τραγούδια του δίσκου, αυτό που τελειώσαν νωρίς, δηλαδή είναι το τελευταίο.
0: Ναι.
1: Τα ωραία τραγούδια, οι ωραίες ιστορίες μερικές φορές, τα ωραία πράγματα κρατάνε λίγο.
0: Ναι. Δυστυχώς, οι στιγμές. Και όμως αυτό το λίγο, αυτές οι ωραίες στιγμές δεν είναι τελικά που μας μένουν και στο μυαλό μας για πάντα? Δεν καταγράφονται?
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ, φυσικά.
0: Τώρα, έχεις γράψει βέβαια τραγούδια και για τη Ρίτα και για τη Ρίτα Αντινοπούλου και τη Ρένα Μόρφη. Σε αυτό εδώ το δίσκο δίνεις τραγούδια. Ένα τραγούδι, στα ωραία τραγούδια, και αναφέρομαι στον Μιχάλη Ατσάλη, που θεωρεί ότι είναι από τους πιο ωραίους ερμηνευτές του τελευταίου διαστήματος. Στη Μυρτώ Βασιλείου, βεβαίως, που λέει το παιδί του χειμώνα. Και νομίζω για μένα τουλάχιστον, έκπληξη ήταν η Κατερίνα Γεωργιακοπούλου.
1: Η Κατερίνα είχε τραγουδήσει και στον πρώτο μου δίσκο, στα Blues Διευθέρας. Αλλά τώρα πραγματικά τα βουδάκια που είναι αρκετά διαφορετικό. Καταρχάς λέμε μαζί τα βουνά του Γεωκούνα.
0: Βεβαίως.
1: Και λέει και το έτσι λοιπόν, το ένα ακόμα κομμάτι από το δάσος. Εντάξει, τι να πω, η Κατερίνα είναι πάντα με ένα συνεργάτη μου και με βοηθάει πάρα πολύ με όλους τους τρόπους. Δηλαδή, δεν μπορώ να διανοηθώ να μην είναι μέρος του δίσκου μου.
0: Κατάλαβα, ναι. Μια δουλειά τέλος πάντων.
1: Το ίδιο βέβαια ισχύει 100% και για τον Μιχάλη τον Ατσάλη.
0: Ναι.
1: Ο οποίος έχουμε κάνει μαζί ήδη τρία τραγούδια.
0: Τρία τραγούδια, ναι.
1: Ναι, γιατί έχουμε κάνει και την άκρη της σιωπής που τραγουδάει την Ιουλία την Καραπατάκη. Και παίζει όλες τις κιθάρες στους δίσκους μου και είναι. Οτιδήποτε ξεκινάει από τον Μιχάλη.
0: Ωραία. Μιχάλης και Κατερίνα, οκ. Okay. Όταν γράφεις ωστόσο ένα τραγούδι, έτσι. Ακούς τη φωνή μέσα σου. Ποια φωνή τέλος πάντων θα ήθελες να ερμηνεύσεις το τραγούδι, μεταξύ αυτών και τη δική σου βέβαια, έτσι, γιατί έτσι κι αλλιώς συμμετέχεις και σαν ερμηνευτής στο άλμπουμ.
1: Συνήθως όταν γράφω το κομμάτι, όχι. Δεν ξέρω ποια φωνή. Δεν ξέρω καν αν είναι αντρική ή γυναικεία. Δεν έχω κάποια σκέψη. Όλα μου τα κομμάτια τα γράφω μόνος μου, με την κιθάρα μου και τη δική μου φωνή. Αμέσως μετά ξεκινάει η διαδικασία να προσπαθώ να φανταστώ ποιος θα μπορούσε να το πει ιδανικά. Και τι σημαίνει να το πει ιδανικά? Να το πει με έναν τέτοιο τρόπο που να το πιστέψουμε, δηλαδή να κοντά στην προσωπικότητά του τελικά. Και έτσι να το πει με έναν τρόπο που να φτάσει το νόημα, να φτάσουν οι λέξεις του τραγουδιού, να γίνουν αντιληπτές όσο καλύτερα γίνεται από όποιον το ακούσει.
0: Μια ωραία διαδικασία είναι αυτή. Και για σένα σαν δημιουργό, έτσι.
1: Ναι. Είναι ωραία. Και δύσκολη όμως.
0: Και δύσκολη παράλληλα, σωστά.
1: Γιατί δεν ξέρεις όλους τους ανθρώπους του κόσμου. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω όλους τους Έλληνες τραγουδιστές.
0: Είναι λογικό.
1: Είναι μια διαδικασία που προσπαθώ να επικοινωνήσω τα τραγούδια μου. Μέχρι τώρα έχω σταθεί πραγματικά πάρα πολύ τυχερός. Σε όσους έχω απευθυνθεί, τους έχουν αρέσει τα τραγούδια μου και τα έχουν πει.
0: Δεν ξέρω αν είναι θέμα τύχης, αν είναι συγκυριώνει τέλος πάντων. Νομίζω ότι αν είναι να έρθει κάτι, διέρχεται κάποια στιγμή.
1: Ναι, και εγώ πιστεύω σε αυτό.
0: Και θέλει και, θέλει και προσπάθεια, αλλιώς δεν γίνεται.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Το ελπίζω.
0: Να σου πω, αυτό το άλμπουμ τώρα ξεκίνησε την πορεία του πολύ πρόσφατα. Δεν ξέρω αν έχεις προλάβει να παρουσιάσεις ή σκέφτεσαι κάτι τέτοιο στο άμεσο μέλλον.
1: Δεν έχω προγραμματίσει κάτι.
0: Τίποτα ακόμη.
1: Όλα είναι ανοιχτά ακόμα. Το σκέφτομαι.
0: Ωραία. Αυτό το καλοκαίρι. Ναι, πες μου.
1: Αυτό το καλοκαίρι, όχι. Συνήθως τα τραγούδια μου τα μεταφέρουν οι τραγουδιστές που τα τραγουδάνε.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε. Αν γίνει κάποιο είδους παρουσίαση, θα είναι από το χειμώνα και μετά. Όχι αυτό το καλοκαίρι.
0: Ναι. Νομίζω ότι και πιο ιδανική περίοδος για να γίνει κάτι τέτοιο σε ένα κλειστό χώρο και με όλους τους μουσικούς και τους ερμηνευτές για να γίνει μια ολοκληρωμένη παρουσίαση.
1: Η αλήθεια είναι ότι σκορπάνε όλοι τώρα το καλοκαίρι.
0: Ναι, λογικό. Ήδη ξεκίνησαν οι περιόδοι. Ναι. Τι κάνεις εσύ αυτό το καλοκαίρι, πού σε βρίσκω?
1: Εγώ αυτό το καλοκαίρι ξεκουράζομαι.
0: Ωραία.
1: Απολαμβάνω την κυκλοφορία του δεύτερου δίσκου μου που μου. Πήρε πολλή ενέργεια και ηρεμώ και ετοιμάζω το επόμενο τραγούδι.
0: Αξεκίνησες.
1: Δεν σταματάει.
0: Υπάρχουν εμνήμες. Δεν σταματάει αυτό ποτέ.
1: Δεν σταματάει αυτό γιατί αμέσως θέτεις μια εκκρεμότητα με το που τελειώνεις
0: κάτι. Σωστά.
1: Έχει τεθεί η εκκρεμότητα για το τι. Και μετά τι. Και μετά τι.
0: Έχεις
1: εγώ έτσι το νιώθω.
0: Έτσι λειτουργεί και το νιώθεις. Αναμένουμε και τα επόμενα βήματά σου έτσι κι αλλιώς. Αυτό το άλμπουμ αγαπήθηκε, χαίρομαι πολύ, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή τώρα δεν είναι πώς είναι μήνες, 6 μήνες από τότε που βγήκε το πρώτο κομμάτι. Τώρα που ολοκληρώθηκε στην ουσία έχουμε ακούσει και την άλλη σου πλευρά, την πιο ολοκληρωμένη, γιατί άλλο είναι να ακούς ένα-ένα τραγούδι και άλλο να έχεις ολοκληρωμένο το υλικό πέρα από το προηγούμενο άλμπουμ σου.
1: Ναι, και εγώ συμφωνώ σε αυτό, δηλαδή στην εποχή των singles που διανύουμε, εγώ επιμένω να επικοινωνώ τη μουσική μου με άλμπουμ. Δεν μου αρκεί το single για να εκφράσω.
0: Πολύ μ' αρέσει αυτό. Ναι.
1: Ναι. Έτσι μου βγαίνει.
0: Ρομαντικό οπότε, με λένε πέντε, αλλά δεν.
1: Ναι. Σωστά.
0: Ναι, αλλά έτσι είναι. Να σου πω, από τα blues της Δευτέρας μέχρι και το δάσος τώρα, θεωρείς ότι έγινε κάποια αλλαγή σαν δημιουργός μέσα σου? Και
1: ναι,
0: μουσικά και στιχουργικά και.
1: Σίγουρα. Δεν είναι το ίδιο υλικό. Υπάρχουν διαφορές. Δεν μπορούμε να τις πω με τίτλους. Φαντάζομαι ότι είναι απλά η πορεία ενός ανθρώπου που προσπαθεί
0: εξέλιξη.
1: Να δημιουργήσει μουσική, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Οπότε και εγώ την παρατηρώ και εγώ σχεδόν σαν να μην την έχω κάνει εγώ.
0: Ναι. Τι ωραίο είναι αυτό. Τι ωραίο. Να αυτό. Μάλιστα. Χάρηκα που σ' άκουσα. Σε ευχαριστώ για τη σημερινή κουβέντα. Θα είμαστε σε επικοινωνία για ό,τι άλλο προκύψει, αφού πρώτα σου ευχηθώ πραγματικά καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση. Και τα υπόλοιπα θα έρθουν σιγά σιγά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ εύχομαι καλό καλοκαίρι. Και ειλικρινά είναι πάντα μεγάλη μου χαρά όταν μιλάμε. Και στο λέω μέσα από την καρδιά μου αυτό.
0: Και εγώ το ίδιο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Νάσος Αρώνης, φίλες και φίλοι μαζί μας. Να, το δεύτερο ολοκληρωμένο του άλμπουμ. Στο δάσος ταξιδέψαμε. Σε αυτό το άλμπουμ, σε αυτό το δίσκο, όπως λέγαμε εμείς παλαιότερα, που ισορροπεί ανάμεσα στο σκοτάδι και στο φως, στην αμφιβολία και στην ελπίδα, στη μοναξιά, μην ξεχάσω βέβαια και τη συνάντηση με κάποιον άλλον, που είναι πολύ πολύ σημαντικό και δυστυχώς λίγο πολύ το έχουμε ξεχάσει αυτό. Τον παρακούμε και μετά σε ένα διάλειμμα θα πάμε.
2: Στην Αθήνα ή μπορεί σε ένα νησί, ίσως κάποτε να πέρναγες κι εσύ. Πάντα ήθελα να ανοίξω ένα μπαρ, όσο θυμάμαι, και να είναι όπως το έχω φανταστεί, με μια κόκκινη ατμόσφαιρα ζεστή, να μαζεύονται οι φίλοι και οι γνωστοί, να ξενυχτάμε, να γεμίζει κάθε νύχτα μου μισή, ίσως κάποτε να πέρναγες κι εσύ.

Πάντα ήθελα να ανοίξω ένα μπαρ, μα δεν πειράζει. Κάποτε ήθελα να γίνω μουσικός, πάντα ήθελα κάτι άλλο γενικός, κάποιος άλλος να είναι διαφορετικός, να μην μου μοιάζει. Όμως μένω πάντα εγώ στο μεταξύ,

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο,
5: ειδήσεις με ρυθμό
4: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
4: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
8: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
7: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
8: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
7: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
8: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
7: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
9: Χορηγός επικοινωνίας. ΕΡΤ.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
10: Αυτή τη χρονιά θα είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προδώσουν ξανά. Κι αυτοί που μα

αυτή τη χρονιά. Που μόλις αρχίζει θα κάνω τα πάντα αλλιώς. Θα αλλάξω, θα γίνω καινούριος και πάει ο παλιός. Θα γίνω αυτός που μ' αρέσει αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα πάω εκδρομές και ταξίδια και θα είμαι καλά. Θα μπουν οι δουλειές μου σε τάξη, θα χάσω κιλά. Το σύμπαν θα συνωμοτήσει αυτή τη χρονιά.

Είχαμε νωρίτερα τον Νάσο Αρώνη. Δεν γίνεται να μην ακούσουμε κάποια ακόμη τραγούδια από αυτό το άλμπουμ. Αναζητήστε το και απολαύστε πραγματικά μια σειρά από εξαιρετικά τραγούδια. Στο δάσος, Νάσος Αρώνης, έτσι θα το βρείτε. Ήταν ο Σπύρος Γραμμένος αυτή τη χρονιά το τραγούδι που, να, τελικά σατιρίζει τις αυταπάτες μας ή τις αγκαλιάζει έτσι με τρυφερότητα παράλληλα. Έκανα λόγο λίγο πριν στον Νάσο Αρένο στην φωνή της Κατερίνας Γεωργακοπούλου. Έτσι λοιπόν ακούμε.

Είναι το δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ από τις Σέρες μέχρι και την Ορεστίαδα με ενδιάμεσες στάσεις στην Καβάλα και στην Κομοτηνή. Προς τη μεριά του ανέμου δεν υπάρχει σήμερα δεύτερη συνέντευξη. Οπότε έτσι έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε κάποια ακόμη τραγούδια του Νάσου Αρώνη από το δάσος του. Έρχονται όμως πολλές άλλες συνεντεύξεις. Αύριο θα συναντήσουμε την Χριστίνα Ψύχα. Θυμάστε, πριν δεν έχει πολύ καιρό, όταν πρώτο συναντηθήκαμε για ένα και μόνο τραγούδι, το ομότιτλο Τον Ίνεμο, όπως λέγεται ο δίσκος, ο οποίος μόλις κυκλοφόρησε και αύριο το απόγευμα θα τα πούμε μαζί της. Αύριο θα μιλήσουμε και με τον ποιητή, συγγραφέα, στιχουργό και παραγωγό τον Αλέξανδρο Στεφόπουλο για την ολοκληρωμένη του δουλειά με τον τίτλο «Παράξενα νερά». Και έρχονται και από εβδομάδα και κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες συναυλίες, προτάσεις μουσικές. Μιας και μιλάμε για αυτά, σας λέω μάλλον για αυτά και εσείς ακούτε. Ο Πάνος Τσερπές τον ξέρετε από του Σουάν, έτσι. Έρχεται την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να κουβεντιάσουμε για το νέο του τραγούδι με τον τίτλο «Όλες θα χαρίζω». Και την άλλη Τρίτη επίσης θα κάνουμε μία στάση σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση, φίλες και φίλοι. Θα έχετε να ακούσετε

0: θα δώσει και την πρώτη του στην ουσία συνέντευξη εδώ στο δίκτυο των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ με αφορμή το έργο του που κυκλοφορεί εκείνη την ημέρα, Θράκη Μαναγή, την επόμενη Τρίτη. Και τι άλλο, α, μην ξεχάσω βέβαια, θα έχω τη χαρά να φιλοξενήσω στο την άλλη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Sunny Festival 2026, τον αγαπημένο Χρήστο Καριώτη, που είναι και παραγωγός γενικότερα, αλλά και ραδιοφωνικός παραγωγός, κάνει όλη την επικοινωνία. Είναι αυτό το πρόσωπο, το δημόσιο, πίσω από το δημόσιο, αν θέλετε, πρόσωπο του φεστιβάλ. Εκείνος δηλαδή που φροντίζει την τέχνη, ούτως ώστε η ίδια να φτάσει με καθαρότητα και συνέπεια στο κοινό της και να μας ενημερώσει για το φετινό φεστιβάλ που έχει μια σειρά από σπουδαίους καλλιτέχνες διεθνούς φήμης, αλλά και Έλληνες επίσης, εκεί στο Λόφο της Άνης, στη Χαλκιδική. Ένα ακόμη τραγούδι θα ακούσουμε από το άλμπουμ του Νάσου Αρώνη, αυτό που κλείνει το άλμπουμ. Μιχάλης Ατσάλης, Τα ωραία τραγούδια.
1: Πολλά

Όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, που μας έλεγε και ο Νάσος Αρώνης νωρίτερα, τελειώνουν νωρίς, αλλά μας μένει αυτή η ωραία αίσθηση που μας άφησε, ακόμη και αυτή η στιγμούλα των ωραίων πραγμάτων. Τώρα θα πάμε σε μια βραδιά που ήταν αφιερωμένη στον σπουδαίο συνθέτη Νίκο Ξηδάκη και έγινε ζωντανή ηχογράφηση από το Σταυρό του Νότου. Η συναυλία ηχογραφήθηκε μάλιστα η παρουσία του συνθέτη 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία του ένα μέρος του κλασικού πλέον ρεπερτορίου του Νίκου Ξηδάκη, και θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε πώς επιλέξα, νομίζω, δύο τραγούδια ή τρία. Θα ακούσουμε όσο μας παίρνει ο χρόνος, τέλος πάντων, από αυτή τη δουλειά που είναι πραγματικά εξαιρετική και ήταν όλοι εκεί πράγματι. Μεταξύ αυτών η Βιολέτα Ίκαρη που ξεκινάει το βινίλιο που ήδη κυκλοφορεί για τα τραγούδια του Νίκου Ξηδάκη ζωντανά ηχογραφημένα στο Σταυρό του Νότου. Βιολέτα Ίκαρη, Μανώλης Ρασούλης, Νίκος Ξηδάκης, σαν μια ταινία.

Είναι πολύ σημαντικό που αυτή η δουλειά, ζωντανά ηχογραφημένα, το ξαναλέω, κυκλοφορεί και σε βινήλιο από το 8, μπορείτε να το προμηθευτείτε. Η ωραία κοιμωμένη, ένα από τα σπουδαία επίσης τραγούδια του Νίκου Ξηδάκη, σε στίχους του Δωρηγκόνη, εδώ από τον Κώστα Τριανταφυλλίδη.

0: Πες μου το μυστικό, αχ πες μου το μυστικό.
1: Τραγούδια του Μανώλη Ρασούλη, του Θοδωρή Γκόνη, Τάσου Σαμαρτζή, δεν πιστεύω να ξέχασα κάποιον στιχουργό, σε μουσικές βέβαια πάντα, του Νίκου Ξηδάκη, από το άλμπουμ Στην αρχή των τραγουδιών, παίζοντας και τραγουδώντας τον συνθέτη Νίκο Ξηδάκη, με ζωντανή ηχογράφηση από τον Σταυρό του Νότου. Δεν γίνεται να μην ακούσουμε ακόμη ένα με αυτή τη σπουδαία και αγαπημένη φωνή της Φωτεινής Βελεσιώτου. Τραγουδάει στίχους Μανώλη Ρασούλη, μουσική Νίκου Ξηδάκη, «Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια». Ενορχιστρώσεις από τον Άρη τον Κονινιδάρη, τον Νίκο Γύραλα και τον Μιχάλη Ατσάλη, που κάναμε λόγα λίγο πριν με τον Νασουαρώνη.

τον Μάκη Αντωνίου έχουμε συναντηθεί αρκετές φορές στο σύντομο κοντινό χρονικό διάστημα που πέρασε. Θα ξανασυναντηθούμε σε λίγες μέρες, καθώς κυκλοφορεί πια το ολοκληρωμένο το άλμπουμ. Σήμερα κυκλοφόρησε Έρωτας θλιμμένων ποιητών, το τραγούδι μέσα που θα ακούσουμε τώρα από το νέο το άλμπουμ, μέσα από τον δίσκο Στα Χνάρια του Ερημίτη. Αν θυμάστε, μας είχε πει τον τίτλο ο ίδιος ο Μάκη Αντωνίου από την Κύπρο. Αυτό το τραγούδι, το Έρωτας θλιμμένων ποιητών, είναι αφιερωμένο στον Κώστα Καριωτάκη και στην Μαρία Πολυδούρη. Μαζί με τον Μάκη Αντωνίου και η Κέρι Βουδούρη.

Αύριο θα βρεθούμε την ίδια ώρα περίπου στις 4 και 5 το απόγευμα εδώ στο δίκτυο των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Οριστιέδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών. Άγγελος Παπαδόπουλος ήταν στη φροντίδα του ήχου, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν κοντά μας αυτή την ώρα, για την αγάπη σας, τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας και γενικότερα για την ακρόαση. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα εισόδου στην πόλη από τη γέφυρα Αξιού μέχρι τον κόμβο της Σύνδου, λόγω έργων που είναι σε εξέλιξη. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, η Χεζμπολάχ απέρριψε το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκε από τις κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ σε συνομιλίες υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ το Ισραήλ συνέχισε και σήμερα τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, δηλώνοντας ότι δεν θα αποσυρθεί από το Νότο. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν χθες να θέσουν σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός, η οποία εξαρτάται από την πλήρη παύση των πυρών από τη Χεζμπολάχ. Η συμφωνία κεχηρίας εξαρτάται επίσης και από την εκένωση της ζώνης νότια του ποταμού Λιτάνη, σε απόσταση περίπου 30 χιλιόμετρων βόρεια των συνόρων με το Ισραήλ, από μέλη της Χεζμπολάχ, η οποία όμως δεν συμμετείχε στις συνομιλίες αυτές. Αντιδρώντας την ανακοινωθήσα συμφωνία, ο ηγέτης του Λιβανικού Σιητικού Κινήματος, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν ανέσχυντες, απορρίπτοντας τη διακήρυξη της Ουάσιγκτον ως οδικό χάρτη για την εξόντωση ενός τμήματος του Λιβανέζικου λαού και την υποδούλωση του υπολείπου. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι συγκρούσεις. Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα, ενώ ένας Σέρβος και ανόκρανος έχασε τη ζωή του και ακόμη 2 τραυματίστηκαν όταν όλμος έπληξε τη θέση τους κοντά στην πόλη Μαρτζουγιούν. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ κατέκρινε σήμερα τη χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία αποσκοπούσε στο να διατάξει την απόσυρση των Αμερικανικών στρατευμάτων από τον πόλεμο με το Ιράν, χαρακτηρίζοντας την ως ανούσια και υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια αντιπατριωτική κίνηση που θα έθετε σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν 11 φορές την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο της αποστολής αεροπορικής επιτήρησης της Βαλτικής του ΝΑΤΟ, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων, χαρακτηρίζοντας τις εισβολές ως προκλήσεις σε αριθμό υψηλότερο από το συνηθισμένο. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομόλογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Επίσης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία συνέχισης του διαλόγου με στόχο την επίτευξη μιας μακροχρόνιας και ολοκληρωμένης συμφωνίας σχετικά με τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων των ποταμών Άρδα και Νέστου προς όφελος και των δύο χωρών. Πάνω από 82.000 ελέγχους σε χώρους εργασίας πραγματοποίησε το 2025 η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της τελευταίας τετραετίας. Οι έλεγχοι οδήγησαν σε 19.093 κυρώσεις, ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ανήλθαν περίπου σε 53 εκατομμύρια ευρώ. Στα Τρίκαλα, ο 86χρονος δράστης τηλεφώνησε στην αστυνομία και υποστήριξε ότι σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του. Ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς όπως ανέφερε, εκπυρσοκρότησε το όπλο την ώρα που το καθάριζε. Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο. Αναβολή για να απολογηθεί το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 41 ετών άνδρας κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Το αίτημα υποβλήθηκε από τον συνηγορό του, ο οποίος ζήτησε περισσότερο χρόνο προκειμένου να μελετήσει τη δικογραφία καθώς και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δέχθηκε πρώτος επίθεση από τη σύζυγό του. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 11 το πρωί ανοίγει επίσημα τις πύλες του σε κατοίκους και επισκέπτες της Δυτικής Θεσσαλονίκης στο νέο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, ένας χώρος 340 στρεμμάτων, περιπάτου και αναψυχής. Η Δημοτική Αρχή προγραμματίζει τριήμερο εκδηλώσεων για τις 12, 13 και 14 Ιουνίου με ποικίλες δράσεις στοχευμένες στην ιστορία, στον αθλητισμό και στην οικογένεια και όπως αναφέρεται πλαισιωμένες από μουσική. Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο, για τη Μακεδονία και τη Θράκη, προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στις πρωινές ώρες, ενώ θα σημειωθούν πρόσχερες βροχοπτώσεις και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Πρόσχερες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
2: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
3: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
2: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
2: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
6: Μα ξέρετε.
5: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων,
8: εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
7: Με τη Χριστίνα Καλημέρη
8: και τον Βασίλη Κατσάρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
10: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Dancing with Tears in My Eyes από Αντώνη Βλαβογελάκη. Καλετρόμαξα εγώ ίδια τον εαυτό μου έτσι πως μπήκα. Διότι μας χορεύει ο καιρός κανονικότατα και όπως λέει ο φίλος μου Αποστόλης ο Κοσμόγλου, εγώ τα λέω και τελικά ενώ σας έλεγα χθες πάρτε ομπρέλα, κάντε ράντε, εγώ σήμερα ντύθηκα σούπερ καλοκαιρινά έτσι, γιατί αυτή τη διάθεση είχα. Έχω και μηχανή και φοράω ένα παπούτσι τέλειος άκερο. Τέλος πάντων, σαν να δρόσησε λίγο και φυσικά και έβρεξε και όλα τα έκανε και ανέμους είχε και σας τα είχαμε πει, σας είπαμε εσάς να πάρετε ομπρέλα, εμείς δεν πήραμε. Εδώ είμαστε σύσσωμη ομάδα, Μαρία Βλαχοπούλου, Αποστόλης Κοσμόγλου, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Εννοείται κάθε φορά που βρέχει έχει και κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή βέβαια βγήκε ο ήλιος, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης και αυτή τη στιγμή βλέπω ότι είμαστε στα κόκκινα και λίγο στο κέντρο, γύρω από τα δικαστήρια και στη Δωδεκανήσου Μοναστηρίου βλέπω ότι είμαστε στα κόκκινα, Ολυμπιάδος και στον περιφερειακό κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά από την Πηλαία τουλάχιστον μέχρι και την Τούμπα υπάρχει έτσι προβληματάκι και στη Λαμπράκη. Έχει κίνηση, Σοφία για σένα είναι αυτό. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Είναι η εκπομπή Ακουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, 4 του Ιούνιου σήμερα και κάπου διάβασα λέει ο Ιούνιος λέει είναι ο μήνας των διδύμων. Αυτό από μόνο του τα λέει όλα. Καλή υπομονή. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5, 22 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, για την κίνηση σας είπαμε. Σήμερα 4 του Ιούνιου γιορτάζει Μάρθα, ο Μητροφάνης και η Μητροφάνα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Είναι η Εθνική ημέρα τυριού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και είναι και η ημέρα αγκαλιάστε τη γάτα σας. Προτρέπουν για σήμερα οι ζωόφιλοι εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ξέχασα να το πω στην Άννα Τηγιανακίδου. Εγώ αγκαλιάζω το σκυλί μου, το οποίο με αυτόν τον καιρό δεν μπορεί. Τελείως αποσυντονίζεται. Την στεναχωρεί πάρα πολύ αυτός ο καιρός. Οπότε. Τέλος πάντων, ευελπιστώ όλα καλά. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε μας ακούτε, οπουδήποτε φθάνει η φωνή μας. Ελάτε στην παρέα του Άκου να δεις, στον 102 της R3 και όπως λένε και οι Depeche Mode για τη συνέχεια, μόνο αλήθειες, policy of truth.

Ακού να δεις, ήταν 102.3, απόγευμα προ-Παρασκευής, 5η σήμερα, 4 του Ιούνιου. Ξέρω ότι δεν μοιάζει και πολύ με Ιούνιος, αλλά από την άλλη μας δρόσε, διότι τις προηγούμενες μέρες μιλούσαμε για τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Αυτή τη στιγμή δεν βρέχει στο κέντρο της πόλης, αλλά σίγουρα θα ξαναβρέξει. Έχει την κινησούλα του και στο κέντρο και στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα στα δυτικά. Να πούμε και καλή επιτυχία, να συνεχίσουμε να λέμε καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Θυμάμαι, λέει, τότε που έδινα πανελλήνιες, η μάνα μου μετάιζε λες και έφευγα για ορειβασία στα Ιμαλάια. Έτσι πρέπει να κοιμούνται καλά, να τρώνε καλά. Εγώ θυμάμαι έτρωγα 10 κρέπες στην καθισιά. Εγώ τις έφτιαχνα και τις έτρωγα και αλμύρες και γλυκές. Ελάτε στην παρέα 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228. Είχαμε βέβαια μέσα σε όλα τα άλλα και μία δυσάρεστη εικόνα σήμερα στο Θερμαϊκό με το φυτοπλανκτόν να σκεπάζει την παραλία της Θεσσαλονίκης, να έχει ως αποτέλεσμα μία έντονη δυσοσμία κατά μήκος του παραλιακού μετόπου. Οι άνεμοι συνέβαλαν στη μεταφορά και στη συσσόρευση του φαινομένου. Το φαινόμενο της ερυθράς παλήρειας εμφανίζεται κάθε χρόνο τέτοιο καιρό και η συσσόρευση του φυτοπλανκτόν οφείλεται στην εισρωή αζότου και φωσφόρου από τα αστικά λίμματα και λιπάσματα. Ο καιρός της χώρας μας, όπως καταλαβαίνετε και μας τα λέει και ο μετεωρολόγος, ο κλέρχος Μαρουσάκης, αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικές μεταβολές. Το καταλάβαμε. Ποιες περιοχές επηρεάζονται από βροχές και καταιγίδες? Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι περιοχές με τις περισσότερες πιθανότητες για να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες είναι Μακεδονία, Θράκη, Βόρεια Θεσσαλία, ορεινές και μειωρινές περιοχές της Βόρειας Ελλάδος. Τα φαινόμενα αυτά αναμένονται κυρίως κατά τις θερμές ώρες της ημέρας με τοπικό χαρακτήρα, ενώ εδώ στη Θεσσαλονίκη το σκηνικό θα συνεχίσει να είναι άστατο με αυξημένες πιθανότητες για βροχές και καταιγίδες και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά τμήματα. Εγώ πάντως τα μάζεψα τα ρούχα από τον μπαλκόνι για να είμαι σίγουρη. Το μόνο που έκανα είναι αυτό. Κατά τα άλλα, ντύθηκα καλοκαίρι. Αύριο πάντως θα είναι καλοκαιρινός ο καιρός, Παρασκευή και Σάββατο, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου και τα όμοια και για την Κυριακή. Από Δευτέρα, εγώ ξαναβλέπω στη σφαίρα μου ότι αλλάζει πάλι ο καιρός, γίνεται λίγο άστατος. Είπαμε, είναι ρόκο καιρός, όπως είμαστε κι εμείς. Μέσα σε όλα τα άλλα, σημειώστε στην ατζέντα της ημέρας. Στις 7 η ώρα θα υπάρξει συγκέντρωση στη ΘΕΘ, στην Πύλη Χάνθ και πορεία μετά προς το τρίτο σώμα στρατού. Λοιπόν, είπαμε, ελάτε στην παρέα και επειδή είπαμε είναι ρόκο καιρός και επειδή πολλοί από εδώ συνάδελφοι πήγανε στην συναυλία των Iron Maiden, είτε στην Αθήνα είτε και στη Σόφια, και αναμένουμε και πάρα πολλά άλλα συγκροτήματα φέτος να έρθουν στην Ελλάδα, είτε στην Αθήνα είτε και στη Σόφια, αλλά και εδώ, επειδή ευτυχώς έχουμε το Sunny Festival, πάμε έτσι λίγο να ροκάρουμε, ανεβάστε και άλλο την ένταση και να ακούσουμε Iron Maiden.

Αυτά είναι Iron Maiden. Εδώ είμαστε άκου να δεις στον 102.3. Είπαμε ροκάρουμε αφού μας ροκάρει και ο καιρός. Να στείλουμε τις πρώτες καλησπέρες της εκπομπής στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο και στις Σέρες βρέχει από ό,τι μας λέει. Στο φίλο μας τον Σταύρο που μας ακούει εδώ στα Λαγκαδίκια. Στην Λάρισα που ξέρουμε ότι μας ακούνε. Στην Καβάλα, στη Δράμα, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Εδώ είμαστε και θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Απόγευμα 5η, 4 του Ιούνιου. Σας είπαμε ότι πριν έβρεχε τώρα έχει ήλιο. Κίνηση φυσικά και έχει κάθε φορά που βρέχει και έτσι θα ανάστατο ο καιρός όλη την ημέρα σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά από αύριο ξανά προς τη δόξα τραβά. Μέσα σε όλα τα άλλα δεν έχουμε και μετρό, το ξέρετε, το γνωρίζετε, από 29 Μαΐου ως 19 Ιουνίου. Και φυσικά να μην μπερδευόμαστε, δεν σημαίνει ότι 19 Ιουνίου κατευθείαν θα λειτουργήσει το μετρό για την Καλαμαριά. Όχι. Αυτό θα συμβεί περί τα τέλη Ιουλίου, μάλλον. Από την άλλη, διάβαζα σήμερα ότι έρχονται 50 νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία για τον ΟΑΣΤ. Είναι, σου λέει, αθόρυβα, είναι οικολογικά, με μηδενικούς ρήπους, σεβόμενα το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στην πόλη, μιας και τώρα μόνο το μέσο μαζικής μεταφοράς που διαθέτουμε είναι τα λεωφορεία. Έτοιμα, σου λέει, να σαλπάρουν για τη Θεσσαλονίκη, είναι τα νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία. Δεν ξέρω ακριβή ημεροχρονολογία, όταν μάθω θα σας πω. Από την άλλη, την πολυδιαφήμισα αυτή την εκδήλωση, είναι η αλήθεια. Πιλάτες για όλους, για την επόμενη Τετάρτη 10 του Ιούνιου εκεί στην Πλάζα Ρετζού στις 8. Τελικά ακυρώνεται αυτή η εκδήλωση, δυστυχώς λόγω πένθους. Ελάτε στην παρέα μας, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας, ό,τι αγαπάτε εδώ στο Viber στο 6930-078-228. Και ναι, μεν ακούσαμε Iron Maiden και The Evil Men Can Do. Τώρα θα πάμε σε μια Evil Woman. Δεν είμαστε όλες Evil Woman, να τα λέμε αυτά. Ένα πολύ αγαπημένο συγκρότημα, ELO, είναι για τη συνέχεια εδώ και με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ράντεφ στη Σόφια. Υπέρ των δανειοληπτών που έχουν υποαχθεί στο νόμο Κατσέλη η ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Η Χεζμπολάχα απορρίπτει την εκεχηρία με το Ισραήλ. Όσο βομβαρδίζονται από τους Ισραηλινούς στα χωριά του Λιβάνου, το Βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές, διεμήνυσε ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμενο, αποκάλεσε φάρσα τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Συνέχεια πανελλαδικών αύριο για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων με Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική. Νέα σταδιακή αποδέσμευση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος στη Λέσβο, αυστηρή όρη βιοασφάλειας. Ισόβια και κάθριξη 125 ετών σε 34χρονο Ιρανό διακινητή για το θάνατο μετανάστη στο Φαρμακονήσι. Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης αρκετά μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν όταν κατέρευσε το εμπρόσθιο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους Boeing 787 της Lufthansa ενώ βρισκόταν στο χώρο στάθμευσης. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 1 με 3 το μεσημέρι στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Ορίστε, California Dreaming σε lounge μορφή, lounge μορφή. Πάρα πολύ ωραίο, έτσι να σας ηρεμήσουμε λίγο εκεί που σας τσιτώνουμε με τους Iron Maiden. Θέλουμε μετά να σας ηρεμήσουμε με το συγκεκριμένο τραγούδι, κάτι τι πειραγμένο, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα, 4 του Ιούνιου του 1944, γεννήθηκε η Michelle Phillips, Holly Michelle Phillips, γίνεται δηλαδή 82 ετών, Αμερικανίδα, τραγουδίστρια, στιχουργός, ηθοποιός, χαρακτηρισμένη μάλιστα από το περιοδικό Time ως η καθαρότερη σοπράνο στην pop μουσική. Έγινε γνωστή στα μέσα της δεκαετίας του 1960 με το folk rock φωνητικό συγκρότημα των Mamas and Papas. Μάλιστα τη δεκαετία του 70 η Michelle Phillips είχε συνεργαστεί και με τον Leonard Cohen. Το όνομά της μαζί με τα υπόλοιπα μέλη των Mamas and Papas γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 1998. Ήταν μάλιστα παντρεμένη με τον ηθοποιό Dennis Hopper, ο οποίος γάμος τους, άκου να δεις τώρα, κράτησε 8 ολόκληρες ημέρες. Και πολύ φαίνεται. Πήρε μέρος σε πολλές ταινίες και μάλιστα τη δεκαετία του 80 συμμετείχε σαν guest σε αρκετά επεισόδια της τηλεοπτικής σειράς Star Trek The Next Generation. Βέβαια, εμείς αυτοί που ακούσαμε δεν ήταν η Michelle Phillips, να τα λέμε αυτά. Ήταν διασκευή το California Dreaming. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα 5ης 4ης του Ιούνιου. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε βροχή στο κέντρο της πόλης, αλλά την αναμένουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Από αύριο τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Δεν σας λέω αύριο να πάρετε ομπρέλα. Χθες σας είπα για σήμερα και καλό σας είπα. Εγώ φυσικά δεν πήρα τίποτα. Λοιπόν, δεν έχει τόσο πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή. Επίσης, τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα στους δρόμους της πόλης. Εσείς όμως κάνετε το καλύτερο ρεπορτάζ, οπότε πάρτε μας τηλέφωνο. Δεν πρόλαβα το τηλέφωνο που χτυπούσε γιατί έβγαινα στον αέρα. 2313-338-420. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Φυσικά και στο Viber 6930-078-228. Τα μηνύματά σας. Πάμε και στην ευχάριστη είδηση της ημέρας, διότι διαβάζω ότι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ορμήλειας σε δράση καθαριότητας εκεί στα Ψακούδια, μαζί φυσικά με την περιβαλλοντική οργάνωση των Cleaningans. Με ενθουσιασμό, με περιβαλλοντική συνείδηση, με διάθεση προσφοράς, οι μαθητές και οι μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Ορμήλειας συμμετείχαν σε δράση καθαρισμού στην παραλία στα Ψακούδια, που πραγματοποίησε ο Δήμος Πολυγύρου φυσικά με τους Cleaningans, μετά από πρόταση, μπράβο και στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, με αφορμή πάντα την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Εφοδιασμένα με γάντια και σακούλες, τα παιδιά ξεκίνησαν τον καθαρισμό της ακτής και έτσι νομίζω ότι ακόμα καλύτερα κατάλαβαν τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στη διατήρηση των καθαρών δημόσιων χώρων. Επίσης έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στο πρόγραμμα GOPA Free, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Πολυγύρου. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, 16 ειδικοί επιδαπέδη ΙΚΑΔΗ με δυνατότητα συγκέντρωσης έως και 10.000 από τσίγαρα, ο καθένας θα τοποθετηθούν σε παραλίες, σε κοινόχρηστους χώρους, σε σημεία αυξημένης επισκεψιμότητας, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να συμβάλλουν ενεργά και έτσι πρέπει στην προστασία του περιβάλλοντος. Πάντα χειροκροτούμε αυτές τις πρωτοβουλίες και ιδιαίτερα αυτήν την περιβαλλοντική οργάνωση Cleaningans που πραγματικά κάνουν θαύματα. Θα συνεχίσουμε πάλι έτσι διαφορετικά, θα αλλάξουμε πάλι μουσική ρότα, γιατί σαν σήμερα το 1963 το βρετανικό ροκ συγκρότημα των Searchers κυκλοφορεί το πρώτο του σίγγλ με τίτλο Sweets for My Sweet. Αυτό το τραγούδι αρχικά είχε κυκλοφορήσει από τους Drifters το 1961, αλλά οι Searchers το έκαναν επιτυχία στη Μεγάλη Βρετανία, φτάνοντας στην κορυφή των βρετανικών single charts, όπου εκεί παρέμεινε για 2 εβδομάδες.

Get Back Beatles. Γιατί σαν σήμερα το 1964 αρχίζουν παγκόσμια περιοδία με πρώτο σταθμό εκεί τη Δανία. Στο αεροδρόμιο μάλιστα τους υποδέχονται 6.000 περίπου θαυμαστές και άλλοι 10.000 τους περιμένουν στο ξενοδοχείο τους. Αξίζει να σημειώσω ότι στη συγκεκριμένη αποστολή το 1964 δεν συμμετείχε ο Ρίγκο Στάρ, ο οποίος νοσηλευόταν με λίμωξη στις αμυγδαλές. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3 απόγευμα 5ης, 4 του Ιούνιου. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Σταύρο που μου λέει ότι βρέχει επί 3 ώρες συνεχόμενα εκεί στα Λαγκαδίκια. Βέβαια μου την είπε και έχει δίκιο. Μου λέει κατευθείαν, λέει, με το καλησπέρα σας. Α, καλά. Έκανα ανανέωση την κίνηση. Χαμός. Παντού στα κόκκινα εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Να ξέρετε, να γνωρίζετε, και περιφερειακό και Λαμπράκι και κέντρο και αυτά έχει κίνηση. Και μου λέει, μας την είπες, λέει, σε εμάς τους δίδυμους, γιατί έχει γενέθλια αύριο και φυσικά του ευχόμαστε τα καλύτερα. Εγώ παντρεύτηκα δίδυμο, Σταύρο, οπότε καταλαβαίνεις. Λοιπόν. Ωραίος ο Σταύρος. Και μπορεί να έρθει αύριο, μας φέρει και γλυκά. Χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber, τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε. Στα μηνύματα στο Viber στο 6930-078-228. Μεταξύ άλλων όμως, ο φίλος μου Σταύρος, καλά έκανε, μου επενθύμησε μια τριήμερη γιορτή που θα λάβει χώρα από 5 ως 7 Ιουνίου, δηλαδή από αύριο ως και την Κυριακή, με θέμα τη βιώσιμη γαστρονομία. Αυτή η 28η γιορτή οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, στη γειτονιά μου, στο πάρκο της Νέας Ελβετίας, 3 μέρες αφιερωμένες στη φύση, στη δημιουργία, στην κοινότητα, στη βιώσιμη ζωή, με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν συμμετοχή σε όλες τις δράσεις και εργαστήρια. Αρχής γενομένης από αύριο 5 του Ιούνιου, έως και στις 7, από τις 11 το πρωί έως και στις 11.30 το βράδυ. Και αυτή τη στιγμή ο Δημήτρης Μακρινιώτης, έτσι για να με εκνευρίσει ακόμα περισσότερο, στην κουζίνα του Studio 4 στην ΕΡΤΕΝΑ μας φτιάχνει ανάποδο κέικ με ροδάκινα, το οποίο εννοείται το θέλουμε γιατί ταιριάζει και πάρα πάρα πολύ με τον καφέ. Στην υγειά σας λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Rolling Stones. Σαν σήμερα το 1968 στα Olympic Studios του Λονδίνου, οι Rolling Stones ξεκινούν τις ηχογραφίες του τραγουδιού τους Sympathy for the Devil για το 7ο studio album τους Beggar's Banquet, το οποίο θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο του 1968.

Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, ήταν 102.3 απόγευμα 5ης, 4 του Ιούνιου, αύριο Παρασκευή, 5 Ιουνίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, η οποία καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου, είναι η σημαντικότερη ημέρα φύπνισης για την προστασία της φύσης, την ανάληψη δράσης ενάντια στην υποβάθμιση των οικοσυστημάτων και σας λέγαμε και νωρίτερα και θα σας τα πούμε και αύριο και για το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη τιμάει αυτή την ημέρα με εκδηλώσει σε διάφορα σημεία της πόλης, μάλιστα με ένα διήμερο αφιερωμένο στη φύση, με πολλές εκδηλώσεις σε διάφορα σημεία της πόλης, με δεντροφυτεύσεις, με παραστάσεις, με γεύματα, με τρόφιμα που διασώθηκαν από τη σπατάλη, με σημαντικές ενημερώσεις σχετικά με το κλίμα και το περιβάλλον. Όλα αυτά θα λάβουν χώρα αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου και το Σάββατο 6 Ιουνίου σε όλη την πόλη. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι ότι ξαφνικά αποκτάμε οικολογική συνείδηση και περιβαλλοντική, έτσι, περιβαλλοντικό νιάξιμο μόνο εκείνη την ημέρα. Βλέπετε τι γίνεται, βλέπετε και με τον καιρό, τη μία βροχή, την άλλη ήλιο. Φέτος μας μιλάνε ότι θα είναι το θερμότερο καλοκαίρι το 2026. Η οικολογική συνείδηση πρέπει να έχουμε όλοι, γιατί είναι επιτακτική ανάγκη και όχι γιατί το λέει η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Να στείλω την καλησπέρα μου στον Λευτερούδη το Θεόδωρο, ο οποίος μας έστειλε μήνυμα στο Viber και μας λέει καλησπέρα, χαιρετίσματα σε όλους και ιδιαίτερα στους τεχνικούς. Α, το ξέρεις. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Χαιρετισμούς έχεις από τον Απόστολο τον Κοσμόγλου, Θόδωρε. Λοιπόν, θα κλείσουμε με το αφεντικό, τον Bruce Springsteen, διότι σαν σήμερα το 1984 κυκλοφορεί στην Αμερική το 7ο στούντιο άλμπουμ, το Born in the USA. Θα είναι μάλιστα εννοείται το πιο εμπορικό άλμπουμ του καλλιτέχνη έως και σήμερα. Θα ανέβει μέχρι την πρώτη θέση του Billboard 200, όπου εκεί θα παραμείνει για 7 εβδομάδες, και στην πρώτη θέση όμως των Βρετανικών Album Charts για 5 εβδομάδες. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ είναι πάρα πολλά. Για το τραγούδι, μάλιστα, Dancing in the Dark το 1984 θα κερδίσει το American Music Award Favorite Pop Rock Single και το 1985 το βραβείο Grammy Best Rock Vocal Performance Males. Επίσης το 1985 για το άλμπουμ αυτό θα κερδίσει και 3 American Music Awards Favorite Pop Rock Album, Favorite Pop Rock Male Artist και Favorite Pop Rock Male Artist Video. Πολλά εγγλέζικα που λες και εσύ, Αποστόλη. Και εμένα από αυτά τα τραγούδια του άλμπουμ, το Cover Me, το οποίο θα ακούσουμε ευθύς αμέσως, οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Έχει την κίνησή του, περιμένουμε και βροχούλα ξανά. Τέλεια περνάμε.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Χεζμπολάχ απέρριψε σήμερα το σχέδιο κατάπαυσης πυρός που συμφωνήθηκε από τις κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ σε συνομιλίες υπό την αιγίδα των ΗΠΑ. Ενώ το Ισραήλ συνέχισε και σήμερα τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, δηλώνοντας ότι δεν θα αποσυρθεί από τον Νότο. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν χθες να θέσουν σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός, η οποία εξαρτάται από την πλήρη παύση των πυρών από τη Χεζμπολάχ. Η συμφωνία εκεχηρίας εξαρτάται επίσης και από την εκένωση της ζώνης νότια του ποταμού σε απόσταση περίπου 30 χιλιόμετρων βόρεια των συνόρων με το Ισραήλ από μέρη της Χεζμπολάχ, η οποία όμως δεν συμμετείχε στις συνομιλίες αυτές. Αντιδρώντας τώρα στην ανακοινωθήσα συμφωνία, ο ηγέτης του Λιβανικού Σύτικου Κινήματος, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν ανέσχυτες, απορρίπτοντας τη διακήρυξη της Ουάσιγκτον ως οδικό χάρτη για την εξόντωση ενός τμήματος του Λιβανέζικου λαού και την υποδούλωση του υπολείπου. Στο μεταξύ, και οι φρουροί της Επανάστασης απέτησαν σήμερα την αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού από τον Λίβανο. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ κατέκρινε σήμερα τη χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, η οποία αποσκοπούσε στο να διατάξει την απόσυρση των Αμερικανικών στρατευμάτων από τον πόλεμο με το Ιράν, χαρακτηρίζοντάς την ως ανούσια και υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια αντιπατριωτική κίνηση που έθεσε σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με το βούλγαρο ομόλογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Επίσης, τόνισε τη σημασία συνέχισης του διαλόγου με στόχο την επίτευξη μιας μακροχρόνιας και ολοκληρωμένης συμφωνίας σχετικά με τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων των ποταμών Άρδα και Νέστου προς όφελος και των δύο χωρών. Την πλήρη στήριξη της Ελλάδας στην εφαρμογή του νέου συμφώνου για το άσυλο και τη μετανάστευση επανέλαβε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης κατά τις εργασίες του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Η επιτυχία του συμφώνου εξαρτάται από την εντατικοποίηση και την αύξηση των επιστροφών των παράνομων μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους ή σε τρίτες χώρες και όχι από τη μετακύληση του προβλήματος στις χώρες της πρώτης γραμμής, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης. Η ολομέλεια του Αρείου Πάγου δικαιώνει τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση της ολομέλειας, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά σε νέα σταδιακή και ελεγχόμενη διεύρυνση των δυνατοτήτων διακίνησης γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο μετά τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί λόγω του αυθόδους πυρετού. Με την νέα εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής επιτρέπεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις η έξοδος από το νησί της Λέσβου γαλακτοκομικών προϊόντων που έχουν παραχθεί σε εγκαταστάσεις με κλειστού τύπου συστήματα παστερίωσης και έχουν υποστεί την προβλεπόμενη επεξεργασία μετριασμού του κινδύνου μετάδοσης του ιού του αυθόδους πυρετού. Με μαθήματα προσανατολισμού θα συνεχιστούν αύριο επαναλαβικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Θα εξεταστούν στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική. Αναβολή για να απολογηθεί το Σάββατο έλαβε ο 41 ετών άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της σύζυγου του στην Καλαμάτα. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση εξαφάνισης της 11χρονης Λιανά στη Γαλλία, καθώς εντοπίστηκε σωρός κοντά στο σημείο όπου το παιδί είχε θεαθεί για τελευταία φορά. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως αν πρόκειται για τη σωρό της ανήλικης. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένας άνδρας 41 ετών, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί και αντιμετωπίζει κατηγορίες για απαγωγή της ανήλικης. Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος της Λουφθάνσα, σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, υπέστη ξαφνικά κατάρρευση του πρόστιου τροχού με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ρίγχος του. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, επρόκειτο για αεροσκάφος Boeing 787 ηλικίας μόλις ενός έτους, το οποίο βρισκόταν στη διαδικασία προετοιμασίας για αναχώρηση με προορισμό το Λος Άντζελες. Για να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στις πρωινές ώρες, ενώ θα σημειωθούν πρόσχερες βροχοπτώσεις και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Πρόσχερες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ασθενείς και πρόσχερα το μεσημέρι νότι 3 με 4 μποφόρο. Ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 6.30.
2: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
2: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
3: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
2: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
2: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Τι σημαίνει πολιτισμό σήμερα? Είναι η τέχνη, είναι η μουσική, οι ιστορίες που κουβαλάμε? Ο πολιτισμός μένει ίδιος ή αλλάζει με τη νέα γενιά? Και πώς ζει η Gen Z τον πολιτισμό σήμερα? Τον ακολουθεί ή τον δημιουργεί? Σάββατο στις 5 ώρα στο Mindset μιλάμε μαζί για τον πολιτισμό στις μέρες μας.
9: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
11: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέ.

Το φως μου. Tribute Band των Διάφανων Κρινών επιστρέφει σήμερα στο Rover Bar για μια βραδιά που δεν είναι επανάληψη αλλά είναι συνέχεια. Το Rover Bar λοιπόν παρουσιάζει τους Άγριο Μέλη, Tribute Band των Διάφανων Κρινών, σήμερα 5η 4 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30, ξεκινάει η συναυλία στις 9.30. 8 ευρώ τα εισιτήρια στην προπόληση και οφείλω να πω για το Άγριο Μέλη, για τους Άγριο Μέλη, ότι προσεγγίζουν το υλικό των Διάφανων Κρινών με σεβασμό, χωρίς μίμηση, δίνοντας έμφαση στο βίωμα και όχι στην αναπαραγωγή. Στο σετ ακούμε κομμάτια που έχουν αφήσει φυσικά το αποτύπωμά τους, όπως το κομμάτι που ακούσαμε μόλις τώρα, Μέρες Αργίας, Έγινε η απώλεια συνήθειά μας, Μπλε χειμώνας, Βάλτε να πιούμε και πολλά πολλά. Σήμερα λοιπόν, Άγριο Μέλη, Tribute Band στα Διάφανα Κρίνα. Εδώ είμαστε ακουνάδι στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, ίσομη ομάδα του 102. Σας ευχόμαστε καλό απόγευμα 5η 4 του Ιούνιου. Έχει την κίνησή του στο δρόμο της πόλης. Αναμένουμε βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα έχει κίνηση γύρω από τα δικαστήρια. Έχει και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή. Γενικότερα θέλει πολύ πολύ προσοχή. 102 στα ραδιοφωνά σας και ελάτε στην παρέα μας. 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228. Και εξαιτίας του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1983 στην πρώτη θέση των βρετανικών single charts βρίσκονται οι Police και το Every Breath You Take. Μάλιστα το τραγούδι είναι μέρος του άλμπουμ του Synchronicity, το οποίο έχει κυκλοφορήσει 1η Ιουνίου του 83 και θα παραμείνει και στην κορυφή για 4 εβδομάδες. Σήμερα έχω κάτι πάθει και τα βάζω όλο λίγο πειραγμένα και σε lounge μορφή, lounge μορφή. Οπότε πάμε να σας χαλαρώσουμε, ιδιαίτερα αν είστε στην κίνηση αυτή τη στιγμή, με αυτή τη διασκευή. Ενώ έρχεται αργότερα και στην παρέα μας η Emily Sandé με ένα έτσι μια όμορφη μπαλάντα. Όλα αυτά εδώ, στο Άγκου να δεις, στον 102.

Να ζητήσω συγγνώμη από τον Δημήτρη που περιμένει στη τηλεφωνική γραμμή, όχι μόνο για το γεγονός ότι περιμένει, αλλά που με ακούει και να τραγουδάω κιόλας. Εδώ είμαστε, τραγουδάμε, χορεύουμε στο Άκου να δεις, στον 102.3. Βρέχει και στη Λάρισα από ό,τι μαθαίναμε, τουλάχιστον έβρεξε νωρίτερα, τώρα έχει και εκεί ήλιο και εμείς έχουμε εδώ ήλιο, έχουμε λίγο κίνηση στους δρόμους της πόλης και αργότερα αναμένουμε και μία ακόμα βροχούλα, μάλλον τις επόμενες ώρες εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Και γενικότερα είπαμε ότι στα ορεινά θα έχει βροχές και καταιγίδες. Μεταξύ άλλων όμως, η Πέμπτη είναι αγαπημένη μέρα για όλους εμάς τους συνεφίλ, διότι και βγαίνουν οι νέες ταινίες της εβδομάδας. Και τώρα σας έχω δύο σε ένα, μουσικό νέο και κινηματογραφικό νέο μαζί. Συγκεκριμένα θα πάω στην Taylor Swift πάλι, διότι έγραψε ένα νέο original τραγούδι για το Toy Story 5. Το κομμάτι μάλιστα διαβάζουμε ότι είναι βασισμένο στη Jessie, την αγαπημένη καουμπόισα από το Toy Story 5, ενώ σας είχαμε πει για αυτή την ταινία ότι υπάρχει και ένας ρόλος που το ζηλεύω πάρα πολύ αυτό, να δανείζεις τη φωνή σου σε cartoons. Ο Bad Bunny είναι ο πίτσα με sunglasses, δηλαδή ο πίτσα man με γυαλιά ηλίου. Η Taylor Swift πάντως μας ανακοίνωσε επίσημα πως έγραψε, ηχογράφησε ένα πρωτότυπο τραγούδι για το Toy Story 5, βάζοντας έτσι τέλος στις θεωρίες που κυκλοφορούσαν εδώ και εβδομάδες. Το τραγούδι φέρει τον τίτλο I Knew It, I Knew You, θα κυκλοφορήσει σε ψηφιακές πλατφόρμες στις 5 του Ιούνιου. Επιπλέον το εξώφυλλο του άλμπουμ της Taylor Swift, το Taylor's Version, το 1989, άλλαξε διακριτικά, δεν είναι τυχαίο, στα social media, αντικαθιστώντας τους γλάρους με τα χαρακτηριστικά σύννεφα από το δωμάτιο του Άντι στο Toy Story. Σύμφωνα λοιπόν με την τραγουδίστρια, το κομμάτι είναι εμπνευσμένο από την Jessie, την αγαπημένη καουμπόισα που μας συστήθηκε στο Toy Story 2, και μετά από μήνες σιωπής η Taylor Swift ανακοινώνει επιτέλους την πρώτη για αυτούς fans της, για τους Swifties, την πρώτη μεγάλη μουσική κίνηση της τραγουδίστριας μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ της The Life of a Showgirl. Αναμένεται να δώσει ακόμα μεγαλύτερη δημοσιότητα σε μία από τις ήδη πολύ αναμενόμενες animated ταινίες της χρονιάς, το Toy Story 5, το οποίο κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες, όχι αυτή την εβδομάδα, ούτε την επόμενη, τη μεθεπόμενη, δηλαδή 18 Ιουνίου. Πάρα πολύ ωραία, σε λίγο θα σας πούμε και τις νέες ταινίες της εβδομάδος. Και επειδή μιλήσαμε για Taylor Swift, θα συνεχίσουμε με Taylor Swift. Έτσι, I don't want to live forever, μας λέει για τη συνέχεια. Μια χαρά τα πάει Taylor Swift. Είπαμε, όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, από κάτω αυτήν βρίσκεις. Και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

Αυτά είναι. J-Lo, η οποία την. Καλά, και αυτή μας απασχολεί τον τελευταίο καιρό. Πάντα μας απασχολεί η J-Lo, εκτός ότι είναι πανέμορφη, κούκλα. Και ειδικά τώρα είχε κάνει μία εμφάνιση που έχει μείνει στην ιστορία. Έχει και τη νέα της ταινία, το Office Romance, και πάνε να της χρεώσουν το συμπροταγωνιστή της. Ενώ η ίδια μας λέει ότι δεν έχει καμία σχέση, ότι είναι ελεύθερη, να ξέρετε να γνωρίζετε όλοι σας. Και ότι ίσα ίσα απολαμβάνει αυτή τη την ελευθερία και την ηρεμία, την ψυχική και φυσικά την επαγγελματική επιτυχία μετά από πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, εννοείται ότι θα μιλήσουμε για ταινίες στο τελευταίο ημίωρο αυτής της εκπομπής εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Εννοείται ότι θα βάλω τα τραγούδια που χρωστάω τόσο για τον φίλο μου τον Βασίλη τον Δισκόβη από την Καβάλα αλλά και για τον φίλο μου τον Δημήτρη από τη Λάρισα. Μετά τις και μισή θα παίξουν και τα δύο τραγούδια. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του 102 στο 6930 078 228. Πάμε, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ράντεβ στη Σόφια. Υπέρ των δανειοληπτών η ολομέλεια του Αριουπάγου που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Η Χεσμπολάχ απορρίπτει την εκεχηρία με το Ισραήλ. Συνέχεια πανελλαδικών αύριο για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με λατινικά, χημεία και πληροφορική. Νέα σταδιακή αποδέσμευση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος στη Λέσβο, αυστηρή όρη βιοασφάλειας. Στη Γαλλία, Σωρός εντοπίστηκε κοντά στο σημείο εξαφάνισης της 11χρονης. Στο μικροσκόπιο, σοβαρές καταγγελίες για παραλήψεις των αρχών. Στη Τουρκία, 30 μετανάστες βρέθηκαν μέσα σε δεξαμενή βιτιοφόρου. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούσε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη. Take me out.

Εννοείται ότι όποτε ακούτε τέτοια τραγούδια, από πίσω κρύβεται ο Βασίλης ο Δισκόβιος από την Καβάλα. Να στείλω την καλησπέρα μου και στο φίλο μου το Λάζαρο. Λάζαρε, σε ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε να τραγουδάμε και να χορεύουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102 και εννοείται σε περιμένω και εδώ στο στούντιο. Εδώ είμαστε λοιπόν, Άκου να δεις τον 102, απόγευμα 5ης, 4ης του Ιούνιου. Ξέρετε, ο καιρός σήμερα έτσι παλαβός είναι, έχει και αυτό στα ψυχολογικά του. Τη μία βρέχει, την άλλη βγαίνει ο ήλιος, μετά θα ξαναβρέξει, μετά θα ξαναβγεί ο ήλιος. Αυτό το πράγμα θα συμβαίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά τις 5ης επίσης μεταξύ άλλων. Είναι αγαπημένη ημέρα για όλους εμάς τους κινηματογραφόφιλους, για να μην λέω συνεφίλ συνέχεια, διότι βγαίνουν οι νέες ταινίες της εβδομάδας και πάμε να τις δούμε μία προς μία. Έρχονται οι κυρίαρχοι του σύμπαντος, άκου να δεις τώρα, μετά από 15 χρόνια απουσία, το σπαθί της δύναμης οδηγεί τον πρίγκιπα Άνταμ πίσω στην Ετέρνια, όπου ανακαλύπτει ότι η πατρίδα του έχει καταστραφεί από τη σκληρή κυριαρχία του Σκέλετορ και για να σώσει την οικογένειά του και τον κόσμο του, Άνταμ πρέπει να ενώσει τις δυνάμεις του με τους στενότερους συμμάχους του, την Τίλα και τον Ντάνκαν, και να αποδεχθεί το αληθινό του πεπτρωμένο ως X-Man, ο πιο ισχυρός άντρας στο σύμπαν. Εντάξει, έχω βαρεθεί λίγο αυτές τις ταινίες εγώ, γι' αυτό το είπα και έτσι, αλλά εννοείται ότι για εσάς τους φανς του είδους, νομίζω ότι είναι κάτι έτσι ιδιαίτερο, η κυρίαρχη του σύμπαντος, not για μένα. Τζάρετ Λίτο παίζει, Άλισον Μπρι, γενικά πάρα πολύ γνωστή. Σήμερα λοιπόν έρχεται αυτή έτσι η ταινία, ας πούμε, επιστημονικής φαντασίας. Πικρές γιορτές ή αλλιώς Bitter Christmas, Πέτρο Αλμοδοβάρ, πάρα πολύ ωραία. Η Έλσα είναι διαφημίστρια, έχει κρίση πανικού, αμφιταλαντεύεται για τη σχέση της, αφήνει για λίγο τη Μαδρίτη, ταξιδεύει σε νησί παρέα με την καλή της φίλη την Πατρίσια. Την ίδια ώρα ένας διάσημος σκηνοθέτης παλεύει με παρόμοιες υπαρξιακές ανησυχίες και η συνέχεια επί της μεγάλης οθόνης. Scary Movie, επίσης μία από τα ίδια για μένα, 26 χρόνια σου λέει μετά, δηλαδή φτάνει πια. Πώς το λένε, καλοζεσταμένο φαγητό δεν ξανατρώγεται, φτάνει. 26 χρόνια μετά την απόδρασή τους από έναν ύποπτα γνωστά μασκοφόρο δολοφόνο, τα γνωστά, οι βασικοί τέσσερις βρίσκονται και πάλι στο στόχαστρο του δολοφόνου. Πόσες φορές πια θα δούμε Scary Movie, δεν ξέρω, βαρέθηκα. Η ετοιμιγορία. Δικαστικό θρίλερ. Σε μια μυθοπλαστική δίκη, 12 μέλη ενόρκων πρέπει να αποφασίσουν εάν ο Βρετανός δημοσιογράφος ο Ιαν Μπέιλι είναι ένοχος για τη δολοφονία της Γαλλίδας σκηνοθέτηδας, τη Σόφη το Σκάντι Πλατιέ, το 1996. Μικρές ανάσες. Επίσης είναι δραματικό, ελληνικό. Η Λένα είναι 20 χρονών, ζει με την οικογένειά της σε μια γειτονιά στην Αθήνα, δουλεύει σε ένα τοπικό σούπερ μάρκετ και τα βγάζει πολύ δύσκολα πέρα μέσα σε ένα σπίτι γεμάτο ένταση, όπου η καθημερινότητα μοιάζει συχνά πολύ ασφυκτική. Το μόνο που θέλει να φύγει και να ξεκινήσει τη δική της ζωή. Έρχεται και το Ελλάδα 3-0 μέσα από τρεις διακριτές σκηνοθετικές ματιές, το 100 χρόνια μπροστά του, Μιγάλη Γιγιντή, το Planet Balcony της ο Άννας Κρυονά και το Χους Ι και Ισχούν Απελεύση του Δημήτρη Παπαθανάση συνθέτουν ένα κινηματογραφικό τρίπτυχο πολύ ενδιαφέρον που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, στον παραλογισμό και την ελληνική πραγματικότητα όπως τη ζούμε τώρα. Να, μια πολύ ωραία ιδέα για σήμερα, για άμα θέλετε να πάτε σε ένα θερινό σινεμά μέσα, δεν ξέρω, εξαρτάται από τον καιρό. Η Φάρματο Ζώων, animation φυσικά για όλη την οικογένεια και η ζώη και τα ζωάκια της. Έχετε πολλές επιλογές για σήμερα, οπότε διαλέγετε αυτό που σας ταιριάζει και περνάτε πολύ ωραία. Λοιπόν, και μιας και μιλήσαμε και για κορίτσια και για άντρες και τα λοιπά, πάμε να ακούσουμε Nirvana, My Girl, για το φίλο μου τον Δημήτρη που μας ακούει εκεί στη Λάρισα. Επειδή είμαι λίγο πεσμένη, λέει, θα βάλεις ένα επιτάφ έτσι για να πέσω λίγο ακόμα. Οκ, Σοφία μου, θα κλείσω με επιτάφ, μην πέσουμε όλοι από τώρα. Στο κλείσιμο θα μπει αυτό.

Αφιερωμένο σε όλα τα όμορφα κορίτσια που μας ακούτε εκεί έξω και όμορφα αγόρια φυσικά. Θα πάω σε ένα όμορφο αγόρι. Ήθελα να τον βγάλω σήμερα στην εκπομπή, αλλά προετοιμάζεται για την παράστασή του. Ήθελα να βεβαιώσω ότι λόγω του καιρού θα λάβει σήμερα χώρα. Αναφέρομαι στο Θανάση, το φίλο μου το Σαμαρά. Ελεύθερος, έτσι είναι το stand-up comedy, η παράστασή του σήμερα στο θέατρο Δάσους. Εξάλλου, σύμφωνα με το κινητό μου, δεν θα ξαναβρέξει σήμερα και για αύριο σας είπα, μαραίες νεφώσεις, υποτίθεται δεν θα βρέξει. Πάμε λοιπόν στην πρόταση της ημέρας. Εκτός από τις νέες ταινίες,

Σας έχουμε και αυτή την πρόταση, stand-up comedy, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο είδος, αλλά άμα είσαι μέτρ του είδους, όπως είναι ο φίλος μου ο Θανάσης Σαμαράς, σίγουρα τότε το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Μετά τη σαρωτική επιτυχία της πρώτης του δουλειάς, πώς τολμάτε, ο Θανάσης ανεβαίνει ξανά στη σκηνή για να σας αποκαλύψει πως δεν θέλει πια να ζει ελεύθερος και το δηλώνει όπως πάντα με τον πιο απολαυστικό, με τον πιο κωμικό τρόπο. Ο στόχος της παράστασης, εσείς να γελάσετε μέχρι δακρύων και εκείνος να καταφέρει επιτέλους να βγει από αυτήν παντρεμένος. Αλλά λέει, πριν απαντήσετε στο μεγάλο ερώτημα, θα πρέπει να ακούσετε όσα έχει να σας πει ο Θανάσης Σαμαράς σήμερα, λοιπόν, ελεύθερος στο θέατρο Δάσους, για να ξέρετε φυσικά με ποιον σκοπεύετε να περάσετε το υπόλοιπο της ζωής σας. Μην το σκέφτεστε άλλο. Σήμερα στις 9.30 τα εισιτήρια από 13 ευρώ, μια πολύ όμορφη πρόταση για βράδυ Πέμπτης, που είναι έτσι και προπαρασκευούλα. Συνεχίζω με Power of Stellar, καινούριο αλμπουμάκι, καινούριο τραγουδάκι, Black Lilies, από το ομότιτλο και ομώνυμο άλμπουμ. Το Power of Stellar, Black Lilies.

Καινούριος Power of Stellar, πιστός φυσικά στο στυλ του και στο ηχόχρωμά του. Και πολύ ωραίο τραγούδι θα ακουστεί αυτό το καλοκαίρι. Καινούριο άλμπουμ Black Lilies, καινούριο τραγούδι Black Lilies. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια από αυτό το άλμπουμ. Από όλα έχει φυσικά ο μουσικός Μπαξές και σήμερα, και γι' αυτό μας αρέσει πάρα πολύ. Και μ' αρέσει πάρα πολύ διότι εσείς διαμορφώνετε το playlist της εκπομπής. Και άκου τώρα να δεις. Από εκεί που άκουσες Power of Stellar, θα κλείσεις την εκπομπή με Epitaph. Γιατί μου το ζήτησε η φίλη μου η Σοφία και μ' αρέσει πάρα πολύ, ξαναλέω, που εσείς χτίζετε αυτή την εκπομπή. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή, σας ευχαριστούμε για τα τηλέφωνα, για τα μηνύματα. Σας θέλουμε εδώ καθημερινά 5 με 7 στο Άκου να Δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Να ευχαριστήσω τον Αποστόλη τον Κοσμόγλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σύμφωνα τουλάχιστον με τα δικά μου δεδομένα, δεν θα ξαναβρέξει σήμερα, θα έχει κάποιες αραιές νεφώσεις και αύριο, αλλά θερμοκρασίες 20 με 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή εξακολουθούμε να έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο, 26 Οκτωβρίου γύρω από τα δικαστήρια και στην Καρόλου Ντίλα από ό,τι βλέπω. Θεωρητικά κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Φυσικά πάντα προσέχουμε για να έχουμε. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας και ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5, που θεωρητικά θα είναι Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου δικαιώνει τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομόλογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Επίσης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία συνέχισης του διαλόγου με στόχο την επίτευξη μιας μακροχρόνιας και ολοκληρωμένης συμφωνίας σχετικά με τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων των ποταμών Άρδα και Νέστου προς όφελος και των δύο χωρών. Η Χεζμπολάχ απέρριψε σήμερα το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκε από τις κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ σε συνομιλίες υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ το Ισραήλ συνέχισε και σήμερα τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και δηλώνοντας ότι δεν θα αποσυρθεί από τον Νότο. Η Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν χθες να θέσουν σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός, η οποία εξαρτάται από την πλήρη παύση των πυρών από τη Χεζμπολάχ. Η συμφωνία Κεχηρίας εξαρτάται επίσης και από την εκένωση της ζώνης νότια του ποταμού Λιτάνη σε απόσταση περίπου 30 χιλιόμετρων βόρεια των συνόρων με το Ισραήλ από μέλη της Χεζμπολάχ, η οποία όμως δεν συμμετείχε στις συνομιλίες αυτές. Την πλήρη στήριξη της Ελλάδας στην εφαρμογή του νέου συμφώνου για το άσυλο και τη μετανάστευση, επανέλαβε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης κατά τις εργασίες του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά σε νέα σταδιακή και ελεγχόμενη διεύρυνση των δυνατοτήτων διακίνησης γαλακτοκομπικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο μετά τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί λόγω αυθόδους πυρετού. Αρκετές δεκάδες γυναίκες κατατάχθηκαν σήμερα στο στρατό Ξηράς κατά την πρώτη ημέρα εφαρμογής του θεσμού της εθελοντικής στράτευσης γυναικών, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για τις ένοπλες δυνάμεις. Σύμφωνα με πηγές του στρατού Ξηράς, η διαδικασία κατάταξης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ οι νεοκατατασσόμενες εντάσσονται στο πλαίσιο της ΒΕΣΟ 2026. Αναβολή για να απολογηθεί το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 41 ετών άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της εξαφάνισης της 11χρονης Λιανάς στη Γαλλία, καθώς εντοπίστηκε σωρός κοντά στο σημείο που το παιδί είχε θεαθεί για τελευταία φορά. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως εάν πρόκειται για τη σωρό της ανήλικης. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένας άνδρας 41 ετών, πατέρας φίλης του κοριτσιού, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί και αντιμετωπίζει κατηγορίες για την απαγωγή της ανήλικης. Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος της Λουφτάνζα, σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, υπέστη ξαφνικά κατάρρευση του πλώσιου τροχού με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ρίγχος του. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, πρόκειτο για αεροσκάφος Boeing 787 ηλικίας μόλις ενός έτους, το οποίο βρισκόταν στη διαδικασία προετοιμασίας για αναχώρηση με προορισμό το Λος Άντζελες. Συγκέντρωση και πορεία προς το τρίτο σώμα στρατού αναμένεται να πραγματοποιήσουν οργανώσεις και συλλογικότητες της Θεσσαλονίκης σήμερα το απόγευμα. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 στην πύλη Χάνθ της ΔΕΘ. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, ενώ θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχοπτώσεις. Θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αιθριός καιρός. Άνεμοι, μεταβλητοί, ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι, νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Μια ιστορία θα σας πω.
10: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
11: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
10: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
11: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Όταν ρωτούσε κάποιος τον παππού μου, τον Στέλιο, «Τι ώρα έχετε?», απάντηση δεν έπαιρνε αμέσως. Ο παππούς μου είχε ένα ολοστρόγγυλο ρολόι με καπάκι σε μια τσέπη στην δεξιά πλευρά του γυλαίκου του. Τον χειμώνα φορούσε το χοντρό το γυλαίκο και το καλοκαίρι το ψηλό. Το ρολόι αυτό, φίλες και φίλοι, ένα πραγματικό κομψοτέχνημα, ήταν δεμένο με μια μακριά αλυσίδα λεπτή, η άλλη άκρη της οποίας κατέληγε σε ένα θηλυκάκι του παντελονιού. Το θηλυκάκι αυτό δεν υπάρχει πια στα παντελόνια. Πρέπει να αγοράσεις από οίκο υψηλής θραπτικής για να δεις πως είναι. Έπρεπε λοιπόν να βάλει το χέρι στην τσέπη που είχε το γυλαίκο, να βγάλει το ρολόι, να πατήσει ένα κουμπί, να ανοίξει το καπάκι του ρολογιού και μετά να σου πει 8:30, ας πούμε. Στα μάτια μου, ο παππούς ήταν άνθρωπος από άλλο πλανήτη. Και όχι μόνο λόγω του ρολογιού, στις διηγήσεις του. Η γεωγραφία ήταν εντελώς διαφορετική από αυτή που μάθανα τότε εγώ στο σχολείο. Οι δικοί του χάρτες ήταν χάρτες στους οποίους υπήρχαν χώρες που εγώ δεν είχα γνωρίσει. Τελικά, οι ιστορικές αλλαγές δεν σταμάτησαν. Παππούς δεν είμαι. Αλλά για σκεφτείτε, ανήκουμε πολλοί από εμάς σε γενιές που έκαναν ένα μάθημα, πάντα στη γεωγραφία αναφέρομαι, που τώρα πια είναι διαφορετικό. Μιλώντας για μπασκετάκι με τον ανεψιό μου, μου ξεφεύγει όταν του λέω ο Ντούσαν Ίβκοβιτς ήταν Ιουγκοσλάβος προπονητής και μου λέει «Ιουγκοσλάβος». Το να του πω ότι το πιο φαλτσαριστό σουτ στο ποδόσφαιρο το είχε ο Τσεχοσλαβάκος Άντον Ιμπανέγκα, μοιάζει με απόπειρα να πετάξεις με φτερά πάπιας από μπαλκόνι.

Ήρθατε στους 102 των FM της R3 και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση. Ξανά, συντροφιά, με μεγάλη μας χαρά, ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στις ακροάτρες και τους ακροατές του διαδικτύου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Αυτή ήταν η Ingeborg Hallstein, φίλες και φίλοι, την οποία ακούσαμε στο Frühling Stimmen από τις φωνές της Άνοιξης του Johann Strauss του Ιού. Εποχές Αυστρο-Ουγγαρίας, ε! Το λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάθε φορά που μικραίνει ένας τόπος, ένας άλλος μεγαλώνει ή κάτι νέο φυτρώνει. Και ουδέποτε έγινε κάτι τέτοιο επειδή δύο ή και περισσότερες πλευρές κάθονται σε ένα τραπέζι και λέει η μια στην άλλη «Μου δίνεις λίγο χώρο γιατί έχω κάποια θεματάκια». Όχι. Ο πόλεμος τα κάνει όλα, φίλες και φίλοι. Αποτέλεσμα των συμφερόντων που έχουν όλοι αυτοί που τους ξεκινούν. Στις 28 Ιουνίου του 1914, ως γνωστόν, ένας Σέρβος της Βοσνίας και μέλος της οργάνωσης Νεαρά Βοσνία, ονόματι Γκαβρίλο Πρίντσιπ, παραμονεύει στο Σαράγεβο κατά μήκος της διαδρομής από όπου θα περνούσε η αυτοκινητοπομπή του διαδόχου του θρόνου της Αυστρο-Ουγγαρίας Φραγκίσκου Φερτινάνδου και της συζύγου του Σοφίας Δούκισσας του Χόεμπεργκ. Τι θέλει? Να του σκοτώσει. Το στέμα των Αυσβούργων είναι μισητό στη Σερβία. Και το σκότωσε. Η κλιμακούμενη κρίση του Ιουλίου είχε ως αποτέλεσμα η Αυστρο-Ουγγαρία να κηρύξει τον πόλεμο στη Σερβία και να ακολουθήσει γρήγορα και η είσοδος των περισσότερων ευρωπαϊκών δυνάμεων που είχαν τα δικά τους συμφέροντα να εξυπηρετήσουν. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, γνήσιο παιδί του καπιταλισμού, είναι γεγονός. Του μεταπολεμικού τοπίου.

Είμαι ο Μάγερη και η ορχήστρα του, φίλες και φίλοι, σε ένα κατά κάποιο τρόπο δεύτερο εθνικό ύμνο των Ούγγρων, το Ράκοζι Μπέρνεζνι. Γιατί των Ούγγρων? Διότι εκεί θα βρεθούμε, φίλες και φίλοι, και υπάρχει λόγος. Η αποκατάσταση της ομαλότητας στην Ευρώπη αποδείχθηκε ότι ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη αποστολή. Προτού καν φτάσουν στο Παρίσι οι αντιπροσωπείες των κρατών, δύο από τις ισχυρότερες δυνάμεις της Ευρώπης, η Γερμανική και η Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία, είχαν καταρρεύσει. Ενώ η Ρωσία βρισκόταν πλέον στη δίνη του εμφυλίου πολέμου, έπειτα από την πτώση του τσαρικού καθεστώτος και την επανάσταση των Μπολσεβίκων. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Ζόρζ Κλεμανσό, γνωστός και ως Τίγρης, ήταν εκείνος που σε μεγάλο βαθμό διαμόρφωσε τους όρους της συνθήκης με τη Γερμανία. Επειδή η χώρα του είχε υποστεί τεράστιες καταστροφές από τον πόλεμο, έχοντας χάσει περίπου 1,5 εκατομμύριο άνδρες στα πεδία των μαχών και πιστεύοντας πως η Γερμανία, ακόμη και ιτημένη, αποτελούσε μεγάλο κίνδυνο για τη Γαλλία, ο Κλεμανσό απέτησε να υπογράψουν οι Γερμανοί την περίφημη ρήτρα πολεμικής ενοχής, ήταν το λεγόμενο άρθρο 231, με την οποία ουσιαστικά αποδέχονταν την πλήρη ευθύνη για την έκρηξη του πολέμου. Οι σύμμαχοι των Γερμανών ανησυχούσαν ότι και εκείνοι θα υφίστανται την ίδια αντιμετώπιση από τους νικητές του πολέμου. Αμέσως μετά τη συνθηκολόγηση της Αυστρο-Ουγγαρίας στις 4 Νοεμβρίου του 1918, η Ουγγαρία θα γίνει πεδίο αναμέτρησης των ανταγωνιστικών ιδεολογιών της περίοδου.

Τι σήμαινε πρώτος παγκόσμιος πόλεμος για την Ουγγαρία? Στον κοινό Αυστρο-Ουγγρικό στρατό, σε 5 χρόνια πολέμου, πολέμησαν 4 εκατομμύρια Ούγγροι στρατιώτες. Πάνω από 600.000 από αυτούς πέθαναν στη μάχη, ενώ 1,5 εκατομμύριο τραυματίστηκαν ή και εχμαλωτίστηκαν. Στα μετόπισθεν, το 18% του πληθυσμού συμμετείχε στις πολεμικές εργασίες. Εδώ πρέπει να προσθεθεί η πολεμική βιομηχανία, όπου απασχολούνταν 800.000 άτομα. Τα πολεμικά έξοδα της Ουγγαρίας ήταν 7 δισεκατομμύρια 82 εκατομμύρια δολάρια με την ισοτιμία του 1920. Πάρα πολλά λεφτά. Αυτό το ποσό υπερέβαινε κατά 30 φορές το μέσο ετήσιο εισόδημα του Ουγγρικού κράτους στα προπολεμικά χρόνια. Ως αποτέλεσμα της ήττας στον πόλεμο, φίλες και φίλοι, η Ουγγαρία βρέθηκε σε τέτοια βαθιά οικονομική, πολιτική αλλά και κοινωνική κρίση που συνέτριψε την ίδια της την μοναρχία. Στις 25 Οκτωβρίου του 1918 στη Βουδαπέστη ανακοινώνεται επισήμως πλέον η δημιουργία του Ουγγρικού Εθνικού Συμβουλίου με πρόεδρο τον Κόμι Μιχάη Καρόλι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπέρ των δανειοληπτών η ολομέλεια του Αριουπάγου που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ράντεφ στη Σόφια. Ένας 86χρονος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του στα Τρίκαλα. Πρώτη ημέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών, δεκάδες κατατάχθηκαν στο στρατό Ξηράς. Η Χεσμπολάχ απορρίπτει την εκεχηρία με το Ισραήλ, χαρακτηρίζει η φάρσα της διαπραγματεύσης. Νέα σταδιακή αποδέσμευση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος στη Λέσβο, αυστηρή όρη βιοασφάλειας. Τουλάχιστον 10 τραυματίες όταν υποχώρησε ο πρόστιος τροχός και κατέρευσε το ρίχος Boeing 787 στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης. Σωρός εντοπίστηκε κοντά στο σημείο εξαφάνισης της 11χρονης στη Γαλλία.

0: στο μικροσκόπιο καταγγελίες για παραλήψεις των αρχών. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Θα έμπαιναν και οι Γερμανοί, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή, δικαιωματικά θα έλεγα, Ρόμπερτ Σούμαν. Από τα τραγούδια του, τα λεγόμενα lead, ακούσαμε τον αριθμό 29. 102 FM, της R3, εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54 160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο μας τον Άκη, που ποτέ δεν μας ξεχνά και πάντα μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να είμαστε τυπικοί στις ανακοινώσεις μας στο διαδίκτυο. Είναι ένα κλασικό μεσημβρινό ραντεβού αυτό. Στην αγαπημένη μας την Τατιάνα, στο φίλο μας τον Στέλιο, στη Μαρία και στον Κωνσταντίνο μας στην Αθήνα, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία. Η Ουγγρική άρχουσα τάξη δεν στάθηκε ικανή να αντιμετωπίσει την κρίση που προκάλεσε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Κυρίως δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει την τεράστια ανεργία. Η κατάσταση επιδεινωνόταν από το γεγονός ότι το νότιο τμήμα της χώρας κατεχόταν πλέον από γαλλικά και ρουμανικά και ο Μπελακούν προχωρά τολμηρά αλλά και βεβαιασμένα σε μέτρα άμεσων εθνικοποιήσεων τραπεζών και βιομηχανιών, καθώς και στην κολεκτιβοποίηση της γης, αποξενώνοντας όμως έτσι την εργατική τάξη από μεγάλα τμήματα αγροτών και άλλων μικροαστικών στρωμάτων. Τι είχε συμβεί? Ωραία, κολεκτιβοποιείται η γη, χωρίς όμως τους εξειδικευμένους ανθρώπους για τη διαχείριση των κτημάτων. Οι κομμουνιστές δεν είχαν άλλη επιλογή από το να αφήσουν τους υπάρχοντες διαχειριστές αυτών των κομματιών γης στη θέση τους. Ποιοι ήταν αυτοί? Αυτοί ήταν άτομα του παλαιού καθεστώτος, φίλες και φίλοι, τα οποία, ενώ δέχονταν επισήμως τα νέα τους κυβερνητικά αφεντικά, ας αποκαλέσουμε έτσι τους κομμουνιστές, στην πράξη διατηρούσαν ακέραιη την πίστη τους στους έκπτωτους αριστοκράτες ιδιοκτήτες. Κάπως έτσι οι αγρότες θεώρησαν ότι η επανάσταση δεν είχε καμία πραγματική επίδραση στη ζωή τους και επομένως δεν είχαν κανένα λόγο για να την υποστηρίξουν. Παράλληλα, πέραν από τα οικονομικά και κοινωνικά

προβλήματα της καθημαγμένης από τον πόλεμο χώρας, η κυβέρνηση των κομμουνιστών είχε να αντιμετωπίσει την κατοχή περιοχών, όπως είπαμε, από τσεχοσλοβακικά, γιουγκοσλαβικά, γαλλικά και ρουμανικά στρατεύματα. Αρχικά, ο κόκκινος στρατός των Ουγγρικών Σοβιέτ, ενισχυμένος και από κάποιους αξιωματικούς του παλαιού Αυστρο-Ουγγρικού στρατού, που αργότερα θα έπαιζαν διαφορετικό ρόλο, κατορθώνει να σταματήσει την παραπέρα κατάληψη εδαφών και να εγκαθιδρύσει Σοβιέτ στη Σλοβακία στις 16 Ιουνίου του 1919. Σοβιέτ στη Σλοβακία. Είστε σοβαροί? Θορυβημένες οι δυνάμεις της Αντάτ απαιτούν από την Ουγγρική κυβέρνηση παύση των εχθροπραξιών και απόσυρση του επαναστατικού στρατού στα όρια που είχαν συμφωνηθεί από τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων.

Με λίγα λόγια, φίλες και φίλοι, τι έχουμε μέχρι εδώ? Η Αυστρο-Ουγγαρία, μετά από αιώνες, δεν υπάρχει πια. Υπάρχει η Αυστρία και η Ουγγαρία. Η Ουγγαρία, ως ηττημένη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει σταδιακά να δέχεται μόνη της πλέον τις επιθέσεις των γειτονικών χωρών, οι οποίες έχουν το δικαίωμα του ισχυρού να φτάσουν μέχρι εκεί που θέλουν. Όταν ξαφνικά η Ουγγαρία, με κομμουνιστική πλέον κυβέρνηση, εκείνη του Μπέλα Κούν, καταφέρει να δημιουργήσει στρατό, αντεπιτίθεται και μπαίνει μέσα στην Σλοβακία, ξαφνικά οι δυτικές δυνάμεις λένε «Οπ, ως εδώ». Όπως βλέπετε, το αλακάρτ υπήρχε ανέκαθεν και το βιώνουμε με χίλιες δυο συγκρούσεις σε όλο τον πλανήτη, ακόμη και στις μέρες μας. Η αποδοχή των προτάσεων της Αντάντα από την Ουγγρική κυβέρνηση έδωσε την ευκαιρία στις αντεπαναστατικές δυνάμεις για αντεπίθεση, υποβοηθούμενες και από την στάση αποστασίας

20. Και οι παρατηρήσεις τους παραδόθηκαν στις 20 Φεβρουαρίου. Οι Γάλλοι διπλωμάτες έπαιξαν τον κύριο ρόλο στη σύνταξη και οι Ούγγροι διαπραγματευτές απλά κρατήθηκαν στο σκοτάδι. Ο μακροπρόθεσμος στόχος των πρώτων, των Γάλλων δηλαδή, ήταν να δημιουργήσουν ένα συνασπισμό μικρών νέων χωρών, με επικεφαλιστή Γαλλία βέβαια, ικανών να αντισταθούν στη Ρωσία ή τη Γερμανία, η οποία Ρωσία δεν ήταν πλέον σύμμαχος χώρα. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία της λεγόμενης μικρής Αντάντ, δηλαδή της συμμαχίας μεταξύ Τσεχοσλοβακίας, Ρουμανίας και του Βασιλείου των Σέρβων, των Κροατών και των Σλοβαίνων. Η μακρά διαδικασία διαπραγμάτευσης καταγράφηκε σε καθημερινή κιόλας βάση από τον Γιάνος Βετστάιν, αναπληρωτή πρώτο γραμματέα της Ουγγρικής Αντιπροσωπείας. Η συνθήκη ειρήνης σε τελική μορφή υποβλήθηκε στους Ούγγρους στις 6 Μαΐου και υπογράφθηκε από αυτούς στο Μεγάλο Τριανόν των Βερσαλιών, να και η ημερομηνία μας, στις 4 Ιουνίου του 1920. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, τι πρωτότυπο, δεν επικύρωσαν τη συνθήκη του Τριανόν. Αντίθετα, διαπραγματεύτηκαν μια ξεχωριστή συνθήκη ειρήνης με την Ουγγαρία το 1921, η οποία βέβαια δεν ερχόταν και σε πολλή αντίθεση με τους όρους της συνθήκης στην οποία φτάσαμε. Υπογράφοντας όμως, φίλες και φίλοι, τη συνθήκη του Τριανόν, η Ουγγαρία έχανε πλέον οριστικά και αμετάκλητα τα 2/3 της προπολεμικής επικράτειάς της εντός της Αυστρο-Ουγγαρίας, το 60% του πληθυσμού της και το 25% των Ούγγρων κατοίκων της, οι οποίοι περιήλθαν πλέον ως μειονότητες στα γειτονικά κράτη. Συνολικά, περίπου 3.400.000 Ούγγροι έμειναν εκτός των συνόρων της ίδιας τους της χώρας. Με λίγα λόγια, φίλες και φίλοι, την επομένη, στις 5 Ιουνίου, κάποιοι άνθρωποι, και δεν ήταν ούτε ένας ούτε δύο, είδατε πόσοι ήταν, 3,5 εκατομμύρια, ξύπνησαν, αλλά το σπίτι τους δεν ήταν πλέον Ουγγαρία. Έπειτα από γαλλική πρωτοβουλία, η Ουγγαρία κατέστη περίκλειστο κράτος περιβαλλόμενο μόνο από συμμαχικά προς τη Γαλλία κράτη. Και αυτά ήταν η Τσεχοσλοβακία, η Ρουμανία, το Βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και Σλοβαίνων. Νωρίτερα, φίλες και φίλοι, ακούσαμε την άρια Van Verge «Enkig Parnugot Pilanat» από την όπερα Χιουνουάντι Λασλό, του μεγάλου πατέρα της Ουγγρικής όπερας, του Έρκελ Φέρεντς, με τον οποίο θα οδεύσουμε μέχρι και το τέλος. Πάμε σε ένα άλλο πολύ μεγάλο έργο του, πάμε στο Μαρία Ρομάντσα.

τη μεγάλη κεντροευρωπαϊκή δύναμη, ισχυρό υποστηριχτή της Γερμανίας και ταχαίως αναπτυσσόμενη περιοχή, ήταν να εμποδίσει τη Γερμανία να αποκτήσει ουσιαστικά επιρροή στο μέλλον. Η κύρια προτεραιότητα των δυτικών δυνάμεων ήταν να αποτρέψουν την αναβίωση του γερμανικού Ράιχ και ως εκ τούτου αποφάσισαν ότι οι σύμμαχοί της στην περιοχή, η Αυστρία και η Ουγγαρία, θα πρέπει να περιορίζονται από έναν κύκλο κρατών φιλικών προς τους συμμάχους, το καθένα εκ των οποίων, προσέξτε, έπρεπε να ήταν μεγαλύτερο τόσο από την Αυστρία όσο και από την Ουγγαρία. Η συνθήκη εκείνη είχε μακροχρόνιο αντίκτυπο στην ουγγρική πολιτική αλλά και στην κουλτούρα. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που την παρομοιάζουν ακόμη ως μια συλλογική παθολογία. Το Τριανόν φτάνει στο επίπεδο μιας πολύ μεγαλύτερης αφήγησης θυματοποίησης των Ούγγρων στα χέρια ξένων δυνάμεων. Εντός της χώρας η συνθήκη του Τριανόν αναφέρεται πολύ συχνά ως τραγωδία, ως τραύμα. Σύμφωνα με μία μελέτη, τα 2/3 των Ούγγρων συμφωνούσαν το 2020 ότι τμήματα γειτονικών χωρών πρέπει να ανήκουν στους ίδιους. Και αυτό ήταν το υψηλότερο ποσοστό σε όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ. Ένας τέτοιος αλυτρωτισμός ήταν και ένας από τους κυριότερους παράγοντες που συνέβαλαν μερικά χρόνια αργότερα στην απόφαση της Ουγγαρίας να συμμετάσχει στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ως δύναμη του άξονα πλέον. Βλέπετε, ο Άδολφος Χίτλερ είχε υποσχεθεί να παρέμβει για λογαριασμό της Ουγγαρίας για επιστροφή των περιοχών της ουγγρικής πλειοψηφίας που χάθηκαν μετά τη συνθήκη του Τριανών. Και εμείς από την όπερα Χιούνο Άντι Λασλό και συγκεκριμένα από την πρώτη σκηνή σας

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Με πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Η απόφαση απορρίπτει τη θέση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των funds, που υποστήριζαν ότι οι τόκοι θα έπρεπε να υπολογίζονται επί του συνόλου του δανείου, κάτι που συνεπαγόταν σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες. Τη γεωπολιτική σημασία των Έλληνο-Βουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με το Βούλγαρο ομόλογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σίδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Η Χεσμπολάχ απέρριψε σήμερα το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκε από τις κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ σε συνομιλίες υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ το Ισραήλ συνέχισε και σήμερα τις επιθέσεις στο νότιο Λίβανο και δηλώνοντας ότι δεν θα

0: αποσυρθεί από το Νότο. Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας Νίκος Σταγαράς. Με την κυβερνητική πλειοψηφία να ψηφίζει υπέρ, το ΠΑΣΟΚ να δηλώνει παρόν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταψηφίζουν. Βαθιά πολιτική επιλογή τη χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από την αντιπολίτευση, ο εισηγητής της μειοψηφίας, Μανώλης Χριστοδουλάκης, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κωδικοποιεί υφιστάμενες παθογένειες, ενώ από το ΣΥΡΙΖΑ ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας έκανε λόγο για λανθασμένη ιεράρχηση προτεραιοτήτων. ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη υποστήριξαν ότι ο νέος κώδικας δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά τα προβλήματα της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά σε νέα σταδιακή και ελεγχόμενη διεύρυνση των δυνατοτήτων διακίνησης γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο, μετά τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί λόγω αυθόδους πυρετού. Αρκετές δεκάδες γυναίκες κατατάχθηκαν σήμερα στο στρατό Ξηράς κατά την πρώτη ημέρα εφαρμογής του θεσμού της εθελοντικής στράτευσης γυναικών, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για τις ένοπλες δυνάμεις. Σύμφωνα με πηγές του στρατού Ξηράς, η διαδικασία κατάταξης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ οι νεοκατατασσόμενες εντάσσονται στο πλαίσιο της ΒΕΣΟ 2026. Ένας 86χρονος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του στα Τρίκαλα το μεσημέρι. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο προμελετημένης πράξης, αναφέροντας μακροχρόνιες ενδοοικογενειακές διαφορές και διάρρηξη σχέσεων. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της εξαφάνισης της 11χρονης Λιάνα στη Γαλλία, καθώς συντοπίστηκε σωρός κοντά στο σημείο που το παιδί είχε θεαθεί τη τελευταία φορά. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως αν πρόκειται για τη σωρό της ανήλικης. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένας άνδρας 41 ετών, πατέρας φίλης του κοριτσιού, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί και αντιμετωπίζει κατηγορίες για την απαγωγή της ανήλικης. Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος της Lufthansa, σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, υπέστη ξαφνικά κατάρρευση του πρόστιου τροχού με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ρίγχος του. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, επρόκειτο για αεροσκάφος Boeing 787 ηλικίας μόλις ενός έτους, το οποίο βρισκόταν στη διαδικασία προετοιμασίας για αναχώρηση με προορισμό το Los Angeles. Συγκέντρωση και πορεία προς το Τρίτο Σώμα Στρατού πραγματοποιούν οργανώσεις και συλλογικότητες της Θεσσαλονίκης σήμερα. Το κάλεσμα ήταν για τις 7 στην πύλη Χάνθ της ΔΕΘ και πριν από λίγο ξεκίνησαν την πορεία τους. Και ο καιρός, αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, ενώ θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχοπτώσεις. Θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, ανέμει νότι 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού, στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού, στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά. Ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. πολυφωνικό

0: Σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Fade out.
2: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
3: ταξίδια στο παρελθόν,
2: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το fade out της 5ης, 4 Ιουνίου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Φάνη Λιάκο έχω απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία. Θα πάμε μαζί ως τις 10. Σας θέλουμε και εσάς την παρέα στο 693-0078-228. 693-0078-228. Στο Viber τα μηνύματά σας, να μας πείτε πού είστε, τι κάνετε, πώς περνάτε, πού θα πάτε διακοπές. Αν βλέπετε την Ελλάδα που αυτή τη στιγμή παίζει με τη Σουηδία φιλικό και μόλις σκόραρε στο 10ο λεπτό με τον Κώστα Τσιμίκα, δύο ομάδες, η δική μας δεν βρίσκεται στο Μουντιάλ, η Σουηδία βρίσκεται στο Μουντιάλ και κάνει πρόβα τζενεράλε εναντίον της δικής μας εθνικής για να συμμετάσχει στη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη. 0-1 ωστόσο οι Έλληνες, και είναι κρίμα που η Ελλάδα αυτή η φουρνιά δεν βρίσκεται σε αυτό το Μουντιάλ, γιατί με τους ποδοσφαιριστές που έχουμε θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Να σας πω λίγο ότι έχει ξεκινήσει η Ελλάδα με δεκάδα Τζολάκη, Μαυροπάνο, Κουλιεράκη, Ρέτσο, Ρότα, Ζαφίρη, Κουρμπέλη, Τσιμίκα, Τζόλι, Τετέι και Παυλίδη. Θα το δούμε πώς θα πάει αυτό. Ό,τι και να γίνει, φιλικό είναι το μάτς. Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων θα ανοιχτούν. Οι Σουηδοί λίγο πιο κλεισμένοι φυσικά, γιατί έχουν να πάνε και στο Μουντιάλ. Θα πάμε μαζί ως τις 10.

Και μιας και είπαμε για Μουντιάλ, πριν από λίγο ανακοινώθηκε επισήμως από την ΕΡΤ το πρόγραμμα για το Μουντιάλ. 104 συναρπαστικοί αγώνες θα μεταδοθούν όλοι από ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2 Sport και από το ΕΡΤ Flix. Αρχής γενομένης από την πρεμιέρα που είναι την 5η στις 12 Ιουνίου στις 10 το βράδυ, Μεξικό Νότιο Αφρική, 5η 11 Ιουνίου, όπως επιβεβαιώνει και ο Φάνης Λιάκος. Μεξικό Νότιο Αφρική το πρώτο μάτσι πρεμιέρα, ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2 Sport ταυτόχρονη μετάδοση, και θα πάμε μετά σχεδόν κάθε μέρα 40 μέρες ποδόσφαιρο, με τον τελικό να είναι Κυριακή 19 Ιουλίου. Μικρός τελικός και με κανονικός τελικός από ΕΡΤ 2 Sport και ΕΡΤ 1. Το πρόγραμμα της ΕΡΤ, όπως έγινε γνωστό, θα μεταδώσει και τους 104 αγώνες. Θα έχει εκεί απεσταλμένους στα γήπεδα, αλλά και ανθρώπους έξω από τα γήπεδα να μας μεταφέρουν το κλίμα από το τι, για το τι γίνεται στις πόλεις που διεξάγονται οι αγώνες. Από εκεί και πέρα θα υπάρχουν εκπομπές στην ΕΡΤ 2 Sports στις 3 το μεσημέρι. Χριστίνα Βραχάλη και ο Νίκος Νταμπίζας θα μεταδίδουν τον ποδοσφαιρικό παλμό της ημέρας, και στις 8 κάθε βράδυ Περικλής Μακρής, Παναγιώτης Κουλουμπής, Τάκης Φίσας και Ντέμις Νικολαίδης θα σχολιάζουν τα μεγάλα μάτς, ενώ μετά το τέλος των αγώνων θα αναλύουν και τις σημαντικότερες φάσεις και τις εξελίξεις από τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Τα μάτς ξεκινάν 10 συνήθως, αλλά έχει και με τα μεσονύχτια αρκετούς αγώνες, οπότε υπομονή, πίτσα, μπύρα, μεγάλες οθόνες στο μπαλκόνι και πάρτε θέσεις. Μερικές φορές, όπως λέει ο Φάνης Λιάκος, παίζει και μπουγάτσα, γιατί κάποια μάτς είναι 7 το πρωί, όπως βλέπω εδώ, και έχει δίκιο ο Φάνης, οπότε και πίτσα και μπύρα και μπουγάτσα και μίλκο.

φίλο στο φρένο, κοκαλωμένο, μια στάλα αίμα, αίμα στο μπουφάν σου. Πλάι στα χίλια κι δικά σου, πλάι στα χίλια.

Δουλίτσα ανεμιστήρας και fade out, λέει η Ιωάννα που μας έστειλε μήνυμα. Ευχαριστούμε πολύ. Και εσείς μαζί μας ελπίζουμε ότι είστε στο 693-0078-228. Αντελάτε να μας το πείτε στο Viber. Και μιας και είμαστε σε αθλητικό mood και μάλιστα μουντιαλικό, να δούμε λίγο ποιες είναι οι μεγάλες απουσίες από αυτό το Μουντιάλ, και μεγαλύτερη από όλες δεν θα μπορούσε να υπάρξει όταν μιλάμε για την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία. Ο τελευταίος θρίαμβος της Σκουάντρα Ατζούρα ήταν στο Βερολίνο το 2006. Όλοι θυμούνται την κουτουλιά του Ματεράτσι στο Ζιντάν. Και έκτοτε η πτώση ήταν θεαματική. Αποκλεισμός στα Μουντιάλ του 18, του 22 και του 26. Από εκεί και πέρα, Ρουμανία. Η Ρουμανία που κάποτε με το Μαραντόνα των Καρπαθίων Γιώργη Χάτζη με σουρανούσε, και μάλιστα στο Μουντιάλ του 94, εκείνο το εφιαλτικό για την Εθνική Ελλάδος Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καλή ώρα όπως και φέτος, είχε φτάσει μέχρι τα πρώιμη τελικά. Έκτοτε στο Μουντιάλ της Γαλλίας το 98 και από τότε τίποτα. Η Ουαλία χρειάστηκε να περιμένει 64 χρόνια για να επιστρέψει σε Μουντιάλ, όταν και προκλήθηκε στο Κατάρ το 2022 με τον Γκάρετ Μπέιλ. Ωστόσο, βάζοντας τέλος σε αυτή την ιστορική ανομβρία, είναι η μεγαλύτερη αποχή από Μουντιάλ για ευρωπαϊκή χώρα. Έκτοτε, το επόμενο την άφησε εκτός. Βόρεια Κορέα, είχαμε ένα θαύμα το 1966, επιστροφή το 2010, έπαιξε, ήταν απογοητευτική και εκείνη η πορεία. Ο Καναδάς εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε Μουντιάλ το 1986 χωρίς να πετύχει γκολ και με τέρματα 0-5. Το 2022 ανέδειξε μια ελπιδοφόρα νέα γενιά και περιμένουν να δουν τώρα στο ως συνδιοργανωτής. Και τέλος η Ιρλανδία, η οποία το 1990 στην Ιταλία έζησε τη σπουδαιότερη στιγμή της σε Μουντιάλ, όταν έφτασε στην παρθενική της συμμετοχή μέχρι τα πρώιμη τελικά. Προκρίθηκε και στα Μουντιάλ του 1994 και του 2002. Έκτοτε δεν έχει επιστρέψει σε Μουντιάλ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ράντεφ στη Σόφια. Υπέρ των δανειοληπτών η ολομέλεια του Αρείου Πάγου που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Ένας 86χρονος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του στα Τρίκαλα. Πρώτη ημέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών, δεκάδες κατατάχθηκαν στο στρατό Ξηράς. Η Χεζμπολάχ απορρίπτει την εκεχηρία με το Ισραήλ, χαρακτηρίζει φάρσα της διαπραγματεύσης. Φυλάκιση 33 μηνών στον 42χρονο πρωταγωνιστή επεισοδίου με αλυσοπρίωνο στο Δρυμό. Τουλάχιστον 10 τραυματίες από την υποχώρηση πρόσθιου τροχού και κατάρρευση του ρίχους Boeing 787 στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης. Σωρός εντοπίστηκε κοντά στο σημείο εξαφάνισης της 11χρονης στο Παρίσι, στο μικροσκόπιο καταγγελίες για παραλήψεις των αρχών. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
4: Στο 102 FM της R3.
3: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
4: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
3: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Ποιος θα με θυμάται όταν θα με πυρετώ? Πού μείνε στο σώμα μόνο ένα

Εντάξει, είδαμε ποιες θα είναι οι μεγάλες απουσίες στο Μουντιάλ. Άντε να σας θυμίσουμε ομάδες που δεν νομίζω καν να ξέρατε ποτέ ότι έπαιξαν στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου. Λοιπόν, η Κούβα. Ναι, η Κούβα έχει παίξει στο Μουντιάλ, λοιπόν, το 1938, και αυτή ήταν η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική επιτυχία στην ιστορία του ποδοσφαίρου της Κούβας. Τι άλλο να κάνει. Έκτοτε δεν έχει ξαναεμφανιστεί ποτέ σε Μουντιάλ. Σε Μουντιάλ έχει παίξει μέχρι και η Ινδονησία. Τότε με την ονομασία Ολλανδικές Αντίλες Ινδίας έγινε η πρώτη σχετική χώρα που αγωνίστηκε ποτέ σε Μουντιάλ. Επίσης το 1938 και η πορεία της κράτησε μόλις έναν αγώνα. Κληρώθηκε απέναντι στην Ουγγαρία και ιτήθηκε με 6-0. Στο Μουντιάλ έχει παίξει και το Ισραήλ μία και μοναδική φορά πριν από 56 χρόνια, το Μεξικό, στο Μεξικό το 1970. Η ισοπαλία με την Σουηδία 1-1 ήταν η κορυφαία στιγμή του Ισραήλ στην ποδοσφαιρική διοργάνωση του Μουντιάλ. Μουντιάλ και Τζαμάικα. Πρόσφατα, σχετικά, εντάξει, το 1998 στη Γαλλία. Οι Reggae Boys εμφανίστηκαν εκεί, βαριές ήττες από Κροατία και Αργεντινή, αλλά και μια αξέχαστη νίκη 2-1 απέναντι στην Ιαπωνία. Το κέφι που σκόρπισαν οι Reggae Boys στο Μουντιάλ έφτανε και περίσευε. Και Κίνα προκρίθηκε για πρώτη φορά σε Μουντιάλ το 2002, αποκλήθηκε με 3 ήττες και χωρίς γκολ, τέρματα 0-9. Έκτοτε δυσκολεύεται έστω και να πλησιάσει την πρόκριση σε παγκόσμιο κύπελο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν, λέει, αρκετές εθνικές που επιστρέφουν στο Μουντιάλ και δείχνουν να καθιερώνονται. Η Ιαπωνία, Σαουδική Αραβία, Αλγερία εξασφάλισαν ξανά την πρόκρισή τους και θα είναι στα γήπεδα της Αμερικής, και ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επιστροφές αρκετών ομάδων, όπως η Τουρκία που επιστρέφει σε Μουντιάλ, η Νορβηγία που έχει μια γενιά νέων αστέρων με μπροστάρι ποιον άλλον, Έρλινγκ Χάλαντ.

Καλησπέρα και στην Αντωνία που μας στέλνει την καλησπέρα της από την όμορφη Μυτιλίνη. Εντάξει, σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα ότι η Μυτιλίνη είναι πολύ όμορφη. Στο 693-0-078-228, 693-0-078-228 στο Viber και τα δικά σας μηνύματα περιμένουμε. Και αν είμαστε εμείς έτοιμοι για το Μουντιάλ, τι να πει και η Καρολάιν Τσάβες. Είναι κάτι παραπάνω από έτοιμη. Αν δεν την ξέρετε, πρόκειται για μια νεαρή influencer, χυμώδη Βραζιλιάνα, η οποία αποφάσισε να γίνει κανονική διαφήμιση για το Μουντιάλ. Πώς κόλλησε πάνω στο γυμνό της σώμα όλα τα χαρτάκια από αυτά που μαζεύαμε μικρή τα αυτοκόλλητα με τους ποδοσφαιριστές του Μουντιάλ. Όπως αποκάλυψε στο βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, 1000 αυτοκόλλητα με ποδοσφαιριστές κάλυψαν το κορμί της. Η διαδικασία χρειάστηκε πάνω από 7 ώρες και η ίδια είπε, δημοσιεύοντας τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο, «Ξέρετε που χρειάστηκαν τα περισσότερα, έτσι δεν είναι? Ήταν αστείο, λέει, να κοιτάζω τις φάτσες των ποδοσφαιριστών και να σκέφτομαι πού θα βάλω τον κάθε ένα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης. Και για να μην παιδεύεστε, εγώ σας έχω τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, στα επίμαχα σημεία είναι Λιονέλ Μέση, Κριστιάνο Ρονάλντο και Βινίσιους. Για να μην ψάχνετε το έκανα, όχι γιατί με ενδιέφερε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Καλησπέρα στο Ντάνο που μας στέλνει την καλησπέρα του από τη βροχερή Καβάλα. Χαιρετίσματα από τη βροχερή Καβάλα. Όχι και βροχερή Καβάλα, είναι όμορφη όμως. Εντάξει, μας είναι αγαπημένη η Καβάλα. Και στη Ζαχαρένια που μας στέλνει την καλησπέρα. Τους ευχαριστούμε. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. Και έχω ένα καλεσμένο στο στούντιο. Και...
5: απρόσκλητο.
4: Έχω πει ότι η πόρτα για σένα είναι ανοιχτή πάντα. Δεν υπάρχει. Απρόσκλητο ή όχι, το έχουμε ξαναπεί αυτό και μάλιστα και στον αέρα εδώ.
5: Ναι, το είπαμε,
4: όταν
5: το
4: μιλούσαμε για το κόμμα της Καρυθιανού.
5: Το είπαμε και δεσμεύουμε ότι θα έρθω να κάνουμε κανονικά εκπομπή.
4: Λοιπόν, καταλάβατε από τη φωνή ότι είναι ο Βασίλης Πεκλάρης και επειδή το πρωί τον έχετε ακούσει εκεί στην ξύλινη γλώσσα, αυτά τα πολιτικά να λέει με τους άλλους τους ξινούς της πρωινούς.
5: Όχι ξύλινη. Μόνο ξύλινη δεν έχουμε.
4: Έλα μωρέ τώρα πολιτικά τώρα, ποιο άδειο ασχολείται.
5: Μα ποιο ασχολείται, εμείς.
4: Εντάξει, εμείς. Το πρωί όμως. Εμείς εδώ δεν ασχολούμαστε.
5: Όχι, εδώ δεν έχει. Και με το που μπήκα, με έβαλε στο κλίμα. Κατευθείαν βλέποντας το πάνω που φοράς έτσι, τη ζακέτα με το σήμα, την φίρμα που έχει και Εθνική Γαλλία, είδα προτιμήσεις. Μιλούσες για.

0: Μουντιάλ, τι είναι,
1: ναι, γαλούσα για Μουντιάλ. Όχι, τυχαία είναι. Μ' άρεσε η φόρμα και την πήρα.
0: Τι είσαι.
1: Τι, στο Μουντιάλ. Ουραγουάη που λέει.
0: Ουραγουάη.
1: Και μια μεγάλη μορφή της αθλητικής
0: δημοσιότητας. Τα πρώτα Μουντιάλ.
1: Ναι,
0: τα πρώτα κύπελα.
1: Ξύλο και δάκρυμα.
0: Ουραγουάη, ναι, ναι.
1: Δεν περνάει κανείς.
0: Τώρα έχει, δεν ξέρω, μετά του Σουάρες ότι την έχω χάσει.
1: Τι. Έχει, ναι, δεν κάλεσε το Σουάρες.
0: Εντάξει, φτάνει. Κίνησε του άλλου που καλέσαν τον Νεϊμάρ και δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον και τον Ρονάλντο.
1: Για πες εσύ.
0: Πορτογαλία.
1: Μουντιάλ.
0: Κοίταξε, εγώ είμαι μαραντονικός παιδάκι. Είμαι
1: ναι.
0: Χατζιπαναγικός και μαραντονικός από παιδί. Οπότε γριά Ηρακλής και
1: άρα με
0: Αργεντινή.
1: Με την κάτοχο είσαι.
0: Εντάξει, τώρα κάτοχος έτσι όπως έγινε στο προηγούμενο, καλά. Τέλος πάντων, το πήρε ο Μέση επιτέλους. Για να ησυχάσουμε. Δεν είμαι. Έχω καλή γενικά με το λατινοαμερικάνικο ποδόσφαιρο,
1: mm-hmm.
0: αλλά τώρα τελευταία τα Ευρωπαίοι καθαρίζουν, είναι πιο δυνατοί. Και η Ισπανία και η Γαλλία.
1: Χθες διάβαζα προγνωστικά.
0: Ισπανία.
1: Ισπανία και με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους.
0: Καλά, κάτσε.
1: Και πάλι ευρωπαϊκές ομάδες.
0: Είδες όμως, είναι καμένοι οι Ευρωπαίοι. Παίξανε πολύ.
1: Αυτή τη χρονιά.
0: Ναι, παίξαν πάρα πολλοί παίκτες. Και είναι κουρασμένοι, φάνηκε στον τελικό του Champions League.
1: Ξεκινάει σε 10 μέρες.
0: Το τέτοιο υπάρχει το χταπόδι. Θα βγει, θα πει ποιος
1: το πάρει. Το χταπόδι είναι αυτό που έκανε τις προβλέψεις, έτσι. Ποιος θα πάρει.
0: Δεν θα ζει το καημένο.
1: Όχι, δεν θα ζει νομίζω. Αλλά
0: είναι ο Βραζιλιάνος ο μάγος.
1: Σίγουρα θα
0: το διάβασες.
1: Όχι, τι είναι ο Βραζιλιάνος ο μάγος.
0: Ένας Βραζιλιάνος μάγος λέει που έχει βρει τα προηγούμενα τρία. Το τελευταίο το έχασε. Είχε βρει τα πιο προηγούμενα τρία. Το τελευταίο το έχασε, λέει, είπε Γαλλία, αλλά ξέρει τα πέναλτι που το πήρε η Αργεντινή. Το έχασε στο τσάφ με τη Γαλλία. Πώς πήγε τελικός, ήταν κάτι τέτοιο, δεν ήταν. Πώς πήγε.
1: Δεν θυμάμαι κάποιος ήταν τελικός.
0: Με τη Γαλλία ήταν. Και είπε Πορτογαλία.
1: Πορτογαλία.
0: Δεν είπε τα φαβόρη. Είναι χαμηλά η Πορτογαλία.
1: Είναι χαμηλά η Πορτογαλία.
0: Αλλά δεν είναι άκυρη. Έχει. Εκεί το κέντρο αυτό της Παρί.
1: Και τελευταία χρονιά του Κριστιάνο.
0: Καλό Κριστιάνο τώρα. Κρίμα.
1: Εγώ έλεγα αυτό πριν πεις πάντως, έτσι, μια Βραζιλιάνα influencer.
0: Αυτά τα δικά σας.
1: Αυτά
0: που σας αρέσουν.
1: Βέβαια, influencer.
0: Ναι, για πες.
1: Κάλυψε, λέει, όλο το σώμα της.
0: Α, να, τέτοια.
1: Με αυτοκόλλητα χρηστών.
0: Είστε τηλεοπτική, να πούμε. Θέλετε και εικόνα να δείξεις και την influencer.
1: Την περιγράφουμε, εντάξει, δεν μπορούμε στο ραδιόφωνο. Όσο μπορούμε.
0: Που έχετε την εικόνα να είναι κυρίαρχη. Να δείξουμε την influencer.
1: Τι, όχι, ρε παιδί μου, είναι. Θέματα που λίγο μας κεντρίζουν λοιπόν, το ενδιαφέρον.
0: Εντάξει, εμείς τώρα, τέλος πάντων, αποκαλούμαστε και θετικά και αρνητικά εφημεριδάδες. Παλιά, ξέρεις, όταν κάναμε θέματα καλοκαιρινά, ό,τι είχε να κάνει με καλοκαίρι, αύξηση πτώση του τουρισμού, ξέρω εγώ πόσο και τα λοιπά, τι μέσα,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Έπρεπε να έχουμε τις κατάλληλες φωτογραφίες, αλλά για να είναι και λίγο πιασάρικες, ήταν φωτογραφίες παραλίας.
1: Ναι, ξέρεις,
0: για να, είναι, να έχουν. Έστω στο φίλο της εφημερίδας που δεν είναι και πολύ καλή εκτύπωση, να έχουν μια εικόνα όμορφη.
1: Κοίτα, αυτή την εποχή τώρα, ειδικά αυτή την εποχή που ζούμε, στην εποχή του διαδικτύου και της οθόνης, άμα δεν έχει φωτογραφία,
0: βίντεο.
1: Ακόμα ναι, κάτι, δεν παίζει, ρε φίλε. Πώς θα σταματήσεις τον άλλο που σκρολάρει με ταχύτητες. Ένα τέτοιο του.
0: Και τι έγινε, του οι λέξεις πέθαναν. Ο λόγος πέθανε.
1: Όχι, δεν πέθανε κείμενο. Καθόλου ο λόγος. Απλώς όμως για να κερδίσεις κάποιον πρέπει να έχεις μια εικόνα. Δεν λέω εγώ ότι.
0: Τα
1: ο
0: μεγάλα
1: λόγος
0: κοινά.
1: Πέθανε.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά τα μεγάλα
0: έτσι
1: κοινά
0: είναι
1: αυτά.
0: Αλλά και ξέρεις, είναι και λίγο αυτοεκπληρούμενη προφητεία ή το αυγουκικόντα. Δηλαδή μετά βάζουμε αυτά, ο κόσμος εθίζεται σε αυτά, οι αναγνώσεις.
1: Ναι, σε αυτό έχεις ένα μεγάλο δίκιο. Οπότε φταίμε και εμείς, σου λέει πάμε. Βάζουμε αυτά, δεν βάζουν καλά κείμενα. Πώς θα διαβάσω εγώ, τι ψάχνω να βρω εικόνα.
0: Και ακολουθούμε μετά το ίδιο μοτίβο που το κάνουν κάποιοι και συνεχίζουμε έτσι.
1: Τέλος πάντων, εμείς για άλλα σε βάλαμε.
0: Ναι, τώρα. Όχι, εντάξει, ένα γεια πέρασα να πω. Τι παίζεις, τι ραγουδιά διαλέγεις, τι μουσική. Τι θα βάλεις τώρα.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Έχεις κάνει τη λίστα έξω την έχει.
1: Το αφεντικό. Φάνης Λιάκος.
0: Ξέρω, Φάνη.
1: Οπότε εγώ κάνω τη λίστα και επιλέγει μετά πώς θα πάει η μουσική.
0: Εγώ είμαι. Δεν θα μας ακούει τώρα. Ο Λαδιανός που διαλέγει το πρωί, ξέρεις, έχει κάθε πρωί ένα Γιάννη Καλαϊτζή.
1: Ναι.
0: Οπότε έχω ηθιστεί σε Γιάννη Καλαϊτζή. Δεκαετία 60-70, Γιάννη Καλαϊτζή.
1: Τον άκουσα σήμερα το πρωί το τραγούδι.
0: Μέρα παραμέρα έχει ένα.
1: Ένα τέτοιο.
0: Ένα Καλαϊτζή τον παίζει. Είναι το αγαπημένο μας. Άμα δεν έχει Καλαϊτζή, δεν είναι.
1: Θέλει Καλαϊτζή, θα βρει ο Φάνης, λέει από θέλει.
0: Όχι, εντάξει. Πρωί βράδυ. Έλτον Τζον.
1: Ένα τη μέρα παίρνει. Ένα Καλαϊτζή τη μέρα. Δεν μπορεί δεύτερο. Πάμε σε Έλτον Τζον.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα. Με πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Η απόφαση απορρίπτει τη θέση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των funds που υποστήριζαν ότι οι τόκοι θα πρέπει να υπολογίζονται επί του συνόλου του δανείου, κάτι που συνεπαγόταν σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομόλογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Ο στρατός του Λιβάνου αρχίζει να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο νότο της χώρας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Νουάφ Σαλάμ την επομένη της ανακοίνωσης συμφωνίας εκεχηρίας με το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Η συμφωνία αναφέρει τη σύσταση αυτών των περιοχών που θα ελέγχονται αποκλειστικά από το στρατό μετά την Ισραηλινή αποχώρηση από μέρη του Νοτίου Λιβάνου. Όμως η Χεσμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία εκεχηρίας με τον Γενικό Γραμματέα της Οργάνωσης Ναΐμ Κασέμ να δηλώνει ότι η απέτηση αποχώρησης των μαχητών από το Νότιο Λίβανο ισοδυναμεί με παράδοση και ήττα, τονίζοντας ότι η οργάνωση δεν δεσμεύεται να σταματήσει την αντίσταση όσο υπάρχει Ισραηλινή κατοχή. Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας Νίκος Σταγαράς. Με την κυβερνητική πλειοψηφία να ψηφίζει υπέρ, το ΠΑΣΟΚ να δηλώνει παρόν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να την καταψηφίζουν. Με τις πρώτες 72 γυναίκες να παρουσιάζονται στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στη Λαμία, ξεκίνησε στην πράξη η εφαρμογή του θεσμού της εθελοντικής στρατιωτικής θητείας γυναικών στο στρατό Ξηράς, ανοίγοντας ένα νέο δρόμο συμμετοχής των γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις. Οι εθελόντριες θα υπηρετήσουν 12μηνη θητεία με σημαντικά επαγγελματικά και υπηρεσιακά ωφέλη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αναγνώριση του χρόνου θητείας ως προϋπηρεσίας, η μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, αλλά και η δυνατότητα πρόσληψης κατά προτεραιότητα σε θέσεις πολιτικού προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων όπως νοσηλευτικό, διοικητικό και βρεφονιπιακό προσωπικό. Ένας 86χρονος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του στα Τρίκαλα το μεσημέρι. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο προμελετημένης πράξης αναφέροντας μακροχρόνιες ενδοοικογενειακές διαφορές και διάρρηξη σχέσεων. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της εξαφάνισης της 11χρονης Λιάνα στη Γαλλία, καθώς εντοπίστηκε σωρός κοντά στο σημείο που το παιδί είχε θεαθεί για τελευταία φορά. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένας άνδρας 41 ετών, πατέρας φίλης του κοριτσιού, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί και αντιμετωπίζει κατηγορίες για την απαγωγή της ανήλικης. Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος της Lufthansa, σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, υπέστη ξαφνικά κατάρρευση του πρόσθετου τροχού, με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ρίγχος του. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, επρόκειται για αεροσκάφος Boeing 787 ηλικίας μόλις ενός έτους, το οποίο βρισκόταν στη διαδικασία προετοιμασίας για αναχώρηση με προορισμό το Los Angeles. Τρικάκια πέταξαν άγνωστα άτομα έξω από την οικία του στη Θεσσαλονίκη του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Όπως αναφέρει ο κ. Σιμόπουλος, οι συγκεντρωμένοι φώναζαν το σύνθημα «Απεργία πείνας από 5 Φλεβάρι, τα προσφυγικά κανείς δεν θα τα πάρει». Σε συνολική ποινή φυλάκισης 33 μηνών καταδικάστηκε ο 42χρονος που παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία για το προημερών επεισόδιο στο Δρυμό, όταν κρατώντας αλυσοπρίωνο πήγε έξω από το σπίτι οικογένειας με την οποία φέρεται να είχε διαφορές. Το δικαστήριο αποφάσισε να αναστείλει την εκτέλεση της ποινής μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, υπό τον όρο να μην προσεγγίζει την οικογένεια σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, ενώ θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχοπτώσεις, θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός, άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
2: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
3: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
2: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
2: Οργανισμός.

0: Σεισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα Fade Out με Φάνη Λιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα και μετά την εισβολή εντός εισαγωγικών του Βασίλη Πεκλάρη στο στούντιο. Θα πούμε καλησπέρα στην Ευτυχία και τη Στέλλα που μας στέλνουν την καλησπέρα τους, αλλά και στην Κωνσταντίνα που μας στέλνει την καλησπέρα της με μια υπέροχη φωτογραφία, ηλιοβασίλεμα σε παραλία του Πηλίου, μια ξαπλώστρα, μια ομπρέλα, συγγνώμη, η θάλασσα, ένα κομμάτι παραλίας και κάπου μια ακτίνα του ήλιου, ο οποίος δει και ρίχνει το φως στα σύννεφα πάνω από τη θάλασσα. Αυτό είναι το καλοκαίρι, αυτό είναι το ελληνικό καλοκαίρι δηλαδή, μια εικόνα που περιγράφει όλο το ελληνικό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228 και ακούστε να δείτε τι έπαθε ένας τύπος στη Βέρεια. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός είδε πριν από λίγες μέρες λόγω και των βροχών ένα κομμάτι από ένα πρανές να καταραίει μέσα στην αυλή του. Το, όπως αποδείχθηκε, το κομμάτι αυτό που έπεσε στην αυλή του ήταν ένα τμήμα του αρχαίου τείχους της Βέρειας, όπως τον ενημέρωσαν από την αρχαιολογία, και βρίσκεται μέσα στην αυλή του. Πήρε ο άνθρωπος την αρχαιολογία, του είπανε ότι ναι, ok, είναι τμήμα του αρχαίου τείχους, μην το πειράξετε, είναι αρχαία, δεν μπορείτε να τα μετακινήσετε. Τους λέει, ελάτε να δείτε τι θα κάνετε. Λέει, δεν έχουμε ανθρώπους εμείς, δεν έχουμε υπαλλήλους. Πήγαινε, πάρε τηλέφωνο στο Δήμο. Παίρνει τηλέφωνο στο Δήμο, λέει, α, δεν μπορούμε να έρθουμε εμείς. Είναι της αρχαιολογίας. Λέει, μα είναι, έχουν πέσει, λέει, δεν είναι πλέον αρχαία. Αυτός προσπαθώντας να βρει μια λύση, του λέει, τότε είναι μπάζα, άρα μπάζει με τα σι. Παίρνει την αρχαιολογία, λέει, ο Δήμος θα τα μαζέψω εγώ, θα τα μαζέψω εγώ. Όχι, λέει, δεν τα μαζέψει την αρχαία. Είναι στη δική μας. Και έχει μείνει ο άνθρωπος εδώ και πόσο καιρό με τα μπάζα. Δεν ξέρω αν είναι αρχαία και κατά πόσο είναι, έχουν αρχαιολογική αξία, αλλά τα έχει μέσα στην αυλή του σπιτιού του και έχει μπλέξει σε ένα γραφειοκρατικό κεώνα και δεν ξέρει τι να τα κάνει. Ούτε να τα πάρει μόνος του μπορεί, γιατί μπορεί να βρεθεί στη συνέχεια κατηγορούμενος ότι μετακίνησε τα αρχαία ή τα πέταξε στα σκουπίδια, ούτε η αρχαιολογική υπηρεσία να τα μαζέψει γιατί δεν έχει υπαλλήλους, ούτε ο Δήμος γιατί λέει είναι της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Άντε τώρα, ζήσε με τα αρχαία μέσα στην αυλή και γιατί όχι, κάνε την αυλή στο αρχαιολογικό χώρο.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
2: Ετοιμαστείτε για το σουβλάκι του Λευτέρη. Του Λευτέρη όχι οποιοδήποτε, του Λευτέρη Πανταζή. Ο Λευτέρης Πανταζής όχι, δεν θα αλλάξει καριέρα και από τραγουδιστής θα γίνει σουβλατζής, αλλά 3-4 σουβλατζίδικα λέει τα έχει έτοιμα εδώ στη Θεσσαλονίκη να τα ανοίξει. Έτσι αποκάλυψε μιλώντας σε τηλεοπτικές εκπομπές, καθώς όπως είπε του έχει κάνει πρόταση ο κουμπάρος του να ανοίξουν μια αλυσίδα που θα παρασκευάζουν και θα σερβίρουν σάντουιτς με σουβλάκια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είπε ο ίδιος, του ξεκαθάρισε βέβαια ότι δεν θα ασχοληθεί ο Λευτέρης Πανταζής με το τύλιγμα, αν και όπως αποκάλυψε ξέρει, γιατί είπε ότι έχει κάνει σουβλατζή στο παρελθόν και την ξέρει πολύ καλά τη δουλειά. Η μαμά μου λέει έκανε πίτες και εγώ τα τύλιγα και τα έψινα. Ορίστε, πολυτεχνίτης ο Λευτέρης Πανταζής. Μάλιστα προέβλεψε ότι στα σουβλατζίδικα που θα φτιάξει τις επόμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη θα σχηματίζονται ουρές, και αυτό γιατί έχει μια συνταγή από ποντιακή σάλτσα της μητέρας του και αυτήν θα βάζει ως μυστικό συστατικό στα σάντουιτς έτσι ώστε να γίνονται ανάρπαστα. Μετά τον Μαύρο που είχε κλείσει εκεί στη Σταυρούπολη και είχε τη μυστική συνταγή με το Άζαξ, θα δούμε, θα περιμένουμε

Την ώρα που οι τιμές στα σούπερ μάρκετ έχουν τάσει στον ουρανό και κάνουμε έρευνα αγοράς για να βρούμε να αγοράσουμε το φθηνότερο προϊόν, έχει γίνει viral στο διαδίκτυο μια απόδειξη από σούπερ μάρκετ η οποία είναι από το 2000. Έχει μια λίστα από ψώνια και το τελικό ποσό πληρωμής είναι 10.692 ευρώ ή 31 και κάτι ευρώ. Δραχμές 10.000, 31 και κάτι ευρώ. Τι πήρε με αυτά τα χρήματα? Λοιπόν, ορίστε, γράψτε. Χοιρινή πανσέτα 2 κιλά 2.900, δηλαδή 8,5 ευρώ περίπου. 2 κιλά. Γάλα γνωστής φίρμας

235 δραχμές, 0,98 ευρώ. Λουκάνικα, 820 δραχμές, 2,4 ευρώ. Μια συσκευασία βούτυρο, 638 δραχμές, 1,87 ευρώ. Σκυλοτροφή, 505 δραχμές, 1,48 ευρώ. Και μακαρόνια γνωστής φίρμας, μισό ευρώ. Αυτά έκαναν πριν από ένα τέταρτο του αιώνα τα προϊόντα. Τώρα ξέρετε πόσο έχουν. Πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ και διαπιστώνετε. Και αυτή η απόδειξη πάντως έχει βγει στο διαδίκτυο προς πώληση. Γιατί είναι ένα ιστορικό κοιμήλιο και ο άνθρωπος που την έχει την πουλά προς 4 ευρώ. Τι παίρνεις με 4 ευρώ στο σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω. Δείτε τι παίρνετε στο σούπερ μάρκετ με 4 ευρώ ή αν θα τα διαθέσετε για να πάρετε ένα ιστορικό κοιμήλιο από τότε που τα μακαρόνια έκαναν μισό ευρώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη. Στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ράντεφ

0: στη Σόφια. Υπέρ των δανειοληπτών η ολομέλεια του Αριουπάγου που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Ένας 86χρονος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του στα Τρίκαλα. Πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών, δεκάδες κατατάχθηκαν στο στρατό Ξηράς. Η Χεζμπολάχ απορρίπτει την εκεχηρία με το Ισραήλ, χαρακτηρίζει φάρσα της διαπραγματεύσης. Φυλάκιση 33 μηνών στο 42χρονο πρωταγωνιστή επεισοδίου με αλυσοπρίωνο στο Δρυμό. Επίθεση με τρικάκια εξαπέλυσαν άγνωστοι στο σπίτι του βουλευτή Α Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Σωρός εντοπίστηκε κοντά στο σημείο εξαφάνισης της 11χρονης στη Γαλλία στο μικροσκόπιο καταγγελίας για παραλήψεις των αρχών. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Ο Μάικλ Τζόρνταν βρίσκεται στην Ελλάδα. Να, ηρεμήστε λίγο, φίλοι του Άρη, εδώ είπαμε, πήρατε φορά με Σπανούλη, δεν παράδειγμα και Τζόρνταν. Αν και εδώ που τα λέμε ακόμα και στα 63 του ΟΕΡ θα ήταν μια χαρά για οποιαδήποτε ομάδα της Ευρώπης. Για διακοπές ήρθε στη Μύκονο, όπως και πέρσι. Έφτασε στο αεροδρόμιο του νησιού χθες με το ιδιωτικό του τζετ και απολαμβάνει τη θάλασσα και τα κοσμικά σοκάκια του νησιού με αγαπημένους φίλους, όπως και πέρσι όταν είχε φτάσει με την θαλαμιγό του μέχρι και την Κέρκυρα και τις Πέτσες, και νομίζω πριν από 2 χρόνια είχε φτάσει μέχρι και τη Χαλκιδική, είχε έρθει ο Μάικλ Τζόρνταν. Αποθανατίστηκε από την κάμερα πάνω στο θαλαμιγό του να χαλαρώνει απολαμβάνοντας το ηλιοβασίλεμα. Το σκάφος μήκους 75 μέτρων κατασκευάστηκε το 2018 και έχει 8 καμπίνες που φιλοξενεί ως και 12 επισκέπτες, 24 άτομα το πλήρωμα είναι, και έχει πισίνα, γυμναστήριο, κλαμπ, τζακούζι, κινηματογράφο, γήπεδο μπάσκετ, για τον Μάικλ Τζόρνταν μιλάμε, και διάφορα άλλα παιχνίδια. Το καθιστικό βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του νερού και διαθέτει γυάλινα πανοραμικά παράθυρα για παρατήρηση του βυθού. Η αξία του σήμερα εκτιμάται στα 100 εκατομμύρια ευρώ, με το κόστος κατασκευής να έχει ξεπεράσει τα 90. Διατίθεται για ενοικίαση για όποιον έχει τα βαλάντια προς 1 εκατομμύριο ευρώ τη βδομάδα, τη high season, ενώ το κόστος ετήσιας συντήρησης αγγίζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτό το σκάφος θα κάνει, θα συνεχίσει τις διακοπές του ο Τζόρνταν στο Αιγαίο. Έχει έρθει, όπως είπαμε, και άλλες φορές άλλωστε στην Ελλάδα. Η πρώτη φορά, θυμίζω, που είχε έρθει στην Ελλάδα ήταν το 1983 ως φοιτητής του North Carolina State για φιλικούς αγώνες με την Εθνική Ελλάδα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Απογονίστηκε και απέναντι στον Νίκο Γκάλι εδώ στο Αλεξάνδριο. Οπότε γι' αυτό είπα, μην τρίβετε τα χέρια σας, Αριανή. Δεν είναι για μπάσκετ αλλά για βόλτα.

Σε περίπου μία ώρα από τώρα ο Μίλτος Τεντόγλου θα ριχτεί στη μάχη στη Ρώμη, στο meeting του Diamond League, και καλό θα είναι να καθίσετε να το δείτε. Εγώ αυτό θα κάνω φεύγοντας από εδώ. Θα ακούω και το Γιάννη Παπαδόπουλο ταυτόχρονα όμως, θα ακούω στο ραδιόφωνο εδώ 102 και θα βλέπω Μίλτο Τεντόγλου. Και αυτό γιατί ο Έλληνας αθλητής βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Έχει κάνει στους δύο τελευταίους αγώνες 8.49 στην Κίνα και 8.46 στην Κίνα και 8.49 στη Λεμεσό. Και πλέον έχει βαλθεί να σπάσει αυτό το στοιχειωμένο παγκόσμιο ρεκόρ, πανελλήνιο ρεκόρ. Το παγκόσμιο είναι πολύ μακριά, είναι 8.95. Δεν πιάνεται νομίζω, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση λοιπόν ο Μίλτος Τεντόγλου. Έχει την καλύτερη, δεύτερη καλύτερη επίδοση στον κόσμο πίσω από τα 8.51 του Σίμον Εχάμερ. Θα αγωνιστούν πολλά μεγάλα ονόματα του άλματος εις μήκους σε αυτό το meeting, οπότε θα έχει ανταγωνισμό. Μοναδικός από όν θα είναι ο Ματίας Φουρλάνη στις 22.35 ώρα Ελλάδος από την ΕΡΤ 2 Sport. Τα βλέμματα θα είναι στραμμένα των αθλητών εκεί, γιατί ο Μίλτος Τεντόγλου μπορεί να το κάνει αυτό. Μιλάμε για ένα ρεκόρ που διατηρείται για 19 ολόκληρα χρόνια από τις 2 Ιουνίου του 2007, και μάλιστα τώρα που είναι και 4, είναι κοντά, μόλις έχει συμπληρωθεί η επέτειος για να το σπάσει. Έγινε στην Καλαμάτα, στο meeting Παπαφλέσια, στο δημοτικό στάδιο Καλαμάτας. Εκεί ο Λούις Τσάτου μας πήδηξε 8.66, ένα ρεκόρ που δεν έχει καταφέρει να πλησιάσει άλλος μέχρι σήμερα, πλην του ίδιου του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος έχει φτάσει μια ανάσα από αυτό το ρεκόρ. Έχει καταφέρει να κάνει ένα άλμα στα 8.65, μεγαλύτερη του επίδοση, και έχει πει ότι σε μια συνέντευξή του ότι εντάξει παιδιά, έχω πάρει παγκόσμιο, παρευρωπαϊκό, κλειστού, ανοιχτού, ολυμπιακά, τότε το μόνο που θέλω να κάνω είναι ένα πανελλήνιο ρεκόρ. Εμείς του ευχόμαστε και παγκόσμιο, γιατί εκτός από αθληταράς είναι και τυπάρα.

Έχετε πάει στο Μπάρλε. Το Μπάρλε λοιπόν είναι μια μικρή πόλη στα σύνορα Βελγίου και Ολλανδίας και είναι το πιο περίπλοκο και ξεκαρδιστικό γεωγραφικό παζλ στον κόσμο. Και αυτό γιατί χωρίζεται από μια γραμμή που είναι τα σύνορα των δύο χωρών. Προσοχή όμως, αυτή η γραμμή δεν είναι μια ευθεία. Το βελγικό κομμάτι της πόλης αποτελείται, λέει, από 22 ξεχωριστούς θύλακες της γης που βρίσκονται διάσπαρτοι μέσα στο Ολλανδικό έδαφος. Σαν να μην έφτανε αυτό, μέσα σε αυτούς τους βελγικούς θύλακες υπάρχουν άλλοι 7 Ολλανδικοί θύλακες αυτή τη φορά. Το αποτέλεσμα είναι ένα χάος στα σύνορα, τα οποία είναι ζωγραφισμένα με λευκούς σταυρούς σε πεζοδρόμια και υπενθυμίζουν στους κατοίκους σε ποια χώρα είναι ανά πάσα στιγμή. Αυτό δημιουργεί, όπως καταλαβαίνετε, σουρεαλιστικές καταστάσεις. Τα σύνορα περνούν μέσα από σπίτια, μέσα από καταστήματα, μέσα από καφετέρες και σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν κατοικίες που η κουζίνα βρίσκεται στο βελγικό έδαφος και το σαλόνι στο ολλανδικό. Μια χαρά, δηλαδή, ζει σε δύο χώρες. Για να λυθεί το γραφειοκρατικό κουμφούζιο με διευθύνσεις κτλ., εφαρμόζεται ο νόμος της εξώπορτας. Όπου είναι η εξώπορτα, σε αυτή τη χώρα είσαι. Δεν πάνε το σαλόνι αλλού. Στην εξώπορτα, εκεί ανήκεις. Από εκεί και πέρα, στο παρελθόν είχαμε θέματα, λέει, γιατί το ωράριο λειτουργίας καταστημάτων, σύμφωνα με τους Ολλανδικούς νόμους, τα εστιατόρια έκλειναν νωρίτερα. Τα βελγικά όμως συνεχίζονταν. Οπότε οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων είχαν θέμα. Σου λέει, πού είμαι, Ολλανδία, κλείνω, δεν κλείνω, ανοίγω, πού πάω. Και επίσης κάποιοι είχαν θέμα με τις διοικητικές δομές. Δύο δημάρχους, δύο δημοτικά συμβούλια, δύο αστυνομικά τμήματα, δύο ταχυδρομεία, δίκτυα ίδρυυσης, ηλεκτροδότησης και τηλεφωνίας διαφορετικά, η τεχνική των δύο χωρών να συνεργάζονται, γιατί σε μια χώρα Βέλγιο, σε μια περιοχή Ολλανδία. Μπάχαλο, σε καμιά περίπτωση. Παρά την τρομερή πολυπλοκότητα της κατάστασης, οι κάτοικοι, λέει, του Μπάρλε ζουν αρμονικά, ξεπερνούν τις γραφειοκρατικές δυσκολίες και μετατρέπουν τον τόπο τους σε χώρο τόπο έλξης για τους τουρίστες. Φανταστείτε να συνέβαινε αυτό στην Ελλάδα.

Κάπου εδώ και το fade out το σημερινό της Πέμπτης έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Φάνη Λιάκο που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες δείχνοντας απεριόριστη υπομονή εδώ στη ραδιοσκηνοθεσία. Ακολουθεί ο Χρήστος Χατζημίσης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με το Βούλγαρο ομόλογό του. Υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνδερ Βούτσιτς, που είχε ο Πρωθυπουργός στο Μαυροβούνιο, συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας.

0: ταυτότητας, όπως και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας. Ο στρατός του Λιβάνου αρχίζει να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο νότο της χώρας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Ναφ Σαλάμ την επομένη της ανακοίνωσης συμφωνίας εκεχηρίας με το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Η συμφωνία αναφέρει τη σύσταση αυτών των περιοχών που θα ελέγχονται αποκλειστικά από το στρατό μετά την Ισραηλινή αποχώρηση από μέρη του νοτίου Λιβάνου. Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας Νίκος Ταγαράς, με την κυβερνητική πλειοψηφία να ψηφίζει υπέρ, το Πασόκ να δηλώνει παρόν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταψηφίζουν. Με τις πρώτες 72 γυναίκες να παρουσιάζονται στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στη Λαμία, ξεκίνησε στην πράξη η εφαρμογή του θεσμού της εθελοντικής στρατιωτικής θητείας γυναικών στο στρατό Ξηράς, ανοίγοντας ένα νέο δρόμο συμμετοχής των γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις. Οι εθελόντριες θα υπηρετήσουν 12μηνη θητεία με σημαντικά επαγγελματικά και υπηρεσιακά ωφέλη. Ένας 86χρονος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του στα Τρίκαλα το μεσημέρι. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο προμελετημένης πράξης, αναφέροντας μακροχρόνιες ενδοοικογενειακές διαφορές και διάρρηξη σχέσεων. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της εξαφάνισης της 11χρονης Λιάνα στη Γαλλία, καθώς εντοπίστηκε σωρός κοντά στο σημείο που το παιδί είχε θεαθεί για τελευταία φορά. Η Ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα πως συνέλαβε 4 άνδρες στο πλαίσιο έρευνας που αφορά πολλές γυναίκες, οι οποίες ναρκώθηκαν από οικείους τους και τις κακοποίησαν σεξουαλικά, με τις επιθέσεις να βιντεοσκοπούνται, μια υπόθεση που θυμίζει εκείνη τη Ζιζέλ Πελικό, η οποία είχε συγκλονίσει τη Γαλλία. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο Αμερικανός ομολογός του Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση κορυφής που είχαν στην Αλάσκα ζήτησε από τη Ρωσία να κάνει κάποιους συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Πρόσθεσε δε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να το πράξει εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο. Και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα, τόνισε ο Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη στο περιθώριο Οικονομικού Φόρουμ. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με νόμιμους εκπροσώπους, ίσως ακόμα και με τον Ζελένσκι. Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί αν ο Ζελένσκι είναι ο νόμιμος πρόεδρος, πρόσθεσε. Τρικάκια πέταξαν άγνωστα άτομα έξω από την οικία του στη Θεσσαλονίκη του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Όπως αναφέρει ο ίδιος, οι συγκεντρωμένοι φώναζαν το σύνθημα «Απεργία πείνας από 5 Φλεβάρι, τα προσφυγικά κανείς δεν θα τα πάρει». Τρελή πορεία αυτοκινήτου σταμάτησε σε εσωτερικό καταστήματος τους νέους επιβάτες όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο σήμερα το απόγευμα. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά τόσο ο οδηγός όσο και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, ενώ θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχοπτώσεις, θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
2: Μα ξέρετε.
1: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
5: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.

Έστειλε την ώρα των fade out. Μια παραλία με ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Βέβαια, για να λέμε την αλήθεια, εγώ που δοκίμασα να μπω στη θάλασσα την Κυριακή, μπήκα δηλαδή, η ψυχούλα μου ξέρει πώς άντεξα. Είναι ακόμα κρύα η θάλασσα, αλλά σε τραβάει. Είναι η εποχή που θες και που είναι ήρεμη, καθαρή, πραγματικά σε τραβάει να μπεις. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Μανής με τους fade out προετοίμασε το έδαφος και έρχεται η νυχτερινή βάρδια να σας κρατήσει την τροφιά για ένα ωραίο κλείσιμο ημέρας. Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου. Μια ανάσα δροσιά η σημερινή ημέρα. Είχαμε και μερικές καταιγίδες μικρής διάρκειας, ό,τι πρέπει για ένα διάλειμμα από τις υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών. Μείνετε μαζί μας σήμερα. Τα τραγούδια που επιλέξαμε είναι πραγματικά ένα και ένα, διαμαντάκια από το παρελθόν. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, παρέα σήμερα με τον Φάνη Λιάκο, τον συνοπαδό. Αγαπάμε την ίδια ομάδα και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι αυτόν τον καιρό. Το Σεπτέμβριο δεν ξέρω πώς θα είμαστε. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. 6930-07-8228. 6930-07-8228. Μην διστάσετε. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, είμαστε εδώ για να το ακούσουμε.

όπου σε ένα συγκεκριμένο τραπέζι δίπλα στο παράθυρο πάντα κάθεται μια γάτα η οποία αρνείται να σηκωθεί όταν έρχεται κόσμος, οπότε ο ιδιοκτήτης έχει αποφασίσει ότι αν θέλουν να κάτσουν εκεί πέρα οι πελάτες θα πρέπει να ανεχτούν και τη γάτα. Οι ξένοι τουρίστες συνήθως έχουν πρόβλημα με αυτό, οι Έλληνες το απολαμβάνουν, το θεωρούν κάτι διαφορετικό, κάτι γραφικό. Καλοζωισμένη τη βλέπω βέβαια τη γάτα στη φωτογραφία, πρέπει να τρώει πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι το ελληνικό καλοκαίρι, ειδικά στα νησιά, άμα πάτε στις ταβέρνες, σίγουρα θα δείτε δεκάδες γάτες να περιτριγυρίζουν και να περιμένουν να τις ρίξετε από ένα χάδι μέχρι και ένα ψαροκόκαλο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα και ελπίζουμε να παραμείνουν ευχάριστα, γιατί πολλά έχουμε δει, πολλά έχουμε ακούσει και ο πόλεμος συνεχίζεται στην Ουκρανία. Αλλά σήμερα, τώρα, πριν από λίγο, έγινε γνωστό ότι έστειλε ο Ζελένσκι ανοιχτή επιστολή στον Πούτιν, όπου του λέει φτάνουν οι μάχες και τον καλεί σε συνάντηση για να συζητήσουν την κατάπαυση του πυρός. Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, είχε πει ότι είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι κάλεσε τις ΗΠΑ να επιβλέπουν την κατάπαυση του πυρός και όλος ο πλανήτης κρέμεται από αυτούς τους δύο ηγέτες των δύο χωρών, Ουκρανίας και Ρωσίας, για να δει αν επιτέλους σε μια γωνιά του πλανήτη σταματήσει αυτός ο πόλεμος που πλέον 4 χρόνια. Και στήχησε πάρα πολλά τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό σε αυτές τις δύο χώρες. Χιλιάδες νέοι κυρίως χάθηκαν από αυτές τις χώρες, αλλά κυρίως στήχησε σε ζωή και σαν να σταμάτησε ο χρόνος σε αυτές τις χώρες.

Αυτή ήταν η κόρη του Φρανκ Σινάτρα, η Νάνση Σινάτρα. Έκανε καλή καριέρα εκεί στη δεκαετία του 60, έβγαλε 2-3 επιτυχημένα τραγούδια, αλλά σίγουρα δεν έφτασε το μύθο του πατέρα της. Λοιπόν, σήμερα ήταν ιστορική μέρα για τον ελληνικό στρατό. Ξεκίνησε η εθελοντική στράτευση γυναικών. Παρουσιάστηκαν λοιπόν οι πρώτες εθελόντριες γυναίκες που κατατάχθηκαν στο στρατό στη Λαμία και κυκλοφόρησαν και κάποιες φωτογραφίες και βίντεο φυσικά από αυτή την πρώτη μέρα. Συνολικά παρουσιάστηκαν 72 εθελόντριες ηλικίας έως 26 ετών. Πράγματι, από τις φωτογραφίες που βλέπω, είναι όλα πολύ νεαρά κορίτσια. Δηλαδή, οριακά είναι σίγουρα πάνω από 18, αλλά οριακά να έχουν φτάσει να είναι στα 20.

Πραγματικά. Οι γυναίκες που μίλησαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εξέφρασαν τη συγκίνησή τους, νιώθουν πάρα πολύ περήφανες, έχουν πάρα πολύ άγχος για τη νέα αρχή και δηλώνουν αποφασισμένες για το βήμα αυτό στη ζωή τους. Να θυμίσουμε ότι για τις εθελόντριες που μπήκαν και στο στρατό υπάρχουν κίνητρα, όπως η αναγνώριση θητείας ως προϋπηρεσία, μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, προτεραιότητα σε προσλήψη πολιτικού προσωπικού και πρόσβαση σε παροχές των ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή, θα μπορούν να επισκέπτονται τα στρατιωτικά νοσοκομεία, τα στρατιωτικά πρατήρια, έχουν κάποιες εξτρά παροχές. Η οργομοσία των εθελοντριών θα γίνει στις 26 Ιουνίου στη Λαμία πάλι, με παρουσία του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης και πιθανή παρουσία του Πρωθυπουργού. Ιστορική μέρα, 72 γυναίκες σήμερα, να δούμε πόσες ακόμη θα ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα.

Για όλους αυτούς που λένε, έλα μωρέ, τι διαφορά έχει η μουσική του παρελθόντος από τη σημερινή, η επόμενη είδηση θα σας επιβεβαιώσει ότι οι παλιοί καλλιτέχνες είχαν κάτι μαγικό. Ο Michael Jackson έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης με hit στο Billboard από το 1970 μέχρι και σήμερα. Ξαναμπήκε λοιπόν μετά το 2018 που είχε μπει για τελευταία φορά, τον προηγούμενο μήνα, με το Chicago. Ο Michael Jackson έγινε επίσημα λοιπόν ο πρώτος καλλιτέχνης που έχει καταλάβει θέση στο Billboard Hot 100 σε κάθε δεκαετία από το 1970 και μετά. Δεν νομίζω να σπάσει αυτό το ρεκόρ, γιατί ίσως το σπάσει η Cher. Νομίζω η Cher έχει 6 δεκαετίες και η Kylie 5. Αλλά θα πρέπει να βγάλουν ένα καινούργιο το τραγούδι σίγουρα. Ο Jackson λοιπόν έχει καταφέρει να μπει στο Hot 100 αμέτρητες φορές. 11 τραγούδια τη δεκαετία του 70, 20 τη δεκαετία του 80, 12 τη δεκαετία του 90, 4 τη δεκαετία του 2000, 4 τη δεκαετία του 2010. Η τελευταία φορά, όπως είπαμε, ήταν το 2018, η πρώτη ήταν το 1972. Μετά την προβολή της ταινίας, της βιογραφικής του ταινίας, το Michael, 10,7 εκατομμύρια, την πρώτη μέρα που παίχτηκε η ταινία, 10,7 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως μπήκαν να ακούσουν τραγούδια του Michael Jackson σε γνωστή πλατφόρμα αναπαραγωγής μουσικής στα κινητά μας, στα smartphone μας. Αυτό λέει πολλά. Οι νέες γενιές τον έμαθαν, γιατί αν θυμάστε, σας είχα πει μια έρευνα όπου η Gen Z το 25% δεν ήξερε ποιος είναι ο Michael Jackson. Κάπως έτσι καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Είμαστε έτοιμοι για συμφωνία με την Ουκρανία. Το Κίεβο πρέπει να κάνει υποχωρήσεις, δήλωσε ο Βλάδιμιρ Πούτιν. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νομού Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αριουπάγου έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ράντεφ στη Σόφια. Ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση και με τον Πρόεδρο της Σερβίας. Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο Τσίπρας και 7 ο Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Νέα Ιωνία. Ένας 86χρονος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του στα Τρίκαλα. Πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών παρουσιάστηκαν οι πρώτες 72 γυναίκες στο κέντρο εκπαίδευσης της Λαμίας. Επίθεση με τρικάκια εξαπέλυσαν άγνωστοι στο σπίτι του βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. 17 χρόνια κάθειρξη σε 40χρονο που βίαζε και χτυπούσε τη σύζυγό του στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
4: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
4: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
3: Και λίγο πιπεράκι.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η Δέσποινα μας έστειλε μήνυμα και μας λέει στο Beat Bazaar, στη Βαλαωρή του και πέριξη της ρωμαϊκής αγοράς είναι όλος ο κόσμος έξω, είναι γεμάτα όλα τα μαγαζιά. Το επιβεβαιώνω και εγώ, γιατί καθώς ερχόμουν στο στούντιο κυκλοφόρησα λίγο, έχει πάρα πολύ κόσμο, έχει πάρα πολλούς Ισπανούς, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, αρκετούς Ισπανούς και κυρίως νεαρής ηλικίας, οι οποίοι πρέπει να τους αρέσει πάρα πολύ η Θεσσαλονίκη, και όταν σχολάω και περνάω από την Καμάρα, είναι εκεί στην Καμάρα Πέριξ, με αρκετό αλκοόλ βέβαια, και διασκεδάζω μέχρι αργά το πρωί. Είναι ωραία η χώρα μας, αν έρχεσαι για τουρισμό. Βέβαια, εγώ να πω την αλήθεια μου, επειδή με σταματάνε συχνά τουρίστες για να μου ζητήσουν οδηγίες, πάνω από 5-6 επιλογές δεν έχω να τους πω τι να πάνε να δουν, δυσκολεύομαι. Δεν θεωρώ ότι έχουν τόσα πολλά να δουν στη Θεσσαλονίκη τουρίστες, αν έχουν ταξιδέψει στην Ευρώπη δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, είμαστε μια πολύ ωραία πόλη για να διασκεδάσεις και να ζεις. Και από το πολύ ωραίο κλίμα των τουριστών, θα πάμε στην Καλαμάτα και στην γυναικοκτονία που σόκαρε για ακόμη μια φορά την ελληνική κοινωνία. Ο 49χρονος καθομολογία δολοφόνος οδηγήθηκε σήμερα στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί. Η 39χρονη Βασιλική, από ό,τι φαίνεται, περνούσε μια κόλαση στο γάμο της. Ο σύντροφός της, ο σύζυγός της μάλλον, τη ζήλευε υπερβολικά. Είχε φτάσει σε σημείο να έχει βάλει συσκευή ανίχνευσης στο αυτοκίνητό της, συσκευή ηχογράφησης για να παρακολουθεί και να ακούει τι γίνεται όταν αυτός έλειπε από το σπίτι. Είχε φτιάξει, αυτό ήταν που με σόκαρε πραγματικά, είχε φτιάξει ένα ψεύτικο προφίλ στα social media με το όνομα «Ο Θάνατος». Δηλαδή, πώς σου έρχεται στο μυαλό να διαλέξεις ένα όνομα για να παρακολουθήσεις κάποιον και διαλέγεις το «Θάνατος» και παρακολουθούσε όλες τις κινήσεις της σύζυγου του. Γενικά ήταν πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση και γι' αυτό φυσικά ήρθε και αυτό το έγκλημα. Η συγγενή της και οι φίλοι της είπαν ότι ήθελε να φύγει, ξέραν ότι ήθελε να φύγει από αυτή τη σχέση, αλλά πρώτον η οικονομική ανέχεια, αλλά και δεύτερον δεν πρόλαβαν να τη βοηθήσουν ώστε να εγκαταλείψει το σύζυγό της, δεν προετοιμάσανε δηλαδή σωστά το έδαφος και ήρθε το έγκλημα. Τα παιδιά που μένουν πίσω είναι τα μεγαλύτερα θύματα και σήμερα μάθαμε ότι η θεία τους που ήταν να τα αναλάβει δήλωσε ότι δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά και η υπόλοιπη και ο πατέρας της έχει οικονομική στενότητα και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Είναι κρίμα δύο μικρά παιδιά που είχαν όλη τους τη ζωή μπροστά να καταστραφούν ψυχολογικά και το πρακτικό κομμάτι. Τώρα θα τα αναλάβει η πρόνοια. Για να δούμε αν τελευταία στιγμή οι συγγενείς της καταφέρουν να μαζέψουν ένα ποσό για να μπορέσουν να μεγαλώσουν άνετα αυτά τα παιδιά και ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή η μνήμη θα σβήσει αυτό το έγκλημα, αν και πάρα πολύ δύσκολο.

Πριν από λίγο, η εθνική μας ομάδα στο ποδόσφαιρο έφερε 2-2 σε φιλικό αγώνα με την εθνική Σουηδίας, που θα βρίσκεται στο Μουντιάλ σε λιγότερο από 15 μέρες. 16 Ιουνίου είναι η πρεμιέρα. Δεν έπαιξε πάρα πολύ καλά. Η Σουηδία έχει προβλήματα στην άμυνα, γι' αυτό και τα δύο γκολ. Στο τέλος, μάλιστα, ισοφάρισε με τον Μασούρα. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Αυτά τα φιλικά δίνονται για να βγάλει συμπεράσματα ο προπονητής της ομάδας και από Σεπτέμβρη να είμαστε έτοιμοι για τις αγωνιστικές μας υποχρεώσεις. Άλλωστε, μας έλειπαν και αρκετά αστέρια από τη βασική ενδεκάδα. Χθες, στο πρώτο μάτς για τους τελικούς του NBA, τους ιστορικούς τελικούς του NBA, από το 1999 είχαμε να δούμε αυτές τις δύο ομάδες να αγωνίζονται σε τελικό. Οι San Antonio Spurs ιτήθηκαν από τους New York Knicks με 10 πόντους διαφορά, 105-95, σε μαγική βραδιά οι New York Knicks, τρελά ποσοστά ευστοχίας. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο οι San Antonio Spurs να αντέξουν σε αυτό το ρυθμό και δίκαια έγινε το break. Οι New York Knicks λοιπόν άλωσαν την έδρα του San Antonio Spurs και έκαναν ένα τεράστιο βήμα για την κατάκτηση για πρώτη φορά στην ιστορία τους του πρωτάθλημα του NBA. Ένα πρωτάθλημα φέτος NBA που είχε πάρα πολλές καλές ομάδες. Δυστυχώς ανάμεσα σε αυτές δεν ήταν η Milwaukee Bucks του Γιάννη. Αντιθέτως ήταν μία από τις χειρότερες ομάδες του φετινού πρωταθλήματος. Να πάμε και στις μεταγραφές. Ο Άρης μετά την γνωστοποίηση ότι ο Βασίλης Πανούλης θα είναι ο επόμενος προπονητής της για τα επόμενα 3 χρόνια, ήρθε και η πρώτη μεταγραφή. Είναι σχεδόν 100% σίγουρη ο Άντα Μοκόκα ότι θα αγωνίζεται την επόμενη χρονιά με τη φανέλα του Άρη. Τρέφει τεράστια εκτίμηση προς το πρόσωπο του Βασίλη Σπανούλη. Τον ξέρει φυσικά από το γαλλικό πρωτάθλημα που προπονούσε ο Βασίλη Σπανούλη στη Μονακό. Και ακολουθούν και άλλες μεταγραφές. Ακούγεται πάρα πολύ έντονα αυτό του Μαλακάι Φλίν. Ένας πολύ ιδιαίτερος παίχτης. Έπαιζε πέρσι στην Μπασακσεσκίρ. Είχε μέσω όρο 17 πόντους, διαβάζω εδώ. Αλλά εμένα αυτό που μου είχε αρέσει, γιατί τον είδα σε κάποια παιχνίδια, είναι πάρα πολύ καλός οργανωτής. Κάτι που έλειπε φέτος από την ομάδα του Άρη. Μην ξεχνάμε ότι είναι κλεισμένη φυσικά και η μεταγραφή του Χαραλαμπόπουλου. Ένας Έλληνας που χρειαζόμαστε Έλληνες παίχτες για να χτίσουμε ελληνικό κορμό, είναι και αυτή σχεδόν σίγουρη. Και ο ΠΑΟΚ έκανε σήμερα μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Απέκτησε το Φώστερ, δυναμώνει και η άλλη ομάδα της Θεσσαλονίκης. Και ο Ηρακλής, είπαμε χθες, απέκτησε τον Μέλβιν, έναν από τους καλύτερους παίχτες του φετινού ΠΑΟΚ. Θα δούμε πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα του χρόνου, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Αύριο στις 9 η ώρα είναι ο δεύτερος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Τα ευθεράπελα δεν έλειψαν από το μετά τη λήξη του παιχνιδιού, του πρώτου παιχνιδιού που κέρδισε ο Ολυμπιακός με 6 πόντους. Ο Αταμάν μίλησε για τη διατησία. Είπε ότι μια φράση που εμένα με πείραξε πάρα πολύ, σύγκρινε τους ελληνικούς τελικούς με μια τουρκική σειρά που παρακολουθεί ο κόσμος όταν θέλει να δει κάτι για να γελάσει. Εμένα αυτό με προσβάλλει. Σαν θεατή, σαν αυτό που ακούω δηλαδή. Γιατί να το λέει μια ομάδα η οποία αδικείται όλη τη χρονιά, να το καταλάβω. Όταν σε ένα μάτς γίνεται ένα φάουλ που, αν θέλετε, χωράει μεγάλη συζήτηση. Ήταν φάουλ, δεν ήταν του Φουρνιέ στον... ήταν φάουλ του Ναν στο Φουρνιέ. Αν πάρουμε με βάση τον νόμο, ήταν φάουλ. Ναι, είναι στον κύκλο του παίχτη. Θα μπορούσε όμως, επειδή ήταν στα 44 δευτερόλεπτα και ήταν πάρα πολύ κοντά η απόσταση, 2 πόντοι, θα μπορούσε να αφήσει η διαιτητής, η κυρία Τσαρούχα, να εξελιχθεί η φάση. Δεν το έκανε. Τι να κάνουμε. Πόσες τέτοιες αποφάσεις έχουν δοθεί

Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. 4 Ιουνίου, το 470 π.Χ. γεννιέται ο Έλληνας φιλόσοφος Σοκράτης. Το 1798 πεθαίνει ο Τζιάκομο Καζανόβα, Ιταλός καρδιοκατακτητής και συγγραφέας φυσικά. Το 1666 ανεβαίνει στο Παρίσι το έργο «Ο Μισάνθρωπος» που έκανε το Μολιέρο ευρύτερα γνωστό στην Γαλλία. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σήμερα στην Ατζελίνα Τζολί που ήρθε στη ζωή το 1975. Ηθοποιός, σκηνοθέτης, τώρα τελευταία έχει πλούσιο φιλανθρωπικό έργο. Έχει βραβευτεί με Όσκαρ για την ταινία «Το κορίτσι που άφησα πίσω μου». Μία από τις ωραιότερες γυναίκες των τελευταίων δεκαετιών στον κινηματογράφο. Θα μπορούσε κανείς να πει πως η 4η Ιουνίου είναι μαύρη μέρα για το ελληνικό σινεμά, καθώς το 2001 φεύγει από τη ζωή ο αγαπημένος Ντίνος Ηλιόπουλος, σπουδαίος ηθοποιός, από τους πιο εκφραστικούς ηθοποιούς που έχει βγάλει αυτή η χώρα. Το 2007 ο πολυτάλαντος Σωτήρης Μουστάκας φεύγει από τη ζωή, ενώ το 2008 δολοφονείται με 21 μαχαιριές ο Νίκος Εργιανόπουλος, δημοφιλής ηθοποιός φυσικά της τηλεόρασης και του θεάτρου. Το θυμάμαι σαν χθες. Δεν πήγα να δώσω μάθημα στο πανεπιστήμιο γιατί έβλεπα όλη μέρα ειδήσεις για να μάθω τι έγινε με την δολοφονία του Νίκου Σεργιανόπουλου. Σαν σήμερα το 1983 οι Police πετυχαίνουν το μοναδικό τους νούμερο 1 στα charts με το Every Breath You Take. 5 χρόνια μετά ο Tom Hanks με την ταινία Big, αν δεν την έχετε δει είναι από τις πιο αστείες ταινίες με τον Tom Hanks, σπάει για πρώτη φορά στην καριέρα του το εντυπωσιακό φράγμα των 100 εκατομμυρίων εισιτηρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και το 1984 ο Bruce Springsteen κυκλοφορεί το άλμπουμ Born in the USA. Σας έχω κάτι ακόμα. Το 2006, ναι, που ξεχνιέται αυτό, ο Βασίλης Παλαιοκώστας και ο Αλκέντ Ριζάη καταφέρουν να αποδράσουν από τις φυλακές Κορυδαλλού

με έναν καταπληκτικό κινηματογραφικό τρόπο. Ένα ελικόπτερο μπαίνει μέσα στο προάβλιο και παίρνει δύο κρατούμενους και φεύγει. Έτσι, μπροστά στα μάτια των αποσβολωμένων φρουρών. Δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ.

Θα δώσω άλλη μια φορά τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μέσω Viber μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. Δεν μας έφταναν τα προβλήματά μας εδώ στην Ελλάδα. Έχει έρθει και ένα κουνούπι από πολύ μακριά στη χώρα μας, όπου δυνητικά μπορεί να προκαλέσει την ιαπωνική εγκεφαλίτιδα, μια σοβαρή ιογενή λίμωξη που προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Την ανακοίνωση την έκανε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, το ACDC δηλαδή, και έχει φτιάξει χάρτη και υπάρχει σημαντική εξάπλωση σε δεκάδες περιοχές της Ελλάδας από ό,τι βλέπω στο χάρτη. Παρ' όλα αυτά οι αρχές καθησυχάζουν και λένε ότι παρακολουθούν τα κρούσματα και το πώς εξελίσσεται ο πληθυσμός αυτών των κουνουπιών και προς το παρόν δεν κρούν τον κίνδυνο. Έχω δει, είναι από τους μεγαλύτερους μου φόβους αυτό το πράγμα. Έχω δει μια ταινία εκεί στα μέσα των 90s, μια B-movie ήταν, όπου ένας τρελός επιστήμονας που ήθελε να καταστρέψει και να τελειώσει τον κόσμο, χρησιμοποιούσε τα κουνούπια σαν βιολογικά όπλα. Μετέδει δηλαδή μέσω των κουνουπιών διάφορες ασθένειες και στο τέλος είχε πεθάνει όλος ο πληθυσμός στον πλανήτη. Θα το παρακολουθούμε το θέμα και οι επιστήμονες, φαντάζομαι, γιατί σίγουρα θα έχουμε εξελίξει. Μέχρι τώρα αυτά τα κουνούπια εμφανιζόταν στην Βόρεια και Ανατολική Ασία. Αλλά με την κλιματική αλλαγή έχει φτάσει και στην Ευρώπη. Λοιπόν, έρχονται ειδήσεις στις 11 με τον Χρήστο και εγώ επιστρέφω αμέσως μετά.

ベラです。

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έδωσε στη δημοσιότητα μία ανοιχτή επιστολή του που απευθύνεται στο Ρώσο ομολογό του, Βλάντιμιρ Πούτιν, και στην οποία προτείνει να συναντηθούν και να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει τη μάχη. Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη ότι ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Σρέντερ, θα μπορούσε να αποτελέσει κατάλληλο μεσολαβητή για συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης. Σχετικά με τον πόλεμο, υποστήριξε ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να λήξει γρήγορα, εφόσον η Ουκρανία προχωρήσει σε συμβιβασμούς. Ενώ αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει από τη Ρωσία ορισμένες παραχωρήσεις κατά τη συνάντησή του στην Αλάσκα, παραχωρήσεις τις οποίες η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να ανταποκριθεί. Δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη η απόφαση της ολομέλειας του Αρίου Πάγου, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομόλογό του. Στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Σερβίας στη συνέχεια, Αλεξάντερ Βούτσιτς, που είχε ο Πρωθυπουργός στο Μαυροβούνιο, συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, όπως και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας. Ο στρατός του Λιβάνου αρχίζει να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο νότο της χώρας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Νοάφ Σαλάμ την επομένη της ανακοίνωσης συμφωνίας εκεχηρίας με το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Η συμφωνία αναφέρει τη σύσταση αυτών των περιοχών που θα ελέγχονται αποκλειστικά από το στρατό μετά την Ισραηλινή αποχώρηση από μέρη του νοτίου Λιβάνου. Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας Νίκος Σταγαράς, με την κυβερνητική πλειοψηφία να ψηφίζει υπέρ, το Πασόκ να δηλώνει παρόν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταψηφίζουν. Με τις πρώτες 72 γυναίκες να παρουσιάζονται στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στη Λαμία, ξεκίνησε στην πράξη η εφαρμογή του νέου θεσμού της Εθελοντικής Στρατιωτικής Θητείας Γυναικών στο Στρατό Ξηράς, ανοίγοντας ένα νέο δρόμο συμμετοχής των γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις. Οι εθελόντριες θα υπηρετήσουν 12μηνη θητεία με σημαντικά επαγγελματικά και υπηρεσιακά ωφέλη. Η Ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα πως συνέλαβε 4 άνδρες στο πλαίσιο έρευνας που αφορά πολλές γυναίκες, οι οποίες ναρκώθηκαν από οικείους τους και τις κακοποίησαν σεξουαλικά, με τις επιθέσεις μάλιστα να βιντεοσκοπούνται. Μια υπόθεση που θυμίζει εκείνη τη Ζιζέλ Πελικό, η οποία είχε συγκλονίσει τη Γαλλία. Τρελή πορεία αυτοκινήτου σταμάτησε σε εσωτερικό καταστήματος τους νέους επιβάτες, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά τόσο ο οδηγός όσο και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, ενώ θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχοπτώσεις. Θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αιθριός καιρός, ανεμινότη 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
1: Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
2: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
1: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
2: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
1: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
2: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
1: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
4: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.

0: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
1: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
0: Θα τα καταφέρεις.
2: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
3: Τι σημαίνει πολιτισμός σήμερα? Είναι η τέχνη, είναι η μουσική, οι ιστορίες που κουβαλάμε? Ο πολιτισμός μένει ίδιος ή αλλάζει με τη νέα γενιά? Και πώς ζει η Gen Z τον πολιτισμό σήμερα? Τον ακολουθεί ή τον δημιουργεί? Σάββατο στις 5 ώρα στο Mindset μιλάμε μαζί για τον πολιτισμό στις μέρες μας.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκαμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδες εδώ στον 102. Παρακολουθούμε ζωντανά και την προσπάθεια του Ντεντόγλου που στη Ρώμη. 8-11 έκανε το δεύτερο του άλμα. Είναι στη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή. Του ευχόμαστε τα καλύτερα. Είναι σε καλή φόρμα ο Ντεντόγλου. Έχει ξαναβρει τη διάθεσή του και το κέφι του. Όλοι έχουμε μεγάλες προσδοκίες από αυτόν τον αθλητή. Αλλά δεν ξέρω... Όταν έχεις κατακτήσει τα πάντα στο στίβο, γιατί για τα άλλα αθλήματα καταλαβαίνω ότι μπορείς να βρίσκεις πάντα ένα κίνητρο. Πάντα υπάρχει μια ακριβότερη μεταγραφή, ένα μετάλλιο, ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Όταν έχεις πάρει τα πάντα στο στίβο, πώς κρατάς το ενδιαφέρον σου για το άθλημα, δεν ξέρω. Δεν ήμουν και πάντα πολύ φανατικός. Βέβαια, βασικά όλη η Ελλάδα δεν ήταν φανατική του στίβου. Έγινε μετά τους Ολυμπιακούς του 2004. Και φυσικά μετά τη Βούλα Πατουλίδου, έτσι έχουμε να το λέμε αυτό. Αν δεν ήταν η Βούλα Πατουλίδου, δεν θα υπήρχε ελληνικός στίβος και γι' αυτό τους χρωστάμε πάρα πολλά. Σας έχω μια πρόταση για αύριο, που θα είναι μια ωραία καλοκαιρινή βραδιά, να πάτε στο Σινέα Απόλλων, όπου θα παιχτεί μια κλασική ταινία του 1974, το Young Frankenstein. Μια κωμωδία που αβίαστα σας βγάζει το γέλιο, σκηνοθέτησε ο Mel Brooks. Καταπληκτικές ερμηνείες από τον Gene Wilder και τον Marty Feldman. Η ιστορία είναι ένας απόγονος του Dr. Frankenstein επιστρέφει στον προγονικό πύργο των Καρπαθίων, όπου ξαναρχίζει τα πειράματα του προπάπου του. Αυτή τη φορά όμως τα αποτελέσματα δεν προκαλούν τρόμο, αλλά ένα σερί από σπαρταριστά λάθη. Ασπρόμαυρη ταινία, φανταστική, ό,τι πρέπει για ένα ωραίο βράδυ Παρασκευής. Το θερινό σινεμά, ειδικά στην πόλη μας, είναι μια πρόταση για διασκέδαση εγγυημένη.

ζωή πάνω στο μπάσκετ τα όσα χρόνια και αν περάσουν. Ο θρύλος λοιπόν του NBA ταξιδεύει με το πολυτελές super yacht του, το οποίο έχει βαφτίσει Embrace. Δεν είναι μόνος του, έχει μια παρέα 25 ατόμων μαζί του. Φυσικά όλα τα φώτα της δημοσιότητας έπεσαν πάνω του, φωτογραφίες, βίντεο, τρέχουν από πίσω του δημοσιογράφοι. Δεν τον αφήνουν τον άνθρωπο να χαρεί τις διακοπές του. Λέτε να πήρε το voucher, το τουρισμός για όλους και ήρθε στη Μύκονο. Λοιπόν, το Embrace, το υπερπολυτελές λοιπόν γιο του Michael Jordan, έχει μήκος 75 μέτρα, κατασκευάστηκε το 2018. Καινούριο. Διαθέτει 8 καμπίνες, μπορεί να φιλοξενήσει λέει μέχρι 12 επισκέπτες, ενώ για τη λειτουργία του χρειάζεται πλήρωμα 24 ατόμων. Η Θαλαμυγό συνδυάζει πολυτέλεια και άνεση με παροχές που θυμίζουν λέει ένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Έχει πισίνα, γυμναστήριο, κλαμπ, τζακούζι, κινηματογράφο, γήπεδο μπάσκετ, θαλάσσια παιχνίδια. Και λέει έχει ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία του σκάφους είναι το καθιστικό κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας με μεγάλα γυάλινα παράθυρα που προσφέρουν θέα στο βυθό. Ωραίο μου ακούγεται.

Η αξία του αυτή τη στιγμή εκτιμάται στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Το αγόρασε 90 εκατομμύρια ο Μάικλ Τζόρνταν. Φημίζεται ότι είναι λίγο σφιχτός ο Μάικλ Τζόρνταν. Το σκάφος δεν το χρησιμοποιεί όλο το χρόνο. Κάνει ολιγοήμερες διακοπές. Συγκεκριμένα έρχεται μια φορά, ήρθε και πέρσι στην Ελλάδα. Προτιμάει μια φορά να έρχεται στην Ευρώπη και μια φορά κάνει κρουαζιέρα στην Καραϊβική. Και τον υπόλοιπο χρόνο το δίνει για ενοικίαση. Και από εκεί βγάζει λεφτά ο Μάικλ Τζόρνταν. Γερός να είναι, να χαρεί τις διακοπές του. Είναι από τους ανθρώπους που μας έχουν σημαδέψει τα παιδικά μας χρόνια, που μας κάναν να αγαπήσουμε λίγο ακόμη περισσότερο τον μπάσκετ, και του χρωστάει όλος ο πλανήτης πολλά.

Και αφού μιλήσαμε για το μεγαλύτερο παίχτη του μπάσκετ όλων των εποχών, τον Μάικλ Τζόρνταν, να πούμε και για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που για χάρη μιας διαφήμισης ντύθηκε σαν τον Τζον Τραβόλτα στο Γκρίζ. Έκανε και το μαλλί του σαν τον Τζον Τραβόλτα. Όχι πάρα πολύ πετυχημένα, είναι η αλήθεια. Δεν του πάει αυτό το μαλλί. Ασταμάτητος ο Γιάννης, ακόμα και όταν δεν παίζει μπάσκετ, συνεχίζει και δουλεύει. Πρόσφατα είδα ένα βίντεο, μια συνέντευξη από κάποια παιδιά που κάνουν στους δρόμους για τα social media κυρίως. Και το ρώτησαν από πού βγάζει τα λεφτά του. Υποτίθεται ότι δεν τον ήξεραν. Λίγο αποτυχημένο αυτό το σενάριο. Δεν γίνεται να μην ξέρεις το μεγαλύτερο παίχτη στο NBA αυτή τη στιγμή. Το ρώτησαν πότε σκοπεύει να σταματήσει να εργάζεται. Και αυτός απάντησε: όταν γίνω δισεκατομμυριούχος. Του το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Είμαστε έτοιμοι για συμφωνία με την Ουκρανία. Το Κίεβο πρέπει να κάνει υποχωρήσεις, δήλωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Ανοιχτή επιστολή για συνάντηση προς τον Βλάντιμιρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Ο Άριος Πάγος έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση. Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη Ράντεφ στη Σόφια. Ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση και με τον Πρόεδρο της Σερβίας. Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο Τσίπρας και 7 ο Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πιζογυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Νέα Ιωνία. Πρώτη ημέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών. Παρουσιάστηκαν οι πρώτες 72 γυναίκες στο κέντρο εκπαίδευσης της Λαμίας. Ισόπαλη 2-2 αναδείχθηκε η εθνική μας με τη Σουηδία σε φιλική αναμέτρηση που έγινε στη Στοκχόλμη. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιανακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

0: Για μένα είναι το καλύτερο κομμάτι του Elvis Presley. Δεν είμαι βέβαια και πάρα πολύ φανατικός, το παραδέχομαι, αλλά σε αυτό το τραγούδι είναι καταπληκτικός. Λοιπόν, καλοκαιράκι σημαίνει βουτιές στην θάλασσα. Στις ελληνικές θάλασσες όμως έχει ήδη ξεκινήσει η παρουσία της MOV Μέδουσας. Αυτή τη φορά ο πληθυσμός, λέει, είναι μεγαλύτερος από ό,τι συνήθως, παρουσιάζει δηλαδή πληθυσμιακή έξαρση η MOV Μέδουσα. Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο, κάθε χρόνο εμφανίζεται στη Μεσόγειο, απλά τα τελευταία χρόνια τα βλέπουμε ιδιαίτερα στις ελληνικές θάλασσες που δεν είχαμε συνηθίσει. Ήταν συνήθως προς τη Μάλτα και την Ιταλία, αλλά ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια το βλέπουμε πάρα πολύ και στην Ελλάδα. Γιατί έχει πέσει η θερμοκρασία της θάλασσας. Ως τώρα δεν εμφανιζόταν στις δικές μας θάλασσες λόγω της θερμοκρασίας του νερού. Είναι επικίνδυνη η MOV Μέδουσα. Είναι από τα πιο επικίνδυνα είδη της Μεσογείου. Το τσίπημά της είναι ιδιαίτερα επώδυνο εξαιτίας μιας ουσίας που περιέχει, της νευροτοξίνης. Αν σας την πείσει, θα το νιώσετε δηλαδή τον πόνο πραγματικά. Ποια είναι τα συμπτώματα? Νιώθετε πόνο σαν κάψιμο, πολλές φορές έντονο κοκκίνισμα του δέρματος. Νιώθετε ναυτία, πέφτει πίεση αρκετές φορές. Νιώθετε ταχυκαρδία, φέρνει πονοκέφαλο δυνατό. Έχετε τάση για εμετό, έχει παρατηρηθεί μέχρι και διάρρεια και σπασμό των βρόχνων. Και σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις φέρνει μέχρι και δύσπνοια. Τι πρέπει να κάνετε μετά το τσίπημα? Ξεβγάλτε το σημείο με νερό της θάλασσας και όχι με νερό εμφιαλωμένο όπως κάνουν συνήθως. Φτιάξε ένα μείγμα, λέει, με μαγειρική σόδα και θαλασσινό αλάτι για προσωρινή λύση, μιλάμε έτσι. Μετά πρέπει να πάτε σε κάποιο φαρμακείο ή σε κάποιο κέντρο υγείας που θα βρίσκεται εκεί κοντά. Και με την κάρτα αφαιρέστε τη μαγειρική σόδα και τυχόν υπολείμματα από τις νηματοκίστες. Εφαρμόστε πάνω στην περιοχή με το τσίπημα ένα μπουκάλι νερό ή κουτί από κάποιο αναψυκτικό ή παγοκίστες για περίπου 15 λεπτά. Αυτό δεν σταματάει τον πόνο, αλλά ανακουφίζει το πρίξιμο και την κοκκινίλα. Τι δεν πρέπει να κάνετε, αν σας τσιμπήσει MOV Μέδουσα, να μην τη βγάλετε έξω από το νερό, γιατί μπορεί να την πατήσει κάποιος άλλος. Το κάνουν πάρα πολύ συχνά και την αφήνουν πάνω στην παραλία. Αυτό πρέπει, λέει, να μην το κάνετε. Μην χρησιμοποιείτε ξύδι, το έχω δει και εγώ αυτό, ή ξύδι κρεμμύδι έχω δει να βάζουν και δεν καταλαβαίνω γιατί. Ευνοείται, λέει, το σπάσιμο των νηματοκίστεων και διαχέεται περισσότερο το δηλητήριο. Πού υπάρχει αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη πληθυσμή από MOV Μέδουσες στην Ελλάδα? Προς το παρόν, οι περιοχές που σημειώνεται έξαρση είναι το Φυσκάρδο στην Κεφαλονιά, το Γαλαξίδι στον Κορινθιακό κόλπο, στον Παγασιτικό κόλπο υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, στον Ευωϊκό κόλπο, στη Σκιάθο και στη Σκόπελο. Αυτά. Αν τη δείτε, μη βουτήξετε καλού κακού.
1: She's at home. Yeah, she's at home.

Ο Τεντόγλου έκανε το άλμα του και είναι αυτή τη στιγμή πρώτος με 8-24. Περιμέναμε κάτι πολύ καλύτερο βέβαια, δηλαδή μετά το 8-49 που έκανε. Μέχρι και πανελλήνιο ρεκόρ περιμέναμε σήμερα. Αλλά είναι πρώτος και αυτό δεν αλλάζει προς το παρόν. Έχει ακόμα, είναι σε εξέλιξη ο αγώνας. Λοιπόν, να πούμε και για τον Δήμο Άρτας που φαίνεται ότι έχει πάρει πολύ σοβαρά το θέμα με τις ελλείψεις στους γιατρούς και θα δίνει μπόνους μηνιαίο ύψους 500 ευρώ για 2 χρόνια στους γιατρούς που θα πάνε να δουλέψουν εκεί, στο νοσοκομείο που έχουν. Πολύ σημαντική κίνηση, παράδειγμα προς μίμηση, πραγματικά βάζει πλάτη για τους δημότες του ο Δήμος Άρτας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι

οπλικών συστημάτων και ορυκτού πλούτου. Δεν πιστεύω να σας πέρασε από το μυαλό ότι την ώρα που εκατομμύρια κόσμου ξεσπιτώθηκαν, είδαν τη ζωή τους να ανατρέπεται, έχασαν δικούς τους ανθρώπους, κάποιοι πλούτησαν εις βάρος τους. Θα σας μαλώσω. Δεν θέλω να το πιστεύετε αυτό. Οι περισσότεροι πλούσιοι, οι καινούργοι περισσότεροι πλούσιοι, βρέθηκαν στην Ασία. Ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αντιθέτως, η Ευρώπη παρουσιάζει τη μικρότερη αύξηση σε καινούργιους εκατομμυριούχους, με εξαίρεση μία χώρα που πήγε πάρα πολύ καλά φέτος, το Λουξεμβούργο. Τι να πω, καλοφάγωτα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε αυτήν του προτείνει να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο και να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Η επιστολή αποκαλύφθηκε την ώρα που ο Ρώσος Πρόεδρος έλεγε στο Ρωσικό Οικονομικό Φόρουμ ότι είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς για μια συμφωνία με την Ουκρανία, ακόμα και να συναντηθεί με τον Ζελένσκι. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο αν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομόλογό του. Στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνδερ Βούτσιτς, που είχε ο Πρωθυπουργός στο Μαυροβούνιο, συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, όπως και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας. Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας Νίκος Σταγαράς με την κυβερνητική πλειοψηφία να ψηφίζει υπέρ, το Πασόκ να δηλώνει παρόν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταψηφίζουν. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται τα 14 μέλη του κυκλώματος από την Κοζάνη και το Αγρίνιο που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Ο τρόπος που δρούσαν μοιάζει με εκείνον των άλλων εγκληματικών ομάδων της Κρήτης και της Βόρειας Ελλάδας, ενώ οι περισσότεροι συλληφθέντες είχαν οικογενειακές σχέσεις μεταξύ τους. Οι πρώτες 72 γυναίκες εθελόντριες παρουσιάστηκαν στο στρατό Ξηράς. Η διάρκεια της θητείας τους θα είναι 12 μήνες και θα προσμετράται στην προϋπηρεσία και τη μοριοδότηση σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ. Η Ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε πως συνέλαβε 4 άνδρες στο πλαίσιο έρευνας που αφορά πολλές γυναίκες οι οποίες ναρκώθηκαν από οικείους τους και τις κακοποίησαν σεξουαλικά, με τις επιθέσεις μάλιστα να βιντεοσκοπούνται, μια υπόθεση που θυμίζει εκείνη τη Ζιζέλ Πελικό, η οποία είχε συγκλονίσει τη Γαλλία. Τρελή πορεία αυτοκινήτου σταμάτησε σε εσωτερικό καταστήματο στους νέους επιβάτες, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά τόσο ο οδηγός όσο και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Το Σάββατο θα απολογηθεί στον ανακριτή ο καθομολογίας συζυγοκτόνος της Καλαμάτας. Η απόφαση της υπεράσπισης να ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις του κόσμου που είχε συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο. Ο 41 ετών δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε τοποθετήσει μηχανές παρακολούθησης ακόμα και στο κινητό αλλά και στο αυτοκίνητό της. Στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, μέλη της φεμινιστικής κίνησης Καλαμάτας έβαψαν κόκκινο το νερό στο συντριβάνι, συμβολίζοντας το αίμα των θυμάτων έμφυλης βίας. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες στην περιοχή του Αμιντέου που βλέπουν τις τελευταίες ημέρες τη στάθμη της λίμνης Βεγορίτιδας να ανεβαίνει ανησυχητικά. Ήδη έχουν πλημμυρίσει εκατοντάδες στρέμματα με δυναμικές καλλιέργειες. Οι παραγωγοί ζητούν άμεσα μέτρα για την αποσυμφόρηση της κατάστασης. 38 μετανάστες διασώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων. Η Λέμβος εντοπίστηκε από τη Frontex και οι επιβαίνοντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Σε ένα δυνατό φιλικό στη Στοκχόλμη, η εθνική μας ομάδα αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Σουηδία, αφήνοντας θετικότατες εντυπώσεις με την εμφάνισή της εν ώψη των επόμενων υποχρεώσεών της. Σήμερα για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, ενώ θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχοπτώσεις. Θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.
3: Il n'y a pas de limite à sa puissance. Il peut détruire la Terre.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου. Chattanooga Choo Choo, run it down again. Let's go. One, two.

nothing to hide.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.